Του έδειξε ξανά κάποια ψυχρότητα και στις αυτό σας συνέβη το 1888 που γνώρισε ο Ιβάν από τη μια μέρα ότι ο μισθός του κόσμου στον τον ξεχνούσε και βγαλελεα Το

Το

Με

Και έναν αναπέζει έναν φλεύα. Ύστερα να γεμματίζει και να πίνει και να αναποτίζει λαράκια και κρασίσει. Και καράτη και κερδίσει. Έναν ανακαιρδίσει. Δε χωχώνουν να ξεξηλέπεις. Σαν απολυτήτας στην εκλογή των συσχεριασιών θέμα. Όλα,

Ρο,

δεν έπαψε να σα τα λόγια του για τα τρόπο σου σε μένα, πω η πιπίπε περίπτωση.

Βάζουν του φόβου του.

Yo.

Ma

Sí.

No.

Ούτε η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιάννα, η Ιά

Me? Στις εκκλησίες, σε ολόκληρο το χώρο της δημιουργίας, αλλά συνάμα κάνει και πιο συγκεκριμένη την παρουσία της εκκλησίας, η οποία κατά την τωρινή ιστορική φάση της σαρκώσεως του λόγου έχει να δείξει τη φανέρωση της Θείας Δόξας στα πλαίσια μιας διαρθρωμένης δομής. Ωστόσο, εξ αρχής πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι δεν πρόκειται για μια άκαμπτη και στατική δομή, ούτε για μια αμετακίνητη και παγιωμένη κατάσταση. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί με κανένα τρόπο να χαρακτηρίζει την Εκκλησία, γιατί αποτελεί αποσπασματική αυτονόμηση μέρους της δημιουργίας, ειδωλολατρική καθιέρωση και αδιέξοδο σε ένα κλειστό χώρο που επιβάλλει τη στασιμότητα. Αλλά η δημιουργία, της οποίας εικόνα είναι η Εκκλησία, στη συνολική της έκφανση, δεν έχει τίποτα το στατικό και απολυθωμένο. Λογική και άλογη κτήση βρίσκονται σε μια διαρκή δυναμική και εξελικτική πορεία. Επομένως, δεν θα μπορούσε η εικόνα της δημιουργίας να παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και αν κάτι στατικό και απολυθωμένο παρουσιάζεται ως εικόνα της δημιουργίας, οπωσδήποτε σφετερίζεται μια ιδιότητα χωρίς πραγματικό αντίκρισμα. Πάντως, ο δυναμισμός της δημιουργίας δεν σημαίνει από την άλλη μεριά και έλλειψη δομής και διαρθρώσεως. Έτσι, ο φυσικός και ιστορικός κόσμος, παρόλο το γεγονός ότι είναι ρευστός, δυναμικός και διαμορφωμένος, δεν πάβει να έχει μια λογική συγκρότηση. Η Εκκλησία, κατά την παρούσα ιστορική φάση, ποτέ στη ζωή της παραδόσεως δεν βιώθηκε ούτε παρουσιάστηκε σαν ένας στατικός και το κυριότερο αποτελεσμένος οργανισμός. Πρόκειται για ένα μυστήριο στις φυσικές, ιστορικές και νοητές του διαστάσεις που φανερώνεται στο γίγνεσθε και στην ολοκλήρωσή του. Γι' αυτό η πορεία της Εκκλησίας είναι δραματική και αγωνιστική. Έτσι, η παρουσία της με ορατές και οργανωμένες μορφές ζωής δίνει διαρκώς ένα μήνυμα ότι χρειάζεται η οικοδόμηση ενός έργου. Ένα τέτοιο σκοπό έχει η Εκκλησία μέσα στον κόσμο, επιτελώντας την αποστολή της με την πρωταρχική επιδίωξη που είναι ο βαθμιαίος αφανισμός του κακού μέσα στον κόσμο, ώστε να πραγματοθεί η τελείωση της λογικής κτήσεως. Διπλός, με άλλα λόγια, είναι ο στόχος της Εκκλησίας. Από τη μία μεριά αφανίζει το κακό που ενσφηνώθηκε παρασιτικά στο σώμα της δημιουργίας, και από την άλλη προωθεί και προάγει τη λογική κτήση προς τα στάδια της τελειώσεως. Καθώς λοιπόν τελειώνεται η δημιουργία στη σχέση της προς τη Θεία Δόξα, έχουμε τη φανέρωση της Εκκλησίας ως εικόνας του Θεού και ολόκληρης της κτήσεως. Κατά συνέπεια, το έργο αυτό της Εκκλησίας δεν μπορεί να νοηθεί σαν μια υπόθεση του Α ή του Β ή ενός μέρους της δημιουργίας. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν είναι μόνο δυναμική, αλλά φανερώνεται με τη διάρθρωση ενός σώματος.
πρόκειται καταρχήν για την κοινωνία των όντων, που κατά τη φυσική τους καταβολή οδηγούνται ελεύθερα στην ομοίωση με το Θεό. Η κοινωνία αυτή δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σώμα μελών που τρέφεται και αυξάνεται τίνοντας προς την τελειότητα. Το σώμα αυτό, με όλα τα επιμέρους μέλη, για να αυξάνεται κανονικά και να διατηρείται στην καταφύση κατάσταση και αρμονία, πρέπει να έχει πάντοτε τη σωστή διάρθρωση και συνοχή στη δομή του. Και η διάρθρωση αυτή και η συνοχή πρέπει να εντοπιστούν στη φυσική, την ιστορική και την νοητή πραγματικότητα. Αλλιώτικα, δεν υπάρχει καμιά σωστή θεώρηση του χαρακτήρα που έχει η δομή της Εκκλησίας. Τα όρια αυτής της δομής δεν μπορούν να νοηθούν ούτε μόνο στη φυσική, ούτε μόνο στην ιστορική, ούτε μόνο στη νοητή πραγματικότητα. Στο σημείο αυτό ακριβώς, επειδή η Εκκλησία ως εικόνα του Θεού και της δημιουργίας κατέχει μια οργανική ενότητα και δεν νοείται σαν οποιοδήποτε θράψμα ή οποιαδήποτε απομονωμένη περιοχή της κτήσεως, βρίσκεται και η διάσταση του μυστηρίου. Από χριστιανική άποψη, δεν υπάρχει κανένα μυστήριο και καμιά σχετική έννοια γι' αυτό έξω από την ενότητα αισθητών και νοητών του Θεού και της κτήσεως, φυσικής, ιστορικής και νοητής διαστάσεως.

στην πορεία της Εκκλησίας, που είναι μια πάροδος των αισθητών και φανέρωσης των νοητών, υπάρχει καταξιωμένο και αγιασμένο κάθε φυσικό και ιστορικό στοιχείο. Παρόλο το γεγονός ότι η πρόοδος προς τις αναβάσεις και αποκαλύψεις ολοένα και δεν χρειάζεται τη βοήθεια της αισθητής πραγματικότητας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η αισθητή πραγματικότητα εγκαταλείπεται σαν άχρηστη. Μεταμορφώνεται όλο και περισσότερο σε αυτή την ανωδική πραγματικότητα. Άλλωστε, η φύση της τελειώσεως και γενικά του έργου της Εκκλησίας είναι ακριβώς η πραγμάτωση της αρμονικής ενότητας αισθητής και νοητής διαστάσεως κατά το δρόμο της ανωδικής πορείας. Αλλιώτικα, δεν μπορεί να νοηθεί με κανένα τρόπο πρόοδος, γιατί κάθε διάσπαση στο χώρο της δημιουργίας αποτελεί νέκρωση, απολύθωση και στασιμότητα. Έτσι, μέσα στη δομή της Εκκλησίας καταξιώνεται κάθε φυσικό και ιστορικό στοιχείο, πάντοτε σε αρμονική σχέση με την νοητή πραγματικότητα. Η διενέργεια λοιπόν του μυστηρίου της Αποκαλύψεως δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πραγμάτωση της ενότητας μεταξύ ουρανού και γης, για να μιλήσουμε λιγάκι και με τη σχηματική και παραστατική γλώσσα. Μυστήριο στη χριστιανική γλώσσα σημαίνει πραγμάτωση μιας συμφιλιωτικής και αυξητικής συναντήσεως κτιστής και άκτιστης πραγματικότητας. Στα πλαίσια μιας τέτοιας συναντήσεως ολοκληρώνεται η προσωπική αναφορά των όντων προς το Θεό με μοναδικό και κύριο σκοπό την τελείωση. Αυτό με άλλα λόγια είναι το μυστήριο της δημιουργίας και της απολυτρώσεως. Και μέσα σε αυτή τη μυστηριακή διάσταση εκδηλώνονται όλες οι επιμέρους μυστηριακές εκφάνσεις της πορευόμενης μέσα στην ιστορία Εκκλησίας του Χριστού. Τα μυστήρια λοιπόν, είτε στο χώρο της ιστορικής στρατευόμενης Εκκλησίας του Χριστού, είτε γενικά στην όλη πορεία της λογικής κτίσεως, είναι η πρόοδη στη συνάντηση κτιστής και άκτιστης πραγματικότητας για την τελική πραγμάτωση της τελειώσεως. Έτσι, σύμβολα και τελετές στην παρούσα φάση της Εκκλησίας νοούνται δυναμικά και με ένα ουσιαστικό αντίκρισμα προς το περιεχόμενο της Θείας Ζωής του νοητού κόσμου. Η προσέγγιση συμβόλων και αρχετύπων είναι η ολοκλήρωση και η άνθηση της μυστηριακής διαστάσεως της Εκκλησίας που οδηγεί στην τελική τελείωση. Ούτε τα σύμβολα και οι τελετές μπορούν να νοηθούν μόνα τους, ούτε τα αρχέτυπα μυστήρια είναι απομηχανείς πνευματικές εκδηλώσεις έξω από τη σαρκωμένη διάσταση του μυστηρίου της Εκκλησίας του Χριστού. Η μυστηριακή ζωή προξενεί τη μετάπλαση του ανθρώπου με τον αφανισμό της φθοράς και κατευθύνει την οδήγησή του δια των αισθητών συμβόλων και τελετών στην αρχιτυπική διάσταση του μυστηρίου. Η κύρια λοιπόν λειτουργία των μυστηρίων είναι η σύνδεση κατά οργανικό
και τελειωτικό τρόπο συμβόλου και αρχετύπου. Για τον παραπάνω λόγο, και επειδή όπως τονίστηκε απαραίτητα κατ' επανάληψη, το όλο έργο συντελείται δυναμικά, η κορύφωση της μυστηριακής ζωής και η ανάδειξη της διαρθρωμένης δομής της Εκκλησίας με το ιερατείο και το λαό γίνονται στη σύναξη των πιστών κατά την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Εδώ, ορατά, συμβολικά, τυπικά, εικονικά και αρχιετυπικά, πραγματώνεται το μυστήριο της πορευόμενης Εκκλησίας που καθαιρεί το κακό, συνάγει τα θραύσματα και κάνει τους πιστούς μετόχους της Θείας Ζωής. Μια τέτοια δομή της Εκκλησίας γίνεται φυσικός, ιστορικός και νοητός οργανισμός, πάντοτε εν κινήση. Η ποικιλία των θείων μέσα στους κόλπους της χειροποίητου εκκλησίας έχει δοθεί για την επιτυχή πορεία προς κατάληψη του μυστηρίου της Θείας Ζωής. Έτσι, η συμβολική διάσταση της εκκλησίας μπολιάζεται στις διαστάσεις της Θείας Δόξας. Η σύναξη λοιπόν της Εκκλησίας, όπου γίνεται ορατή, συγκεκριμένη και δυναμική η διαρθρωμένη δομή της, γεφυρώνει άρρηκτα και οργανικά συμβολική και τυπική διάσταση με τα αρχέτυπα μυστήρια της Θείας Ζωής. Το ίδιο το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι γενικά σύμβολο της συντελείας του αιώνος και ειδικά φανερώνει την πραγμάτωση των αρετών με την ηθική φιλοσοφία, την συναγωγή και αναφοράν των πολλών και διαφόρων λόγων προς τον ίδιο το λόγο, με το πέρασμα από τη φυσική θεωρία που προετοιμάζει την οδό της θεολογικής μυσταγωγίας. Και στην προκειμένη περίπτωση, με κανένα τρόπο δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει σύμβολο και Θεία Ζωή στο στάδιο της ανθίσεως και τελειώσεως. Είτε παραμένει κανείς στα συμβολικά όρια, είτε ασκείται με τη θεωρία και τη θεολογική μυσταγωγία για ανώτερα πετάγματα. Βρίσκεται μέσα στην καρδιά του μυστηρίου που εκδηλώνονται πάντοτε σε μια αξεδιάλυτη σύνθεση και αρμονία στην ενότητα αισθητής και νοητής διαστάσεως. Έτσι καταλαβαίνει κανείς γιατί η πράξη είναι θεωρία ενεργούμενη και η θεωρία πράξη μυσταγωγούμενη. Γι' αυτό η ιερατική μυσταγωγία που τελείται στη γη, στα όρια της στρατευόμενης στην ιστορία Εκκλησίας του Χριστού, είναι μίμηση της ουράνιας ιεραρχίας, με τη βασική εν τούτης διευκρίνηση ότι η μίμηση αυτή, όπως το σύμβολο, ο τύπος και η εικόνα, δεν είναι μια εξωτερική ενέργεια χωρίς ουσιαστική σχέση προς το περιεχόμενο της Θείας Ζωής. Γι' αυτό, όσοι κατά την πορεία της τελειώσεως βρίσκονται ακόμη στις πρώτες βαθμίδες, βλέπουν μόνο τα ορατά σύμβολα, τις τελετές των μυστηρίων, χωρίς δυναμικότερη ανάβαση προς τα αρχέτυπα μυστήρια της ουράνιας ιεραρχίας. Ωστόσο παραμένουν μέσα στην ίδια την Εκκλησία μέλη του σώματός της.
αυτοί πάντοτε είναι οι πολλοί, ενώ οι εκλεκτοί είναι λίγοι. Στο σημείο τούτο πρέπει να τονιστεί απαραίτητα μια σχετική διευκρίνηση. Η διάκριση πολλών και λίγων μέσα στο σώμα της Εκκλησίας δεν σημαίνει κανένα καθορισμό και καμιά καθιέρωση μιας κάστας ή μιας πνευματικής αριστοκρατίας. Εδώ υπάρχει χαρισματική κοινωνία και όχι κυριαρχική τάξη μέσα σε μια νομικά συγκροτημένη κοινωνία όπου ο ανώτερος καταπιέζει για οποιοδήποτε λόγο τον κατώτερο. Σε ένα σώμα δεν νοείται καμιά κυριαρχική καταπίεση ενός μέλους πάνω στο άλλο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση συμβεί κάτι τέτοιο, υπάρχει αλάθητο σύμπτωμα της αρρώστιας του σώματος. Έτσι δεν θα μπορούσε να γίνει λόγος για καταφύση δομή και διάρθρωση του σώματος της Εκκλησίας στις φυσικές, ιστορικές και νοητές διαστάσεις που έχουμε αναφέρει προηγουμένως.

Σε αυτές τις διαστάσεις λοιπόν διαρθρώνεται και δομείται η Εκκλησία ως σώμα κοινωνίας των όντων, έχοντας ως βασικά χαρακτηριστικά την ιεραρχική, μυστηριακή και μυστική στοιχείωση. Σώμα δεν μπορεί να νοηθεί ως οργανισμός με ομοιόμορφα μέλη. Στο σώμα υπάρχει ποικιλία λειτουργιών που εξυπηρετείται με τη διάκριση και διαφοροποίηση των μελών. Έτσι εδώ η ιεράρχηση έχει εσωτερική ιδιονομία και ιδιοσυστασία και όχι μια εξωτερική συγκόλυση που μπορεί να συμβεί από πολλές αιτίες. Μια από τις κυριότερες θα μπορούσε να είναι και η τάση για σφετερισμό της εξουσίας και της κατακυριεύσεως, όπου φυσικά μπορεί να επιβιώνει η κοινωνία ως σώμα, η καταπίεση ωστόσο του ανωτέρου πάνω στον κατώτερο αποτελεί βασική ανταγωνιστική αρχή της επιβιώσεως και εξελίξεως του κοινωνικού οργανισμού. Η ιεραρχία λοιπόν στο σώμα είναι απλώς μια έκφανση της ποικιλίας των λειτουργιών του και τίποτα περισσότερο ή λιγότερο. Πέρα από το χαρακτηριστικό αυτό της δομής του εκκλησιαστικού οργανισμού, υπάρχουν και τα φυσικά, ιστορικά και νοητά στοιχεία που εκδηλώνονται ενωμένα και ζωντανά. Κατά συνέπεια, η ενότητα αυτή εξασφαλίζεται με τη διενέργεια του μυστηρίου στη συμβολική και την αρχιετυπική του διάσταση, στη δομή της Εκκλησίας. Έτσι, η θεολογική μυσταγωγία, περνώντας από τα σύμβολα και τις τελετές, ανάγεται στη μυστική σχέση και αναφορά προς τη Θεία Ζωή. Στην προκειμένη περίπτωση συντελείται η τελειότερη και τελειότατη μετάπλαση των όντων επί το θειότερον στις εκλεπτισμένες και μυστικές προεκτάσεις της δομής του σώματος της Εκκλησίας. Έτσι το σώμα αυτό είναι ορατό και αόρατο, αισθητό και νοητό, φυσικό και υπερφυσικό, ιστορικό και αιώνιο. Πάντοτε όμως διατηρεί το χαρακτήρα της κτιστότητας, γιατί ποτέ δεν πάβει να είναι η δημιουργία του Θεού. Αυτή η θαυμαστή, μυστηριακή και μυστική ενότητα όλων αυτών των στοιχείων οφείλουν τα μέλη να την πραγματώσουν και να τη ζουν εμπειρικά στην πορεία των τριών σταδίων που έχουμε μνημονεύσει προηγουμένως. Αλλιώτικα αλωτριώνονται και ζουν αποσπασματικά στην όλη ενοποιημένη πραγματικότητα της Θείας Ζωής. Στην προκειμένη περίπτωση, η δομή του σώματος δεν μπορεί να νοηθεί σε χρονικές και άχρονες εκφάνσεις. Η νοητή και αιώνια διάσταση των όντων δεν είναι με κανένα τρόπο άχρονη. Χρόνος, με την έννοια της σωτηρίας τελειώσεως για τα όντα, είναι η κίνηση προς τον τέλειο στόχο της Θείας Ζωής σε όλες τις φάσεις και τις διαστάσεις. Όσο παλινδρομεί αυτή η κίνηση και τίνει προς τη μηδενιστική αλλίωση, τόσο γίνεται πιο αποσπασματική και στάσιμη ανία, χαρακτηριζόμενη από τα θραύσματα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Όσο όμως η κίνηση είναι τελειωτική, τόσο γίνεται περισσότερο νοερή
ενοποιημένη, εύκαμπτη και ευλίγιστη στις νοητές διαστάσεις. Κατά συνέπεια, στην αιωνιότητα υπάρχει ευκίνητος και τελειωτικός χρόνος. Τα όντα, ως κτιστά και κινούμενα, είναι πάντοτε χρονικά, με διαφοροποιήσεις στην πορεία αυτής της χρονικότητας. Άχρονος είναι μόνο ο Θεός, με την έννοια ότι δεν έχει κτιστή κίνηση.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Στη διατήρηση λοιπόν της δομής του σώματος και την πραγμάτωση της τελειωτικής και ευκίνητης χρονικότητας με την ενοποίηση παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος, βασικό ρόλο διαδραματίζει η σωτήριος μνήμη που ανακαλύπτει κάθε στιγμή την παρουσία του Θεού και διασώζει την ύπαρξη από τη φθορά και τη λύθη της θείας ζωής. Η μνήμη αυτή είναι μορφή ζωής, εμπειρία και κίνηση και όχι απλώς μια παράσταση. Με άλλα λόγια, είναι η ίδια η εμπειρία στις φάσεις της τελειώσεως, μέσα στη Θεία Παρουσία. Γι' αυτό είναι το συντηρητικό στοιχείο της συνεκτικότητας όλης της ιεραρχικής δομής του σώματος της Εκκλησίας. Έτσι η μνήμη είναι συνάμα η χρονική επέκταση στους κόλπους της αιώνιας νοητής διαστάσεως της Θείας Βασιλείας, όπου ενοποιούνται τα θραύσματα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Η ενοποίηση δεν συντελείται μόνο στις διαστάσεις του χώρου, αισθητού και νοητού, αλλά και στις διαστάσεις του χρόνου. Μόνο έτσι η μνήμη διασώζει τη ζωή των όντων, την αναπτύσσει και την εντάσσει στη διαρθρωμένη ιεραρχία του σώματος της Εκκλησίας. Άχρονη κατάσταση σημαίνει έλλειψη μνήμης και κατά συνέπεια αφανισμό των όντων ή καλύτερα άρση της προσωπικής αναφοράς τους προς τη Θεία Ζωή. Άχρονη κατάσταση σημαίνει επίσης και διάρρηξη της ενότητας, αισθητής και νοητής διαστάσεως, με βυθισμό των όντων στις δυσκίνητες, αποσπασματικές και θραυσμένες διαστάσεις της αισθητής πραγματικότητας. Πάντως ο άνθρωπος στον αγώνα που κάνει για την επιβίωσή του και για κάθε μορφής τελείωση ζει στην προσωπική σφαίρα ολόκληρο το δράμα αυτής της διασπάσεως και ενοποιήσεως. Οποιασδήποτε επιτυχίες κι αν έχει, ο τελικός προορισμό του στην πλήρη του άνθηση και τελείωση βρίσκεται μόνο στην προσωπική του αναφορά προς το Θεό, στη συναγωγή όλων των θραυσμάτων της πτώσεως και της φθοράς, στην ενοποίηση του φυσικού, ιστορικού και νοητού στοιχείου με τη σωτηρία μνήμη της Θείας Ζωής και Παρουσίας. Αυτά μπορούμε να τα καταλάβουμε καλύτερα με μια επιβαλλόμενη σύγκριση ανάμεσα στη χριστιανική και τη νεοπλατωνική διδασκαλία. Κατά τον Πλοτίνο λοιπόν και τους οπαδούς του, είναι αδιανόητη η ύπαρξη μνήμης στον νοητό κόσμο. Η νόηση είναι άχρονη και ως άχρονη ποτέ δεν μπορεί να έχει στο χώρο της αιωνιότητας τη μνήμη οποιασδήποτε ζωής, πραγμάτων και γεγονότων. Ο χρόνος περιορίζεται μόνο στις αισθητές διαστάσεις και κινήσεις. Είναι δείγμα των φθυρώμενων πραγμάτων και χαρακτηριστικό της αλλοιώσεως. Ο νοητός κόσμος δεν έχει γίγνεσθε ούτε χρόνο. Οι αντιλήψεις αυτές, όπως καταλαβαίνει κανείς εύκολα, προέρχονται από το γεγονός ότι είναι αδιανόητη πέρα για πέρα η ενότητα αισθητού και νοητού κόσμου, φυσικής και υπερφυσικής διαστάσεως, ιστορίας και αιωνιότητας, χρόνου και νοητής ζωής. Η οξύτατη διάκριση ανάμεσα
στις παραπάνω διαστάσεις, επιβάλλει το χαρακτηρισμό της χρονικότητας στο γίγνεσθε του αισθητού κόσμου και της άχρονης καταστάσεως, χωρίς μνήμη, στην ακίνητη νοητή πραγματικότητα. Η μνήμη έχει οργανική σχέση προς το χρόνο. Γι' αυτό η άχρονη ιδιότητα του νοητού κόσμου και της νοήσεως δεν μπορεί να νοηθεί ότι μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή μνήμης. Η θεολογική άποψη, όπως τονίσαμε, δέχεται αυτή τη σύζευξη χρόνου και μνήμης. Ωστόσο, δεν δυσκολεύεται να την επεκτείνει και στο νοητό κόσμο, γιατί ο χρόνος εκεί είναι όχι μόνο πραγματικότητα, αλλά η διάσωση και η εξύψωση αυτής της πραγματικότητας. Με άλλα λόγια, εκεί ο χρόνος ολοκληρώνεται, τελειώνεται και παίρνει την καταφύση οριμότητα.

Παράλληλα λοιπόν προς τις προαναφερόμενες φιλοσοφικές απόψεις, πρέπει απαραίτητα να γίνει λόγος και για την πλατωνική φιλοσοφία. Μια και η φιλοσοφία αυτή κατά βάση προσδιορίζει όλες τις σχετικές αντιλήψεις για την άχρονη νόηση. Και στον Πλάτωνα υπάρχουν οι ίδιες αντιλήψεις. Μολονότι η ανάμνηση στη φιλοσοφία του κατέχει κεντρική θέση. Η θεωρία της αναμνήσεως στο Φέδωνα είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματα για την αθανασία της ψυχής. Έπειτα, η γνώση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανάμνηση του κόσμου των ιδεών. Στην προκειμένη περίπτωση χρειάζεται αρκετή προσοχή για να μην νομίσει κανείς ότι ο Πλάτων δέχεται χρονική νόηση. Η ανάμνηση αυτή, που είναι η θέση κλειδί στη φιλοσοφία του, συντελείται στην ενσώματη κατάσταση της ψυχής από τη μία μεριά και δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μετάβαση με την κατάργηση εν μέρη ή εξ ολοκλήρου των υλικών επιρροών στην άχρονη διάσταση του κόσμου των ιδεών από την άλλη. Η γνώση που γίνεται με την ανάμνηση παίρνει βέβαια ορισμένες αφορμές από τα αντίγραφα των αρχιτύπων, αλλά κατά βάση είναι η άρση της λύθιμες από τα αντίγραφα των αρχιτύπων. Αλλά κατά βάση είναι η άρση της λύθης που επιβάλλουν

κακός, ακολουθώντας το σκληρό νόμο της κυκλικής περιφοράς. Και στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, η οξία διάκριση αισθητού και νοητού κόσμου επιβάλλει την άχρονη νόηση σαν την πιο υψηλή λειτουργία της ψυχής. Ο εσχατολογικός χαρακτήρας της Εκκλησίας. Το σώμα της Εκκλησίας ιεραρχείται και οργανώνεται στις διαστάσεις μιας πόλεως. Η ζωή αυτής, της μεγάλης του Θεού πόλεως, διανύεται σύμφωνα με τις καταβολές που έχει ως πρίκα και πάντοτε σκοπεύει σε μια πλήρη ανάπτυξη. Υπάρχει για την πόλη αυτή ως προορισμός μια πορεία. Το βιβλίο του Ιωνά, κατά το Μάξιμο, κάνει λόγο για την Εκκλησία που συμβολικά εικονίζεται στη μεγάλη πόλη του Νινεβή. Για να τη διασχίζει κανείς, χρειάζεται πορεία τριών ημερών. Πορεία χρειάζεται και η πόλη του Θεού, η Εκκλησία. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος, ως μέλος αυτής της πόλεως, κάνει με την ψυχή του μια τέτοια πορεία που είναι η κίνηση στο δρόμο της τελειώσεως. Ο δρόμος αυτός περνά από το φυσικό νόμο, το γραπτό και το νόμο της χάριτος. Αυτοί οι τρεις νόμοι διακοσμούν κατά βάση τη δομή της Εκκλησίας και συγκροτούν σε αυτήν τρισδιάστατο χώρο. Έτσι, η Εκκλησία έχει πλάτος, μήκος και βάθος που αντιστοιχούν στην αρετή, τη γνώση και τη μυστική θεολογία. Μια πόλη λοιπόν είναι η Εκκλησία, πρικισμένη με δυναμικές καταβολές, ώστε να χρειάζεται πορεία και ανάπτυξη. Πολύ φυσικά δεν νοείται χωρίς οργάνωση, ιεραρχία, τάξη και νόμους. Έτσι η Εκκλησία ως πόλη έχει απ' όλα αυτά. Ωστόσο, όλα αυτά νοούνται σε μια πορεία που γίνεται για την ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη της πόλεως κατά πλάτος, μήκος και βάθος, που σημαίνει ότι ο φυσικός και ιστορικός χώρος όπου ζει και κινείται η Εκκλησία είναι τρισδιάστατος. Ποιο όμως είναι αυτό το νόημα των τριών διαστάσεων? Η φυσική και ιστορική πραγματικότητα δεν έχει μόνο την βλεπόμενη επιφάνεια. Έχει και την κύρια υποδομή που είναι το βάθος. Αυτό το βάθος, η μυστική ζωή της Θείας Παρουσίας, είναι και ύψος και γραμμική πορεία και ανάπτυξη μιας τελειωτικής φοράς. Με άλλα λόγια, το βάθος κάνει και μεταμορφώνει την επιφάνεια. Έτσι ο τρισδιάστατος δυναμικός χώρος της Εκκλησίας κατά ανάγκη νοείται εν κινήσει σε μια πορεία αυξήσεως και τελειώσεως. Αλλιώτικα, η θεώρηση της δομής με στατικό τρόπο δίνει μια φτωχή εικόνα της δημιουργίας και κατά συνέπεια της Εκκλησίας. Χωρίς κίνηση και βάθος, η ιστορία γίνεται ο χώρος της αποσπασματικής ζωής και δράσεως. Εκεί υπάρχει η διάσπαση και η βαθιά τραυματισμένη περιοχή της δημιουργίας. Ωστόσο πάντοτε αναμένεται η θεραπεία και η πλήρωσή της από την πορεία της Εκκλησίας ως τελείωση, ορίμανση και καταφύση ανάπτυξη της δημιουργίας. Ο χωρισμός από το δυναμικό αυτό χώρο της πόλεως σημαίνει στασιμότητα και περιορισμό σε μια ή δυο διαστάσεις. Έτσι στη ζωή
μπαίνει η κυρία.

κυριαρχία του πασπασματικού στοιχείου, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η στάσιμη προσκόλληση στη στενή περιοχή του σώματος, των ειδονών του και γενικά του κάθε δυσκίνητου και αυτονομημένου υλικού στοιχείου. Έξω λοιπόν από τη Θεία Πόλη δεν νοείται θεία ζωή, ούτε κατανόηση του βάθους που έχουν η φυσική και η ιστορική πραγματικότητα.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω χαρακτηριστικά της πόλεως εκκλησίας, την πορεία της από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση Θεού και την κίνησή της στα στάδια και τις βαθμίδες της τελειώσεως, μπορεί κανείς με πολύ άνεση να επισημάνει το χαρακτήρα αυτής της πορείας που κάνει η Εκκλησία. Πρώτα-πρώτα είναι χειροπιαστή η πορεία πάνω στη φυσική και την ιστορική πραγματικότητα. Ευθύς εξ αρχής, ωστόσο, πρέπει να τονίσει κανείς το γεγονός ότι η πορεία αυτή ποτέ δεν κοιτάζει πίσω, ούτε νοσταλγεί ένα χαμένο παρελθόν ή κάποιο χαμένο παράδεισο, όπως γενικά και αντίθετα προς την παραπάνω κίνηση της Εκκλησίας κάνουν οι μυθολογίες. Αφού δεν υπήρχε ολοκληρωμένο το καθομοίωση, ούτε αποτετελεσμένη η θέωση, η πτώση του ανθρώπου ως έξοδος από τον παράδεισο ήταν κατά κύριο λόγο η απώλεια ενός μελλοντικού αγαθού. Όσο και να αμαύρωσε την πρώτη του αθωότητα, ο άνθρωπος, το πρόβλημα η θεολογία, ποτέ δεν το εντοπίζει σε αυτή την αμαύρωση, αλλά στην απώλεια του μελλοντικού αγαθού, του καθομοίωση και της θεώσεως. Γι' αυτό και η θεολογία, όταν κάνει λόγο για πορεία του ανθρώπου και της Εκκλησίας, επισημαίνει ένα μελλοντικό άνοιγμα, μια κατάσταση που προσδοκάται και δεν έχει έλθει ακόμα, και όχι επιστροφή σε ένα αρχαίγωνο παράδεισο. Με άλλα λόγια, η πορεία της Εκκλησίας είναι ιστορική και εσχατολογική. Ιστορία και έσχατα δεν βρίσκονται σε διαλεκτική αντίθεση. Το ιστορικό στοιχείο που ολοένα και ολοκληρώνεται είναι συνάμα εσχατολογικό και το εσχατολογικό είναι ιστορικό. Είναι αδιανόητη για τη θεολογία η διάρρηξη των δύο αυτών στοιχείων της μιας και ενιαίας πραγματικότητας. Η ιστορική και εσχατολογική πορεία της Εκκλησίας θεμελιώνεται στη Χριστολογία. Το γεγονός αυτό έχει την κύρια και κατά κάποιο τρόπο τη μοναδική σπουδαιότητα στο χώρο της δημιουργίας και της απολυτρώσεως. Αλλά στο σημείο αυτό χρειάζεται να γίνουν μερικές διευκρινήσεις. Το δόγμα της Χαλκιδόνας, για να αποκρούσει την αίρεση που χρησιμοποιούσε λεπτές και αφηρημένες φιλοσοφικές έννοιες, αποσαφηνίζει το μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου, κατά την οποία οι δύο φύσεις του ενός λόγου, η θεότητα και η ανθρωπότητα, είναι ενωμένες ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος, στη μία υπόστασή του. Η διατύπωση αυτή του δόγματος απομονώνεται αρκετές φορές από τη συνολική θεολογία της Εκκλησίας και έτσι μερικοί από τον ετερόδοξο χώρο νομίζουν ότι η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος έδωσε ένα λεπτό φιλοσοφικό και μεταφυσικό χρώμα στη Χριστολογία, ώστε να χάσει κάθε ιστορική και εσχατολογική διάσταση. Παράλληλα όμως, και από τον Ορθόδοξο χώρο, μερικοί νομίζουν ότι το δόγμα της Χαλκιδόνας, το όλο μυστήριο της σχέσεως Χριστού και Εκκλησίας και κατ' επέκταση Χριστού και Ιστορίας, εντοπίζει στον τρόπο της ενώσεως των δύο φύσεων, επισημένοντας το άρρητο γεγονός της θεώσεως του ανθρώπου σε μια περιοχή καθαρά πνευματική. Αλλά καθαρές πνευματικές περιοχές δεν υπάρχουν πουθενά. Πάντως, και οι δύο αυτές τάσεις, η κάθε μια για δικό της λογοριασμό, απομονώνουν έτσι τη Χριστολογία από τη συνολική θεολογία της Εκκλησίας και βγάζουν οπωσδήποτε επικίνδυνα συμπεράσματα. Στην προκειμένη περίπτωση,
η θεολογία του Μαξίμου είναι ρητή και χαρακτηριστική. Το δόγμα της Χαλκιδόνας για τους γνωστούς λόγους αποσαφηνίζει με τη φιλοσοφική ορολογία μια πλευρά, θα λέγαμε, του μυστηρίου της παρουσίας του λόγου στην ιστορία για την επιτέλεση του έργου της Θείας Οικονομίας. Πριν από την κατασάρκα παρουσία του, ο λόγος, νοητός εν δήμη, στους πατριάρχες και τους προφήτες, προτυπώνοντας τα μυστήρια αυτής της παρουσίας. Το έχουμε ήδη τονίσει και το ξανατονίζουμε ότι ο τύπος, το σύμβολο και η εικόνα στην ιστορία της Θείας Οικονομίας είναι συνδεδεμένα με το καθαυτό περιεχόμενο της Αποκαλύψεως. Μόνο που η προηγούμενη φάση της πορείας είναι ατελέστερη σε σχέση με την επόμενη. Έτσι, ο ίδιος λόγος με την ένσαρκη παρουσία του πραγμάτωσε μια τελειότερη φάση, αλλά τελέστερη σε σχέση προς την ερχόμενη. Ο λόγος λοιπόν ενδυμεί και διατρέφει, πρώτα με την άσαρκη και έπειτα με την ένσαρκη παρουσία του, όχι μόνο όσους βρίσκονται στην υπιακή ηλικία, αλλά ακόμα και τους τέλειους, στους οποίους προδιαγράφει εικονικά τους χαρακτήρες της μελλοντικής παρουσίας. Όπως ο άσαρκος λόγος στην Παλαιά Διαθήκη είναι πρόδρομος του σαρκωμένου λόγου, έτσι και ο σαρκωμένος λόγος είναι πρόδρομος της μελλοντικής του παρουσίας. Όταν λοιπόν η παρουσία του λόγου γίνεται στους πατριάρχες, τους προφήτες και τους αποστόλους με σκοπό να συντελεστεί η τελειωτική πορεία προς τη Θεία Ζωή, δεν είναι δυνατό να ισχυριστεί κανείς ότι οι πατριάρχες, οι προφήτες και οι απόστολοι δεν είναι μια ιστορική πραγματικότητα, ούτε ότι η πραγματικότητα αυτή δεν τίνει προς την μελλοντική της τελείωση. Έπειτα, δεν θα μπορούσε να πει ότι όλη αυτή η θεολογία του Μάξιμου, που στηρίζεται στην Αγία Γραφή και την Παράδοση, όπως ειδικά και στο δόγμα της Χαλκιδόνας, που μαρτυρικά ο ίδιος το υπερασπίστηκε, δεν είναι η Χριστολογία που προβάλλει και διδάσκει η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, κατά τη θεολογία του Μάξιμου, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη Χριστολογία της Χαλκιδόνας αν δεν την εντάξουμε στη βιωμένη θεολογία της ζωντανής παραδόσεως της Εκκλησίας. Άλλωστε, αυτό ακριβώς είχαν κάνει και οι Ορθόδοξοι Πατέρες της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου, αποκρούοντας με τον εμπνευσμένο δογματικό όρο την επικίνδυνη εκτροπή που προξενούσαν κατά κύριο λόγο οι αιρέσεις των οπαδών του Νεστόριου και του Ευτυχούς. Η Χριστολογία, που είναι το θεμέλιο της Εκκλησιολογίας, προβάλλοντας στην παράδοση το έργο του άσαρκου και ένσαρκου λόγου, μας δείχνει καθαρά και ξάστερα το χαρακτήρα της Εκκλησίας, που είναι ιστορικός και εσχατολογικός.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Γεώργιος ο Καφεπόλης. Η Μικρά Ασία, η αλυσμόνητη πατρίδα, η γη ηρώων και μαρτύρων. Τα ευλογημένα χώματά της ποτισμένα με το αίμα πλήθους νεομαρτύρων. Στους κόλπους της ανατρέφονται φλογεροί υπερασπιστές της Ορθοδοξίας, θαραλέοι ομολογητές της πίστεως, γενναίοι αθλητές του Χριστού, καλλίνικοι μάρτυρες του Ιησού. Στον ελληνορθόδοξο χώρο της ζουν και δίνουν τη χριστιανική μαρτυρία πάμπολοι αγωνιστές. Ονόματα Αγίων και Μαρτύρων, στη δράση και στο μαρτύριο, φέρουν τη μικρασιατική σφραγίδα. Ευδιάκριτη θέση κατέχει ανάμεσά τους το βλάστημα της ατάλειας ο νεομάρτυρας Γεώργιος ο Καφεπόλης. Γεννιέται από γονείς πλουσίους, αλλά και θεοσεβείς. Δείγμα χαρακτηριστικό ο ιδιόκτητος ναός της Αγίας Εκατερίνης. Παράλληλα αγρυπνούν και φροντίζουν για τη χριστιανική διάπλαση του Γεωργίου. Σπείρουν αφιδόλεπτα το Λόγο του Θεού και παρακολουθούν εν αγώνια την εξέλιξη του παιδιού τους. Μιλούν την τουρκική γλώσσα αναγκαστικά, αισθάνονται όμως ελληνικά και ζουν χριστιανικά. Ο Γεώργιος πιστό αντίγραφο των γονέων του. Σε παιδική ηλικία, και ενώ επιδίδεται ενδιάθετα στο παιχνίδι, απομακρύνεται από το πατρικό του. Ο διάβολος καιροφυλακτεί. Διέρχεται ο αγάς, θαυμάζει την καλοσύνη του Γεωργίου, τον αρπάζει και τον οδηγεί στο σπίτι του. Οι κολακίες πολλές, οι υποσχέσεις πλούσιες, ο προσλητισμός έντεχνος και ο μικρός Γεώργιος αλλαξοπιστεί και μετονομάζεται Μεχμέτης. Οι γονείς του οδημονούν και τον αναζητούν επίμονα. Πληροφορούνται τα γεγονότα και θρυνούν ακατάπαυστα. Μαθαίνουν τη σύζευξη του λατρευτού παιδιού τους με την κόρη του αγά και θλίβονται απερίγρεπτα. Προσεύχονται θερμά και ελπίζουν σταθερά. Και ο Κύριος καθοδηγεί τις ενέργειές τους. Η χριστιανή Μαρία, υπηρέτρια του αγά, μοναδική ευκαιρία. Υποβάλλουν θερμή παράκληση για υπενθύμηση στο Γεώργιο της καταγωγής του. Και η ευσεβής κόρη εκτελεί εύτολμα την επιθυμία τους και βοηθεί θετικά το παλικάρι. Τα λόγια της καρποφορούν άμεσα και ο Γεώργιος δηλώνει την απόφαση της φυγής του και ζητά τη συνδρομή της. Έμφοβος για τις συνέπειες του σκληρού αγά προς τους γονείς του, προφασίζεται προσκυνηματική επίσκεψη στη Μέκα και εξασφαλίζει την άδεια. Η εκκίνηση πραγματοποιείται ευθύς και ο Γεώργιος περιχαρής μαζί με τη Μαρία κατευθύνονται στο Ιεροσόλυμα. Προσκυνούν ευλαβικά τα ιερά προσκυνήματα και φρένονται. Ο Γεώργιος εξομολογείται με συντριβή και ταπείνωση, μετανοεί ειλικρινά, λούζεται στα Ιορδάνια νερά και μετέχει των αχράντων μυστηρίων. Η Θεία Χάρη επανέρχεται στο απολωλός πρόβατο και οι ουρανοί πανηγυρίζουν. Μετά διετή παραμονή στους Αγίους Τόπους και με την προτροπή της πνευματικής του μητέρας Μαρίας, προς αποσόβηση του κινδύνου της Αποκαλύψεως, φεύγουν για την κρίνη της Μικράς Ασίας. Εκεί ο Γεώργιος νυμφεύεται τη χριστιανή Ελένη και επαγγέλλεται τον Καφεπόλη. Η ελληνική επανάσταση του 1821 αρχίζει. Οι Τούρκοι επιστρατεύουν βία τους χριστιανούς και ο Γεώργιος
κάτοχος της τουρκικής γλώσσας, προσλαμβάνεται υπό κόμμα στο διοικητήριο της πόλεως. Το ιστορικό του παραμένει άγνωστο. Ξαφνικά, γνωστοποιείται η άφιξη του αγά της Ατάλειας για την κατάπαυση της Επαναστάσεως στοιχείου. Οι χριστιανοί λαμβάνουν προφυλακτικά μέτρα. Ο Γεώργιος παροτρύνεται για προσωρινή απομάκρυνση. Η καρδιά του όμως φλέγεται από τον πόθο του μαρτυρίου. Και ο ερχομός του αγά μοναδική ευκαιρία. Αυτόκλητας πέφτει προς υποδοχή και κρατά τα χαλινάρια του αλόγου του. Δεν αναγνωρίζεται αμέσως. Μια προσεκτική ματιά του αγά αποκαλύπτει την ταυτότητά του και καλείται να δικαιολογήσει την διαπάτη σφυγή του και την εγκατάλειψη γυναίκας και παιδιού. Η απάντηση δίνεται απροκάλυπτα. «Δεν είμαι Μεχμέτης. Ονομάζομαι Γεώργιος και χριστιανός θα πεθάνω». Ο αγάς προσπαθεί έντονα να τον κερδίσει. Ο Γεώργιος παραμένει άκαμπτος και προκαλεί την οργή του. Προστάζει φυλάκιση και μαστίγωση. Επιχειρείται η μεταστροφή του από Τούρκο αξιωματικό, αλλά αποκρούεται επίμονα. Ακολουθούν φρικτά βασανιστήρια. Πυρακτώνεται χάλκινο σκεύος και τίθεται στην κεφαλή του. Περιχύνεται το σώμα του με καυτό λάδι. Μαστιγώνεται ανελαίητα. Όλα τα υπομένει καρτερικά και δοξολογεί το Θεό. Η γενναιότητα της ψυχής εξαγριώνει τον αγά και αποφασίζει τον αποχωνισμό του. Ο μάρτυρας προσεύχεται ένθερμα, αγρυπνεί και επικαλείται τη θεϊκή βοήθεια για την αίσια λήξη της μαρτυρικής πορείας. Στις 25 Ιουνίου 1823, στην πλατεία της Κρίνης, Τσεσμέ, ενώπιον πλήθους ανθρώπων, απαγχωνίζεται, μόλις τα χείλη του προφέρουν το «Μνήσθητή μου, Κύριε». Το πνεύμα του παραδίδεται στα χέρια του Θεού και εισέρχεται τροπεούχος στη βασιλεία του. Το σώμα του παραμένει 3 ημερονύχτια στην αχώνη, υποφρούρησε και περιλούεται από ουράνιο φως. Οι Τούρκοι έντρομοι ρίχνουν το λείψανο στη θάλασσα. Ανεβρίσκεται από Έλληνα ναυτικό, αναγνωρίζεται, παραδίδεται στη Ρωσία στους Ορθοδόξους Χριστιανούς και ενταφιάζεται τιμητικά. Ένας ακόμη αθλοφόρος νεομάρτυρας, ο Γεώργιος, συγκαταρρυθμείται στη στρατιά των μαρτύρων του Χριστού και πρεσβεύει αδιάλειπτα για μας.

Όσιος Δαβίδ εν Θεσσαλονίκη. Βλαστός της Θεσσαλονίκης, ο Δαβίδ βιώνει την πίστη του. Αγαπά πολύ το Θεό και προσφέρεται στον άνθρωπο με μία διακονία αγάπης. Βοηθεί υλικά και ηθικά τους αδελφούς του Κυρίου. Διαφωτίζει με τη ζωή του. Η ψυχή του ποθεί υψηλές αναβάσεις. Πολύ τα πάντα για να κατέχει τα πάντα. Αναχωρητής αγωνίζεται ανένδοτα. Η τριετής παραμονή του επάνω σε ένα δέντρο εξασφαλίζει τη δουλαγωγία της σάρκας και την ελευθερία του πνεύματος. Ένσαρκος άγγελος πλέον εισέρχεται στον ουράνιο νυμφώνα για απολαύσεις ατέρμονες. Άγιος Μιχαήλ, γόνος της Αθήνας. Τέκνο τοχών γονέων αλλά ευσεβών. Η κυπουρική και η μεταφορική είναι οι ασχολίες του. Κάποια ημέρα συλλαμβάνεται από Τούρκους φύλακες, συκοφαντείται για μεταφορά πυρίτιδα στους Έλληνες επαναστάτες και οδηγείται στον Κρητή. Η ομολογή εφθαρσής. Το δίλημα, εξισλαμισμός ή θάνατος. «Δεν γίνομαι Τούρκος, δεν τουρκεύω», είναι η δήλωση την οποία επαναλαμβάνει με στεντορία τη φωνή ο Ανδρείος Μάρτυρας. Οδηγείται στον τόπο της εκτέλεσης. Εύχαρης και με τον δοξολογικό ύμνο στα χείλη, γονατίζει αναμένοντας το τέλος της επίγειας ζωής και την αρχή της αιώνιας. Ο Δήμιος τον κτυπά στο λαιμό δύο φορές με το ξύφος αντεστραμμένο προς εκφοβισμό και με την προσδοκία της αλλαξοπιστίας. Η απάντηση τελεσίδικη και τολμηρή. «Για την πίστη του Χριστού πεθαίνω χίλιες φορές». Η κεφαλή του αποκόπτεται. Η ψυχή του Νικηφόρα φτάνει στον αθλοθέτη Κύριο και λαμβάνει τον Στέφανο της Νίκης. Μιχαήλ, ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού.

0: Άγιος Λάμπρος. Νεομάρτυρες είναι εκείνοι που ιχνηλάτησαν τους μάρτυρες, θαύμασαν την πίστη τους, την αγάπη τους, την υπομονή τους, την κατερία τους, τη θυσιαστική προσφορά τους και αναδείχθηκαν ακριβείς μιμητές τους. Τι ούτω τρόπος δημιουργήθηκε ο χορός των νεομαρτύρων. Σε αυτόν τον ένδοξο χορό συγκαταλέγεται και ο Άγιος Λάμπρος. Χριστιανός ευσεβής, αγωνιστής τήρησης του Ευαγγελικού νόμου. Στην ηνεμία προσπαθεί. Στη Φουρτούνα, δυστυχώς, δηλιάζει μπροστά στους εκβιασμούς των Τούρκων. Ο φόβος τον οδηγεί στην εξωμοσία. Λιποτακτεί. Αρνείται την πίστη του. Η προδοσία συντελείται επιπόλαια. Ο συνειδησιακός έλεγχος αρχίζει σύντομα. Μεταμελείται και προστρέχει αυτόκλητα να δηλώσει πίστη στο Χριστό. Το μαρτύριο ακολουθεί βάναυσο. Υπομένει και νικά. Σφραγίζει με το αίμα του την πίστη του στον Ιησού και διαγράφει την αλλαξοπιστία του στις 2 Ιουλίου 1835 στη μάκρη του Εύρου. Ο Κύριος δέχεται την έμπρακτη μετάνοια και αυτοθυσία και τον κατατάσσει στην πανένδοξη χωρία των μαρτύρων.
1: Άγιος Γεράσιμος ο Νέος. Γόνος του Καρπενησίου ο Γεώργιος. Ενδεκάχρονο παιδί αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη και παραμένει κοντά σε ένα παντοπόλι. Πρόθυμα εκτελεί τις εντολές του αφεντικού του. Κάποια μέρα καταγράφει μία κίνηση αποτυχίας. Μεταφέροντας το κεφάλι χάλκινο δίσκο με πινάκια πυγμένο γάλα, γλιστράει, πέφτει και όλα τα πινάκια θρηματίζονται. Η θλίψη του μεγάλη. Κλαίει απαρηγόρητα. Ο σατανάς κυροφυλαχτεί και εκμεταλλεύεται την ευκαιρία. Μία Τούρκισσα τον βλέπει και προσφέρεται να τον βοηθήσει. Η συμπεριφορά της θελκτική αλλά και παραπλανητική. Ο εξισλαμισμός του επιτεύγμά της. Ο Γεράσιμος εξωμότης ζει στο σκοτάδι της άρνηση θρησκείας. Ο Κύριος όμως ποθεί και κατεργάζεται τη σωτηρία του. Οι εσωτερικές διεργασίες και η συνειδησιακή εγρήγορση επιφέρουν τον δρυμή έλεγχο τη μεταστροφική κίνηση τη σωτηρία. Αναχωρεί πάραφτα για την πατρίδα του. Από εκεί κατευθύνεται για το Άγιον Όρος όπου κήρυται μοναχός Γεράσιμος. Η ηρεμία και πάλι δεν επέρχεται. Ποθεί ήδη το μαρτύριο. Επιστρέφει λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και αποκηρύσει δημόσια τον Ισλαμισμό και διακηρύσει την πίστη του στον Κύριο. Κολακίες προφέρονται, δώρα προσφέρονται και βασανιστήρια υπόσχονται. Ο Γεράσιμος παραμένει εδραίος. Τελικά στις 3 Ιουλίου 1812 αποκεφαλίζεται. 25χρονο παλικάρι. Η ταφή του στο νησί πρώτη της Κωνσταντινούπολης. Η ανακομιδή του λειψάνου του στο Καρπενήσι. Η ψυχή του βέβαια ζει ανεκλάλητες χαρές στην αγκαλιά του Θεού.

Άγιος Νεκτάριος, ο νέος οσιομάρτυρας. Βριούλων αγλάισμα και αντιλήπτορ θερμός, αναδείχθηκε ο νέος οσιομάρτυρας Νεκτάριος. Γεννήθηκε στα Βρίουλα της Εφέσου, από γονείς πτωχούς αλλά ευσεβείς. Βαπτίζεται χριστιανός και επωνομάζεται Νικόλαος. Ανατρέφεται και διδάσκεται έμπρακτα την πίστη και την αγάπη στο Χριστό. 17χρονο παλικάρι μένει ορφανός από πατέρα. Αναγκάζεται να εργαστεί σε κάποιον αγά. Εκεί τον παγιδεύει ο Σατανάς. Ο Τούρκος τον εξαπατά με την πληροφορία της εκδημίας της μητέρας του και τον εξισλαμίζει. Η επιστροφή του όμως στα Βρίουλα αποκαλύπτει την αλήθεια. Η μητέρα του ζει. Χαρούμενος προστρέχει κοντά της. Η ευλαβής μητέρα στο αντίκρισμά του με το τούρκικο Φέση συγκλονίζεται. «Εγώ Νικόλαο χριστιανό γέννησα και όχι Τούρκο», δηλώνει αυστηρά και τον εκδιώκει. Το είναι της συνταράσεται και αποστέλει πύρινες οικεσίες στον Κύριο. Η θεϊκή απάντηση άμεση. Το παιδί της χείρας μάνας συνέρχεται και αντιλαμβάνεται το φοβερό ολίσθημα. Αναχωρεί τη Σμύρνη και εκεί εξομολογείται σε αγιορείτη ιερομόναχο. Έρχεται με την ευλογία του στο Άγιο Όρος στη σκήτη της Αγίας Άννας, κοντά στο συντοπίτη του μοναχό Χατζηστέφανο και κήρεται μοναχός. Ο πόθος όμως του μαρτυρίου καταφλέγει το είναι του. Παίρνει ευλογία και φεύγει για το στίβο του μαρτυρίου. Φθάνει στην πατρίδα του και αυτόκλητα παρουσιάζεται στον Κρητή. Τότε σημειώνει μια εύτολμη κίνηση. Ρίχνει το τούρκικο Φέση κάτω και βορτοφωνεί. «Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Κολακεύεται, βασανίζεται, αλλά παραμένει εδραίος στην πίστη του. Στις 11 Ιουλίου 1820 αποκεφαλίζεται και κερδίζει το άφθαρτο μαρτυρικό στεφάνι. Ανώνυμος κριτικός νεομάρτυρας. Η θριαμβεύουσα εκκλησία απαρτίζεται από επωνύμους αλλά και ανωνύμους αγίους. Ανάμεσά τους και ένας γόνος της Κρήτης αναδείχθηκε νεομάρτυρας. Γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς και ανατράφηκε με τα νάματα της πίστεως ανώθευτα. 20χρονο παλικάρι δούλευε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου σε κάποιον Τούρκο. Δέχτηκε όμως παρανοχλητική επίθεση και αντιδρώντας απληπιστικά τον σκότωσε με μαχαίρι. Η σύλληψή του επήλθε και η δίκη ακολούθησε. Βασανίστηκε σκληρά και ομολόγησε την αλήθεια. Προσκαλείται τότε σε εξισλαμισμό για τη διάσωσή του. Σταθερός στην πίστη αρνείται κατηγορηματικά. Ο απαγχωνισμός απόφαση αμετάκλητη. 31 Ιουλίου 1811. Ένας ακόμη νεομάρτυρας συναριθμείται στη νεομαρτυρική χωρία.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Θεόδωρος ο Νεομάρτυρας, γόνος της επαρχίας Ελισπόντου και Τροάδας ο Θεόδωρος, τέκνο ευσεβών γονέων του Γεωργίου και της Κυριακής, κύριο γονικό μέλημα η χριστοκεντρική ανατροφή του νεαρού βλαστού τους. Νεαρό παλικάρι έρχεται στα Δαρδανέλια. Ασχολία του η επεξεργασία του Σουσαμιού. Αγωνία του η κατεργασία της σωτηρίας του. 20χρονος νέος είναι και μαζί με τη σφριγγυλότητα του σώματος διαθέτει και ψυχικό στένος και εμφανή αρετή. Κάποιος πλούσιος Τούρκος τον επισημαίνει και στοχεύει να τον εξισλαμίσει, να τον κάνει γαβρό του και κληρονόμο του. Προτείνει λοιπόν και δολιοπλοκή. Η στεναρή αρνητική απάντηση του χριστιανού νέου τον εξοργίζει. Τότε τον συκοφαντεί στον Κρητή για δήθεν υπόσχεση εξισλαμισμού αν γίνει υγιής μετά από κάποια ασθένειά του. Ο Κρητής καλεί το Θεόδωρο, του απαγγέλει την κατηγορία και ζητεί επαλήθευση. Η μεγάλη στιγμή της ομολογίας έχει φτάσει. Με παρησία δηλώνει «Είμαι χριστιανός και χριστιανός θα πεθάνω. Το Χριστό μου δεν τον αρνούμε ποτέ». Τα βασανιστήρια ακολουθούν σκληρά. Ο αποκεφαλισμός στις 2 Αυγούστου 1690 επέρχεται. Η είσοδος στα ουράνια σκηνώματα πραγματώνεται νικηφόρα. Το 1922 η Αγία Κάρα του μεταφέρεται στον Ιερό Ναό Οσίας Ξένης στη Νίκαια και σκορπίζει τη θαυματουργική της χάρη.

Άγιος Χρήστος. Πρέβεζα η γενέτειρα του Χρήστου. Χριστιανική ανατροφή δέχεται και εδραιώνεται η πίστη και φλογίζεται η καρδιά του από αγάπη για τον Χριστό. Επιλέγει το επάγγελμα του ναυτικού και διασχίζει θάλασσες και πελάγι. Κάποτε, όταν φτάνει στην Κο από την Κρήτη που ξεκίνησε, προστρέχει σε ναό για προσευχή και εξομολόγηση. Αγώνας και αγωνία του η χριστιανική βιωτή. Ο Σατανάς παρακολουθεί την αγωνιστική του πορεία και επιζητεί παγίδες. Κάποια μέρα, και ενώ κατευθύνεται για το πλοίο, συναντά Τούρκους οι οποίοι υβρίζουν την πίστη του Χριστού. Ο Χρήστος με τόλμη και αφοβία χαρακτηρίζει τον Μωάμεθ αντίχριστο. Οι γενίτσαροι εξοργίζονται και ορμούν ακάθεκτα και τον χτυπούν άγρια, προσκαλώντας τον να αρνηθεί την πίστη του για να μην θανατωθεί. Ο Χρήστος απαντά με την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Αυτοί εξαγριώνονται, τον μεταφέρουν έξω από την πόλη και τον κατακαίουν. Διούτοτρόπως του εξασφαλίζουν τη δόξα του ουρανού. Το σώμα του παραμένει άταφο, αλλά αναλύωτο, για ένα μήνα, ενώ ουράνιο φως το καλύπτει και θαυματουργεί. Ένας ακόμη γενναίος μάρτυρας Χριστού.

Άγιος Τριαντάφυλλος ο ναύτης, προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευθώ, λέει ο ψαλμωδός προφητάναξ Δαβίδ. Και οι λόγοι του αποτελούν ασφαλιστική δικλίδα για τους αγωνιστές του πνεύματος. Η αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου στον αγώνα ενισχύει, ενδυναμώνει και αποτρέπει παρεκτροπές. Ο χριστιανός που ζει και κινείται κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Κυρίου, αυτοπροασπίζεται και ασφαλίζει αποτελεσματικά τα βήματά του, σημειώνοντας περηφανείς νίκες κατά της αμαρτίας. Και ο Άγιος Τριαντάφυλλος που η Εκκλησία μας τιμά στις 8 Αυγούστου, ζει έντονα την παρουσία του Κυρίου και παραμένει άτρωτος από τα βέλη του εχθρού. Τριαντάφυλλος, ένα ακόμη αστέρι φωτεινό στην ουράνια ομίγυρη των νεομαρτύρων. Τριαντάφυλλος, ένα όντως τριαντάφυλλο, αγνό λουλούδι, ο καλλίνικος πρωταθλητής της αγνότητας και της πίστεως στον ουράνιο λιμόνα. Τριαντάφυλλος, ο εφάμιλος και ισοστάσιος των μαρτύρων. Το αγλάισμα των νεομαρτύρων. Το περηφανές οράισμα της Εκκλησίας. Το καύχημα πιστών. Το ίνταλμα των αγωνιστών. Ο νέος αθροφόρος του Χριστού. Στη ζωή του λοιπόν ας συντριφήσουμε και στα ίχνη του ας βαδίσουμε. Ο ένδοξος νεομάρτυρας του Χριστού Τριαντάφυλλος βλέπει το φως του ήλιου στο πανέμορφο χωριό του Πηλίου της Αγορά το 1663 μετά Χριστόν. Εκεί γνωρίζει και τον ήλιο της δικαιοσύνης στο Χριστό από μικρής ηλικίας. Οι φτωχοί μεν αλευσεβείς γονείς του μεταλαμπαδεύουν την αγάπη τους στο Χριστό στην άδολη καρδιά του παιδιού τους. Οι θεοσεβείς γονείς εμφυτεύουν τη χριστιανική πίστη στο γόνιμο έδαφος της παιδικής ψυχής του γιού τους. Και ο σπόρος βλαστάνει και η πίστη μεγαλώνει με την ενδιάθετη προσπάθεια και επαγρύπνηση του Τριαντάφυλλου. Ζει έμπρακτα το πιστεύω του. Διακρίνεται για τη χριστότητα του ήθους, την καθαρότητα της ζωής, την αγνότητα των σκέψεων, την εντιμότητα των πράξεων. Ευθύς και ενάρετος, φιλότιμος και εργατικός, προσλαμβάνεται σε ένα πλοίο ως ναύτης. Και εκεί διαφυλάτει αλόβητο τον πολύτιμο θησαυρό της χριστιανικής πίστεως. Διατηρεί άσβεστη την ουράνια φλόγα της αγάπης προς τον Χριστό. Κρατεί αμύωτη την επαφή με τον ουρανό. Η όψη του λάμπει. Η αρετή του ακτινοβολεί. Στην παρουσία του Κυρίου ζει και κινείται με ασφάλεια. Οι συνάδελφοί του ναυτικοί τον θαυμάζουν. Ο αρχαίκακος διάβολος όμως φθονεί το ζήλο του, ζηλοτυπεί την πρόοδό του. Και η ώρα της σκληρής δοκιμασίας δεν αργεί. 17χρονο παλικάρι ο Τριαντάφυλλος, θύμα συνωμοσίας των Τούρκων. Πρωταρχικός σκοπός τους η αλλαξοπιστία του ένθερμου χριστιανού. Προκλητικές προτάσεις γίνονται. Δελεαστικές υποσχέσεις δίδονται. Όμως όλα αντικρούονται με θάρρος αίτητο και σθένος ακαταμάχητο. Με το φρόνημα ακμαίο, την πίστη εδραία και την ψυχή αδούλωτη κατατροπώνει τους εχθρούς. Με την παρησιακή του ομολογία καταπλήσει τους αντιπάλους του. «Χριστιανός είμαι, το Χριστό αγαπώ και λατρεύω, δεν τον αρνούμε με τίποτε». Καταπέλτες οι δηλώσεις του. Σκληρά βασανιστήρια αναμένουν τον θαραλέο ομολογητή. Με θώρακα τη θερμή πίστη, ασπίδα την ένθεη αγάπη και δώρη την αδιάλειπτη προσευχή, ενδεδειμένος την ουράνια πανοπλία, κατέρχεται στο μαρτυρικό στίβο. Αντιμετωπίζει με υπομονή και καρτερία, ανδρεία και δοξολογία, τις μαστιγώσεις και τα φρικτά κολαστήρια. Με το βλέμμα εστραμμένο στον ουρανό, ατενίζει τον Κύριο και θέλει και επιποθεί να τον συναντήσει. Η πόνη είναι πρόσχερη, αλλά η απόλαυση θα είναι αιώνια. Η αγέροχη στάση του κατεσχύνει τους ασεβείς. 8 Αυγούστου 1680. Η τιμία κεφαλή του πολύεθλου μάρτυρα αποκόπτεται. Η αγία και φωτοειδής ψυχή του
προσέρχεται στο στεφοδότη Κύριο και παραλαμβάνει το άφθαρτο στέφος του μαρτυρίου. Ο ουρανός κερδίζει έναν ακόμη περηφανή νεομάρτυρα. Η γη διαθέτει έναν ακόμη θερμό πρεσβευτή και ακίμητο φρουρό των αγωνιζομένων πιστών. Τριαντάφυλλος, ένας Άγιος, κόσμημα της Εκκλησίας και υπόδειγμα των χριστιανών.

Άγιοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες Χριστού καλλίνικοι αναδείχθηκαν με την παρησιακή ομολογία τους και το φρικτό μαρτυρικό τέλος τους. Τέλος όμως το οποίο στάθηκε η απαρχή ατελεύθητης εφροσύνης. Πάμπολοι μάρτυρες Χριστού. Άνθρωποι κάθε ηλικίας δίνουν το παρόν στην αρένα του μαρτυρίου. Ευδιάκριτοι οι άλκημοι νέοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Ο Αναστάσιος Πανεράς είναι γόνος των ασωμάτων και ο Δημήτριος Μπεγιάζης της Αγιάς Σου Λέσβου. Και οι δύο, 20χρονος και 18χρονος αντίστοιχα, νέοι, γνωρίζουν μαζί τον Χριστό και εφ' εξής πορεύονται μαζί στη γη και στοχεύουν μαζί τον ουρανό. Νέοι, ολοφλόγα και ζέση, κάνουν το παν και δίνουν το παν για να κερδίσουν το υπερπάν, που είναι ο Χριστός και η Βασιλεία Του. Κηρύττουν βιωματικά και δρούν αποτελεσματικά, καθώς εξασκούν το επάγγελμα του καλαθοποιού. Η δράση τους επισημαίνεται, γνωστοποιείται και συλλαμβάνονται. Ομολογούν άφοβα και φυλακίζονται. Βασανίζονται φρικτά και απαγχωνίζονται τελικά. Και οι δύο συμπορεύθηκαν, συμμαρτύρησαν και συναγάλλονται αιώνια.

Άγιος Απόστολος ο νέος ο υπάλληλος. Η τουρκοκρατία υπήρξε η εποχή με τις εκατόμβες των μαρτύρων. Γνήσια βλαστήματα των μαρτύρων, των διωγμών, των πρώτων χριστιανικών χρόνων δίνουν θαραλέα τη μαρτυρία Χριστού. Η διάπειρη αγάπη στο Χριστό, ακατάβλητη οστική δύναμη, κινητοποιεί και ψυχώνει τους χριστιανούς σε μια δυναμική πορεία μαρτυρίου. Και έχουμε πλήθος νεομαρτύρων που συναριθμούνται στα περηφανή συστήματα των μαρτύρων. Μια ατέλειωτη σειρά ξεπροβάλλει, δόξα και αγλάισμα της Εκκλησίας μας. Ανάμεσά τους διακριτικά εμφανίζεται ο Άγιος Απόστολος ο Νέος, ο συνόμιλος των αθνοφόρων, ο συνώνυμος των Αποστόλων, ο ομόδοξος των μεγαλομαρτύρων, το αγαλίαμα των Αγίων, ο προστάτης των ευσεβών, το κάφημα του Βόλου. Η ζωή του εντρίφη μάμα σας γίνει. Γεννιέται το 1667 μετά Χριστόν στην Κομόπολη Αγίου Λαβρεντίου Βόλου. Γονείς του ο Κώστας Σταματίου και η Μέλο. Πτωχή μεν, αλλά τίμιοι, φίλεροι και θεοσεβείς. Φροντίδα τους περισσή η χριστιανική διαπαιδαγώγηση του Αποστόλου. Η πίστη ριζώνει στη ψυχή του. Η αγάπη ανάβει στην καρδιά του. Η αποστολή του τελειώνει με επιτυχία. Η αναχώρησή τους για τον ουρανό πραγματοποιείται. Και ο Απόστολος 15 χρονών παλικάρι

Είναι ορφανός, αλλά πάνοπλος, με τις πίστεως τα όπλα. Αναχωρήγεται η Κωνσταντινούπολη και προσλαμβάνεται υπάλληλος σε ένα κάπηλο. Εργάζεται εκεί στην ταβέρνα Άοκνα επί 4 χρόνια. Οι συγχωριανοί του στο Βόλο δεινοπαθούν. Οι φόροι που επιβάλλει ο διοικητής Βοηβόδας δυσβάστακτοι. Οι αντιδράσεις έντονες. Οι διαμαρτυρίες ζωηρές. Τα διαβήματα φθάνουν στους επιτρόπους του Βασιλομήτωρο στην Κωνσταντινούπολη. Οι προσπάθειες μάταιες. Ο Βοηβόδας παραμένει ανένδοτος. Απορρίπτει ως ψευδής τη συστάση των βασιλικών επιτρόπων και συλλαμβάνει τους φορείς τους ως κακούργους. Και οι τρεις δέσμοι με την προσωπική του συνοδεία οδηγούνται στην Κωνσταντινούπολη και φυλακίζονται. Οι κάτοικοι του Αγίου Λαβρεντίου πληροφορούνται τα γεγονότα, ανησυχούν και αποστέλουν αντιπροσωπεία τους στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό την απελευθέρωση των αθώων. Εκεί αρχικά συναντούν τον Απόστολο και συσκέπτονται για το συμβάν. Απόφαση ομόφωνη, η έγγραφη αναφορά και διαμαρτυρία του στο Ιουσούφ Αγά, βασιλικό αριευνούχο, για τη σκληρότητα του Βοηβόδα και την άδικη φυλάκιση των συμπατριωτών τους. Κομιστής της αναφοράς αναλαμβάνει ο νεαρός Απόστολος. Στη στάση ψύχρεμος, στο ύφος θαραλέος, στη ψυχή ατάραχος, φθάνει στο παλάτι. Προηγείται όμως η ενημέρωση του Βοηβόδα και η αναφορά εξοργίζει τον Ιουσούφ Αγά. Η σύλληψη του Αποστόλου διατάσσεται και η παράδοση στο Βοηβόδα ακολουθεί. Τα πόδια περισφύγονται με σιδερένια δεσμά και φόρο κεφαλικό 4 ετών απουσίες από την πατρίδα δέχεται. Ο Απόστολος παραχωρεί στο Βοηβόδα το πατρικό σπίτι για αντάλλαγμα. Η προσφορά ευπρόσδεκτη και η διάθεση για γενική απελευθέρωση υπαρκτή. Αλλά ο Άγιος συκοφαντείται από ζηλόφθονο πατριώτη του και η αποφυλάκηση ματαιώνεται. Τα βασανιστήρια αρχίζουν. Ο δρόμος του μαρτυρίου ανοίγεται. Οι μαστιγώσεις βάναυσες. Η ασπλαχνία φανερή. Η πόνη δυνατή. Η επιχείρηση απόδρασης αποτυγχάνει. Ο μαρτυρικός Στέφανος πρέπει να δοθεί στον Απόστολο. Ο Βοηβόδας μαθαίνει την απόπειρα διαφυγής, εξοργίζεται και χτυπά ανελαίητα το νέο. Ο Απόστολος διαμαρτύρεται. Γιατί με τυραννείς? Δεν γνωρίζεις ότι είμαι τιμιότερός σου? Και η απάντηση του Βοηβόδα δόλια. Αφού και εσύ είσαι με ο μεθανός, πώς είσαι καλύτερος? Θαραλέα αρνείται ο Απόστολος το θρησκευτικό χαρακτηρισμό, αλλά μάταια. Διακηρύττει την αμετάθετη χριστιανική του ιδιότητα, αλλά άδικα. Η συνωμοσία ανυποχώρητη. Ο Άγιος φυλακίζεται. Υβρίζεται, μαστιγώνεται, πληγώνεται, αλλά παραμένει άκαμπτος στο φρόνημα. Αταλάντευτος το πιστεύω. Οι ανακρίσεις από άρχοντες αλλεπάλληλες. Οι εμπαιγμοί, οι χλεβασμοί άγριοι. Η αταραξία του μεγαλομάρτυρα φανερή. Η μεγαλοψυχία εμφανής. Η αφοβία πασιφανής. Η τακτική αλλάζει. Κολακίες, υποσχέσεις αφιδόλευτα δίδονται. Τα πάντα περιφρονούνται. Τα ουράνια στοχεύονται. Επιτάχυση της συνάντησης με τον Κύριο ο Απόστολος επιδιώκει. Προκαλεί και παρακαλεί, προτείνει και προσφέρεται, επισημαίνει τη ματαιοπονία τους. Οι αλλόπιστοι εσχύνονται, οργίζονται και αποφασίζουν την αποκεφάλισή του. Φραγγελώνεται και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται ικτρά. 16 Αυγούστου 1686. Ο μάρτυρας οδηγείται στον τόπο της καταδίκης. Το πρόσωπο ήρεμο, το βλέμμα γαλήνιο, η όψη χαρούμενη, πορεύεται προς τον ουράνιο νυμφώνα. Μια πορεία πανηγυρική, αιματόβρεχτη. Σε λίγο, γονιπετής επικοινωνεί με τον εκλεκτό της καρδιάς του, το Θεό του. Δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα με το σπαθί και αποκεφαλίζεται. Τη ψυχή του, λουσμένη στα μαρτυρικά αίματα, παραλαμβάνουν με λαμπρότητα φωτοειδείς άγγελοι και μεταφέρουν στην πάμφωτη χώρα του Παραδείσου. Το σώμα του φωτοσημαίνεται με το σταυρό και πλήθος Αγίων το κυκλώνουν. Οι δήμοι προστρέχουν, αλλά αντικρίζουν μόνο το λείψανο του Αγίου. Κατάπληκτοι και έντρομοι το ρίχνουν στη θάλασσα. Το σώμα του μάρτυρα επιπλέει προς άγνωστη κατεύθυνση. Η Αγία Κάρα του φυλάσσεται από χριστιανούς και μεταφέρεται αργότερα στην πατρίδα του σε φερόνιμο ναό, πολύτιμος θησαυρός και διαρκής προστάτης. Τον τιμούν στον Άγιο Λαβρέντιο Βόλου πανηγυρικά στις 16 Αυγούστου.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδυόμαστε με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου για την ακολουθία του Όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Ωραία η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
2: Συγκύριε.
1: Σιγαρο βασιλεύσης ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνο.
2: Αμήν τους ενασκήσει εκλάμψαντας εν το κόσμο και τας αιρέσεις ανατρέψαντας την πίστη, ύμνης εις άκιον εφημίσομεν συν το δαλμάτο φαύστον, ως του Χριστού θεράποντας αυτή γαρβρός βόσιν υπέρ πάντων ημών. Αυτή γαρβός υπερπάντων ημών. Της ικανός εξυπήν ανθρώπων των οσίων πατέρων τας φεδράς αρετάς και τας κάματα ζήλων των θείων την παρησίαν των καθαρών του βίου τας θείας πράξης ας επιγείς εξετέλεσαν ούτι ως άγγελοι. Αλλά όμως συν τούτης τιμόμεν την Τριάδα πιστός, αυτή γαρτάφτην αή φεδρώσιν αγγέλων χωρίς λιτανεύουση, αυτή γαρβώσι υπερ πάντων ημών. Τη τρίτη του αυτού μηνός μνήμη των οσίων πατέρων ημών, δαλμάτου, φαύστου και Ισαακίου, κυκλούσιν άνδρες εις, δύο τρίσων θρόνων, ύψιστε φαύστος Ισάκιος δαλμάτος, δαλμάτος Ισάκιος τριτάτη θάνον είδε και φαύστος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Στεφάνου Πάπα Ρώμης. Τμηθή Στέφανος θείον ήρπασε Στέφος, Πάπας μενος πριν είδε και Μάρτης Μέγας. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Ιωάννου Ηγουμένου της Μονής, της Παταλαρέας, Θείας Χάριτος, ο Ιωάννη Μάκαρ, κλείσιν κατά συν οίκον όφθης άξιος. Η αυτή ημέρα η Αγία Σαλόμη η Μυροφόρος εν ειρήνη τελειούται, της αρκός ίον εκκλειστήσεις λίθου ορά Σαλόμης Χριστόν ου Χριστού τάφων. Η αυτή ημέρα η Ιωσία Θεοκλητό, εν ειρήνη τελειούται, Θεοκλήτω την κλείσιν έργο δεικνύει, κλητή Θεοφανίσα σαρκός εκδύσει. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

ημέρας του κόσμου, ως δεξέ την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιό του Πατρός, και ελέησον ημάς, ότι σοι μόνος Άγιος, σοι μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε

Καταξίωσον, Κύριε, τη μέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε υπός. Ευλογή.

Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

δόξων. Ως τρίφωτος λαμπάς γαναρέτων σκεδάζουσι τη νύχτα των παθών και τες θείες καταβγάζουσι δωρεές τους πόθω ανακράζοντας. Δόξα το θαυμάζω.

εσύ προσπίπτομαι και σου δεόμεθα γραφέ και φιλάνθρωπε, όπως επιλέφθην δε εις ημών, καθαρίσιμον τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Και δώρηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσα της πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτου σου, πάντοτε φυλατώμενη

Γένετο τον ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τες γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συνπατρί και Υιό συμπροσκυνουμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

και το Πνεύματι Σου το Αγίο υπερπάντων ονείσμεν και ονουχίσμεν των φανερών και απανών ευεργεσιών, των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμε Εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι το χειρόν ημών δέξαστε καθυξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρση απτερωτά.

ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Το λάρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμό, αλλά ρίσε ημάς από

δόξασιες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, εξ Αγίου Κατοικούς, και ελθέ εις το αγιάσι μας, ο άνα το πατήσει καθήκον, και ο δε μήνα ουράτο συνόν, και καταξίωσον η κρατειά σου, Κύριε, με τα δρυμή του αχράντου σώματος, και του τιμίου αίματος, και δι ημών παντί το λαό. Ο Θεός συνάσει την οικονομικού και λέξον. Ο Θεός συνάσει την οικονομικού και λέξον. Ο Θεός συνάσει την οικονομικού και λέξον.

Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς, των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες, εις εν δόξου Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

σου, ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε, και αγιάζουν τους επισύ πεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Γύρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξε εκεί σου δυνάμει, και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσ' αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εσύ καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση, ο εναγής θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της πανεχράντοδες φίλης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες πασών των εκουραγίων αείλων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου, τροφή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίης Πατρόσιμων Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, την Θεία Λειτουργίαν επιτελέσαμεν, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού και Θεοφόρου, Δαβίδ του Γέροντος, Ιακώβου του Νέου Ασκητού, Αρσενίου του Καπαδόκου, Παϊσίου, Πορφυρίου, Δανιήλ και Ιωσήφ Ησυχαστού των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος, των Οσίων Δαλμάτου, Φαύστου και Ισαχίου, Ιωάννου Θεοκλητούς, Θεοδόρας σε Θεσσαλονίκη, Θεοπίστης της Ιγατρός αυτής, της Αγίας Σαλόμης της Μυροχώρου, Ιερομάρτυρος Στεφάνου Παπαρόμης και τον Συναυτό και των Εναγίης Πατέρων ημών, Ιωάννου και Ιωάννου του Νέου Αρχιεπισκόπων Εφέσου, όν και τη μνήμη επιτελούμενη και πάντα στον Αγίο, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς. Καλημέρα σας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
4: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
7: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Σήμερα 3 Αυγούστου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των οσίων πατέρων Δαλμάτου, Φαύστου και Ισακίου, του Αγίου Μάρτυρος Στεφάνου Πάπα Ρώμης, του οσίου πατρός ημών και ομολογητού Ιωάννου Ιγουμένου, της Αγίας Σαλόμης της Μυροφόρου εν ειρήνη τελειωθήσεις, της οσίας Θεοκλητούς εν ειρήνη τελειωθήσεις. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Οσία Θεοκλητό. Ζει τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα, στους χρόνους του Θεοφίλου του Οικονομάχου Βασιλιά. Οι γονείς της, Κωνσταντίνος και Αναστασία, πλούσιοι αλλά και πανευλαβείς. Φροντίδε τους αμέριστη η μεταλαμπάδευση της πίστεως στο Χριστό στο νεαρό βλαστάρι τους. Η εύπλαστη παιδική ψυχή ρουφά τον έκταρ της αγάπης στον Κύριο. Πιστή και ευσεβής, σεμνή και φιλάνθρωπη, διαμορφώνεται η Θεοκλητό. Η συζυγία της με τον ευσεβή και ελεήμονα Ζαχαρία αποτελεί πρότυπο. Η οικογενειακή φωλιά τους γίνεται και καταφύγιο πτωχών, χειρών, ορφανών και κάθε δυστυχισμένου προσώπου. Ελεούν αφιδόλεπτα, επισκέπτονται πτωχόσπιτα, περιποιούνται και ενισχύουν ασθενείς. Η ζωή τους εκτυλίσσεται φιλάνθρωπα, θεάρεσκα. Εκεί, στην έπαλξη της αγάπης, καθώς αναλύσκεται, εκδημεί για την ποθητή πατρίδα. Η βιωτή της ευαρέστησε τον Θεό, γι' αυτό και την αντιδόξασε με τη χορηγία του ιαματικού χαρίσματος του ιερού λειψάνου της.

Αγία Σαλόμη. Σαλόμη, η σύζυγος του Ζεβεδαίου, η μητέρα του Ιακώβου και Ιωάννη, η πρώτη εξαδέλφη της Παναγίας μας, ευσεβής και πιστή ακόλουθος του Χριστού, οικία με τον Κύριο ζητεί για τους υγιούς της πρωτοκαθεδρίες στοχεύοντας σε γήινη βασιλεία. Εύτολμη και γενναία μυροφόρος προστρέχει στον τάφο του Κυρίου και αντικρίζει το κενό μνημείο και πληροφορείται από τον Άγγελο την Ανάσταση του Χριστού. Φλογερή και δυναμική, συνεχίζει την εραποστολική και φιλανθρωπική της δράση. Δέχεται με ηρωισμό την αποκεφάλιση του γιού της Ιακώβου. Προσδοκεί την αιωνιότητα και εκδημεί ειρηνικά.

Όσιες Θεοδώρα και Θεοπίστη. Θεοδώρα η μητέρα, Θεοπίστη η θυγατέρα. Δύο ομόψυχες υπάρξεις, οι οποίες αναδείχθηκαν και ομότροπες ως προς την πίστη. Η Θεοδώρα γεννήθηκε στην Αίγινα. Εισήλθε στον έγγαμο στίβο. Τη μητρότητα, δώρο θεϊκό, την αξιοποίησε θεάρεστα. Μετέδωσε αλόβητη την πίστη στο Θεό, στη θυγατέρα της. Οι επιδρομές των Σαρακινών την οδήγησαν στη Θεσσαλονίκη. Η εκδημία του συζύγου της την κατεύθυνε προς την επιλογή του ενδόμηχου πόθου της, της καθολικής δηλαδή αφιερώσεως στο Θεό. Η Θεοδώρα λοιπόν και η θυγατέρα της Θεοπίστη εισέρχονται στο μοναχικό στίβο και κήρονται μοναχές στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου. Επιδίδονται στην άσκηση και μάχονται ανυποχώρητα. Οι αρετές διαμάντια πολύτιμα. Ευαρεστούν το Θεό, εκδημούν ειρηνικά και συνεφραίνονται αιώνια.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για την ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, ακούσαμε την ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Βάδιζε Υγιένων, μια ραδιοφωνική εκπομπή με θέματα υγείας, την οποία παρουσιάζει και επιμελείται ο Άγγελος Παπανικολάου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και στην εκπομπή «Βάδιζε Υγιένων». Σημερινός καλεσμένος μας είναι ο κύριος Γιαννάκης Ιωάννης, ειδικός παθολόγος, και κύριο θέμα μας είναι ο ζαχαρόδης διαβήτης και η πρόληψή του. Κύριε Γιαννάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο ραδιόφωνο μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το κύριο θέμα της συζήτησης σήμερα θα είναι ο ζαχαρόδης διαβήτης.
1: Είπα προηγουμένως κύριο θέμα, κύριε Γιαννάκη, γιατί έχοντας ένα παθολόγο, ειδικό παθολόγο απέναντί σου, μπορείς να ρωτήσεις σχεδόν από όλα τα κεφάλαια της ιατρικής. Είναι αλήθεια. Με κυριότερα τον ζαχαρόδη διαβήτη και την υπέρταση.

0: Είδα επίσης στην ιστοσελίδα του ιατρείου σας στο ιατρείογιαννάκης.gr αναφέρεστε και στη διενέργεια υπερήχων κοιλίας. Θα ήθελα να μας πείτε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και δύο λόγια γι' αυτό προκειμένου ο ακροατής μας να έχει μια συνολική εικόνα της ωφέλειας που μπορεί να έχει μια επίσκεψη στον παθολόγο του. Ας ξεκινήσουμε όμως σήμερα με το ζαχαρόδι διαβήτη. Ο ζαχαρόδης διαβήτης είναι σίγουρα ένα πολύ σημαντικό θέμα, τόσο για τον κάθε άνθρωπο και την υγεία του, όσο και για την πορεία της κοινωνίας, δηλαδή τη σωματική και ψυχική υγεία του συνόλου, όπως αυτή καταγράφεται μέσα από τις στατιστικές μελέτες. Χρειαζόμαστε λοιπόν την άποψή σας ως ειδικός παθολόγος για αυτή τη λεγόμενη επιδημία του διαβήτη, όπως περιγράφουν μερικοί. Αν δηλαδή είναι όντως έτσι τα πράγματα.
1: Ο ζαχαρόδης διαβήτης, όπως η υπέρταση, οι υψηλές τιμές χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων, το αυξημένο σωματικό βάρος, είναι νόσοι οι οποίες ανήκουν στο λεγόμενο μεταβολικό σύνδρομο. Μπορεί να συνυπάρχουν ή μπορεί κάθε μία να παρουσιάζεται χωριστά. Το κύριο θέμα της σημερινής ομιλίας μας είναι το ζάχαρο, έτσι ο ζαχαρόδης διαβήτης. Είναι μια μεταβολική νόσος. Γιατί μεταβολική? Γιατί έχει να κάνει με το μεταβολισμό, με την επεξεργασία δηλαδή των λιπών, των πρωτεϊνών, αλλά κυρίως των υδατάνθρακων στο σώμα μας. Οι υδατάνθρακες δεν μεταβολίζονται επαρκώς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την υπεργλυκαιμία, δηλαδή την αύξηση των επιπέδων ζαχάρου στο αίμα. Ο διαβήτης είναι μια σύγχρονη πανδημία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο πανδημία. Στον ελλαδικό χώρο το 10% του πληθυσμού πάσχει από διαβήτη, ενώ υπάρχει ένα 10% το οποίο πάσχει από προδιαβήτη, έχει δηλαδή προδιάθεση να αναπτύξει τα επόμενα χρόνια ζάχαρο. Ο ΔΟΕ επιπολασμός της νόσου παγκοσμίως είναι και εκεί τεράστιος. Πάνω από 400 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας παγκοσμίως πάσχουν από ζαχαρό διαβήτη. Εδώ ο γκρίζος αριθμός άτομα με προδιαβήτη, τα οποία θα αναπτύξουν στη συνέχεια στην πάροδο του χρόνου διαβήτη. Οι άτομα τα οποία δεν έχουν ζάχαρο, δεν το γνωρίζουν, είναι ακόμα μεγαλύτερος.
0: Από ποιες ηλικίες ξεκινάνε τα πρώτα συμπτώματα?
1: Η νόσος μπορεί να εμφανιστεί σε βρέφη 6 μηνών μέχρι ενήλικες 100 ετών. Εξαρτάται από τον τύπο διαβήτη. Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι διαβήτη. Ο πιο συχνός είναι ο διαβήτης τύπου 2, ο οποίος έχει να κάνει με την κληρονομικότητα και με τον τρόπο ζωής. Έλλειψη άσκησης, τροφές πλούσιες σε θερμίδες. Ο τύπου 2 διαβήτης έχει να κάνει κυρίως με την αντίσταση στην ινσουλίνη. Η ορμόνη εκείνη η οποία βάζει το ζάχαρο μέσα στα κύτταρα για να μην λιμνάζει στο αίμα, με αποτέλεσμα να έχουμε έτσι την υπεργλυκαιμία, υψηλά επίπεδα ζαχάρου, είναι η ινσουλίνη. Η ινσουλίνη παράγεται από το πάγκρεας, παίρνει το ζάχαρο από το αίμα και το βάζει μέσα στα κύτταρα για να καταναλωθεί, να καεί. Το ζάχαρο είναι απαραίτητη πηγή ενέργειας για τον οργανισμό μας. Τα κύτταρα είναι το κάρβουνο της ανθρώπινης μηχανής, να το πούμε έτσι. Τα κύτταρα χρειάζονται ζάχαρο για να ζήσουν. Τώρα στον διαβήτη τύπου 2.
0: Στον διαβήτη τύπου 2 ανήκουν δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα φυσιολογικό τρόπο ζωής, έναν τρόπο ζωής, και κάποια στιγμή στη ζωή τους εμφανίζεται η πάθηση. Ναι. Πριν δηλαδή δεν είχαν κανένα σύμπτωμα το οτιδήποτε.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτή είναι η τύπου 2.
1: Είναι η τύπου 2, ανήκει η πλειοψηφία των διαβητικών. Το 90-95% παγκοσμίως πάσχουν από διαβήτη τύπου 2.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ παράγεται αυτή η ορμόνη, η ινσουλίνη, αλλά τι γίνεται? Λόγω, γιατί οι περισσότεροι διαβητικοί τύπου 2 είναι υπέρβαροι. Λόγω σπλαχνικού λίπους η ινσουλίνη παρουσιάζει αντίσταση. Δεν δρά ικανοποιητικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην καταφέρνει να βάζει όλο το ζάχαρο μέσα στα κύτταρα. Στην πορεία της νόσου, έτσι, στα αρχικά στάδια της νόσου, το πάγκρεας για να διορθώσει αυτή την υπεργλυκαιμία παράγει περισσότερη ινσουλίνη σε σύγκριση με κάποιον μη διαβητικό, αλλά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, μήνες έως χρόνια, κουράζεται το πάγκρεας. Πέφτει η παραγωγή ινσουλίνης με αποτέλεσμα να επιδεινώνονται οι τιμές ζαχάρου στο αίμα.
0: Μας είπατε ότι αυτό εμφανίζεται κυρίως στους υπέρβαρους. Όταν αναφερόμαστε σε υπέρβαρα άτομα, μπορούμε να έχουμε έναν πιο προσδιορισμό ακριβή όσον αφορά τα κιλά? Είναι σωστό αυτό ή υπάρχουν και άλλοι παράγοντες?
1: Χρησιμοποιούμε τον δείκτη μάζα σώματος, το BMI.
0: Είναι αρκετός?
1: Δεν είναι αρκετός, όχι.
0: Το λέω γιατί το έχουμε συνηθίσει
1: ναι.
0: να το χρησιμοποιούμε.
1: Ένας αθλητής ο οποίος έχει έτσι αρκετή μυϊκή μάζα δεν θεωρείται υπέρβαρος παχύσαρκος. Υπέρβαρη, συνήθως έτσι αφορά ο τύπου 2 διαβήτης ασθενής με σπλαχνικό, με κοιλιακό λίπος, με αυξημένη περίμετρο μέσης.
0: Μάλιστα, άρα ο δείκτης μάζας σώματος και η περίμετρο μέσης είναι μια ένδειξη.
1: Είναι μια ένδειξη, ναι. Αλλά δεν είναι όλοι τύπου 2 διαβητικοί υπέρβαροι. Στον τύπου 2 διαβήτη παίζει μεγάλο ρόλο και η κληρονομικότητα. Αν έχουν οι γονείς, οι παππούδες διαβήτη, τα γονίδια αυτά κληροδοτούνται στους απογόνους, στα παιδιά. Αν τα παιδιά δεν προσέξουν τη διατροφή τους, δεν αθλούνται αρκετά, θα παρουσιάσουν σε κάποια στιγμή της ζωής τους διαβήτη.
0: Άρα το βάρος είναι ένας παράγοντας.
1: Η κληρονομικότητα είναι ένας δεύτερος σημαντικός παράγοντας.
0: Άρα συναντάμε ανθρώπους που είναι σωστοί στο βάρος τους, αλλά εμφανίζουν διαβήτη.
1: Παρ' όλα αυτά εμφανίζουν διαβήτη.
0: Μάλιστα.
1: Ο τύπου 2 διαβήτης, τουλάχιστον μέχρι πριν 2-3 δεκαετίες, αφορούσε ενήλικα άτομα, κυρίως άνω των 40 ετών. Αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι ο συγκεκριμένος τύπος διαβήτη παρουσιάζεται και σε νέους εφήβους, σε παιδιά ακόμα και δημοτικής ηλικίας.
0: Το ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2.
1: Τύπου 2, ναι.
0: Δηλαδή έναν διαβήτη ο οποίος οφείλεται στον τρόπο ζωής.
1: Στον τρόπο ζωής, ακριβώς. Ναι, στον τρόπο ζωής. Δεν είναι πολλά αυτά τα περιστατικά, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια η παιδική παχυσαρκία έχει αυξανόμενη τάση και βλέπουμε έτσι σε μαθητές γυμνασίου, λυκείου, σπάνιες περιπτώσεις ακόμα και μαθητές δημοτικού, να πάσχουν από διαβήτη τύπου 2.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι μιμείται και το παιδί τον τρόπο ζωής του ενήλικα. Γιατί ο τρόπος ζωής του ενήλικα έχει αλλάξει και περιλαμβάνει αρκετές ώρες καθιστικής ζωής, μειωμένη άθληση και αυξημένη κατανάλωση θερμίδων. Αυτό λοιπόν έρχεται και προς τα κάτω να βρει χώρα και να εφαρμοστεί και στα παιδιά.
1: Ναι, δυστυχώς τα παιδιά μιμούνται τους γονείς. Εμείς οι γονείς και επακολούθως τα παιδιά περνάνε μετά αρκετό χρόνο μπροστά στις οθόνες, τάμπλετ, κινητά, τηλεοράσεις. Ο χρόνος άθλησης περιορίζεται.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι για να ξεφύγουμε από την παιδική παχυσαρκία πρέπει και εμείς οι ίδιοι ενήλικες να κάνουμε το ίδιο πράγμα, να σηκωθούμε.
1: Να δείξουμε το καλό παράδειγμα.
0: Και να ακολουθήσουμε μαζί με τα παιδιά τον διαφορετικό τρόπο ζωής. Μάλιστα.
1: Ένα 5% τώρα των διαβητικών παγκοσμίως, 5% περίπου, πάσχει από σαχαρό διαβήτη τύπου 1. Ο διαβήτης τύπου 1 είναι μια αυτοάνωση οντότητα. Είναι, εκεί τι γίνεται? Εκεί για κάποιο λόγο το σώμα αναγνωρίζει το πάγκρεα σαν ένα ξένο σώμα, σαν εχθρό.
0: Ναι.
1: Και συγκεκριμένα τα κύτταρα του παγκρέατος παράγουν ινσουλίνη και αρχίζει τα καταστρέφει. Με αποτέλεσμα, μετά από κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να μην παράγει το πάγκρεας καθόλου ινσουλίνη. Ο διαβήτης τύπου 1 μπορεί να εμφανιστεί από την ηλικία 2 ετών.
0: Η ηλικία είναι μικρή που μας αναφέρεται.
1: Ναι.
0: Που γεννά το ερώτημα, υπάρχουν κάποια συμπτώματα που δείχνουν ότι θα νοσήσει, θα εμφανιστεί διαβήτης τύπου 1, ή είναι ένα ακαριαίο φαινόμενο, μια ακαριαία έναρξη? Μια απότομη έναρξη.
1: Η έναρξη είναι απότομη. Η διάρκεια μέχρι την εμφάνιση συμπτωμάτων όμως μπορεί να είναι από εβδομάδες μέχρι μήνες. Το παιδί, το μωρό, δεν έχει κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα. Μπορεί να μην παίρνει βάρος, να είναι νοθρό, να κουράζεται έτσι εύκολα. Δυστυχώς σε αυτές τις ηλικίες η διάγνωση γίνεται με την βαριά κλινική εικόνα της διαβητικής κετοξίωσης στο νοσοκομείο. Το παιδί σταδιακά επιδεινώνει την κατάστασή του, αρρωσταίνει, οι γονείς, ο παιδίατρος αναγκάζονται να το στείλουν στο νοσοκομείο και εκεί θα γίνει η διάγνωση του διαβήτη.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο σύμπτωμα όπως πυρετός για παράδειγμα?
1: Όχι.
0: Είναι γενικά μια διαθεσία.
1: Μια διαθεσία, ίσως λίγο πολυουρία, πολυδιψία, αλλά είναι τέτοια τα συμπτώματα που δεν μας αφήνουν να σκεφτούμε σαν πρώτη κύρια αιτία το ζάχαρο.
0: Ο γονιός δηλαδή δεν μπορεί από μόνος του σε καμία περίπτωση να αντιληφθεί το επίγον, ή υπάρχει κάτι που μπορεί να τον κινητοποιήσει?
1: Ο γονιός αντιλαμβάνεται έτσι την αλλαγή της κατάστασης του παιδιού,
0: Την αδιαθεσία που είπατε.
1: Αδιαθεσία,
0: δεν θα... θέλει να παίξει, ναι, δεν θέλει να, παίξει, να φάει.
1: Ακριβώς. Θα αναζητήσει τον παιδίατρο, αλλά μετά από εκεί και πέρα η θεραπεία ανήκει, είναι νοσοκομιακή.
0: Το σημαντικό είναι να φτάσει εγκαίρως στο γιατρό. Ναι. Από εκεί και πέρα τα πράγματα αναλαμβάνει ο γιατρός και η ιατρική.
1: Τα παιδιά φτάνουν στο γιατρό και στο νοσοκομείο, αλλά συνήθως έτσι δυστυχώς με την εικόνα της διαβητικής κετοξίωσης, η οποία όμως αντιμετωπίζεται, θεραπεύεται. Σε αντίθεση με τους ενήλικες, υπάρχουν και περιστατικά νεανικού διαβήτη τύπου 1, τα οποία εμφανίζονται στην ενήλικη ζωή.
0: Όταν λέτε ενήλικη...
1: Και μετά τα 18 και μετά τα 30 και μετά τα 40, μπορεί και σε ηλικία 50 ετών.
0: Τύπου 1.
1: Εκεί
0: διαφορά είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, στην αιτία που το δημιουργεί.
1: Ναι, ενώ είπαμε ότι τύπου 2 έχουμε να κάνουμε περισσότερο με αντίσταση στην ινσουλίνη, δηλαδή παράγει το πάγκρεας αρκετή ινσουλίνη στην αρχή τουλάχιστον της νόσου, η οποία δεν δρά ικανοποιητικά, και στην πορεία πέφτει, ελαττώνεται η παραγωγή έκρησης ινσουλίνης από το πάγκρεας. Στον τύπου 1 διαβήτη, στον ενήλικα, έχει έτσι μια ιδιαίτερη ονομασία, λέγεται διαβήτης τύπου Λάντα. Εκεί η καταστροφή των β' κυττάρων του παγκρέατος είναι πιο αργή, γίνεται σταδιακά, μπορεί σε βάθος χρόνων. Και συνήθως η κλινική εικόνα μας μπερδεύει έτσι στην αρχή με τον τύπου 2 διαβήτη.
0: Μάλιστα. Άρα είναι στα χέρια του γιατρού να δει εγκαίρως την πορεία.
1: Να σκεφτεί έτσι διαφοροδιαγνωστικά ότι ο διαβήτης που έχει ο ασθενής μπορεί να είναι τύπου 1. Εκεί πότε το σκεφτόμαστε, όταν έχουμε απέναντί μας έναν πολύ λεπτό ασθενή, στον οποίο η θεραπεία από του στόματος δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
0: Όσον αφορά τον προδιαβήτη, είναι σημαντικό να γνωρίζει κάποιος ότι έχει προδιαβήτη?
1: Είναι σημαντικό. Ο προδιαβήτης, έτσι όπως το λέει και η λέξη, σημαίνει έτσι μια προδιάθεση στο να αναπτύξω διαβήτη το επόμενο διάστημα.
0: Δεν είναι δηλαδή σίγουρο ότι θα αναπτύξει διαβήτη?
1: Αυτό θα εξαρτηθεί από τον τρόπο ζωής. Αν προσέχω, τρέφομαι υγιεινά, αθλούμε, ο χρόνος εμφάνισης του διαβήτη θα πάει κατά πίσω.
0: Είναι στο χέρι μας δηλαδή.
1: Στο χέρι μας.
0: Έχουμε εργαλεία, αλλαγή τρόπου ζωής.
1: Στο χέρι μας.
0: Να το καθυστερήσουμε και ακόμα και να μην έρθει καθόλου.
1: Ναι, είναι στο χέρι μας. Αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι έχουμε προδιάθεση για ζάχαρο, γιατί η πρόληψη έτσι, είναι σημαντική.
0: Χαρακτηρίζουν τον διαβήτη, έχω ακούσει, έχω διαβάσει, ότι είναι μια σιωπηλή νόσος. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι δεν δίνει συμπτώματα, για παράδειγμα πονοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Ή υπάρχουν και άλλοι λόγοι που το χαρακτηρίζουν έτσι?
1: Δυστυχώς σε χώρες που υπάρχουν προληπτικά προγράμματα αναγνωρίζουμε τους ασθενείς οι οποίοι έχουν προδιάθεση για ζάχαρο ή διαβήτη και το σύστημα υγείας επεμβαίνει εγκαίρως. Δυστυχώς στις περισσότερες χώρες ο ασθενής θα μάθει ότι έχει διαβήτη, συνήθως στο νοσοκομείο μετά από ένα επεισόδιο υγείας που είχε, είτε είναι αυτό εγκεφαλικό είτε είναι έμφραγμα ή κάποιο άλλο πρόβλημα έτσι, με τα αγγεία του.
0: Που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο διαβήτης.
1: Που έχει δημιουργήσει ακριβώς ο ίδιος ο διαβήτης. Τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης, όταν επιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, δημιουργούν φλεγμονές στα αγγεία. Τόσο στα μικρά αγγεία, οπότε μιλάμε για επιπλοκές μικροαγγειοπάθειας, όσο και στα μεγάλα αγγεία, οπότε έτσι μιλάμε για μακροαγγειακές επιπλοκές. Τώρα, ποιες είναι αυτές οι επιπλοκές?
0: Θα τις δούμε αναλυτικά. Ναι. Να ρωτήσω πριν ένα σημείο όσον αφορά τη διάγνωση. Γιατί κυκλοφορούν πολλοί μετρητές ζαχάρου στο εμπόριο και εύκολα έχουμε πρόσβαση σε αυτούς. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε μία τιμή 1-10 στο μετρητή και να ησυχάζουμε. Αυτό είναι σωστό? Έτσι γίνεται η διάγνωση του διαβήτη? Νομίζετε ότι είναι άσκοπη ενέργεια?
1: Άσκοπη ενέργεια δεν είναι, αλλά η σωστή διάγνωση του διαβήτη γίνεται στο μικροβιολογικό εργαστήριο με λήψη φλεβικού αίματος. Έχουμε έτσι κάποια κριτήρια. Συνήθως προχωρούμε σε καμπύλη ζαχάρου για να δούμε αν έτσι, το άτομο που έχουμε απέναντί μας πάσχει από διαβήτη. Έχει τύχει βέβαια έτσι, να έρθει στο ιατρείο ασθενής ο οποίος είχε συμπτώματα κόπωσης, κούρασης, πολυουρίας, πολυδιψίας. Πήρε το μετρητή ζαχάρου της μητέρας του, μέτρησε το ζάχαρό του. Ήταν πάνω από 200, εκεί μπορεί να μπει η διάγνωση διαβήτης. Αλλά η στάνταρ μέθοδος είναι η λήψη αίματος στο μικροβιολογικό εργαστήριο, φλεβικού αίματος.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, Θα κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα ρωτήσουμε το σημερινό καλεσμένο μας, τον κύριο Γιαννάκη Ιωάννη, ειδικό παθολόγο για τις επιπλοκές του διαβήτη.

0: Αγαπητοί ακροατές, επιστρέφουμε από το σύντομο μουσικό διάλειμμα. Είναι το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και η εκπομπή Βάδι Ζεγιένου. Σημερινός εκλεκτός καλεσμένος μας, ο κύριος Γιαννάκης Ιωάννης, ειδικός παθολόγος, διαβητολόγος. Είχαμε μείνει, κύριε Γιαννάκη, στο θέμα της επιπλοκής του ζαχαρόδη διαβήτη. Τι πρέπει να έχουμε κατά νου?
1: Ο ζαχαρόδης διαβήτης, όπως είπαμε, επηρεάζει, δημιουργεί φλεγμονή σε όλα τα αγγεία του σώματος. Στα μικρά αγγεία αυτό έχει σαν συνέπεια τις μικροαγγειακές επιπλοκές, τις οποίες θα αναφέρουμε έτσι στην πορεία ποιες είναι, αλλά επηρεάζει και τα μεγάλα αγγεία, μιλάμε πλέον για μακροαγγειακές επιπλοκές. Ποιες είναι οι μικροαγγειακές επιπλοκές? Επηρεάζει τα περιφερικά νεύρα, την αιμάτωση των περιφερικών νεύρων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση της λεγόμενης διαβητικής νευροπάθειας. Συνέπεια της διαβητικής νευροπάθειας είναι να μην έχει αίσθηση ο ασθενής του πόνου ή της διαφοράς θερμοκρασίας στα κάτω άκρα. Αυτό τον κάνει ευάλωτο σε τραυματισμούς, στα λεγόμενα διαβητικά έλκη.
0: Δηλαδή θα τραυματιστεί χωρίς να το καταλάβει.
1: Ακριβώς. Είναι το έτσι κλασικό παράδειγμα, περπατάνε το καλοκαίρι ξυπόλυτοι, πατάνε μια πινέζα, μια καρφίτσα, δεν το καταλαβαίνουν. Θα το καταλάβουν όταν το πόδι θα έχει
0: θα
1: πλέον έτσι φλεγμονή, θα πριστεί. Ή περπατάνε σε καυτή άμμο. Επειδή έχει διαταραχθεί η αίσθηση της θερμοκρασίας, θα παρουσιάσουν έτσι έγκαυμα. Δεν υπάρχει ο αμυντικός μηχανισμός προστασίας από τραυματισμούς.
0: Αυτές είναι επιπλοκές που αναφερόμαστε σε προχωρημένο στάδιο διαβήτη. Δηλαδή, ο ασθενής θα γνωρίζει ήδη ότι έχει διαβήτη. Ναι. Ή συμβαίνει και το αντίθετο?
1: Σε αρρύθμιση στο διαβήτη μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Δηλαδή η πρώτη επαφή με τον επαγγελματία υγείας να είναι ένα διαβητικό έλκος, μια φλεγμονή στο πόδι.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί να ανακαλύψουν ότι ο ασθενής μας πάσχει από διαβήτη. Το ζάχαρο μπορεί να επηρεάσει την αιμάτωση των νεφρών. Οπότε μιλάμε για τη λεγόμενη διαβητική νεφροπάθεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χάνουν τα νεφρά πρωτεΐνη, λεύκομα. Και σε βάθος χρόνου, αν μείνει το πρόβλημα αυτό χωρίς θεραπεία, μπορεί ο ασθενής μας να καταλήξει στον τεχνητό νεφρό, στην αιμοκάθαρση. Ένα άλλο πρόβλημα έτσι μικροαγγειοπάθειας είναι η διαβητική αμφιμπληστροειδοπάθεια. Επηρεάζει δηλαδή το ζάχαρο την αγγείωση του οφθαλμού.
0: Μπορεί να οδηγήσει και σε τύφλωση?
1: Είναι η διαβητική αμφιμπληστροειδοπάθεια η πρώτη αιτία τύφλωση στο δυτικό κόσμο.
0: Γιατί υπάρχει ο φόβος από παλιά, όταν ο διαβήτης ήταν εξέλεκτος, και έχει μείνει ο φόβος αυτός στους ανθρώπους ότι θα τυφλωθούμε.
1: Ναι.
0: Έχει βάση επιστημονική και πραγματικότητα.
1: Ναι, αν παραμείνει χωρίς θεραπεία.
0: Βέβαια, οφείλω να πω από την πραγματικότητα ότι αυτά τα περιστατικά συνεχώς μειώνονται, γιατί υπάρχει μια πρόληψη όταν υπάρχει.
1: Ελαττώνονται.
0: Και δεν χρειάζεται ο κόσμος να φοβάται όταν εγκαίρος πάει στο γιατρό και ακολουθήσει τις οδηγίες του γιατρού.
1: Ακριβώς. Έχουν βγει και νέες θεραπείες, μοντέρνα φάρμακα, τα οποία δεν ρυθμίζουν μόνο τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα, αλλά προστατεύουν από την εμφάνιση τέτοιων επιπλοκών. Δηλαδή, υπάρχουν φάρμακα τα οποία θα προστατεύσουν από την εμφάνιση διαβητικής νεφροπάθειας. Ή φάρμακα τα οποία προστατεύουν από την εμφάνιση μακροαγγειακών επιπλοκών. Θα αναφερθούμε τώρα στις μακροαγγειακές επιπλοκές. Έτσι, το ζάχαρο, είπαμε, μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή και στα μεγάλα αγγεία. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τη στεφανία νόσο, δηλαδή νοσούν τα αγγεία της καρδιάς. Ο ασθενής μπορεί να οδηγηθεί σε έμφραγμα, οξύέμφραγμα μυοκαρδίου ή καρδιακή ανεπάρκεια. Όταν επηρεάζονται τα αγγεία του κεντρικού νευρικού συστήματος, του εγκεφάλου, μπορεί να οδηγηθεί σε εγκεφαλικό ασθενής μας, έτσι να φράξει κάποια αρτηρία που αιματώνει τον εγκέφαλο. Μπορούν να επηρεαστούν οι αρτηρίες των κάτω άκρων. Αναφερόμαστε στην περιφερική αρτηριοπάθεια, η οποία έτσι, μια τραγική εικόνα της είναι ο ακροτηριασμός του άκρου που πάσχει.
0: Και αυτό είναι ένας φόβος των παλιότερων που έχουν ζήσει συνανθρώπους τους με διαβήτη. Ωστόσο, αυτά έχουν σιγά σιγά μειωθεί και οι αγωγές τείνουν στο να μειώσουν ακόμα περισσότερο τις επιπλοκές του διαβήτη. Και να σας πω τώρα, εξηγείτε γιατί και προηγούμενοι συνάδελφοί σας άλλων ειδικοτήτων, νεφρολόγος, καρδιολόγος, αναφέρθηκαν στο θέμα του διαβήτη. Γιατί επηρεάζει τελικά όλο τον οργανισμό όταν μείνει αρρύθμιστος.
1: Όλα τα όργανα, ακριβώς. Και την ψυχική μας σφαίρα. Έτσι, ένας αρρύθμιστος διαβήτης οδηγεί συχνότερα σε κατάθλιψη ή διαταραχές από την ψυχική σφαίρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η σύγχρονη φαρμακοβιομηχανία δεν εστιάζει πλέον μόνο έτσι, στην καλή εικόνα, καλή ρύθμιση τιμών ζαχάρου, δημιουργεί φάρμακα τα οποία, όπως είπαμε, προστατεύουν τα όργανα από τις μακροχρόνιες εκλοκές του διαβήτη, με καλά ως τώρα αποτελέσματα.
0: Δηλαδή δεν έχουμε μόνο στόχο τον τιμιωμένη τιμή, αλλά και την προστασία του οργάνου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί στο παρελθόν είχαν κυκλοφορήσει φάρμακα τα οποία, ναι, μεν μείωναν τις τιμές του ζαχάρου, αλλά είχαν παρατηρήσει ότι για κάποιο λόγο οι ασθενείς αυτοί νοσούσαν περισσότερο από την καρδιά τους ή από τα νεφρά τους.
0: Μάλιστα. Επειδή αναφέρατε το θέμα της κατάθλιψης, πιστεύετε ότι η διαδικασία μετά τη διάγνωση, η διαρκής ρύθμιση του διαβήτη, είναι ένα κομμάτι δύσκολο για τον ασθενή?
1: Είπαμε ότι άτομα τα οποία πάσχουν από διαβήτη, ένα ποσοστό πάσχει και από κατάθλιψη. Εκεί είναι καλό να ζητήσουμε τη βοήθεια του ειδικού, γιατί μια καλή κατάσταση της ψυχικής μας υγείας βοηθάει στο να έχουμε και καλά επίπεδα ζαχάρου στο αίμα.
0: Υπάρχει κάποια περίπτωση κάποιος που έχει διαβήτη μέσα από την αγωγή ή την αλλαγή του τρόπου ζωής, νομίζω, να μειώσει τον διαβήτη ή, να το πω καλύτερα, να εγκαταλείψει τη φαρμακευτική αγωγή?
1: Σε αρκετές περιπτώσεις, όταν ο ασθενής μας, έτσι, υπακούει, είναι τυπικός με τη φαρμακευτική του αγωγή, έχει βάλει, έτσι, στη ζωή του το περπάτημα, προσέχει τι τρώει, στέλνουμε το διαβήτη σε χειμερή ανάρκη.
0: Γιατρέ, αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι η απάντηση στην συνήθι ερώτηση: τώρα ξεκίνησα να παίρνω φάρμακα, θα τα παίρνω για μια ζωή? Νομίζω ότι απαντήσατε πολύ ωραία.
1: Ένα 70% θα χρειαστεί να πάρει την αγωγή του εφόρου ζωής. Ένα, έτσι, το 30% είναι συνήθως αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι πειθαρχούν. Δεν θα κατρακυλήσουν στις κακές συνήθειες της παλιάς ζωής. Σε αυτούς τους ασθενείς μπορούμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον να έχουμε καλά αποτελέσματα χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Αλλά θέλει αρκετή πειθαρχία.
0: Εγώ προσωπικά χαίρομαι όταν βλέπω ανθρώπους συνομήλικους ή και μικρότερους, οι οποίοι κάποτε είχαν παραπάνω βάρος και τώρα κατάφεραν και το μείωσαν. Και το χαίρομαι, γιατί εγώ δεν μπορώ να το καταφέρω ακόμα, αλλά δείχνει πόσο δύσκολο είναι και πόσο κάποιοι άνθρωποι επιμένουν στη δυσκολία, δεν τα παρατάνε και πετυχαίνουν το σκοπό.
1: Έτσι είναι. Και εδώ μας βοηθά, έτσι, η φαρμακοβιομηχανία. Τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούν κάποιες ενέσιμες αγωγές για τη ρύθμιση του διαβήτη, οι οποίες οδηγούν, έτσι, και σε απώλεια σωματικού βάρους στα άτομα εκείνα τα οποία, είπαμε, πειθαρχούν, προσέχουν, αθλούνται. Βέβαια, η υποστροφή του διαβήτη, έτσι, αφορά τον διαβήτη τύπου 2. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στον διαβήτη τύπου 1. Εκεί, από τη στιγμή που το πάγκρεας δεν παράγει ινσουλίνη, εκεί η θεραπεία μας είναι η ινσουλίνη, εφόρου ζωής. Θα αναφερθώ λιγάκι και στον διαβήτη κύησης, σαν ξεχωριστό τύπου διαβήτη. Είναι ο διαβήτης ο οποίος πρωτοπαρουσιάζεται για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ξεχωριστή νοσολογική οντότητα, αλλά όσον αφορά την παθοφυσιολογία του, είναι σαν το τύπου 2 διαβήτη. Δηλαδή και εκεί έχουμε αντίσταση στην ινσουλίνη.
0: Η έγκυος πώς θα καταλάβει ότι εμφανίζεται ο διαβήτης?
1: Υπάρχει εδώ το προληπτικό πρόγραμμα. Στην 24η με 26η εβδομάδα προχωρούμε σε καμπύλη ζαχάρου. Και εκεί βλέπουμε αν είναι παθολογικές οι τιμές, πρέπει να αναζητήσουν τον επαγγελματία υγείας, έτσι, τον διαβητολόγο ή τον ενδοκρινολόγο. Αν χρειαστεί να προχωρήσουμε εκεί σε θεραπεία, δίνουμε και εκεί ινσουλίνη. Αν και 80% των γυναικών με διαβήτη κύησης ρυθμίζονται ικανοποιητικά με ρύθμιση της διατροφής.
0: Και με επιτυχή ολοκλήρωση της κύησης, φαντάζομαι.
1: Ναι, πάνε όλα καλά.
0: Η εμφάνιση του ζαχαρού διαβήτη στη διάρκεια της κύησης σηματοδοτεί, δείχνει μάλλον ότι πιθανότατα να έχουμε και αργότερα εμφάνιση ζαχαρού διαβήτη, δείχνει μια προδιάθεση.
1: Μια προδιάθεση, ακριβώς. Μια προδιάθεση. Είναι διαβήτης, αλλά εκεί κρούμε το καμπανάκι κινδύνου. Αν δεν προσέξει η γυναίκα, έτσι, μετά την κύηση πρέπει να χάσει τα κιλά που πήρε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πρέπει να αρχίσει να τρέφεται μεσογειακά, να περπατάει, να αθλείται. Αν δεν τα κάνει αυτά, υπάρχει μία πιθανότητα την επόμενη δεκαετία να εμφανίσει διαβήτη. Και συνήθως μία στις δύο γυναίκες με διαβήτη κύησης εμφανίζουν την επόμενη δεκαετία σαχαρό διαβήτη τύπου 2.
0: Ο διαβήτης κύησης εμφανίζεται λόγω της αύξησης του βάρους, του μη φυσιολογικού, ή είναι αποτέλεσμα ορμονολογικών αλλαγών?
1: Είναι πολλοί παράγοντες. Είναι οι ορμόνες της κύησης, και εδώ η κληρονομικότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. η αύξηση του σωματικού βάρους κατά τη διάρκεια της κύσης, άλλο να πάρω 7 κιλά, άλλο να πάρω 27. Αλλά πρέπει να γνωρίσουμε ότι ο διαβήτης κύσης έχει επιπτώσεις και στο βρέφος. Παιδάκια, μητέρων με διαβήτη κύσης έχουν τάση να γίνονται παχύσαρκα, να εμφανίζουν και αυτά διαβήτη στην εφηβική ηλικία. Οπότε θέλει προσοχή.
0: Είμαι σίγουρος ότι εφόσον διαγνωστεί κάποια γυναίκα με διαβήτη κύσης, σίγουρα θα προσέξει και θα ακολουθήσει τις οδηγίες του γιατρού. Προληπτικά μόνο μπορούμε να πούμε μάλλον ότι προσέχουμε το βάρος και να μην χρειαστεί να φτάσουμε στη διάγνωση του διαβήτη.
1: Προσέχουμε το βάρος, αφλούμαστε, έτσι ο καθένας στο μέτρο του δυνατού. Προσέχουμε τη διατροφή μας.
0: Είναι δύσκολο βέβαια και η διατροφή και η άσκηση.
1: Μικρά βηματάκια κάθε φορά. Δεν χρειάζεται να γίνουμε μαραθώνων δρόμοι ή να πηγαίνουμε στα fitness studio κάθε μέρα. Μισή ώρα περπάτημα την ημέρα για κάποιον που δεν περπατάει καθόλου. Μπορώ να αφήνω το αυτοκίνητό μου 1 χιλιόμετρο πιο μακριά από τον τόπο εργασίας να περπατάω. Αυτό αρκεί. Όσον αφορά τώρα τη διατροφή στους διαβητικούς, εδώ είναι μεγάλος ο ρόλος του διαιτολόγου, διατροφολόγου. Έρχονται συχνά οι ασθενείς μας, ζητάνε ένα διαιτολόγιο. Δεν υπάρχει έτσι κάποιο διαιτολόγιο διαβήτη. Δεν υπάρχουν τροφές για διαβητικούς, τροφές για μη διαβητικούς. Μια ισορροπημένη μεσογειακή δίαιτα, αλλά ο διαιτολόγος, διατροφολόγος θα μας βοηθήσει να βγάλει ένα πρόγραμμα εξατομικευμένο πάνω στις δικές μας συνήθειες, στο δικό μας πρόγραμμα, πάνω στη δικιά μας καθημερινότητα.
0: Στις δικές μας ανάγκες, με βάση και την εργασία μας και τον ελεύθερο χρόνο μας και όλο το προσωπικό στυλ ζωής, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς.
0: Η πρόληψη σε νέα παιδιά, μιλάω για ηλικίες 20 ετών, ποια επίπεδα περιλαμβάνει?
1: Η πρόληψη πρέπει να ξεκινήσει από τον ήπιο δημοτικό.
0: Μας πάτε ακόμα πιο,
1: ναι, ακόμα πιο πίσω. Έχουν ξεκινήσει κάποια προγράμματα, στην Αττική κυρίως, αλλά πρέπει να ξεκινήσει σε αυτές τις ηλικίες. Δημοτικό, νήπιο, δημοτικό.
0: Ποια είναι τα κύρια στοιχεία αυτής της δράσης?
1: Η διατροφή, και η ανάγκη για σωστή μεσογειακή διατροφή και η άσκηση.
0: Δηλαδή να χτίσουμε συνήθειες στα παιδιά, να κάνουμε ενέργεια στα παιδιά που θα τα ωφελήσουν και να χτίσουμε και τις συνήθειές τους για το μέλλον.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Προφανώς ισχύει για όλες τις ηλικίες αυτό.
1: Για όλες τις ηλικίες.
0: Να αλλάξουμε και να βάλουμε διαφορετικό τρόπο ζωής.
1: Αλλά αν θέλουμε να δούμε έτσι αποτελέσματα, πρέπει να ξεκινήσουμε από τις μικρές ηλικίες.
0: Μάλιστα. Κρατάω λοιπόν το αισιόδοξο μήνυμα ότι παρόλες τις επιπλοκές του ζαχαρώδη διαβήτη, υπάρχει τρόπος να τις μειώσουμε, να κάνουμε σωστή πρόληψη όσοι δεν έχουν εμφανίσει ζαχαρώδη διαβήτη και να ζητάμε τη στήριξη του γιατρού ακόμα και στην ψυχολογία του ασθενούς. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να μας προσθέσετε. Νομίζω ότι μας τα είπατε πάρα πολύ ωραία και αναλυτικά. Βέβαια δεν εξαντλείται σε μία μόνο εκπομπή το θέμα του ζαχαρώδη διαβήτη. Περιλαμβάνει πολλά επιμέρους θέματα. Με την αναφορά όμως κυρίως αυτή στην υποστήριξη του ασθενούς, από όπου μπορεί να λάβει υποστήριξη, από τον γιατρό του, από τους συγγενείς του που θα τον βοηθήσουν στο πρόγραμμα διατροφής. Εμείς θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Είπαμε όμως αρχικά ότι στους ακροατές ότι θα μας ενημερώσετε και σχετικά με τους υπερήχους κοιλίας που διενεργείται στο ιατρείο σας. Αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια σχετικά με το θέμα αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, όπως γνωρίζετε, το στιθοσκόπιο είναι η προέκταση της χείρας του γιατρού. Έτσι, μετά την κλινική εξέταση, χρησιμοποιούμε το στιθοσκόπιο. Ο υπέρηχος είναι προέκταση του στιθοσκοπίου. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του επαγγελματία υγείας που γνωρίζει, που ξέρει να το χρησιμοποιεί, αλλά και στην επίγουσα ιατρική είναι ένα σημαντικό εργαλείο. Όταν έρχεται ο ασθενής μας με κοιλιακό άλγος, με πόνο στην κοιλιά, μας βοηθάει στην διαφορική διάγνωση. Αν είναι κάτι μη οξύ, μη επικίνδυνο ή κάτι επικίνδυνο. Δεν είναι λίγες φορές που έχουν έρθει στο ιατρείο άτομα με κοιλιακό άλγος. Είδαμε ότι ήταν στα πλαίσια κάποιας οξείας κολικοειδίτιδας ή ασθενείς με δύσπνοια. Μας βοηθάει και ο υπέρηχος να δούμε αν η δύσπνοια είναι η αιτία, βρίσκεται στην καρδιά ή αν είναι άλλη αιτιολογία.
0: Άλλο ένα δηλαδή εργαλείο στα χέρια του γιατρού να βοηθήσει στην γρήγορη και έγκαιρη διάγνωση.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Στη χώρα μας έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια κάποια προγράμματα εκπαίδευσης παθολόγων στον υπέρηχο, αλλά δυστυχώς με αργούς ρυθμούς. Δεν είναι πολλά τα κέντρα τα οποία εκπαιδεύουν νέους συναδέλφους. Στο εξωτερικό είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ευχόμαστε να πάρουμε τα καλά του εξωτερικού και να γίνει η πορεία καλύτερη. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας για να ενημερώσουμε τους ακροατές του ραδιοφώνου μας για το τόσο κρίσιμο θέμα του ζαχαρώδη διαβήτη, που δεν έχει εξαντληθεί. Όμως θέλω να σημειώσω ότι όταν πηγαίνω σε ένα καλό γιατρό και μπορώ και επικοινωνώ μαζί του, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να προγραμματίσω και ένα επόμενο ραντεβού. Σας εκφράζουμε λοιπόν την επιθυμία μας να έρθετε κάποια στιγμή, όταν το πρόγραμμά σας το επιτρέπει, να μιλήσουμε και για τα θέματα του ζαχαρώδη διαβήτη που αφήσαμε, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν την ειδικότητά σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και υπόσχομαι να υπάρχει συνέχεια στο εκπαιδευτικό σας έργο με ενεργή συμμετοχή μου.
0: Σας περιμένουμε λοιπόν. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε και σήμερα. Καλή σας συνέχεια.

Βαρύζει Υγιένων, μια ραδιοφωνική εκπομπή με θέματα υγείας, την οποία παρουσιάζει και επιμελείται ο Άγγελος Παπανικολάου.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μάρκου του Ασκητού, περί νόμου πνευματικού. Συνέχεια. Όσοι νεντροπήν υποστεί κανείς από τους ανθρώπους χάριν της αληθείας του Χριστού, αυτός θα δοξαστεί εκατοντοπλασίως υπό πλήθους ανθρώπων. Όμως δεν πρέπει να ζητεί κανείς τη δόξα των ανθρώπων, αλλά κάθε τι καλό να το κάνει χάρη των μελώντων αγαθών.
1: Όταν ένας ωφελήσει των έτερων διαπνευματικών λόγων ή διέργων, πρέπει αμφότεροι να αποδώσουν την χάρη εις τον Θεό. Εκείνος που δεν εννοεί γιατί πρέπει να γίνει αυτό, θα εχμαλωτιστεί από εκείνον που εννοεί καλώς τον πνευματικό νόμο, δηλαδή τον διάβολο. Εκείνος που επαινεί των πλησίων με υπόκριση, θα έρθει καιρός που ο ίδιος θα τον ονειδήσει και φυσικά θα εντραπεί δια την ανακολουθία του. Ως της αγνοήτας ενέδρας των εχθρών θα σφαγεί με ευχέρεια και εκείνος που δεν γνωρίζει τα αιτίες των παθών ευκόλως πίπτει εις αυτά.
0: Από την φιλιδονία γεννάται η αμέλεια και από την αμέλεια η λύθη του Θεού. Εν τούτης, ο Θεός έχει χαρίσει σε όλους τους ανθρώπους τη γνώση εκείνων που συμφέρουν στη ψυχή.
1: Έκαστος άνθρωπος συμβουλεύει των πλησίων σύμφωνα με τη γνώση του. Ο Θεός όμως ενεργεί στον ακούοντα κατά την πίστη του, δηλαδή χάρη της πίστεως που έχει ο ακούον, δια να ωφεληθεί πνευματικώς, ο Θεός διαφοροποιεί τους λόγους στη ψυχή του.
0: Είδα ανθρώπους αμαθείς, απλοϊκούς, ιδιώτας, οι οποίοι όχι με λόγους αλλά με το έργο ταπεινοφρονήσαντας και αυτομάτως απεδείχθησαν σοφότεροι από τους σοφούς. Και είδα άλλον αμαθή απλοϊκών ιδιώτην, ως τις ήκουσεν επαινουμένους τους ανωτέρω από άλλους και αντί να μιμηθεί την ταπεινοφροσύνη των, αυτός καινοδοξών επί τη αμαθία του προσέλαβε και άλλο ποσόν υπερηφανίας.
1: Εκείνος που εξουθενώνει την αρετή της συνέσεως και καυχάται δια την αμάθειά του, δεν είναι μόνον ιδιώτης στο λόγο, αλλά και εις την γνώση. Όπως άλλο είναι το χάρισμα της σοφίας του λόγου και άλλο η φρόνηση, ούτως άλλο είναι η ιδιωτία, η αμάθεια εν λόγης και άλλο είναι η αφροσύνη. Εις τίποτε δεν δίνεται να βλάψει η αμάθεια λέξεων των ευλαβέστατων άνθρωπων, όπως ούτε η σοφία λόγων δίνεται να ζημιώσει τον ταπεινόφρονα.
0: Μη δικαιολογείσαι ότι δεν γνωρίζεις το οφειλόμενο και επομένως θεωρείς τον εαυτό σου ανεύθυνον που δεν το πράττεις. Διότι αν έπρατες όσα καλά γνωρίζεις, τα υπόλοιπα θα σου αποκαλύπτουν το κατόπιν, όπως ακριβώς μεταβαίνει κανείς από το ένα δωμάτιο εις το άλλο και προσαμβάνει σταδιακώς τη γνώση. Δεν σε συμφέρει πριν μάθεις διαπράξεως τα προηγούμενα να μάθεις θεωρητικώς τα επόμενα. Διότι η γνώση φυσιεί εάν δεν γίνει πράξης. Η δε αγάπη οικοδομεί, επειδή η αγάπη πάντα υπομένει.
1: Τους λόγους της Θείας Γραφής να αναγινώσχεις διαπράξεων και μη λατινολογείς επί των ψηλών νοημάτων και εντεύθεν φυσιούσε. Δηλαδή, να μαθαίνεις το βάθος των νοημάτων της Γραφής εκ της εργασίας των εντολών και να μην μένεις στα χωρίς σάρκα νοήματα, διότι τούτο φέρει υπερηφάνεια όταν μάλιστα προβαίνεις εις αναλύσεις θεωρητικάς.
0: Εκείνος που δεν επιμελείται τας πρακτικάς αρετάς και θεμελιώνει την πνευματική ζωή του επί της ψηλής γνώσεως που προσλαμβάνει εκ της αναγνώσεως, αυτός κρατεί αντί διστόμου μαχαίρας καλαμίνι ράβδων, η οποία εν καιρό πολέμου με τον σατανά και τα πάθη θα του τρυπήσει το χέρι, όπως λέγει η Γραφή, θα το διαπεράσει και θα εμβάλει το διετήριο που έχει η φύση του καλάμου, καθόν χρόνο ευρίσκεται πρώτων εχθρών του.
1: Ο Θεός κρίνει κάθε διαλογισμό μας με ακρίβεια ως προς την ποιότητά του. Δεν αρκεί ότι θα διανοηθεί κανείς κάτι, αλλά πώς θα το διανοηθεί. διότι συμβαίνει αυτό το ίδιο πράγμα να το σκεφτεί της εμπαθώς ή απαθώς. Εκείνος που εκτελεί μια εντολή του Χριστού, ας περιμένει πειρασμόν ένε και ναυτής, διότι η αγάπη προς τον Χριστό δοκιμάζεται διά των πειρασμών.
0: Όταν πέσεις εις αμέλειαν και δεν καλλιεργείς αγαθούς λογισμούς, πρόσεξε να ηγερθείς εκ της αμελίας σου, διότι ο Θεός γνωρίζει τους ακάρπους λογισμούς σου αλαθήτως. Όταν εις το νου σου συλλάβεις λογισμόν, ώστε σε προτρέπει να δοξαστείς υπό τον ανθρώπο, γνώριζε με πάσα σαφήνεια ότι σου παρασκευάζει εσχήνιν.
1: Ο Σατανάς, γνωρίζον το δίκαιο του πνευματικού νόμου, αγωνίζεται να επιτύχει μόνον την νοεράν συγκατάθεση αυτού που πολεμεί. Και έτσι, ή να καταστήσει τον ητιφέντα κατά νουν υπεύθυνον εις τους κόπους της μετανοίας, ή εάν δεν μετανοεί εμπράκτος, να τον τυραννίσει με ακουσίες οδύνας. Συνήθως ο Σατανάς διαθέτει έτσι τον υπ' αυτού τυραννούμενον, ώστε να γονγίζει δια τας θλίψης του. Και τούτο με το σκοπό όπως και εντάφθα αυξήσει τας οδύνας, αλλά και εις την κρίση να τον αποδείξει ως μη πιστεύσεντα εις την δικαιοσύνη του Θεού, αφού δεν υπέμεινε ευχαρίστως τας παιδαγωγικάς τιμωρίας.

0: Πολλοί προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τους πειρασμούς με διάφορα πνευματικά μέσα. Αλλά χωρίς την προσευχή και την πράξη της μετανοίας, ουδής διέφυγε τα δεινά των πειρασμών, που παραχωρούνται κατά τη δικαιοσύνη του Θεού προς σοφρονισμόν και κάθαρσιν.
1: Τα κακά αυξάνουν την δύναμη των εκ της αλληλεπιδράσεως του ενός προς το άλλο, εκ της ανακυκλήσεώς των εις των χώρων του κακού. Εις τον αυτόν πνευματικό νόμο υπόκειται και τα αγαθά αυξανόμενα διαλύλων εις την περιοχή του καλού. Και ο μετέχων ή των κακών ή των αγαθών οθείται συνεχώς υπ' αυτών προς μείζωνας κατακτήσεις.
0: Ο διάβολος χρησιμοποιεί μια παλαιά μέθοδο, να παρουσιάζει τα μικρά αμαρτήματα ως μηδαμινά. Χωρίς αυτή τη μεθοδία του δεν δύναται να οδηγήσει εις μεγαλύτερα κακά, διότι κατά αναλογία των μικρών κακών που πράττονται αφαιρείται και η διάκριση, οπότε τα μεγάλα δεν φαίνονται μεγάλα. Ή και διότι ο διάβολος αποκτά δικαιώματα επί του ιτωμένου εις τα μικρά.
1: Ο ανθρώπινος έπαινος αποτελεί την ρίζα της αισχράς επιθυμίας, όπως και ο έλεγχος της κακίας γίνεται ρίζα της σοφροσύνης. Όχι βεβαίως όταν ακούομεν τον έπαινον ή τον έλεγχον, αλλά όταν γινόμεθα δέκτε και η ψυχή ροφά τας ενεργίας του επαίνου και του ελέγχου. Τίποτε δεν ωφελείται ως της ανεχώρησεν από τον κόσμο και εξακολουθεί να ειδηπαθεί διερχόμενος των βίων του Φιλιδόνος, διότι ό,τι έπρατεν εις τον κόσμο διαχρημάτων, τον ίδιο πράττει και ενακτημοσύνη.
0: Ως αυτός και εκείνος που είναι εγκρατής και αφιλίδωνος, αλλά συνάζει χρήματα, είναι αδελφός του ανωτέρου κατά τις διαθέσεις. Μητέρα μεν έχουν κοινήν, την οεράνη δονήν, πατέρα δε όχι κοινών, λόγω της διαφοράς του πάθους.
1: Υπάρχει περίπτωση που περικόπτει της ένα πάθος, αλλά δια να αντλήσει μείζωνα η διπάθεια. Οι δε αγνοούνται στο σκοπό της ενεργίας του τον τιμούν. Πιθανόν δε και ο ίδιος να μην καταλαβαίνει αυτό που έπραξε και ούτω να κακοπαθεί ανωφελώς.
0: Κάθε κακία σε αιτία είναι η κοινοδοξία και η ειδονή. Εκείνος που δεν μισεί αυτά τα πάθη, ουδέν πάθος δύναται να περικόψει. Ο Απόστολος ονόμασε τη φιλαργυρία ρίζα πάντων των κακών. Αλλά η φιλαργυρία λαμβάνει την ύπαρξή της από όλα τα κακά.
1: Ο νους εκτυφλούται από τα τρία αυτά πάθη της φιλαργυρίας, της καινοδοξίας και της ειδονής. Τα τρία ανωτέρω πάθη αποτελούν θυγατέρες της βέλης μητρός των αφροσύνης, έτινες αγαπώνται υπ' αυτής σφοδρός.
0: Οι γνώσεις και οι πίστης είναι σύντροφοι και βοηθήμασοι στη ζωή και έχουν αμβληθεί εκ της ενεργίας των τριών αυτών παθών. Ο θυμός, η οργή, η πόλεμη, η φόνη και όλος ο κατάλογος των κακών εκ των τριών αυτών παθών έχουν τόσο σφοδρός ενδυναμωθεί μεταξύ των ανθρώπων.
1: Την φιλαργυρία, την καινοδοξία και την ειδονή πρέπει με δύναμη να τις μισήσουμε ως μητέρας των κακών και πολεμίας των αρετών. Δια να καταπολεμήσουμε τα πάθη αυτά, έχουμε εντολή να μην αγαπώμε τον κόσμο και τα εν το κόσμο. Όχι βεβαίως να μισήσουμε τα κτίσματα του Θεού χωρίς σκέψη, αλλά δια να περικόψουμε τα σαφορμάς των τριών εκείνων παθών.
0: Ο Απόστολος λέγει ότι ουδής στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματείας, διότι εκείνος που είναι δεμένος με τα βιωτικά και θέλει παραλλήλως να νικήσει τα πάθη, είναι όμοιος με εκείνον που προσπαθεί να σβήσει την πυρκαγιά ρήπτων άχυρα.
1: Όστις οργίζεται κατά του πλησίον διαχρήματα ή ειδονάς ή διαδόξων ανθρωπίνην, ακόμη δεν εγνώρισεν ότι ο Θεός διοικεί τα ανθρώπινα πράγματα εν δικαιοσύνη. Όταν ακούσεις τον Κύριο να λέγει ότι «Ήτης ουκ αποτάσσεται πάση της υπάρχουσιν αυτό ουκ αίσθημο άξεως», μη σκεφτείς ότι μόνο περί χρημάτων λέγει, αλλά και περί όλων όσα ενεργούνται υπό των παθών.
0: Εκείνος που δεν γνωρίζει την αλήθεια δεν είναι δυνατόν να πιστεύει αληθώσεις των Θεών, διότι η γνώση προηγείται της πίστεως κατά τη φυσική ακολουθία. Εντάφθα όσοι ως πατήρ ομιλεί περί της αληθούς πίστεως, την οποία οικειοποιούμεθα δια της μελέτης και της χάριτος. Άλλος, η πίστης προηγείται της γνώσεως, κατά το πιστεύω, Δια να εννοήσω και εννοώ, δια να πιστεύω.

0: Όπως εις όλα τα κτίσματα ο Θεός απένει με ορισμένες ενεργείες και καταλλήλους ιδιότητας, έτσι και στους ανθρωπίνους λογισμούς, εδώ και την ικανότητα της θεογνωσίας και των άγραφων νόμων του τη συνείδηση, ανεξαρτήτως εάν εμείς συμμορφούμεθα με αυτόν ή όχι. Εάν κάποιος αμαρτάνει χωρίς να εσχύνεται και δεν μετανοεί και πάρα ταύτα δεν έπαθε κανένα κακό μέχρι του θανάτου του, γνώριζε ότι η κρίση του Θεού δι' αυτόν θα είναι χωρίς έλεος.
1: Εκείνος που προσεύχεται με φρόνηση και γνώση, υπομένει ευχαρίστος ως γνωστικός τους πειρασμούς και τας θλίψεις. Ο δε μνησί κακών προς τον πλησίον του, ουδέποτε προσευχήθη καθαρά εις τον Θεόν. Εάν ζημιωθείς ή ονειδιστείς ή εκδιωχθείς από κάποιον, μη προσέξεις αυτά που σου συνέβησαν, αλλά βλέπε τη μελλοντική έκβαση. Τότε θα ανακαλύψεις ότι η υπομονή σου εις ταπεινώσεις αυτάς εγένεται ο πρόξενος πολλών αγαθών, όχι μόνο στην παρούσαν, αλλά και στη μέλουσαν ζωή.
0: Όπως τους νοσούντας ωφελούν τα πικρότατα φάρμακα, έτσι και τους κακοτρόπους συμφέρει να υποφέρουν πολλές θλίψεις. Και τα μεν φάρμακα δίδουν την υγεία στους πρώτους, δε θλίψεις οδηγούν εις μετάνοια τους δευτέρους. Εάν δεν θέλεις να κακοπαθείς και να πάσχεις, και εσύ να μην θέλεις να πράττεις διάφορα κακά, διότι απαραβάλλεις κακοπαθείς και να πάσχεις, και εσύ να μην θέλεις να πράττεις διάφορα κακά, διότι απαραβάτωσις τας κακίας

0: παρόντων μεσολαβεί μακρόν κάπως διάστημα, αυτό μας οδηγεί εις το να απιστώμε ότι ο Θεός ανταποδίδει κατά το δίκαιον.
1: Όταν αμαρτήσεις, μη σκέπτεσαι μόνον τι έκαμες, αλλά τι, πριν προβήσεις την πράξη, σκέφτης. Εάν δεν προηγούνται οι αμαρτωλοί λογισμοί, το σώμα δεν θα ακολουθούσει στην πράξη. Από εκείνους που αδικούν φανερά, πλέον πονηρός είναι εκείνος που ενεργεί τα διάφορα κακά με υπουλότητα, δια τούτο και τιμωρείται βαρύτερα από τους πρώτους υπό του Θεού.
0: Όστις μηχανεύεται πονηρίας και κακοποιεί των πλησίων του χωρίς να φαίνεται, αυτός είναι όφης, όπως λέγει η Γραφή, εγκαθήμενος εν οδό και δάκνων πτέρναν ύπου. Εκείνος που εις τον αυτόν χρόνον εις ορισμένα μεν σημεία επαινεί, εις άλλα δε κατηγορεί των πλησίων, αυτός είναι δούλος της κοινοδοξίας και του φθόνου. Και διαμέν των επαίνων προσπαθεί να κρύψει τον φθόνο, δια δε των κατηγοριών παρουσιάζει τον εαυτό του σοφότερον εκείνου.
1: Όπως είναι φυσικός ασυμβίβαστο να επιμένει κανείς πρόβατα μεταλλίκων, ούτω είναι αδύνατο να τύχει θείου ελέους εκείνος που δολιεύεται των πλησίων. Ο εν υποταγή μοναχός που αναμειγνύει την εντολή του γέροντός του με το θέλημά του, αυτός είναι μοιχός, καθώς φαίνεται εις την σοφία και εξ αφορμής της πτωχίας των φρενών του, υποφέρει αυτοβασανιζόμενος από λίπας της ψυχής του.
0: Όπως εναντιούται η κίνηση της φωτιάς προς ένωση με το νερό, ούτως είναι εναντία η προσπάθεια δικαιολογίας με τον ταπεινόν άνθρωπο. Ο ταπεινός δέχεται αναπολογήτως όλα στα συκοφαντίας. Εκείνος που επιθυμεί την άφεση των αμαρτιών του, αγαπά να ταπεινούται. Εκείνος δε που κατακρίνει των πλησίων του, μόνος του μονιμοποιεί τα σκακίας του.
1: Μη αφήσεις καμία αμαρτία ανεξάλληπτον, όσον και αν είναι μικρή, δια να μη σε παρασύρει αργότερα σε μεγαλύτερα κακά. Εάν θέλεις να σωθείς, αγάπησε τους αληθινούς λόγους και να μην αποστραφείς εξ ακρισίας τους ιουσδήποτε ελέγχους.
0: Ο λόγος της αληθείας του βαπτιστού Ιωάννου, τόσο δυνατός ήτο, ώστε μετέβαλε γεννήματα αχυδνών και τους υπέδειξε να αποφύγουν τη μέλουσα οργή. Εκείνος που δέχεται ευχαρίστως τους λόγους της αληθείας, αυτός υποδέχεται το λόγο του Θεού, τον Ιησού Χριστόν, διότι είπεν «Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται».

Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Η ώρα είναι 10. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Το κρύο πηγάδι την Αγία Παρασκευή για τον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων, περιοχές οι οποίες έχουν περικυκλωθεί από τις φλόγες. Η πυκνή βλάστηση του Πορτογερμανού αλλά και πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερός, ενώ δίνεται σκληρή μάχη να σωθεί και η Αγία Σκέπη. Επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος για τους πληγέντες από τις φωτιές των τελευταίων 24 ώρων στην Αττικοβιωτία. Ένας Δανός και ένας Έλληνας είναι οι νεκροί του τραγικού δυστυχήματος που προκάλεσε η χθεσινή σύγκρουση δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Ψάθα. Η ισχυρή άνεμη θα είναι και σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών που επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες. Πέθανε ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της παραδοσιακής μουσικής. Τουλάχιστον 72 είναι οι νεκροί στη Θέουτα από το μαζικό κύμα μεταναστών από το Μαρόκο. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρη θερμοκρασίες στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 12.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Στο ξεκίνημα της εκπομπής και στην αναφορά μας σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, είπαμε μεταξύ άλλων ότι σαν σήμερα το 1973 πεθαίνει ο λογοτέχνης και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών Ηλίας Βενέζης. Ποιος δεν ξέρει τα μυθιστορήματά του, το νούμερο 31-328, την αιωλική γη και τη γαλήνη. Εμείς ζητήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροακτές, από την διδάκτορα φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, την κυρία Μαντώ Μαλάμου, να μας δώσει δύο στοιχεία για τη ζωή του Ηλία Βενέζη, αλλά κυρίως για το έργο του. Να την καλωσορίσουμε λοιπόν. Κυρία Μαλάμου, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Χοζούλη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι είναι μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες των ελληνικών γραμμάτων ο Ηλίας Βενέζης.
1: Βεβαίως. Είναι από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γενιάς του 30 αφενός και αφετέρου της μικρασιατικής λογοτεχνίας, όπως τη λέμε. Γιατί γεννήθηκε στο Αϊβαλί.
0: Ναι.
1: Αϊβαλίκ είναι στα τουρκικά που σημαίνει τόπος με κηδονιές. Είναι οι αρχαίες Κηδονίε. Το ίδιο όνομα δηλαδή, απλώς μεταφράστηκε στα τουρκικά. Στο Αϊβαλί, που είναι και η πατρίδα του Φωτεινού Αντουγλού, όπως ξέρουμε. Και γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1904, σύμφωνα με το δικό του αυτοβιογραφικό, του σημείωμα. Ο πατέρας του ήταν ο Μιχαήλ Μέλος. Και αυτό είναι το κανονικό όνομα του Βενέζη. Το Βενέζης είναι από την πλευρά του παππού του, ο εκμητρός παππούς, ο Δημήτρης, λεγόταν Βενέζης. Και από εκεί πήρε το όνομα, το καθιέρωσε στη λογοτεχνία. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του, όπως είπα, όπως είναι φυσικό, τα έζησε στο Ιβαλί, μέχρι το 1914 που έχουμε τους διωγμούς, τους μεγάλους διωγμούς των Τούρκων. Μην ξεχνάμε ότι έχει μεσολαβήσει από το 1908 το κίνημα των Νεοτούρκων.
0: Ναι.
1: Και οι διωγμοί είχαν ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα από το 1922 που συνήθως ξέρουμε και μνημονεύουμε. Αυτή την περίοδο ο πατέρας του και μια αδελφή του που έμειναν στο Ιβαλί έγιναν όμοιροι των Τούρκων για ένα διάστημα και ο ίδιος ο Ηλίας Βενέζης παρακολούθησε το γυμνάσιο της Μυτιλίνης, αλλά τελικά επέστρεψε στην πατρίδα του στο Ιβαλί το 1919 με όλη την οικογένεια. Το 1922 η οικογένεια εγκαταλείπει οριστικά την Μικρά Ασία, όπως όλος ο ελληνισμός δυστυχώς. Και ο ίδιος δεν πρόλαβε να επιβιβαστεί στο πλοίο και εχμαλωτίστηκε μαζί με άλλους περίπου 3.000 συμπατριώτες του.
0: Ναι.
1: Και στάλει στα περίφημα αμελέ, τα μπουρού, τα τάγματα εργασίας, όπου περίπου για 14 μήνες πέρασε τα πάνδυνα. Αυτό σε ηλικία 18 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Όλες αυτές οι οδυνηρές εμπειρίες, οι απίστευτες, θα καταγραφούν στο περίφημο, όταν μνημονεύσατε ήδη, το πρώτο του μυθιστόρημα, το νούμερο 31-328. Από τους συμπατριώτες του περίπου 22 ακόμα άνθρωποι γλιτώσανε, μαζί και εκείνος. Όταν ένα χρόνο αργότερα επέστρεψε στη Μυτιλίνη, ελευθερώθηκε και επέστρεψε στη Μυτιλίνη, ναι. Συνάντησε τον Στρατή Μυριβίλη, τον σπουδαίο, πολύ σπουδαίο σήμερα, μυθιστοριογράφο μας, και ο ίδιος, βλέποντας τις εμπειρίες, ακούγοντας τις εμπειρίες του από τον πόλεμο και την εχμαλωσία, τον παρεκκίνησε να καταγράψει αυτά τα οδυνηρά βιώματα. Και μάλιστα ο ίδιος, γνωμονώντας τον Μυριβίλη, έλεγε ότι του έμαθε πώς να κρατάει το μολύβι στο χέρι. Το νούμερο 31-328, που είναι το νούμερο της εχμαλωσίας του, δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά σε συνέχειες από το 1924 στην εφημερίδα Καμπάνα της Μυτιλίνης, την οποία διεύθυνε ο Μυριβίλης. Και με τον Μυριβίλη μοιράστηκε και το πρώτο κρατικό βραβείο πεζογραφίας. Εργάστηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος, αρχικά στην Μυτιλίνη, και το 1932 ήρθε οριστικά στην Αθήνα. Εργάστηκε εκεί, από τον Ξενοφόντα Ζολότα είχε πάρει την παρότρινση να καταγράψει το χρονικό της Τράπεζας της Ελλάδος, δηλαδή τα 25 πρώτα χρόνια της, που υπήρξε η τράπεζα, που οργανώθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος, και το έκανε. Στη διάρκεια της κατοχής συνελήφθη με την κατηγορία ότι ξεσήκωνε για ελευθερία το λαό σε συγκέντρωση του προσωπικού της τράπεζας με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και φυλακίστηκε στο μπλοκ C των φυλακών Αβέροφ. Και από εκεί μας έδωσε από αυτή την εμπειρία το θεατρικό του έργο μπλοκ C. η εκτέλεσή του απετράπη από αντιδράσεις των πνευματικών ανθρώπων της εποχής. Μετά το τέλος του εμφυλίου επισκέφτηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ανταποκριτής του βήματος και εκεί κατέγραψε το αφήγημά του Αμερικανική Γη και το τραξίδι της κατηγορίας Liberty, το Tanker Mando, με τον καπετάνιο, τον καπετάν Παπάζογλου, του ενέπνευσε όλη αυτή η ζωή των ναυτικών, το μυθιστόρημα Ωκεανός, το 1956 δημοσιευμένο. Υπήρξε διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, αντιπρόεδρος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών το 1957. Το έργο του γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα, επανειλημμένες εκδόσεις μέχρι σήμερα σε όλα τα έργα και κυρίως την περίφημη άτυπη τριλογία, όπως λέμε, τη Μικρασιατική Τριλογία, δηλαδή το νούμερο 31-328, τη Γαλήνη, το δεύτερο μυθιστόρημά του και την αργότερα την Αιωλική Γη. Και το έργο του έχει, όλο το έργο έχει μεταφραστεί στο εξωτερικό σε πάρα πολλές μεταφράσεις. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, δηλαδή τα δύο, το 1971 έως το 1973, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, πέθερε από το θέμα υγείας, είχε καρκίνο και πέθανε στις 3 Αυγούστου του 1973 από καρκίνο του Λάιγκος. Κυδεύτηκε στη Μύθυμνα, στο μόλυβο δηλαδή της Μυτιλήνης, απέναντι από τη μικρισιατική του πατρίδα. Στον τάφο του γράφεται η επιγραφή Γαλήνη. Μάλιστα. Από το μόνιμο μυθιστόρημα. Στα χειρόγραφα του βρέθηκε, ένα χρόνο αργότερα δημοσιεύτηκε, το Μικρασία Χέρε, που είναι ένα χρονικό μέσα σε φάκελο με την ένδειξη για το τυπογραφείο, που είχαν κείμενα που δημοσιεύτηκαν πρώτα στο Βήμα για τα 50 χρόνια, το 72 δηλαδή, ένα χρόνο νωρίτερα, για τα 50 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής. Και ο ίδιος γράφει ότι ήταν να αφήσει τη μαρτυρία του για αυτό τα χρόνια που έζησε και να αναζητήσει άγνωστες και λησμονισμένες πράξεις, και αυτή είναι η δική του μαρτυρία για τις επόμενες γενναίες. Θέλω να σταθούμε λίγο στο νούμερο.
0: Ναι.
1: Όπου είναι στο πρώτο, για να πούμε δύο λόγια, τα τρία βασικά μυθιστορήματα από τα οποία νομίζω με αυτά καλύπτεται και το Μικρασία Χέρε βέβαια, ο Ηλίας Βενέζης, το νούμερο 31-328, είναι ένα παρακτικό βιβλίο, ένα βιβλίο που γουστάζει αίμα, όπως έχει πει ο ίδιος, γιατί είναι οι οδυνηρότατες εμπειρίες από τα τάγματα εργασίας, οι σφαγές, οι λαιλασίες, οι αεροσιλίες, οι βιασμοί των γυναικών και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο που πρέπει να έχεις πολύ γερό στο μάχη να το αντέξεις, γιατί είναι ένα κομμάτι ζωής ατόφιο. Στο δεύτερο βιβλίο, στην Γαλήνη, περιγράφεται των Φωκιανών προσφύγων της Μικράς Ασίας η προσπάθεια ενός μέρους τους, δηλαδή, να εγκατασταθούν στην Ανάβησο, που είναι μια γη άγωνη και ταλαιπωρημένη, και η ζωή περιστρέφεται γύρω από το μυθιστόρημα, κυρίως από τη ζωή του γιατρού Βένι, που προσπαθεί, ένας ιδεολόγος απόλυτα ακέραιος άνθρωπος, με την οικογένειά του να φτιάξει έναν τριανταφυλώνα μέσα σε αυτή την άγωνη γη και την καταδίωξη από τους ντόπιους, ομιγελιόμαστε. Και το τραγικό τέλος με το βιασμό και το θάνατο της κόρης του. Είναι ένα πικρό και αυτό μυθιστόρημα. Και πάμε στα 1946, όπου έρχεται το τελευταίο και με την νοσταλγία να βαραίνει πάρα πολύ και να είναι όλα εξειδενικευμένα, που είναι η Αιωλική Γη.
0: Μάλιστα.
1: Στην Αιωλική Γη είναι τα παιδικά χρόνια, στα Κιμιντένια, στα βουνά που είναι ο παππούς, και πηγαίνουν τα καλοκαίρια. Αλλά ήθελα, αν έχουμε χρόνο, να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το νούμερο. Έχουμε χρόνο?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γιατί είναι μια αφήγηση για τα οστά των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
0: Μάλιστα.
1: Ανέλπιστα μια μέρα δεν μας βγάλανε για δουλειά. Τι τρέχει και την άλλη τα ίδια. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Τέλος το μαθαίνουμε. Θα ερχόταν μια επιτροπή, ένας Σπανιόλος λέει, Ντελάρα το όνομα, να μας δει πώς θα πάμε. Αλήθεια μωρέ παιδιά μου, τα αυριά δεν είναι που έχουν εκεί κάτω στην πατρίδα του? Ένα πρωί μας παίρνουν καμιά εξενταριά σκλάβους για μια μικρή αγκαρία. Είναι λίγο όξο από τη Μαγνησά. Δίπλα στις ράγες του σιδηροδρόμου τελειώνει μια μεγάλη χαράδρα ανάμεσα στο σύπυλο. Τη λένε Κυρτίκ Ντερέ. Μέσα αυτή τη χαράδρα λογάριαζαν πως τα σκοτώθηκαν ίσαμε 40.000 χριστιανοί από τη Σμύρνη και από τη Μαγνησά. Αρσενική και θηλυκή. Τις πρώτες μέρες της καταστροφής. Τα κορμιά λιώσανε το χειμώνα και το νερό της χαράδρας, που κατέβαινε από ψηλά, έσπρωξε τα κουφάρια προς τα κάτω. Έτσι φτάξανε ίσα με το δρόμο, στις Ράγες. Ο Ντελάρα θα έρχότανε, θα φούμερνε ένα πουρο, μες στο βαγκόν Λί. Θα κοίταζε από το παραθυράκι όξο και θα αποθαύμαζε το τοπίον. Εκεί άξαφνα μπορούσε να προσέξει τα κουφάρια. Κεραμιδαριό η έκταση. Λοιπόν, η δουλειά μας όλη τη μέρα ήταν να σπρώξουμε τα κουφάρια που ατάχτησαν προς τα μέσα, να μην φαίνονται. Στην αρχή μας έκανε κακό να τα πιάνουμε με τα χέρια μας, αγκαλιές-αγκαλιές, και να τα κουβαλούμε. Μα σε λίγες ώρες οι πρώτες εντυπώσεις είχαν περάσει. Οι σκλάβοι κάναν και αστεία. Τι μας τας, ρωτούσε ο ένας. Ο άλλος κοιτάζει την αγκαλιά του. Περπατά και μετρά. Δυο κεφάλια. Πέντε καλάμια. Έξι χτένια. Αρσενική για θηλυκή. Σαν αρσενική μοιάζουν. Δεν ζουν σε σκαλά, αδερφέ. Γιατί ο άλλος δείχνει θριαμβευτικά τη δικιά του αγκαλιά. Κοίτα εδώ, μια λεκάνη, δυο λεκάνες, τρεις λεκάνες. Και μοιάζει όλο γυναικείο πράγμα. Σε κάμποσα καλάμια, κόκαλα χεριών, βρίσκαμε διατηρημένο ένα ψηλό σύρμα. Ο Χριστιανός θα ήταν δεμένος με κάποιον άλλον, μα με το κατρακύλισμα στη Χαράδρα, αυτός ο σύντροφος σκελετός είχε ξεκόψει. Ένας όμως από εμάς στάθηκε τυχερός. Βρήκε τέσσερα κόκαλα χεριών δεμένα μαζί-μαζί. Έτσι μαζί-μαζί τα σήκωσε και του κουβάλισε παραμέσα. Μεσημέρι, βαρεμένοι από αυτό το πανέλα, περπατούμε αργά, ναρκωμένοι από τον φρέσκο ήλιο. Και οι κουβέντες στα αγαρμπαστία έχουν σταματήσει. Κανένας δεν βγάζει μιλιά. Μονάχα όταν ένας βρήκε ένα μικρό κρανίο, το έδειξε στους αλουνούς. «Για δέστε», είπε. Ήταν παιδάκι. «Αλάχ, αλάχ», μουρμουρίζει ταραγμένος ο μαφαζάς. Καθίσαμε να φάμε ψωμί. Κανείς δεν έχει όρεξη. Ένας λέει: «Πόσο χρονών να ήταν?» «Για το παιδάκι, λες?» «Ναι». «Τι θα ήταν?» «Κάνα δυο χρονών». Νωρίς το βράδυ είχαμε τελειώσει. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται σχόλια.
0: Είναι συγκλονιστικό το απόσπασμα που μας διαβάσατε και έχει πολύ ενδιαφέρον πώς βλέπει κανείς πώς αναπτύσσονται τα συναισθήματα από τη στιγμή που πρέπει να κάνουν οι δούλοι, οι σκλάβοι, αυτό που πρέπει να κάνουν και πώς μετά αφήνουν τον εαυτό τους να αισθανθεί, να μιλήσει για αυτά που έζησε. Είναι, ξέρετε, ευτυχώς που υπάρχουν και τέτοια έργα και που αποδεικνύουν τι έγινε.
1: Την ιστορία δηλαδή.
0: Είναι όλη την ιστορία, έτσι.
1: Δυστυχώς.
0: Και το άλλο που μου κάνει εντύπωση, είναι πολύ δημοσιογραφικός ο Βενέζης.
1: Ναι.
0: Στην αποτύπωση είναι σαν να δίνει ρεπορτάζ εκείνη τη στιγμή.
1: Βέβαια. Βέβαια. Μα ήταν και από αυτός, ήταν και αυτός συναδελφός σας επίσης.
0: Σκεφτόμουν επίσης, ενώ μιλούσατε, αναφερόσασταν στη ζωή του, τι έζησε τώρα αυτός ο άνθρωπος. Νέο παιδί στα τάγματα εργασίας, μετά με την κατοχή. Ναι, ναι, βέβαια, τους δύο μεγάλους πολέμους, έτσι.
1: Μικρεθετική καταστροφή, δεν ξεχνάμε, τον πρώτο εμφύλιο. Έτσι, του 15, τον εθνικό διχασμό, από όπου κατάγεται ο δεύτερος.
0: Ναι.
1: Του 44-49, μην ξεχνιόμαστε. Γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ζήσανε τον αιώνα, τον 20ο αιώνα, τον απατεώνα, για να θυμηθώ τον ακάθιστο ύμνο, με όλα τα συμπαρουμαρτούντα, τον πιο τραγικό αιώνα που τόσο αίμα δεν έχει χυθεί στην οικουμένη, πιστεύω. Τόσα εκατομμύρια νεκροί, τόσοι σταυροί στην ταλέπορη γη μας. Ο Βενέζης ήταν μάρτυρας όλων αυτών των πραγμάτων και μας τα έδωσε, αλλά μας έδωσε, για να μην μείνουμε μόνο σε αυτό, στο τελευταίο, στην αιωλική γη που είναι. Σας είπα, είναι λίγο συμβολικά τα πρόσωπα, όπως και στην Γαλήνη. Είναι η φλωροζυγαριά της νοσταλγίας, που θα έλεγε ο συνοδοιπόρος του, ο στρατής Μυριβίλης, που ζυγίζονται όλα πολύ βαρύτερα και πολύ πιο, ξέρετε, νοσταλγικά, μέχρι να επικρίσεως το ότι είναι πρόσωπα μη πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Διότι είναι εξειδανικευμένα. Παρ' όλα αυτά έχει μια γλύκα η αιωλική γη που είναι, νομίζω, μας χρειάζεται να το διαβάσουμε και να θυμόμαστε. Είναι τα παιδικά του χρόνια με τις αδελφές του και την ιστορία του παππού και όλων των Ελλήνων και με ιστορίες ανθρώπων, κάποιες φανταστικές προφανώς, αλλά από τις διηγήσεις τις λαϊκές που άκουγε ως παιδί, γλυκύτατες και πανέμορφες.
0: Ναι, μια αφορμή τώρα, η περίοδος του καλοκαιριού. Αν θέλουμε να επιλέξουμε κάποια από τα κλασικά πλέον έργα του Βενέζη.
1: Βέβαια.
0: Κυρία Μαλάμου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα. Θερμά ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.
1: Καλό, και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή σας μέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Μαντώ Μαλάμου, διδάκτρο φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών.

0: με ένα διατροφικό θέμα θα ολοκληρώσουμε, αγαπητοί ακροατές, τη σημερινή εκπομπή. Αν θα μπορούσαμε να του βάλουμε ένα σύντομο τίτλο, νομίζω ότι αυτό θα ήταν το βραδινό φαγητό. Πολλά έχουμε διαβάσει τα τελευταία χρόνια, όπως ότι είναι καλό να μην τρώμε αργά το βράδυ. Απ' την άλλη, τα καλοκαίρια, ιδιαίτερα τα καλοκαίρια, είναι κάτι που γίνεται συνήθεια για πολλούς την περίοδο των διακοπών, και αυτό είναι τώρα μια συνήθεια που μένει πολλές φορές και όταν επιστρέψουμε από διακοπές. Τι συμβαίνει τελικά με το βραδινό φαγητό? Είναι καλύτερα να το καταργήσουμε? Έχει να κάνει με τις συνθήκες ζωής, τις ώρες που φεύγουμε από τη δουλειά μας? Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η εικόνα που η οικογένεια είναι μαζεμένη και τρώει μαζί το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ, νομίζω έχει απομακρυνθεί πολύ από την πραγματικότητα. Το μεσημέρι είναι πολύ δύσκολο να μαζευτεί μια οικογένεια για κοινό φαγητό, εκτός ενδεχομένως από το μεσημέρι της Κυριακής. Το βραδινό φαγητό έχει να κάνει και με τον ύπνο? Πολλά είναι τα θέματα. Εμείς αυτά τα ζητήματα θέσαμε στην ιατρό-διατροφολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Προβατά. Κυρία Προβατά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται τελικά με το βραδινό φαγητό, πρέπει να το κόψουμε?
1: Έλα μου, τι γίνεται? Ξέρετε, τώρα που σας άκουγα να μιλάτε, πραγματικά σκεφτόμουν ότι σε αυτό που είπατε έχετε απόλυτο δίκιο. Η εικόνα της οικογένειας που μαζεύεται γύρω από το τραπέζι για το μεσημεριανό φαγητό δεν έχει απομακρυνθεί, είναι πλέον ανύπαρκτη. Πραγματικά, σήμερα, από την ηλικία των 5, δηλαδή από εκεί που ξεκινάνε τα παιδιά το νήπιο, το προνήπιο, μέχρι την ηλικία των 65 ετών, που μέσες άκρες υπάρχει συνταξιοδότηση, τα ωράρια έχουν αλλάξει δραματικά. Δεν υπάρχει πλέον σε καμία περίπτωση η έννοια της εργασίας, της ξεκούρασης, της διασκέδασης που υπήρχε πριν από 50 χρόνια. Τα τελευταία 50 χρόνια λοιπόν αυτό έχει αλλάξει δραματικά. Τα παιδάκια ήδη από την πρώτη σχολική ηλικία, εκτός από το σχολείο τους, έχουν την εργασία, την εργοθεραπεία, τη λογοθεραπεία, το ζιουζίτσου, το ταεκποντό, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ιδιαίτερα, τα μαθήματα ζωγραφικής, το μπαλέτο, το ποδόσφαιρο. Και βέβαια τα παιδάκια έχουν αυτές τις δραστηριότητες και οι γονείς τα πηγαινοφέρουν. Και οι γονείς συνήθως έχουν ωράρια, οι εργαζόμενοι σήμερα, οι νέοι εργαζόμενοι, αυτοί που είναι από 22, 23, 25 μέχρι 45-50 ετών, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ωράρια που υπερβαίνουν κατά πολύ το οκτάωρο και είναι συνήθως, δεν ελέγχονται δηλαδή. Μπορεί να δουλεύουν και από το σπίτι, μπορεί να δουλεύουν μέχρι τις 10, 11, 12 ώρα το βράδυ. Είναι πραγματικά λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο και ένας ενήλικς μόνος του, αλλά ιδίως εάν είναι και μέλος οικογένειας, να συντονίσει τις δραστηριότητες του με τις δραστηριότητες των άλλων. Η απάντηση είναι λοιπόν ότι προσπαθούμε να τρώμε σε λογικές ώρες, έτσι ώστε να μην επιδρά το φαγητό άσχημα πάνω στη δραστηριότητά μας. Για παράδειγμα, δεν μπορεί ένα παιδί να φάει ένα γεύμα καλό γύρω στις 3 και στις 4 να έχει ιδιαίτερο μάθημα ή διάβασμα ή φροντιστήριο. Διότι πραγματικά μετά το φαγητό ο οργανισμός, ας πούμε, κατεβάζει λίγο τους διακόπτες προκειμένου να αρχίσει η πέψη και δεν είναι το ίδιο δραστήριος ο εγκέφαλος όπως θα ήταν αν είχαμε φάει λιγότερο ή πιο ελαφρά. Δεν μιλάμε να είμαστε μυστικοί. Αυτό λοιπόν ουσιαστικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα πρέπει κανένας να δει τα ωράρια του, τη δουλειά του, τις υποχρεώσεις του, τις σχέσεις του με την οικογένεια και να φροντίσει να τρώει τις ώρες που θα μπορεί μετά να έχει ένα περίπου 2 ώρο κενό, περίπου, για να μπορέσει να κάνει είτε ελαφρές δραστηριότητες, είτε ένα ελαφρύ περπάτημα, είτε μια, ας πούμε, ξεκούραση, δηλαδή μπορεί να καθίσει, να παρακολουθήσει κάτι στην τηλεόραση ή να διαβάσει κάτι, κάτι δηλαδή που δεν θα απαιτήσει ο εγκέφαλος να δουλεύει έντονα, αλλά ούτε και το σώμα. Διότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πέψης, το σώμα δεν μπορεί να λειτουργήσει έντονα. Τελικά, αυτό που έχει να κάνει με το φαγητό, το βραδινό να το πούμε έτσι, είναι κυρίως ο ύπνος. Θα πρέπει δηλαδή να φροντίσουμε ώστε το φαγητό, εάν το τρώμε μετά τις 5-6 ώρα, να απέχει τουλάχιστον ένα 3 ώρο από την ώρα της κατάκλησης, διότι διαφορετικά έχουμε προβλήματα με την ποιότητα του ύπνου. Κατά τη διάρκεια του βραδινού ύπνου, αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί ο άνθρωπος είναι ημερόβιο ζώο, δεν ξεκουράζεται το ίδιο αν κοιμηθεί την ημέρα, αν κοιμηθεί τη νύχτα. Ο βραδινός ύπνος είναι αυτός που εξασφαλίζει την ξεκούραση του οργανισμού και το σέρβις εντός παρενθέσεως των κυττάρων. Δηλαδή υπάρχουν διαδικασίες επιδιόρθωσης των βλαβών που έχει υποστεί το σώμα μας κατά τη διάρκεια της μέρας. Η επιδιόρθωση των βλαβών γίνεται καλύτερα τη νύχτα και κατά τη διάρκεια του ύπνου.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά ορμονικά, ας πούμε, είναι οι ορμόνες έρχονται σε ισορροπία, συνεργάζονται καλύτερα στη διάρκεια του βραδινού ύπνου. Μην ξεχνάμε ότι στις γυναίκες, ας πούμε, κάτι που είναι έτσι πολύ εύκολο να το καταλάβει κανείς, η διαδικασία της ορυξίας γίνεται με ορμόνες οι οποίες βγαίνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου. Οι γυναίκες, λοιπόν, οι οποίες δεν έχουν έναν ωραίο, καλό βραδινό ύπνο, κατά κανόνα έχουν προβλήματα με την, με την έμεινο ρύση κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, δηλαδή και την ορμονική ισορροπία. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε, εάν είμαστε υποχρεωμένοι εκ της εργασίας μας κλπ, να φροντίσουμε ούτως ώστε, αν το κύριο γεύμα μας δεν μπορεί να είναι το μεσημέρι, στις 2, στις 3, γιατί δουλεύουμε, να μην είναι αργότερα από τις 9, διότι σε αυτή την περίπτωση είναι αποδεδειγμένο ότι ο ύπνος μας θα είναι χειρότερης ποιότητος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να μην ξεχνάμε επίσης και κάτι άλλο. Σήμερα οι περισσότεροι ενήλικες, άνθρωποι δηλαδή 25 και πάνω, μην σας πω ότι είναι πάνω από το 80%, δηλαδή μια στατιστική έτσι πολύ πρόχειρη, μας δίνει ότι 8 στους 10 ανθρώπους πάσχουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό από αυτό που λέμε γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Τώρα λοιπόν που το λέμε αυτό, ξέρετε πόσοι ακροατές κουνάνε τα κεφάλια τους και λένε «Α, και εγώ το έχω». Κάποια
0: Μάλιστα.
1: στιγμή δηλαδή ο γιατρός έχει πει ότι ναι, έχεις γαστροϊσοφαγική. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να παλινδρομεί φαγητό από το στομάχι προς τον ισοφάγο, πράγμα που δημιουργεί πολλά προβλήματα, γαστρίτιδες, ισοφαγίτιδες, ερυγές, κακή πέψη, πόνο πολλές φορές, φούσκωμα και όλα αυτά. Λοιπόν, το οποίο ένας από τους πράγοντες που μπορεί να πυροδοτήσουν μια κρίση γαστροϊσοφαγικής παλινδρόμησης είναι η κατάκληση μετά από το φαγητό, ιδίως φυσικά αν το φαγητό είναι πολύ ή εντός παρεθέσεως βαρύ, δηλαδή με πολλά καρικεύματα, τηγανιτό, με πολλές σάλτσες κλπ. Από την άλλη μεριά βέβαια να πούμε ότι το να τρώει κανείς βαρύ φαγητό με καρικεύματα, τηγανιτά, σάλτσες και σε μεγάλη ποσότητα είναι λάθος, είτε γίνει το μεσημέρι είτε γίνει το βράδυ.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο γαστρεντερικό μας με κάποια ευγένεια, να του δίνουμε τόσο όσο μπορεί. Βεβαίως θα γίνει και ένα βαρύ γεύμα, ένα τραπέζι, μια ταβέρνα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται πάνω από μία φορά την εβδομάδα, είναι έτσι κι αλλιώς επιβαρυντικό για την υγεία μας. Υπάρχει κι άλλος ένας κίνδυνος. Έχει να κάνει με το την ώρα που θα φάμε, ας πούμε, το κύριο γεύμα μας, έστω λόγω της εργασίας μας, των υποχρεώσεών μας, πηγαίνω φέρνουμε τα παιδιά, κάποια στιγμή για να καθίσουμε στο τραπέζι, να φάμε με την ησυχία μας, να κατέβει η μπουκιά, θα πρέπει να είναι, ας πούμε, το βράδυ, τις ώρες μετά τις 6, 7, 8, διότι τότε ουσιαστικά ησυχάζουμε. Το θέμα είναι πώς έχουμε συμπεριφερθεί και μέχρι τότε. Αν μέχρι τότε είμαστε νηστικοί, πράγμα που είναι πάρα πολύ εύκολο και οι περισσότεροι πλέον το έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους και πάρα πολλοί άνθρωποι πραγματικά σου λένε και το εννοούν ότι μέχρι τις 7-8 ώρα το βράδυ είμαι με δύο καφέδες, με τρεις καφέδες, μπορεί να είναι και δύο φρυγανιές που δεν τις λαμβάνουν υπόψη τους. Αυτό όμως τι σημαίνει? Την ώρα που θα ηρεμήσει, την ώρα που θα πέσουν οι αντοχές, θα πέσουν οι αντιστάσεις του οργανισμού και θα καθίσει στο τραπέζι, ο άνθρωπος, εφόσον πεινάει, δεν μπορεί να σταματήσει να τρώει. Είναι πραγματικά πεινασμένος. Είναι και θεωρητικά, δηλαδή μπορεί να φάει αυτό που λέμε Παναγία μου, μπορώ να φάω ένα βόδι γιατί πεινάω πάρα πολύ, αλλά και δεν έχει την δύναμη, επειδή μετά δεν έχει κάποιες υποχρεώσεις. Δεν είναι υποχρεωμένος να ντυθεί, να πάει κάπου. Δεν έχει τη δύναμη λοιπόν να αντισταθεί στο παραπάνω και τρώει, θα το λύκω, εντός παρενθέσεως λοιπόν, και πραγματικά εκεί μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και στο στομάχι του, αλλά και στην ποιότητα του ύπνου του. Θα πρέπει λοιπόν, εάν το γεύμα μας το κύριο μας βολεύει να είναι στις 7, στις 8 ή στις 9, πρώτα απ' όλα να έχουμε εξασφαλίσει ότι μετά θα έχουμε μια ήπια δραστηριότητα για να βοηθήσουμε τη θα πάμε μια βόλτα, θα καθίσουμε λίγο στο γραφείο μας, να διαβάσουμε κάτι, να περιπατάω κλπ. Και θα πρέπει να έχουμε φροντίσει μέχρι εκείνη την ώρα να έχουμε κάνει τουλάχιστον άλλα τρία μικρά γεύματα. Δηλαδή να έχουμε φάει ένα πρωινό, να έχουμε φάει κάτι γύρω στις 11 και να έχουμε φάει και κάτι στις 2 ελαφρύ. Για να μην πάμε πεινασμένοι σαν λύκη στο τελευταίο γεύμα της ημέρας.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει λοιπόν καθένας να σκεφτεί και ο ίδιος πώς μπορεί να λειτουργήσει με το φαγητό στη διάρκεια της μέρας, αλλά και πώς μπορεί κάποιο τρόπο να συντονιστεί και με την οικογένεια στη διάρκεια της ημέρας. Να φροντίσουμε δηλαδή και αυτό, κακά τα ψέματα τώρα, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο, γι' αυτό μετατοπίζει το κύριο γεύμα μας λίγο πιο αργά. Αυτό που θα πρέπει να φροντίσουμε είναι να μην τρώμε πολύ αργά. Δηλαδή το να φάμε στις 8 είναι εντάξει, το να φάμε στις 11 είναι πρόβλημα. Το να φάμε στις 10 είναι πρόβλημα. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν μέχρι εκεί να έχουμε καταναλώσει κάποιες θερμίδες, ώστε το σώμα μας να μην είναι πεινασμένο, και θα πρέπει να φροντίσουμε μετά το κύριο γεύμα, και αυτό ισχύει είτε είναι μεσημέρι είτε είναι βράδυ, να έχουμε κάποια ήπια δραστηριότητα και έτσι, το κυριότερο βεβαίως να μην έχουμε κατάκληση. Μάλιστα. Να μην οριζοντιώσουμε το σώμα μας. Γιατί έτσι
0: είναι
1: δεν το βοηθάμε, δεν βοηθάμε τον οργανισμό μας να, να προσαρμοστεί στις συνθήκες της πέψης, της καλής πέψης.
0: Κυρία Προβατά, σας ευχαριστούμε πολύ για τις συμβουλές. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
0: Επίσης, αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την ιατρό διατροφολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Προβατά. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Εύχες από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Συμβολισμός και ρεαλισμός στην Ορθόδοξη Λατρεία». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη» στο τεύχος 71, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999.

μεταγενέστεροι ερμηνευτές δίνουν μεγαλύτερο βάρος στον εικονισμό γεγονότων της επίγειας ζωής του Χριστού και έτσι σιγά σιγά εξασθενεί ο εσχατολογικός προσανατολισμός του λειτουργικού συμβολισμού. Ο Νικόλαος Καβάσιλας, επηρεασμένος από το κλίμα της εποχής του, αρχίζει να σχολαστικίζει κάνοντας την ευχαριστιακή αναφορά εικόνα της θυσίας του Χριστού, κάτι που παλαιότερα ετοποθετείτο στην προσκομιδή και ακόμη παλαιότερα στην πρώτη μεγάλη εισόδου προπαρασκευήν των δώρων. Πριν από αυτόν, οι Γερμανός Κωνσταντινουπόλεος και Θεόδωρος Ανδίδων, κυρίως ο πρώτος, απηχούν ακόμη εν πολύ στον Μάξιμο, αλλά η πορεία του εικονικού συμβολισμού είναι σαφώς διαρκώς και περισσότερο απομακρυσμένη από τα έσχατα, είτε προς μία αντιστοιχία επιγείων επουρανίων, είτε προς μία αναπαράσταση των παρελθόντων γεγονότων, πάντοτε πάντως της Καινής Διαθήκης. Όλα αυτά συντίθενται κατά κάποιον τρόπο στο έργο του Σιμεών Θεσσαλονίκης, ο οποίος δανείζεται από τον Μάξιμο, τον Γερμανό και τον Θεόδωρο, συνθέτοντας μία λεπτομερή συμβολική ερμηνεία τόσο των ναών όσο και των τελουμένων σε αυτούς και των τελούντων λειτουργών. Το έργο του Σιμεών μαρτυρεί πόσο ο εικονικός συμβολισμός έχει κυριολεκτικά διαποτίσει την ορθόδοξη λειτουργική ζωή περί το τέλος της Βυζαντινής εποχής. Τι απέμεινε άραγε από όλα αυτά σήμερα;

Αν ρίξουμε μια ματιά στην σημερινή πραγματικότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, θα παρατηρήσουμε σε γενικές γραμμές τα εξής. Ο τύπος της λειτουργίας και όλων των ακολουθιών διασώθηκε με απόλυτη σχεδόν πιστότητα και ακρίβεια. Οι αιώνες της τουρκοκρατίας υπήρξαν εποχή συντηρήσεως. Χάρη σε αυτούς, η Θεία Λειτουργία έφτασε σε εμάς βασικά όπως διαμορφώθηκε στο Βυζάντιο. Μόνο μικρές παραλλαγές έγιναν με τη μεταφορά συμβολισμών της βασιλικής συμμετοχής στη λατρεία, στον Πατριάρχη αρχικά και έπειτα στους επισκόπους όλους.

Ήδη από την εποχή του Βυζαντίου είχαν αρχίσει αλλαγές οι οποίες σταθεροποιήθηκαν μετέπειτα και ισχύουν ακόμα ως προς ορισμένα θέματα που επηρέασαν άμεσα και καταλυτικά τον εικονικό συμβολισμό της λειτουργίας. Καταργήθηκε το σκευοφυλάκιο ως ιδιαίτερο κτίριο ή διαμέρισμα του ναού, με αποτέλεσμα να ενδύεται ο επίσκοπος και οι άλλοι κληρικοί εντός του ιερού βήματος και έτσι να καταργηθεί η μικρά είσοδος και ο σημαντικός συμβολισμός της. Για τον ίδιο λόγο καταργήθηκε στην ουσία και η μεγάλη είσοδος, αφού πλέον όλα αρχίζουν στο ιερό και με κυκλική κίνηση επανέρχονται στο ιερό. Η κατάργηση των εισόδων κατέστρεψε τον εικονικό συμβολισμό, αφαιρώντας του την ευθύγραμμη κινητικότητα από την ιστορία προς τα έσχατα και ενισχύοντας έτσι τον τυπικό εικονισμό, παρόντα ήδη στον αεροπαγίτη και σε μετέπειτα ερμηνευτές της λειτουργίας.

καταργήθηκε η διάκριση μεταξύ επισκοπικής και πρεσβυτεριακής λειτουργίας, η οποία στους πρώτους αιώνες ήταν έντονη. Αποτέλεσμα ήταν να χαθεί σιγά σιγά η έννοια του επισκόπου ως εικόνος Χριστού από τη λειτουργία και να γίνει η αρχιερατική λειτουργία απλώς πιο πανηγυρική και φορτωμένη με ανούσιους τύπους. Μαζί με αυτό καταργήθηκε σιγά σιγά και το σύνθρονο, ανεδείχτη σε θρόνο του επισκόπου, που το στασίδι, το οποίο ακόμα και στον 16ο αιώνα δεν ήταν παρά ένα απλό κάθισμα δίπλα στους χορούς που χρησιμοποιούσε ο επίσκοπος ο Σάκης Εκκλησιάζετο στον Εσπερινό ή τον Όρθρο πριν λειτουργήσει. Με την απώλεια του συνθρόνου χάθηκε και ο εικονικός συμβολισμός της Βασιλείας του Θεού στη Θεία Λειτουργία.

υπό την επίδραση του διαφωτισμού, ο οποίος σιγά σιγά διεύρωνε και την Ορθόδοξη Εκκλησία, κατέρευσε σχεδόν πλήρως η εικονική οντολογία και αντικαταστάθηκε από τον ορθολογισμό και την ατομοκρατία. Τα δύο τελευταία είναι ασυμβίβαστα με την εικονική οντολογία, αφού η τελευταία προϋποθέτει σχετικότητα και παραπεμπτικότητα, υπέρβαση του ατομισμού και ανάδειξη του προσώπου ως οντολογικής κατηγορίας. Έτσι, ο εικονισμός έγινε συμβολισμός ψυχολογικού τύπου και για τον ορθό λόγο απλή μεταφορική έννοια. Το να θεωρείς τον επίσκοπο εικόνα του Χριστού λόγο απλή μεταφορική έννοια. Το να θεωρείς τον επίσκοπο εικόνα του Χριστού έγινε ευλαβής

με τη λειτουργία μας και την παράδοσή μας. Όσοι ασπάζονται τις εικόνες ή το χέρι του κληρικού, το κάνουν πια από συνήθεια, χωρίς να ξέρουν γιατί. Και κάτω από το ηρωνικό βλέμμα αυτών που ξέρουν καλύτερα και είναι αυτοί τόσοι πολλοί στην εποχή αυτή των φώτων.

υπό την επίδραση εξάλλου του ευσεβισμού, που και αυτός διεύρωσε τον Ορθόδοξο λαό μας σαν παρακλάδι του διαφωτισμού, η εικονική οντολογία αντικαταστάθηκε από την οντολογία των ιδιωτήτων και την ψυχολογία του έσω ανθρώπου, με αποτέλεσμα οι λειτουργικοί συμβολισμοί να είναι σχεδόν άχρηστοι, αφού σκοπός της λειτουργίας δεν είναι η συμμετοχή στην κοινωνία των εσχάτων, αλλά η δημιουργία ηθικών προτύπων χρήσιμων στην κοινωνία ή η εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών του ανθρώπου, ο οποίος επιζητεί ανάπαυση, κατάνοιξη και τα τι αυτά.

Έτσι παρατηρείται μία μετατόπιση και νέα αξιολόγηση των λειτουργικών συμβολισμών προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί της ηθικής τελειώσεως, της κατανήξεως κτλ. Το κήρυγμα θεωρείται ως ηθικοπλαστικό τόσο σπουδαίο που μεταφέρεται στο κοινωνικό όταν το εκκλησίασμα είναι περισσότερο, στραπατσάροντας έτσι όλο τον εσχατολογικό εικονισμό της λειτουργίας. Τα άμφια απλοποιούνται επί το ταπεινότερον. Τα απλά και ταπεινά ερημοκλήσια προτιμούνται ως πιο κατανικτικά από τους γεμάτους φως καθεδρικούς ναούς. Τα αποστολικά και βιβλικά αναγνώσματα δεν ψάλλονται, αλλά αναγιγνώσκονται σαν κοινά κείμενα, ώστε να γίνουν κατανοητά από τον ανθρώπινο λόγο. Οι επισκοπικές λειτουργίες είναι μόνον για τις πανηγύρεις και τα λοιπά. Μένουν βέβαια μερικοί, είναι πολλοί ακόμα, φιλέορτοι που τρέχουν στα πανηγύρια,

καθώς και γριούλες είναι και αυτές ευτυχώς ακόμα αρκετές που φιλούν τα χέρια των κληρικών. Ψάβουν τα άμφια τους για να αντλήσουν χάρη, ασπάζονται τις εικόνες και τα ιερά λείψανα με πίστη σχεδόν μαγική και γενικά τηρούν τις παραδόσεις με ευλάβεια.

αν δεν πέσουν θύματα επιτίδιων ρασοφόρων, αυτοί αποτελούν τη μόνη ζήμη, τη μικρή που διαθέτουμε, για να διασώσουμε και αναστήσουμε τον εικονικό συμβολισμό, αποκαθερώντας τον από τυχόν μαγικές τάσεις. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει εμείς οι θεολόγοι και οι κληρικοί να ξαναβρούμε το χαμένο νόημα της εικονικής οντολογίας. Επιστροφή στους πατέρες, χωρίς ανάκτηση του νοήματος των λειτουργικών συμβολισμών, σε τίποτε δεν θα μας ωφελήσει. Γιατί στην Ορθόδοξη Εκκλησία η lex credenti δεν έχει κανένα νόημα χωρίς τη lex orandi. Μόνο η επανέβρεση της εικονικής οντολογίας θα μας σώσει, τόσο από τον παγανισμό, όσο και από τον ορθολογισμό που καιροφυλακτούν ανάμεσά μας, απειλώντας ο καθένας με το δικό του τρόπο τον οικολογικό συμβολισμό της λειτουργίας μας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Συμβολισμός και ρεαλισμός στην Ορθόδοξη Λατρεία». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό Σύναξη, στο τεύχος 71, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Αυτό το καλοκαίρι ασχολημπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοζώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
7: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα.
8: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
9: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ο μικρός παρακλητικός κανόνας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα σταθούμε στον μικρό παρακλητικό κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ο μικρός παρακλητικός κανόνας αποτελεί μια θερμή προσευχητική κεσία προς τη Μητέρα του Θεού. Η ποίηση του κανόνα παρουσιάζει την Παναγία ως καταφυγή, σκέπη και ελπίδα, προστασία όλων όσοι προστρέχουν σε αυτήν με πίστη. Μέσα από αυτόν αναδύεται η εμπειρία της ανθρώπινης αδυναμίας, αλλά και η βεβαιότητα ότι η Θεοτόκος μεσητεύει αδιάλειπτα προς τον Υιό της για τη σωτηρία και την ενίσχυση του κόσμου. Στην εκπομπή λοιπόν που ακολουθεί θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα ως λειτουργικό κείμενο, εξερευνώντας το θεολογικό του βάθος και τη διαχρονική του δύναμη. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσί, ομότιμο καθηγητή λειτουργικής στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπά για την πρόσκληση, τη φιλοξενία και την ευκαιρία να ξανακουστούμε για μια ακόμη φορά στον καλό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος με τις ενδιαφέρουσες εκπομπές του.
0: Δική μας η χαρά και η τιμή για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε καθηγητά, και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να ακούσουμε ένα δικό σας πρώτο εισαγωγικό σχόλιο σε σχέση με το θέμα που θα αναλύσουμε και στη συνέχεια.
1: Καταρχάς να σας συγχαρώ γιατί τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Η εισαγωγή ήταν εύστοχη. Εγώ απλώς να τονίσω κάτι λειτουργικό, γιατί με αυτά ασχολούμαστε, ότι ο μήνας τον οποίον διανύουμε, ο τελευταίος έτσι του καλοκαιριού, δεν είναι απλώς ένας μήνας του χρόνου, αλλά σφραγίζεται από μεγάλες γιορτές. Γιορτές και της Παναγίας, αλλά και της Μεταμορφώσεως και του Σταυρού ακόμα, θα πω γιατί 1η Αυγούστου γιορτάζουμε την πρόοδο, όπως λέμε, την λιθάνευση, θα λέγαμε, του Σταυρού, κατά τη Βυζαντινή εποχή και κυρίως το αυτοκρατορικό παλάτι. Ο μήνας όλος αυτός λοιπόν έχει κάτι το ιδιαίτερο σε σχέση με την Παναγία. Είναι όλος ο μήνας της Παναγίας. Σημείο αναφοράς είναι η κοίμηση της Θεοτόκου, μια γιορτή πολύ παλιά από τον 5ο αιώνα, με ιεροσολυμητικές ρίζες, αλλά και με παγκόσμια προβολή και διάσταση, γιατί όλη η Εκκλησία γιορτάζει την Παναγία, την κοίμηση δηλαδή. Και ό,τι προηγείται, θα λέγαμε λειτουργικά, είναι προεόρτια περίοδος, 2 εβδομάδες, έτσι. Με κεντρικό στοιχείο τις ακολουθίες αυτές των παρακλητικών κανόνων, που ενάλλαξα, το δούμε και στη συνέχεια ψάρδι, για να μην υπάρχει μονοτονία, μικρός και μέγας παρακλητικός κανόνας. Και στο τέλος του μήνα είναι η κατάθεση της τιμίας ζώνης, είναι μια γιορτή που την καθιέρωσαν οι αυτοκράτορες, ο Ανδρόνικος, έτσι, και με κανόνα, με νόμο αν θέλετε, νεαρά όπως τον λέγανε, ευελπίτηδες εκεί την γιορτή της τιμίας ζώνης, για να κλείσει, θα λέγαμε, ο μήνας Αύγουστος με την Παναγία. Την αρχή του μήνα, είπα κάτι προηγουμένως, λιτανευότανε, έβγαινε δηλαδή από το παλάτι ή από την Αγία Σοφιά ο Σταυρός που είχε μεταφερθεί από τα Ιεροσόλυμα, από τον Ηράκλειο, μετά την επιστροφή του από την Περσία, που τον είχαν πάρει οι Πέρσες τον 7ο αιώνα, τον μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η γιορτή, η πρόοδος, η έξοδος από τον ναό και η γιτάνευσή του σε όλη την πόλη για τον αγιασμό των ανθρώπων και της πόλης, είναι η αρχή της προσωπικής μας έτσι μετοχής στην Παναγία, η οποία έχει μεγάλη σχέση με το Σταυρό. Κάτω από το Σταυρό ήταν την ώρα που ο Χριστός υπέφερε. Και έλεγε εκείνο το Ιέ μου που το ψάλλουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αλλά με την δύναμη λοιπόν του Σταυρού, στο το τρόπιο της πιστεώς μας, πορευόμαστε να ζήσουμε αυτή την περίοδο της αυστηρής νηστείας, έτσι, την κενηστεία. Είναι τα πενθήμερη, την ιστορία της, και να ζήσουμε όλο το μήνα με τη χάρη και την ευλογία του Σταυρού, με την δόξα και το φως που εκπέμπει, θα λέγαμε, η γιορτή της μεταμορφώσεως και την... αυτό που το είπατε πάρα πολύ ωραία, κύριε Παπά, η αδιάλειπτη, κάπως έτσι το είπατε, μνήμη της Παναγίας και η συνεχής παρουσία της με το γεγονός της γιορτής της κοιμήσεως. Πόσες λοιπόν προκλήσεις λειτουργικές, πνευματικές μας δίδει η Εκκλησία, η Εκκλησία που είναι η Εκκλησία εορταζόντων, δηλαδή που χαίρεται πάντα, χαίρεται τη χαρά της σωτηρίας της και παλεύει για το κακό. Γι' αυτό λοιπόν, για να κλείσω αυτό το πρώτο σχόλιο, βάζει αυτές τις ακολουθίες εδώ για να μας βοηθήσει να υπερβούμε τις δικές μας αδυναμίες με την δύναμη και την χάρη της Παναγίας, αλλά και κυρίως του Χριστού της, του Χριστού, χάρη στην δύναμη το οποίο κάνει η Παναγία ό,τι κάνει, δηλαδή μεσητεύει και φροντίζει για την δική μας έτσι πνευματική άνοση, ανόρθωση. Ναι. Αυτό το πρώτο σχόλιο και
0: μάλιστα.
1: Είμαι έτοιμος να συζητήσω με ό,τι νομίζετε,
0: ναι,
1: και αν μπορώ να απαντήσω.
0: Πριν πούμε στα λειτουργικά, κύριε καθηγητά, και αναφερθούμε έτσι για τη θέση του μικρού παρακλητικού κανόνα μέσα στη λειτουργική ζωή, για τη δομή του, για την ένταξή του μετά τον Εσπερινό και όλα αυτά που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί είμαστε εμείς που τα αγνοούμε τα λειτουργικά. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα και να πούμε κάποια πράγματα για την ιστορική προέλευση του μικρού παρακλητικού κανόνα, ποια στοιχεία γνωρίζουμε για τον υμνογράφο στον οποίο αποδίδεται η σύνθεσή του.
1: Ναι. Νομίζω η ιστορία είναι το πρώτο που πρέπει να ξέρει κανείς κάθε πράγματος. Η αρχισοφία σωδωμάτων επίσκεψη, να ξέρουμε από πού κατάγεται κάτι. Πρέπει να κάνω το εξής σχόλιο, κύριε Παπά, ότι ο μικρός και ο μέγας παρακλητικός κανόνας, που είναι ένα λειτουργικό στοιχείο με δομή, θα λέγαμε, όρθρου και περιεχόμενο καθαρά οικετευτικό, εντάσσεται σε μια πλειάδα, μπορώ να πω, κανόνων. Κανόνα σημαίνει ένα συλλογικό έτσι, τροπάριο με 9 ή 8 τμήματα, οδές. Ας το πούμε και αυτό. Που έχουν την αφετηρία τους οι κανόνες γενικότερα τώρα από τον 9ο αιώνα. Είναι η εποχή της οικονομαχίας, υπάρχει ελευθερία στην έκφραση, υπάρχει θεολογική ανάγκη να στηριχθεί το δόγμα της σαρκώσεως του λόγου, η θεολογία γενικότερα με την νίκη των μοναχών και υπάρχει έτσι έξαρση δημιουργίας αυτού του τύπου των ύμνων, των κανόνων μετά από το Κοντάκι με σπουδαίους ποιητές, τον Θεοφάνη, τον Γραπτό, τον Δαμασκηνό, τον Ανδρέα Κρήτη. Επώνυμος και ανώνυμος, μια πλειάδα λοιπόν κανόνων, συλλογικών, τροπαρίων προς τιμή βέβαια των γιορτών γενικότερα, δεσποτικών και αγιολογικών, αλλά και θεομητορικών. Σε αυτή την κατάσταση, ας το πω, σε αυτή την ιστορική αφετηρία βρισκόμαστε και εντάσσονται και αυτοί οι δύο παρακλητικοί κανόνες. Ο μικρός, που είναι παλαιότερος, είναι από τον 9ο αιώνα. Είναι η εποχή που δημιουργούνται τα τροπάρια που υμνούν, τιμούν έτσι την Παναγία και υπάρχουν οι παρακλητικοί κανόνες γενικότερα, δηλαδή μόνο αυτοί οι δύο, γενικότερα μιλάω τώρα. Μέσα στο βιβλίο που συγκροτείται αυτή την περίοδο, την παρακλητική έτσι, παρακλητικός κανόνας, παρακλητική είναι ένα λειτουργικό βιβλίο που διαμορφώνεται σιγά σιγά από τον ένα τον όπως και όλα τα λειτουργικά βιβλία. Υπάρχουν δύο μέρες, Τετάρτη και Παρασκευή, που είναι αφιερωμένες βέβαια στο Σταυρό αλλά και στην Παναγία, και εκεί αν δει κανείς να ανοίξει αυτό το βιβλίο θα δει κανόνες, όχι αυτούς τους δύο, αλλά γενικότερα κανόνες της Παναγίας. Ή και τις Κυριακές ακόμα, όταν δεν υπάρχει κάποια μεγάλη έτσι, γιορτή, πρώτα-πρώτα ψάλλεται ένας κανόνας προς την Παναγία. Όχι πάλι αυτοί οι δύο, μπορεί και αυτοί να είναι κάποιες φορές, αλλά ψάλλεται κανόνας στην Παναγία, κεντρικό δηλαδή στοιχείο του βιβλίου της παρακλητικής. Είναι και κανόνες που αναφέρονται στην Παναγία. Από αυτήν την ομάδα, αυτή την πλειάδα των κανόνων των θεομητορικών, αντλούμε και αυτούς τους δύο κανόνες, τον μικρό παρακλητικό κανόνα και τον μέγα. Ο μικρός, το είπα και προηγουμένως, είναι παλαιότερος. Είναι από τον 9ο αιώνα. Αυτός που φέρεται ότι τον συνέταξε, δεν ξέρουμε, έτσι, είναι μέσα στα λειτουργικά κείμενα. Δεν είναι εύκολο να πει κανείς αυτό το ποίημα είναι του τάδε ή του τάδε. Άλλοτε φέρεται με το ένα όνομα, κάποιος κανόνας, άλλοτε με το άλλο. Σε κάθε περίπτωση ο μικρός παρακτητικός κανόνας φέρεται με το όνομα ενός Θεοφάνους ομολογητού. Νομίζω έγινε και επίσκοπος ή Θεοστηρίκτου μοναχού. Το ίδιο όνομα, το θήτα-θήτα, βλέπετε είναι πολύ κοντά. Εκείνο που τουλάχιστον εγώ έτσι, γνωρίζω, δεν έχει γίνει ίσως κάποια βρυθής έρευνα για το θέμα αυτό, είναι ότι ο Θεοφάνης ομολογητής ή Θεοστήριχτος μοναχός, είναι το ίδιο πρόσωπο, στηρίχθηκε επάνω σε παλαιότερα πρότυπα. Ίσως σε πρότυπα, όχι ίσως, σε πρότυπα κανόνων, δηλαδή τροπαρίων αντίστοιχων του Θεοφάνους του γραπτού, μονής του Δίου. Βλέπετε η ιστοδυτική επίδραση φαίνεται και εδώ. Και ο Θεοφάνης ο γραπτός ακόμα έχει έτσι αντλεί και αυτός από ανάλογα ποίηματα, ίσως και του Δαμασκηνού. Βλέπει αυτή τη θεολογία κανείς, του Δαμασκηνού, του γραπτού, τη ιστοδυτική γενικότερα θεολογία και ποιητική έμπνευση μέσα σε αυτόν τον κανόνα. Ενώ, για να ολοκληρώσω το σχόλιο μου, ο άλλος ο κανόνας, ο Μέγας όπως το λέμε, είναι ένας αυτοκράτορα του Θεοδόρου του Δευτέρου του Λασκάριου, 13ο αιώνα. Αυτός φέρεται, έχει αποδειχθεί ότι είναι δικός του και έχει έναν προσωπικό έτσι, χαρακτήρα, κάποια προβλήματα, ίσως στην υγεία του ή δεν ξέρω ποια άλλα, τα αποτυπώνει εδώ. Αλλά κάθε τι που λέει ένα τροπάριο έχει ένα καθολικό χαρακτήρα, αφορά την κάθε ανθρώπινη ψυχή, διότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις δυσκολίες τους, τις απελπισίες τους, τον αγώνα τους, τα άγχη τους, σε κάθε εποχή και ιδιαίτερα στην σημερινή. Αυτό το σχόλιο, μικρό ή μεγάλο, μπορώ να πω για την ιστορία, το όνομα του συγγραφέα, του ενός και του άλλου κανόνα που ψάλλονται έτσι εναλλάξ αυτή την περίοδο και δεν είναι τυχαίο για να μην υπάρχει μονοτονία. Την πρώτη μέρα είναι ο μικρός, την τρίτη, την πέμπτη, την έβδομη, την ένατη, την δωδέκατη. Τη δεύτερη μέρα είναι ο μέγας, την τέταρτη, την έκτη, την όγδοη, την δέκατη, την δεκατρίτη, μέχρι δηλαδή παραμονές εκεί της Παναγίας, εκτός από τα Σάββατα, και από τη μεταμόρφωση που δεν ψάλλεται κανόνας γιατί είναι ο Σπερινός, έτσι κυριαρχεί η Μέγας του Σπερινός του Σαββάτου και Μέγας του Σπερινός της παραμονής της μεταμορφώσεως. Έχει μια λογική αυτό το εναλλάκ δηλαδή ψαλμωδίας των κανόνων. Φέτος δε, επειδή η πρώτη του μήνα έπεσε Σάββατο, δεν είχε κανόνα, πήγαμε στην Κυριακή και από την Κυριακή, από χθες δηλαδή, εψάλλει ο Μέγας κανόνας.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο θα ψαλεί, ο μέγας παρακλητικός κανόνας λέει. Αύριο θα είναι ο μικρός, την άλλη ο μέγας, ένα παραπάνω και ένα αλλάξ. Ένα ωραίο στοιχείο που το προσέχανε οι πατέρες μας για να μην υπάρχει μονοτονία και ας το πω έτσι κούραση, γιατί το βλέπει και αυτό η λατρεία μας. Αυτό κύριε Παπά γενικότερα για την ιστορία, το όνομα, την εποχή αυτών των δύο παρακλητικών κανόνων.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας να κάνουμε και την πρώτη μας διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η σημερινή επικοινωνία.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Ο Μικρός Παρακλητικός Κανόνας». Έχουμε τη χαρά και την τιμή λοιπόν σήμερα να συζητάμε με τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσί, ομότιμο καθηγητή λειτουργικής στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Νομίζουμε ότι είναι εξαιρετικά ωφέλιμα για τις γνώσεις μας σε σχέση με το Μικρό Παρακλητικό Κανόνα τα όσα ακούσαμε εισαγωγικά σαν μια βάση της σημερινής συζήτησης, και τώρα νομίζω ότι θα μπούμε στο κυρίως θέμα, όπως λέμε συχνά. Το λειτουργικό κομμάτι λοιπόν, πώς κύριε καθηγητά, ποια είναι η θέση του Μικρού Παρακλητικού Κανόνα μέσα στη λειτουργική ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ποια είναι η δομή του και η ένταξή του μετά τον Εσπερινό?
1: Καταρχάς να πω, κύριε Παπά, ότι αυτός ο μικρός παρακλητικός κανόνας περί το οποίο μιλούμε έχει συνδεθεί βέβαια με την περίοδο αυτή, και μπορούμε, αν θέλετε, να το ξεχάσω, να μου το θυμίσετε για ποιο λόγο κατά την νόμο είναι ενταγμένος και ο μικρός και ο μεγάλος σε αυτήν ειδικά την περίοδο, χωρίς να αποκλείεται και η ψαλμοδία των κυρίως του μικρού άλλη φορά εν παντή σε κάθε περίσταση και θλίψη. Όταν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα μέσα σε μια κοινωνία, μέσα σε μια τοπική εκκλησία, μέσα σε μια οικογένεια, μπορεί και κατηδίαν να ψαλεί πέρα από την λειτουργική της κοινή ψαλμοδία. Είναι πολύ σημαντική η σχέση του με την Παναγία δηλαδή, αλλά δεν αποκλείεται, όπως είπα προηγουμένως, να ψαλεί οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Όταν ψαλεί μέσα στο ναό, αυτή την περίοδο ειδικά ο μικρός παρακλητικός κανόνας, όπως και ο μεγάλος, συνδέεται με τον Εσπερινό. Μετά τον Ιναπολίης. Τον Ιναπολίης είναι η οδή του Σιμεών που δείχνει ότι τελειώνει η ακολουθία του Εσπερινού. Και ενσωματώνεται εκεί, μπορώ να δώσω και το διάγραμμα και να τονίσω κάποια στοιχεία, είναι ένας όρθρος. Είναι όπως τις αγρυπνίες, ας πούμε, στα μοναστήρια και όταν γίνεται και στον κόσμο, μετά τον Εσπερινό ακολουθεί ο όρθρος. Δεν ακολουθεί το απόγευμα ούτε το μεσονυχτικό. Ακολουθεί ο όρθρος και συνεχίζεται η ακολουθία με τις ώρες κλπ. Είναι σαν μια πανηχίδα ενωριακού τύπου. Ωραίο στοιχείο. Είναι προς το βράδυ. Χωρίς, όπως είπα προηγουμένως, να αποκλείεται η ψαλμοδία της στο σπίτι δηλαδή, και οποιαδήποτε άλλη ώρα, ή αν χρειαστεί πάει κάποιος μια επίσκεψη σε ένα μοναστήρι, παραδείγματος χάρη, είναι έτσι σκέψη δική μου τώρα, μπορεί να ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας, μια ευλογία, μια δύναμη την ψυχή του ανθρώπου, αλλά λειτουργικά παραδοσιακά είναι ενταγμένος το τέλος του Εσπερινού. Μετά λοιπόν το Νίνα Πολύς, θα μου επιτρέψετε, δεν θα σας καθυστερήσω, να δώσω το λειτουργικό, θα λέγαμε, πλαίσιο, τι περιλαμβάνει. Τι θα ακούσει κάποιος όταν πάει στην εκκλησία ή έχει ένα βιβλιαράκι μαζί του ή βλέπει τη σύνοψη, το συνέκδημο ή το ορολόγιο. Εκεί είναι η ακολουθία, εκεί συγκεντρώθηκαν οι ακολουθίες αυτές μικρού και παρακλητικού κανόνα. Τι θα ακούσει λοιπόν ένας πιστός όταν ψάλλετε αυτή η έτσι, ωραία ακολουθία? Πρώτα, κάθε ακολουθία ξεκινάει με το ευλογητός ο Θεός. Είναι ταπεινότητος σύμβολον αυτός ο τρόπος έκφρασης. Και ακολουθεί ένας ψαλμός, ο 142ος, Κύριε λεϊστάκουσον εις προσευχής με ενώτηση την δεησήν μου. Αυτός ο ψαλμός γνωρίζουμε από την ιστορία της λατρείας και τη δομή των ακολουθιών ότι είναι ο τελευταίος ψαλμός του εξαψάλμου. Ψάψαμος είναι στοιχείο του όρθρου, με κατανυκτικό θα λέγαμε περιεχόμενο, και άνθρωποι είναι ένας από τους έξι σαν μια έτσι συμπύκνωση του εξαψάλμου. Είπαμε ότι είναι όρθρος, σαν όρθρο, η δομή όρθρου είναι ο παρακλητικός, σε δομή όρθρου είναι ο παρακλητικός κανόνας. Ακούστε τι έχει αυτός ο ψαλμός μέσα για να τον επιλέξουν οι πατέρες μας και να τον εντάξουν στην αρχή της ακολουθίας αυτής του μικρού παρακλητικού κανόνα, αλλά και του μεγάλου σαν έτσι, επιτομή του εξαψάλμου, έχει την εξής φράση: «Διεπέτασα λέει προς ετασχύρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ύψωσα τα χέρια μου ψηλά», διαπετάνει, με τι πετάω τα χέρια. Και στο τέλος, «εν τη δικαιοσύνη σου λέει εξάξεις εκθλίψεως, την ψυχή μου, θα λυτρώσεις την ψυχή μου δηλαδή από τις λήψεις. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Ποιους εχθρούς? Το κακό, τους πειρασμούς, το δαίμονα. Και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου. Γιατί είναι πολλοί αυτοί οι πειρασμοί, αν θέλετε, αλλά και οι άνθρωποι καμιά φορά, η τοξικότητα που ταλαιπωρεί την κοινωνία μας και την ψυχή μας και τον γύρω μας κόσμο και τον παραπέρα, τα ζούμε αυτά. Εδώ έρχεται το παρηγορητικό λοιπόν στοιχείο της λατρείας, η οποία ενισχύει και θεραπεύει και τα πάθη και τα δεινά του ανθρώπου. Και εδώ ιδιαίτερα στην ακολουθία αυτή επικαλούμαστε αυτή την δύναμη που έχει ο Κύριος να μας απαλύνει την ψυχή από τις λήψεις. Στη συνέχεια θα είμαι πάρα πολύ γρήγορος εδώ. Ακολουθούν κάποια τροπάρια ωραία. Ουσιοποιήσουμε λεποτέ, είναι σαν τα πολιτικά στον όθρο, έτσι. Ουσιοποιήσουμε λεποτέ Θεωτό και τα δυναστεία σου λαλήν η ανάξη. Μετά έχει τον πεντηκοστό ψαλμό, που και αυτό είναι στοιχείο του όρθρου. Πάμε στην ακολουθία του όρθρου, τον πεντηκοστό ψαλμό ακούμε στο κέντρο και της ακολουθίας. Και αρχινάει ο κανόνας. Ο κανόνας είναι ένα συλλογικό τροπάριο με 8 τμήματα εδώ, 8 οδές, που το πρώτο τροπάριο λέγεται Ιερμός, που είναι συνδετικό πρότυπο, δηλαδή ποιητικό και μουσικό για τα άλλα, και ακολουθούν 3-4 τροπάρια σύνολο, 32 τροπάρια έχει και ο μικρός και ο μέγας. Απλώς τα τροπάρια του μικρού παρακλητικού κανόνα είναι πιο σύντομα, και του μεγάλου είναι πιο μεγάλο, πιο εκτενή και ψάλλονται μεγαλόπρεπα. Και αρχινάει όλη η σύναξη, έτσι, και πολλές φορές ψάλλουν και οι γυναίκες πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προσέ καταφεύγω, σωτηρίαν επιζητών. Αυτό το επικλητικό στοιχείο, το εκετευτικό στοιχείο που είναι τόσο δυνατό και έντονο. Εδώ τώρα στον κανόνα αυτόν έχει τρεις τάσεις, θα λέγαμε, ο ιερέας όταν ακούει την ψαλμωδία. Την πρώτη-τρίτη οδή λέει τα ονόματα αυτών που κάνουν την παράδειξη. Θα το έχουν δει οι φίλοι ακροατές τον ιερέα να κρατάει κάποια χαρτάκια που τα δίνουμε εμείς και λέει υπέρ του τάδε όνομα Κωνσταντίνου, Νικολάου, Γεωργίου, όλα τα ονόματα. Είναι ωραίο. Βοηθάει και αυτή η μνημόνευση των ονομάτων το πλαίσιο αυτή τη ωραία ακολουθία, κατανοητική ακολουθία του μικρού ή μεγάλου, θα λέγαμε, παρακλητικού κανόνα. Το ίδιο κάνει και στην τετάρτη, πέμπτη, έκτη οδή. Εκείνη η άλλη στάση, δέηση, θα λέγαμε, έτσι κάνει κάποια αίτηση και διαβάζει και τα ονόματα και υπάρχει και το, θα λέγαμε εκεί, το κοντάκιο της ακολουθίας αυτής και μετά πάει η άλλη τρίτη ομάδα, η 7η, η 8η και η 9η, θα λέγαμε, οδή. Έτσι ολοκληρώνεται, ας πούμε, η ψαλμωδία του μικρού παρακλητικού κανόνα. Ακολουθούν ένα αντίφωνο των αναβαθμών εκ νεότητός μου, πολλά πολεμή με πάθη, αλλά αυτός αντιλαβού και σώσω σωτήρ μου. Άλλοι το δέχονται, αλλά δεν το δέχονται αυτό το τροπάριο που είναι εμπνευσμένο ο ύμνος αυτός από αντίστοιχο ψαλμικό στοιχείο που λέγεται αναβαθμός στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει και το Ευαγγέλιο στη συνέχεια, δεν υπάρχει ακολουθία, δηλαδή χωρίς ευχές, τροπάρια αλλά και αναγνώσματα. Mm-hmm. Ένα ωραίο ευαγγελικό ανάγνωσμα. Είναι διαφορετικό στο μικρό παρακλητικό κανόνα και διαφορετικό τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Του μικρού παρακλητικό κανόνα το Ευαγγέλιο είναι από τον Λουκά, που κάνει λόγο για την επίσκεψη της Παναγίας στην Ελισάβετ. Έτσι. Και εκεί η Ελισάβετ, όταν συνάντησε τη Μαρία, δέχθηκε τον ασπασμό της, ευχήθησε για το βρέφος εν την κοιλία αυτής. Έτσι, προδρόμου δηλαδή, μάνα είναι η Ελισάβετ, και πλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ, και ανεφώνησε, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας. Το βιβλικό κείμενο μας θυμίζει και προβάλλει το πρόσωπο της Παναγίας, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να εξηγήσουμε σήμερα γιατί τόση τιμή στην Παναγία, γιατί τόση παρακλητική κανόνες και τόση θεομητορική κανόνε, το Θεοτοκάρι, όλα αυτά που είπα προηγουμένως, διαφόρων σπουδαίων και μεγάλων ποιητών. Ευλογημένος λοιπόν ο καρπός της κοιλίας σου. Τόθεν με τούτο, τη ρωτάει εκεί και κάνω έναν διάλογο Και στη συνέχεια η Παναγία, η Μαριάμτη λέει εδώ, δεν υπάρχει ακόμα ο όρος Θεοτόκος, ενώ ο κανόνας βάζει τη θεολογία αυτή την μετέπειτα περί της Παναγίας ως αϊπαρθένου και Θεοτόκου, έχει σημασία. Και λέει λοιπόν εκεί το κείμενο, το βιβλικό, το ευαγγελικό του Λουκά, με η Παναγία. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και γαλλίεσε το πνεύμα μου για το Θεό του στο πύρ μου. Έτσι καταλαβαίνουμε περί του προσώπου της Παναγίας από τα ευαγγελικά ακόμα κείμενα, και τελειώνει βέβαια αυτό που συνέβη μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας, γιατί κάναμε το πρόσωπο της Θεοτόκου, ιδού γάρλε από τον ίν, μακαριούσε με πάση γενναία. Δεν είναι.
0: Yeah.
1: Δεν την μακαρίζουν όλες οι γενναίες.
0: Yeah.
1: Δεν την γιορτάζουν με τόσες γιορτές. Δεν την πιστεύουν την Παναγία ότι είναι το μεθόριο μεταξύ Χριστού και αυτής του κόσμου. Το όριο δηλαδή. Με τον πατέρων η θεολογία. Δεν δέχθηκε την χάρη του Χριστού η Παναγία. Να λοιπόν γιατί την τιμούμε τόσο και να γιατί προσφεύγουμε κάθε φορά βέβαια και κυρίως αυτή την γιορτή. Ότι επί εισέμελε μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Νομίζω αυτό το και τελειώνει βέβαια η ακολουθία με κάποια ωραία έτσι τροπάρια, παραθλητικά, ουδείς προστρέχουν επί σύ, κατεσχημένος από σου εκπορεύεται, μεταβολή των θλιβωμένων, απαλλαγή των ασθενών, όλο και τέτοια λόγια λέει. Mm-hmm. Μπορούμε μετά να τα έτσι, σχολιάσουμε, αν θέλετε κύριε Παπά, περισσότερο αυτά τα λόγια τα παρακλητικά, τα ηχητευτικά που απευθύνονται στην Παναγία για να φωτίσει την ψυχή μας και να μας ενθαρρύνει στη ζωή μας και να υπερβούμε κάθε κίνδυνο λύπης και απελπισίας, mm-hmm. γιατί είναι κίνδυνη αυτή μεγάλη. Mm-hmm. Λοιπόν, και τελειώνει θα λέγαμε κάπως, είναι τέτοια τροπάρια η ακολουθία αυτή του παρακλητικού κανόνα, περνώντας το μήνυμα ότι η Παναγία όντως είναι το πρόσωπο που μεγαλύνεται περισσότερο από κάθε άλλο μέσα στην Εκκλησία, είναι το πρόσωπο που περισσότερο από κάθε άλλο θα λέγαμε μετά τον Χριστό είναι κοντά στον άνθρωπο. Αυτό είναι το λειτουργικό, mm-hmm. η λειτουργική θέση του μικρού παρακλητικού κανόνα μέσα στην Εκκλησία όταν πηγαίνουμε κάθε βράδυ, είναι μετά τον Εσπερινό, και αυτή είναι η δομή, τα ακολουθίες που έχει δομή όρθρου.
0: Μου είπατε, κύριε καθηγητά, να σας θυμίσω, αυτό μας είπατε πιο πριν, να σας θυμίσουμε για ποιο λόγο εντάσσεται σε αυτή τη χρονική περίοδο. Μόνο που θα μας επιτρέψετε να κάνουμε μια μικρή διακοπή στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε με αυτό το ερώτημα αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής με τον τίτλο «Μικρός παρακλητικός κανόνας». Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 για σκέψεις, παρατηρήσεις, σχόλια, επισημάνσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όσα συζητάμε από τη συχνότητα του 89,5 για το θέμα αυτό, για το μικρό παρακλητικό κανόνα σήμερα με τον προσκεκλημένο μας, τον ομότιμο καθηγητή λειτουργικής στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή. Κύριε καθηγητά, να απαντήσουμε τώρα στο για ποιο λόγο εντάσσεται σε αυτή τη χρονική περίοδο και ο μικρός παρακλητικός κανόνας.
1: Πολύ ωραίο ερώτημα και καθένας από τους φίλους ακροατές και καθένας και ευσεβής και φιλόθεος, όπως λέμε, νομίζω έχει ένα τέτοιο λογισμό, ένα ερώτημα. Θα πάρω ένα-ένα, έτσι, πάρα πολύ απλά, όπως θα αισθάνομαι και όπως βγαίνει μέσα από τη μελέτη των κειμένων του προσώπου της Παναγίας, όπως εντάσσεται μέσα στην ιστορία, το ορτολόγιο, της Εκκλησίας μας κλπ. Πρώτη σκέψη. Το είπα και στην αρχή εδώ της συζήτησής μας, κύριε Παπά, ότι οι δύο παρακλητικοί κανόνες λειτουργούν ως ένα προεόρτιο λειτουργικό στοιχείο. Mm-hmm. Κάθε γιορτή, ξέρετε, έχει προεόρτια και μεθέορτα. Γι' αυτό είναι και μεγάλη γιορτή. Προεόρτια και μεθέορτα. Εδώ είναι πολλές μέρες. Είναι στα προεόρτια μπορεί να είναι δύο, τρεις, mm-hmm. άντε ήταν μεθέορτα να είναι έτσι, μια εβδομάδα, όχι Παναγία, τα 9 μέρα. Μεθέχει και μεθέορτα η Παναγία, κίνηση, αλλά είναι μεγάλη γιορτή. Άρα έχει προεόρτια και μνογραφικά, δηλαδή αν ανοίξει κανείς το μηνέο του Αυγούστου, και κυρίως δηλαδή, αυτούς τους δύο παρακλητικούς κανόνες και συγκεκριμένα τον μικρό τον οποίο ομιλούμε. Δεύτερο σχόλιο. Γιατί ειδικά με την κίνηση, η οποία είναι όπως είπα μια γιορτή γνωστή από τον 5ο αιώνα, παγκόσμια γιορτή, οικουμενική γιορτή, δηλαδή σε όλη την Εκκλησία, την Ορθόδοξη, αλλά και σε άλλες εξομολογίες και κλπ. Παντού υπάρχει. Διότι αν θυμηθούμε ένα ωραίο τροπάριο που μιλάει για τη μετάσταση της Παναγίας, mm-hmm. μετέστης προς την ζωή, μη τη ρυπάρχουσα της ζωής. Mm-hmm. Είστε η μάνα που ο Χριστός πήρε την ψυχή σου, ξέρουμε τον τρόπο που από τη διήγησε εκεί, αλλά δεν εγκατέλειψε τον κόσμο γιατί είσαι μάνα. Και έζησε στον πόνο, ας πούμε, του Υιού σου και σε παρέδωσε στα χέρια του Ιωάννου κλπ. Και σε παρέδωσε, θα λέγαμε, ο Χριστός τη ζωή της Εκκλησίας, να είσαι πρότυπο. Και είναι η Παναγία μας έτσι, πρότυπο. Και έχει ένα, θα λέγαμε, μετέστη προς τη ζωή, μη την υπάρχουσα τη ζωή. Είναι ωραία, δυνατή λέξη αυτή. Έτσι, ασκή, θα λέγαμε, ένα έργο μεσητεία. Είναι αυτή που γνωρίζουμε ότι έδωσε σάρκα, έτσι, για να σαρκωθεί ο άσαρκος λόγος, ο Χριστός δηλαδή. Είναι πολύ δεμένη η Παναγία. Δεν υπάρχει εικόνα που να μην έχει την Παναγία με τον Χριστό. Mm-hmm. Είναι αγκαλιά της. Και σε ανδρόμορφη το Χριστός, κοντά είναι το πρόσωπο του ένα με το άλλο. Δεν υπάρχει ακολουθία που να μην έχει θεοτοκία. Mm-hmm. Το θεοτοκείο σαν τροπάριο θεολογεί για την Παναγία. Το πρόσωπό της, την αϊπαρθενία της, ότι είναι μύτη Θεού και όλα αυτά. Αλλά είναι κεντρικό πρόσωπο λοιπόν. Και επειδή έφυγε από τη ζωή, δεν άφησε τη μέρημνά της για τους ανθρώπους, για τα παιδιά. Είναι μάνα όλων μας. Νομίζω είναι και αυτό ένα, θα λέγαμε, στοιχείο, ειδικά με αυτή τη γιορτή, επειδή η Παναγία μετέστη, το μετέστη εδώ να το εξηγήσω, αφού εκοιμήθη, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι η άλλη άποψη που λέει ότι μετέστη πριν πεθάνει. Δεν υπάρχει αυτή. Mm-hmm. Μετέστη, γι' αυτό λέμε και κίνηση. Κίνηση και μετάσταση. Και τα δυο είναι μέσα στο μηνέα. Μετέστη λοιπόν προς τη ζωή, μήτερη υπάρχουσα τη ζωή. Και εμείς όλοι, που τη βλέπουμε ως μητέρα, προστρέχουμε. Και η Εκκλησία επέλεξε αυτούς τους δύο κανόνες που έχουν το έντονο, το παρακλητικό, το εκκλητικό στοιχείο και όλα αυτά. Άλλωστε λέμε άλλην γαρού και έχουμε να ματωθεί προς Θεόν εν κινδύνης και θλίψης. Αΐ μεσητεία. Εσείς το είπατε στην αρχή και μου άρεσε αυτή. Είναι από το τροπάριο εδώ. Ναι. Αΐ μεσητεία, η κατακαμπτόμενη υποπτεσμάτων πολλών. Η κατακαμπτόμενη, αυτοί που λυγίζουν δηλαδή από τα πολλά πτέσματα και κυρίως τα πάθη. Ή την τοξικότητα γενικότερα που υπάρχει, ή τους πειρασμούς τους έξωθεν. Είτε των ανθρώπων, είτε κυρίως του πειρασμού του διαβόλου. Δεν έχουμε πού αλλού να καταφύγουμε. Η αμαρτωλή. η προσέγγιση γίνεται μέσα από αυτή την ταπεινότητα που μας υποβάλλει, θα λέγαμε, η συνέστηση της αμαρτίας μας. Τι σημαίνει αμαρτία? Η αλωτρίωση από το Θεό. Αυτό σημαίνει αμαρτία. Πολλά σημαίνει αμαρτία, είναι το κακό που υπάρχει μέσα μας και γύρω μας. Νομίζω αυτά τα δύο στοιχεία είναι ένα άλλο ότι για μας, για την Εκκλησία, την Εκκλησία των εορταζόντων, όπως λέγεται πάντα, η Εκκλησία γιορτάζει. Και βλέπετε πως η δύναμη έχει η Εκκλησία που επηρεάζει και την κοινωνία με τις γιορτές. Η Εκκλησία λοιπόν την Παναγία τη βλέπει σαν το πλέον τιμόμενο πρόσωπο μέσα μετά τον Χριστό. Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννητό με κατά το ρήμα σου. Το ακούσαμε, το ακούμε και στον Ευαγγελισμό. Ιδού γάρα από τον ίν μακαριούσι με πάση γενέ. Είναι το Ευαγγέλιο που διαβάζεται. Έβρε γαρ χάριν παρά το Θεό. Πολλά γαρ ισχύει δέησης, λέει μητρός που σεβμένει αν δεσπότου. Είναι πολύ η δύναμη της δέησης, δηλαδή της Παναγίας, προς την ευμένεια του δεσπότη. Είναι ευμενής, είναι, ας το πω έτσι, φιλάνθρωπος, για να το πω γενικότερα, έντονο το στοιχείο αυτό. Εμείς εισαγωγικά το εκμεταλλευόμαστε, έχουμε και πού αλλού να πάμε. Πού να εμπιστευτούμε τη ζωή μας, παρά στο Θεό, για τον Αγίο που είναι η φίλη του Θεού και κυρίως για τις τιμιωτέρας των Χεροβίμ και ασεγρίτως των Σεραφείων που δέχεται το τροπάριο. Άρα η Παναγία είναι πάρα πολύ κοντά, είναι η μάνα μας, είναι αυτή που ασκεί έργο μεσητείας και μας δίνει την Εκκλησία τη δυνατότητα κάθε μέρα και ειδικά τώρα αυτή την περίοδο που γιορτάζουμε την κοίμησή της και την μετάστασή της, αλλά την μη απουσία της από τη ζωή, να απευθυνόμαστε σε αυτήν και να ζητάμε το έλεος του Χριστού διά των πρεσβειών της και να δείτε και νόημα γενικότερα την προσωπική μας, οικογενειακή, κοινωνική και εθνική και παγκόσμια, θα λέγαμε, έτσι, ειρήνευση και αγιότητα. Mm-hmm. Νομίζω αυτές τις σκέψεις δικές μου απλές και βιωματικά μέσα από τα λόγια που διαβάζουμε και παρακολουθούμε για την Παναγία μας. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε κάτι άλλο τώρα.
2: Παρακαλώ.
1: Μπορώ να διαβάσω κάτι?
2: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Έχω ένα κείμενο μπροστά μου του μακαριστού του καθηγητού μας εδώ, κινηθήδα του Φουντούλη, θα τον ξέρετε όλοι, ένα βιβλίο που λέγεται «Λογική λατρεία». Και δείτε και αυτός, ίσως μια πιο θεολογική, συγκεντρωτικά δηλαδή, απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ποια είναι η θεολογική βάση δηλαδή, στην οποία στηρίζεται η Εκκλησία, έτσι ώστε αυτές τις πρώτες μέρες του μήνα να ψάλλεται στους ναούς μας ο παρακλητικός, ο Μέγας και ο Νεκρός. Λέει το εξής, είναι μισή σελίδα. Και δικαίως λέει, γιατί η Θεοτόκος είναι η λογική κλίμαξ που κατέβασε τον Θεό στον κόσμο και ανέβασε τον άνθρωπο στον Θεό. Είναι ο κρίκος που συνέδεσε τον ουρανό με την γη, που έδωσε στον Θεό την σάρκα ώστε να γίνει από άκρα φιλανθρωπία ο λόγος του Θεού ομοούσιος ημίν κατά την ανθρωπότητα. Σάρξ εκ της σαρκός και οστούν εκ των οστέων του ανθρωπίνου σώματος. Και την παρησία της μητέρας του, που την άφησε πεθαίνοντας στο σταυρό, το πρόσωπο του Ιωάννου και για δική μας μητέρα, να γιατί και στην αρχή εδώ του Αυγούστου τιμάμε το σταυρό, την πρόοδο του δεν δίνει τίποτα ξεκάθαρο και άσχετο. Και στην παρησία λοιπόν της μητέρας του που την άφησε πεθαίνοντας στο σταυρό στο πρόσωπο του Ιωάννου και για δική μας μητέρα καταφεύγουν τώρα τα παιδιά του, οι αδελφοί του Χριστού. Δεν ήταν η διαθήκη του αυτή που την έγραψε επάνω στον αιματοβαμμένο σταυρό του όταν βλέποντας την μητέρα και τον μαθητήν προεστώτα ο Νιγάπα είπε προς αυτήν το Ιδού Υιό σου και προς τον μαθητήν Ιδού η μήτρη σου. Με το θάρρος λοιπόν και την αγάπη των παιδιών προς τη μητέρα απευθύνεται ο λαός του Θεού, όλοι μας δηλαδή, προς τον Θεοτόκο για να διαβιβάσει εκείνη τα αιτήματά του προς τον Υιό και Θεό της. Τώρα που έφυγε από τη ζωή, εκεί πάει, χρησιμοποιώντας και πάλι την παρησία της μητέρας. Γιατί μέσα στο μυστικό σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, νεκροί δεν υπάρχουν. Όλοι ζουν εν Χριστώ και συνεχίζουν και στον ουρανό τις προσευχές και τις δεήσεις για τα μέλη της Εκκλησίας που ζουν στην γη και αγωνίζονται τον καλόν αγώνα της χριστιανικής ζωής. Όπως ακριβώς και οι ζώντες στον κόσμο τούτο δέονται για τους άλλους αδελφούς τους, ζώντας ή και κοιμημένους. Πάλι θυμίζει κοίμηση, έτσι εδώ, και πολύ περισσότερο Θεοτόκος, την δόξα του ουρανού δεν πάβει να εκτελεί το έργο της μεσητείας που έκαμε και στη γη. Όπως τον γάμο της Κανά ενδιαφέρθη για την χαρά των ανθρώπων και ζήτησε και επέτυχε από τον Χριστό τη θαυματουργική του επέμβαση, έτσι και μεταστάσα από την γη, δεν εγκατέλειψε την γη, αλλά διαρκώς διαβιβάζει τις αιτήσεις μας προς τον Υιό και Θεό της. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι η προστασία η ακατέσχυντος και η μεσητεία η αμετάθετος, που δεν παραβλέπει τις οικετευτικές μας φωνές, αλλά αντιλαμβάνεται και προφθάνει στην βοήθεια εκείνων που έχουν ανάγκη, όπως πολύ χαρακτηριστικά σάλλει ο ποιητής του γνωστού Κοντακίου. Κλείνει εδώ το παράθυμα, νομίζω τα λέει όλα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο μακαριστός Φουντούλης, ακριβώς για τις θεολογικές προϋποθέσεις τις οποίες στηρίζεται η Εκκλησία και ενέταξε αυτούς τους δύο παρακλητικούς κανόνας το κέντρο, έτσι, μια από τις σπουδαιότερες γιορτές, το κέντρο του, στην αποκορύφωση αυτή της ζωής της, που είναι η μετάστασή της βέβαια, σαν ένα προεόρτιο λειτουργικό στοιχείο και σε μια υπενθύμηση ότι η Παναγία είναι κοντά μας. Mm-hmm. Εμείς έχουμε αυτήν την δυνατότητα να καταφεύγουμε την μεσήτρια πάντων. Νομίζω αυτό το κειμενάκι από τη λογική λατρεία, ένα έργο του μακαριστού Φουντούλη, δίδει κυριέστερα όσων εγώ είπα προηγουμένως την απάντηση στο απλό με ερώτημα, αλλά τόσο ενδιαφέρον για τη ζωή μας.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ένας ακροατής αναρωτιέται αν οι παρακλήσεις προς την υπεραγία Θεοτόκο που πραγματοποιούνται αυτόν τον καιρό και οι χαιρετισμοί έχουν κάποιες ομοιότητες.
1: Α, ωραίο ερώτημα. Νομίζω ναι. Και ομοιότητες και αδυναμίες, ως προς το λόγο καμιά φορά αντιγράφει μία την άλλη. Mm-hmm. Αν το πάρουμε ότι είναι κάτι το αδύνατο, γιατί οι ποιητές μιμούνται. Mm-hmm. Από τη μία μεριά αυτό δείχνει μια συνέχεια της παράδοσης και σου λέει δεν θα μπορώ να πω τίποτα καλύτερο. Έχουμε τέτοια δηλαδή, φαινόμενα, αλλά έχουμε και κείμενα, παρακλητικούς κανόνες με δυνατό θεολογικό και υπαρξιακό λόγο. Νομίζω ότι μπορεί να βρει κανείς κοινές αναφορές, παράδειγμα τη λέξη ότι η Παναγία είναι ολιμήν, είναι η μεσήτρια, ασκεί μεσητεία, ότι η Παναγία είναι ολιμήν, είναι η μεσήτρια, ασκεί μεσητεία και αντίστοιχες λέξεις που

0: στήριγμα αθυμία στην Ζάλινη, Ιαμάτων, Κάρου, Ανελπίση, Γενό, Θησαυρών, Πανάμων κλπ. Μεταβολή των θλιβωμένων, θλιβωμένων, χαρά. Τέτοιες λέξεις νομίζω θα τις βρει πολλούς κανόνες που είναι διαφορετικών με ποιητών, έχουν άλλη στόχευση ορτολογική, αναφέρονται σε κάποιες γιορτές δηλαδή, εντάσσονται πάνω σε κάποιες γιορτές, στην Παναγία να φέρετε, εντάσσονται σε κάποιες γιορτές. Στις άλλες γιορτές Αγίων βρίσκεται κανείς και παρακητικό κανόνα στην Παναγία. Πάντα δηλαδή υπάρχει θεοτόκος. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν κοινά δηλαδή λεκτικά σχήματα και εικόνες και λέξεις και πάνω απ' όλα κοινά θεολογικά μηνύματα για το πρόσωπο της Παναγίας. Νομίζω ωραίο το ερώτημα και έχει δίκιο ο φίλος ακροατής να το ρωτά. Και εγώ απλά έτσι πολύ πρόχειρα τώρα εδώ έτσι. Δεν έχω μπροστά μου να συγκρίνω, να κάνω θεολογική ανάλυση.
1: Δεν, ήταν άλλωστε, δεν είναι άλλωστε και το θέμα της εκπομπής μας αυτό, μια σύγκριση.
0: Ναι, αλλά έχει σημασία. Άλλωστε, και το πάνω από το εξής. Όλη η υμνογραφία, υπάρχουν πάρα πολλά κοινά μέσα στην υμνογραφία. Όπως επίσης, να πω και τούτο, καμιά φορά ψάχνουμε να βρούμε ποιος έγραψε αυτό, ποιος έγραψε εκείνο, η Εκκλησία. Δεν μιλάμε πρόσωπα. Μιλάμε νοήματα. Το μήνυμα βλέπει και δεν την ενδιαφέρει τόσο, και αυτό είναι σημαντικό να ξέρουμε, ας πούμε, αν είναι του Δαμασκηνού ή του Θεοφάνος ή δεν ξέρω του Ανδρέα Κρήτης, αλλά δεν έχει τόσο σημασία, ξέρετε. Και δεν είναι πάντα ας πούμε γνωστό ότι το τάδε το πάρω ανοίξει αυτόν. Είναι ανώνυμα τα περισσότερα. Το Χριστός ανήλθε, ποιος το έφτιαξε. Μας ενδιαφέρει. Τι μας ενδιαφέρει? Θανάτο, θάνατο, πατήσες, αυτό είναι το μήνυμα.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ για την Παναγία τι μας ενδιαφέρει? Άλλοι μεγάλου και έχουμε να μαρτωθεί προς Θεόν εν κινδύνης και θλίψης. Και εσύ είσαι η ζωή, παρότι έφυγες από τη ζωή. Είσαι η μάνα μας και τι είσαι η μάνα του Χριστού. Και όλοι μας αδέλφοι. Δηλαδή σε αυτή τη βάση αν το δούμε, δεν μας ενδιαφέρουν ποιος έγραψε το τάδε κείμενο, και αυτό έχει τη σημασία του, ίσως για επιστημονικούς λόγους περισσότερο. Αλλά τα νοήματα που κρύβουν τα τροπάρια που έχουν μια κοινή αναφορά, ξέρετε. Όλη η μνογραφία είναι την κοινή θεολογία, δηλαδή ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να σώσει τον κόσμο. Και οι γιορτές έχουν ένα σημείο αναφοράς. Αυτό είναι μας κοινός, ότι μία είναι η γιορτή, λέει, η γιορτή της του λόγου σαρκώσεως και της ημών θεώσεως, δηλαδή ότι ο Χριστός σαρκώθηκε για να σωθούμε. Ακόμα και σε κείμενα για την Παναγία, είτε κανόνες παρακλητικούς ή το Θεοτοκάριο, όπως λέμε, του Νικοδήμου, του Αγιορείτου και παλαιότερα άλλα, είστε λόγους πατέρων για την κοίμηση, ο Γερμανός Κωνσταντινούπολης, ο Δαμασκηνός και άλλοι έχουν γράψει και την κοίμηση. Εκεί βρίσκει κανείς νοήματα όχι μόνο για την κοίμηση, αλλά για την σάρκωση του λόγου. Ναι. Και όλα και έχουν την αναφορά τους. Ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπο για να σωθεί ο άνθρωπος. Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση για να την θεώσει. Εγνυνθρώπιση για να θεοποιηθούμε, έτσι το λένε τα πατερικά μας τα κείμενα, και αυτόν τον σκοπό υπηρετεί και το πρόσωπο της Θεοτόκου. Ταπεινά. Γιατί είχε την χάρη της ταπείνωσης αυτή τη μεγάλη, και έχουν γραφεί και οι μελέτες, ξέρετε, ότι η Παναγία μας είναι αφενός με το ιερό θησαύρισμα της δόξης του Θεού, είναι από το πάριο γιορτής της Παναγίας, αλλά είναι και το πρότυπο της αγιότητος. Πιο κοντά σε εμάς, δηλαδή. Θέλουμε να γίνουμε άγιοι, έχουμε ένα πρότυπο. Ποιο πρότυπο θα πάρουμε? Των Αγίων, αλλά και της Παναγίας που είναι υπέρ των Αγίων, έτσι, υπερπέρα, των Σεραφείμ.
1: Και μας βάζετε με αυτά που λέτε, με αυτά που λέτε τώρα, κύριε καθηγητά, μας βάζετε έτσι να κάνουμε το ερώτημα. Μιας και μιλάμε για το μικρό παρακλητικό κανόνα, με ποιον τρόπο η Βυζαντινή μνογραφία συνδυάζει την τέχνη του λόγου με τη θεολογική διδασκαλία? Σκέφτεται κανείς ότι ο ημνογράφος έχει ως βασική του, ας πούμε, προτεραιότητα την καλεσθησία του λόγου μέσα στους ύμνους ή την αλήθεια του δόγματος?
0: Και το ένα και το άλλο. Καταρχάς να πω ότι οι ποιητές δεν αρνούνται τη φιλολογική έτσι κατάρτιση. Την διατύπωση των νοημάτων με τον Έλληνα λόγο, δηλαδή με ακρίβεια. Άλλωστε το λένε, το έχω ακούσει από έτσι, και καλούς γλωσσολόγους. Η λειτουργία και τα ποιητικά κείμενα γράφτηκαν σε μια υψηλού επίπεδο γλώσσα. Από τον 10ο αιώνα και μετά, ξέρετε γιατί? Τότε βρίσκονται στην

0: θρησκεία κυρίως εθνική. Δηλαδή ιδωλολάτρες. Αυτοί είχαν μάθει με Παρθενώνες, με Όμηρο, με Φικιδίδη, ξέρω εγώ, είχαν απαιτήσεις. Και το και κοροϊδεύαν τους χριστιανούς καμιά φορά ότι έχουν μια λαϊκή σκέψη και μια είναι απλή κλπ. Και τους περιφρονούσαν. Άλλωστε όταν πήγε ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα, του λέγανε θα σας ξανακούσουμε. Και τους μίλησε για Ανάσταση. Οι φιλόσοφοι, έτσι. Mm-hmm. Έρχεται η Παναγία και λέει: Χαίρε φιλοσόφους, ασόφους ελέγχουσα. Mm-hmm. Οι τεχνολόγους, πώς το λέει εκεί ο κάθεστος Σύμνος. Τον Έλληνα λόγο τον αγαπούσαν οι συντάκτες των κειμένων και για την ακριβή διατύπωση της αλήθειας, αλλά και για την ευπροσώπηση στην κοινωνία. Mm-hmm. Να μην είναι ο χριστιανικός λόγος κατώτερος από τον λόγο που ξέρανε αυτοί που ήρχονται από τους εθνικούς. Το δεύτερο στοιχείο είναι πιο σημαντικό. Οι συντάκτες των ύμνων και των ακολουθιών ήθελαν κυρίως και πάνω απ' όλα να διατυπώσουν με ακρίβεια την αλήθεια της πίστης. Εκείνο που τους ενέπνεε ως την κατεύθυνση αυτή δεν μόνο οι λέξεις και αυτές, αλλά η κοινή εμπειρία. Η κοινή εμπειρία που είναι των προφητών, των πατέρων, των Αγίων, των Αποστόλων, των Νεομαρτύρων. Υπάρχει μια κοινή εμπειρία, η κοινή παράδοση. Σαν τους που τρέχουν στον δρόμο και δίνει ο ένας την σκητάλη στον άλλον. Υπάρχει αυτή η εμπειρία προφητών, μαρτύρων, εγκρατευτών, δεν λέμε στα δίπτυχα. Οι πατέρες ως είδων, οι προφήτες ως προέβλεψαν, όπως το λέει και το συνοδικό. Υπάρχει μια συνέχεια. Αυτή τη συνέχεια της παράδοσης τη σφραγίζει κατά τον καλύτερο τρόπο το Άγιο Πνεύμα. Ένα ωραίο λόγο ο Στανιλουάη είναι και όσιος αυτός τώρα έτσι, ο Ρουμάνος θεολόγος που τονίζει τι είναι η παράδοση. Είναι η κοινή εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Και νομίζω αυτό το Πνεύμα το Άγιο ενέπνευσε τους ημνογράφους, σπουδαίους ποιητές που είχαν και γνώση κοσμική και γράμματα ήξεραν και σπουδές είχαν κάνει και πολιτισμό διαμόρφωσαν. Θα απάντησε σε αυτούς που λένε το Βυζάντιο δεν είχε πολιτισμό. Mm-hmm. Τι λέτε, δεν είχε Αγία Σοφιά, δεν είχε ημνογραφία. Αυτό που λέμε σήμερα άειλη, πώς το λέμε.
1: Πολιτιστική κληρονομιά, βέβαια.
0: Δεν είναι ημνογραφία και αυτά ακόμα. Μπορεί βέβαια κάποια από τα ποιήματα να είναι πιο αδύναμα λεκτικά ή να αντιγράφει το ένα το άλλο. Έτσι, δεν έχουν όλα την ίδια βαρύτητα. Αλλιώς Βέγας κανόνας, θα το πούμε έτσι, και αλλιώς ξέρω εγώ ένας μεταγενέστερος κανόνας που καμιά φορά μιμείται και αντιγράφει. Είναι κακό, αλλά εκφράζει την κοινή εμπειρία. Είναι λοιπόν για να κλείσω την σκέψη αυτή και το ένα και το άλλο. Εδώ, γιατί βλέπω και το χρόνο, δεν ξέρω.
1: Έχουμε 2-3 λεπτά στη διάθεσή μας. Ναι.
0: Να πω αυτό που νομίζω θα με ρωτούσατε. Αν δει κανείς τον κανόνα αυτόν, τον μικρό και τον μεγάλο. Θίγονται θέματα πολύ σοβαρά και θεολογικά και ανθρωπολογικά. Γιατί έτσι μιλάμε, θεολογία και ανθρωπολογία. Δηλαδή, να πω μερικά, λένε την Παναγία κυρίως Θεοτόκον σε ομολογούμε. Έτσι, η λέξη Θεοτόκος την καθιέρωσε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Μαρία την ξέραμε από την Καινή Διαθήκη. Δεν λέμε Μαρία όμως. Λέμε Θεοτόκο. Γιατί γέννησε τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο. Μήτερ Θεού του υψίστου. Άλλη έκφραση. Σωτήρα τεκούσασε και Θεόν. Δυσοφό παρθένε, η τροφήνε με τον δεινόν. Δεν λέει εσύ Παναγία, αλλά σωτήρα τεκούσα. Πάει εκεί. Αντλεί την χάρη της η Παναγία. Γι' αυτό λέμε, καμιά φορά και υπάρχει πρόβλημα. Λέμε υπεραγία Θεοτό και σωστό ημάς, υπεραγία Θεοτό και πρέσβευε περίμον. Και το ένα και το άλλο είναι σωστό. Γιατί η Παναγία μας σώζει για τον Χριστού. Άλλα θεολογικοί όροι. Η Θεόν και σωτήρα του κόσμου και τον λυτήρα των νόσων και ίσασα. Πέσπινα και μήτρη του λυτρωτού, δέξε παρακλήσεις αναξίων σου ηκετών. Κυρίως Θεοτόκον σε ομολογούμεν, η δια σου σε σωσμένη. Να το. Έτσι. Περαγία αυτό το και σώσον είμαστε. Η δια σου σε σωσμένη. Θεολογικά είναι σωστό. Κυρίως Θεοτόκον. Αξίωσον μόνη Θεομήτωρ. Ως αγαθή αγαθού ελοχεύτρια. Αλλά αν θέλετε και σε ανθρωπολογικό έτσι, επίπεδο, μπορούμε να πούμε δύο τις εκφράσεις από τον παραχαιτικό γραμματέα. Ναι. Προστασία και σκέπη. Πρεσβεία θερμή και τύπος απροσμάκητος. Ελπίδα και στήριγμα. Mm-hmm. Τύπος καταφυγής και κτήμεθα. Δεν είναι ωραία λόγια αυτά. Mm-hmm. Πού θα βρει κανείς. Αυτά καμιά φορά εμπνέουν και τους σύγχρονους λογοτέχνες. Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα εδώ. Και ένα τελευταίο, κύριε Παπά. Η Εκκλησία, δια της υμνογραφίας, της θεολογίας και κυρίως των παρακλητικών κανόνων, βλέπει τον άνθρωπο όπως τον δημιούργησε ο Θεός, δηλαδή ως ψυχοσωματική οντότητα και ως εικόνα του Θεού, που σημαίνει ότι πλασμένος είναι ελευθερία, είναι πλασμένος με την ωραιότητα και το κάλος του Χριστού, το οποίο το αμαύρωσε, και ο σκοπός του είναι, του ανθρώπου δηλαδή, με την πίστη, με την άσκηση και κυρίως με την εκκλησιαστική μυστηριακή ζωή, να επιστρέψει εκεί από που έφυγε, από το παράδεισο. Γι' αυτό αν δει κανείς τα υπαρξιακού έτσι, ναι, περιεχομένου τροπάρια, αυτό το καρνοπόνι πάρα πολύ δυνατά, από τον πολλών μου αμαρτιών, ασθενεί το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή.
1: Και η ψυχή.
0: Δεν λέει ο ποιητής τι καλός που είμαι, ή φταίνει οι άλλοι, ούτε καταλήγει κανένα τροπάριο με απελπισία. Πάντα τονίζεται με ελπίδα.
1: Έτσι.
0: Αυτό το μεγάλο μήνυμα αυτών των παρακαιτικών κανόνων και δι' του μικρού, που ενώ συνεχόμεθα από πολλούς πειρασμούς, η παθών μεταράδοση προς βολέ, δηλαδή οι αρρώστιες της ψυχής, είναι τα πάθη μας, έτσι.
1: Έτσι.
0: Αυτά όμως δεν είναι ικανά, αν εμείς δεν θέλουμε να μας οδηγήσουν στην απελπισία. Και ας το κρατήσουμε αυτό. Άλλοι νεγάρου και έχουμε, λέει, αμαρτωλή προς Θεόν, εν κινδύνης και θλίψη. Αείμες ηθία.
1: Και με αυτή τη φράση. Έτσι. Και με αυτή τη φράση να ολοκληρώσουμε, κύριε καθηγητά, δεν μας επιτρέπει να πούμε περισσότερα ο χρόνος.
0: Τον πάραχον τον κυβερνήτη πούς ακύρων και τον κλείδων ακατέμνασον των αιμών πτερσμάτων θεονίζεται. Αυτή η ταπεινή προσέγγιση της ζωής μας και της αναφοράς μας στο Θεό, έχει την Παναγία, έχει ένα λειτουργικό, θα λέγαμε, χαρακτήρα και οικοδομεί ένα δρόμο ελευθερίας, πίστης, αγάπης και αισιοδοξίας. Αυτά ήθελα να πω και... γιατί σας κούρασα περισσότερο.
1: Καθόλου δεν μας κουράσατε. Μάθαμε πολλά περισσότερα πράγματα σήμερα σχετικά με το μικρό παρακλητικό κανόνα. Συνομιλούμε με τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή, ομότιμο καθηγητή λειτουργική στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Να είστε καλά. Καλή Παναγία. Καλό 15 Αύγουστο και όλος ο μήνας της Παναγίας είναι και όλη μας τη ζωή να είναι πάντοτε συνδεδεμένη με το Άγιο πρόσωπό της.
1: Να είστε καλά. Ακούσατε την εκπομπή «Ο μικρός παρακλητικός κανόνας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Ελίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτική στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα...
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
7: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
8: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
7: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
8: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
9: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
11: Τους εκπροσώπους της παραδοσιακής μουσικής, τουλάχιστον 72, είναι νεκροί στη Θέουτα από το μαζικό κύμα μεταναστών από το Μαρόκο στην Ισπανία. Έθριος ο καιρός στην Αττική στους 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αθήνα. Γενικά καλός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αναλυτικά στις 2.

Ένας ροδίδικος σκοπός για να ξεκινήσουμε σήμερα τα μουσικά μας ταξίδια από τα Δωδεκάνησα. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 στη συχνότητα του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Δημήτρης Ελένης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε. Το αλάτι της γης.

Εξαιρετική τέχνη στο ελληνικό λαϊκό βιολί από τον Στάθη Κουκουλάρη με το χαρακτηριστικό διπλό χορδοπαίξιμο, ένας ροδίτικος χορός για να ξεκινήσουμε σήμερα τα μουσικά μας ταξίδια και από τα Δωδεκάνησα στο Βόρειο Αιγαίο. Πάμε στη Σκύρο.

Γιώργος Βασιλάκης, βιολί και τραγούδι και ένα τρεχαντηράκι από τη Σκύρο. Για να συνεχίσουμε τώρα θα πάμε στη Σάμμο. Αμυγδαλάκι Τσάκισα, τραγουδάει η Κατερίνα Παπαδοπούλου.

Αμυγδαλάκι τσάκισα και μέσα σε ζωγράφισα ένα παραδοσιακό τραγούδι από τη Σάμο σε διασκευή του Σοκράτη Συνόπουλου με την Κατερίνα Παπαδοπούλου από ένα δίσκο με τον τίτλο αυτό Αμυγδαλάκι τσάκισα. Θα συνεχίσουμε μαζί τους, θα ταξιδέψουμε τώρα από το Αιγαίο στην Ανατολική Θράκη.

Σε καινούργια βάρκα μπήκα λοιπόν και στον Άι Γιώργη βγήκα, παραδοσιακό τραγούδι από την Προποντίδα και την Ανατολική Θράκη, με την Κατερίνα Παπαδοπούλου και τον Σοκράτη Συνόπουλο στην πολιτική λύρα. Ήδη το τελευταίο μοτίβο μας θύμισε το τυπικό αναστενάρικο τραγούδι «Ο Κωνσταντίνος ο Μικρός». Να πάμε λοιπόν στις κοινότητες των προσφύγων από τη Βόρεια Θράκη που έχουν εγκατασταθεί πλέον στην Μακεδονία, για να ακούσουμε το τελετουργικό τραγούδι του Κωνσταντίνου του Μικρού. Ο μικρό Κωνσταντίνος, μικρόν τον είχε η μάνα του, μικρόν τα αραβωνιάζει. Μικρόν τον ήρθε μήνυμα, στον πόλεμο να πάει, νύχτα σελώνει τ' άλογο, νύχτα το καλυγώνει, βάνει ασημένια πέταλα, μαλαματένιες λόθρες. Πήδηξε, καβαλίκεψε σαν άξιο παλικάρι, σαν Άι Γιώργης φάνηκε, σαν Άγιο Κωνσταντίνος.

με την Κατερίνα Παπαδοπούλου και τον Σοκράτη Συνόπουλο, συνταξιδιώτες για λίγο ακόμη στα μουσικά μας ταξίδια από τους αναστενάριδες της Βόρειας Τράκης. Θα πάμε τώρα στο μελί της Ερυθρέας κοντά στη Σμύρνη. Τα μελιωτάκια βγήκανε καρσί για να χορέψουν, τραγούδια και πενέματα που θα μας τα γυρέψουν. Πάλι να βγήκαν στο χορό τέσσερα μαύρα μάτια που σαϊτεύουν τις καρδιές, τις κάνουνε κομμάτια. Όμορφα που ταιριάξατε τα δυο σας ένα μπόι, σαν τα κυπαρισόμουλα που είναι στο περιβόλι.

τραγούδι από την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας, από ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Τα τραγουδάκια μου πουλώ». Κατερίνα Παπαδοπούλου τραγούδι και Σωκράτη Συνόπουλος στην πολιτική λύρα και στο πολιτικό λαγούτο. Και να συνεχίσουμε, Κυριάκος Γκουβέντας, για λίγο ακόμη στα παράλια της Ιωνίας. Σκοπός φωτιές από την Ερυθρέα.

0: Σκοπός φωτιές από τα παράλια της Ιωνίας, από την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας, με τον Κυριάκο Κουβέντα στο βιολί και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στο χώρο της ελληνικής μουσικής παράδοσης μέσα από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στους 89,5. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Δημήτρης Ελένης μαζί μας φροντίζει σήμερα για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένας αντικριστός χορός από τον δίσκο Μουσικές της Ιωνικής Γης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών και να μείνουμε στην Προποντίδα, τραγούδι της Ξενιτιάς με τον Χρόνια Ειδονίδη. Άναψε το φαναράκι και κατέβα στο γυαλό, λύσε και το παλαμάρι, πήρα αέρας να διαβώ. Έλυσα το παλαμάρι, άιντε ξένεμ στο καλό και στο πισωγύρισμά σου ξαναπέρνα από εδώ. Φύσηξε το αεράκι, φεύγει ο ξένος μακριά, ο Θεός να τον φυλάει μες στη μαύρη τη νυχτιά. Ο Θεός να τον φυλάει μες στη μαύρη ξενιτιά.

Άναψε το φαναράκι και κατέβα στο γυαλό, τραγούδι της προποντίδας με το Χρόνια Ειδονίδη και τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο σε ένα εξαιρετικό σόλο στο κλαρίνο. Να συνεχίσουμε τώρα από την προποντίδα στη Δυτική Θράκη. Αγάλια, αγάλια χτένι μου, τρίχα να μη ραγίσει, στις νύφεις τα σγουρά μαλλιά, τα αρχοντικά πλεξούδια. Να αλλάξει και να στολιστεί σαν πέρδικα γραμμένη, να έρθει ο γαμπρός και ο σύντεκνος. Και όπως καταλάβατε, είναι τραγούδι του γάμου. Τραγουδά η Νεκταρία Καραντζή.

Νεκταρία Καραντζή λοιπόν, και αγάλια αγάλια χτένι μου τρίχα να μην ραγίσει στις νύφη στα σγουρά μαλλιά. Από τα πολλά τραγούδια που λέγονται στο τελετουργικό του γάμου, το οποίο στη Θράκη κρατά για μέρες. Το συγκεκριμένο τραγούδι συνηθίζεται να λέγεται στο χτένισμα της νύφης από κοπέλες, φίλες και συγγενείς που βοηθούν στο στολισμό της και στην προετοιμασία του γάμου. Να έρθει ο γαμπρός και ο σύντεκνος λοιπόν, και Κώστας θα γίνει σύντεκνος. Άλλο ένα τραγούδι του γάμου από τη Θράκη. Στον τοπικό χορό της Γίκνας. Γίκνα είναι η χορή του γάμου στο Βόρειο Ευρώ.

χορός της Γίκνας, γαμήλιος χορός από τον Βόρειο Εύρο με το συγκρότημα «Οι Λαλιτάδες της Μεγάλης Δοξιπάρας» με τον Χρήστο Κουρούδη στο κλαρίνο, γενάρχη μιας μεγάλης μουσικής οικογένειας από το Βόρειο Εύρο και τον Σωτήρη Παπάζογλου τραγούδι. Να συνεχίσουμε τώρα, από τη Θράκη θα περάσουμε στη Μακεδονία και ένα από τα τραγούδια που συνδέονται με το γάμο, αλλά η αφήγηση είναι δραματική. Αρχοντογιός παντρεύεται και παίρνει προσφυγούλα, από τον κύκλο των παραλογών, δραματικές αφηγηματικές μπαλάντες. Τραγουδά και παίζει κανονάκι ο Μάνος Κουτσαγγελίδης.

Αρχοντογιός παντρεύεται και παίρνει προσφυγούλα, η δραματική ιστορία που έγινε τραγούδι από τον κύκλο των παραλογών, παλαιότατες βυζαντινές μπαλάντες με στοιχεία και από την αρχαιοελληνική παράδοση, βρίσκουμε σε αυτά τα τραγούδια. Μάνος Κουτσαγγελίδης, τραγούδι και κανονάκι, και εμείς να συνεχίσουμε από την Ανατολική Μακεδονία, θα πάμε στην Δυτική, πάμε στην Κοζάνη. Αρχοντογιός παντρεύεται και νηφιάτικος κοκκός με τα χάλκινα της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα.

νηφιάτικος σκοπός από την Δυτική Μακεδονία με τα χάλκινα της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα, και από τη Μακεδονία θα καταλήξουμε στην Ήπειρο Γενοβέφα, αργός δεξιοτεχνικός σκοπός από τα πλέον αγαπητά κομμάτια του ρεπερτορίου των μεγάλων αστικών κέντρων της Ηπείρου. Γιαννιώτικη Πατινάδα. Ο Χρήστος Ζώτος, κορυφαίος δεξιοτέχνης στο Λαγούτο.

Και κάπου εδώ στα Γιάννηνα, με την πλουσιαστική μουσική παράδοση και το σκοπό της Γενοβέφας από το δεξιοτεχνικό λαγούτο του Χρήστου Ζώτου, τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια φτάνουν στο τέλος τους. Πολλές ευχαριστίες στον Δημήτρη Ελένη που ήταν συνταξιδιώτης και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Ενώ το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-7298-222 υποδέχεται για λίγο ακόμη σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή, το αλάτι της γης. Από το Λαμπρολιάβα, γεια σας.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ηφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ηφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Κήπος Αϊθαλής. Οι Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε Αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
4: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
8: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
7: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
8: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
10: προσκεκλημένος μας στη σημερινή εκπομπή είναι ο κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκης, καθηγητής στο τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την επικοινωνία και τη συμμετοχή σας στο νέο αφιέρωμα του ραδιοφώνου της Εκκλησίας.
11: Καλή σας ημέρα, κύριε Χουζούρη, σε εσάς και στους ακροατές μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή να με προσκαλέσετε την εκπομπή σας.
10: Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε με μια εισαγωγική τοποθέτησή σας. Η γυναίκα στην Παλαιά Διαθήκη. Τι θα λέγαμε πάνω σε αυτό το θέμα?
11: Ναι, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό, κυρία Χουζούρη, και ελκύει την προσοχή πολλών ανθρώπων, ιδιαίτερα σήμερα ή μάλλον τις τελευταίες δεκαετίες, που γίνεται πάρα πολύ λόγος για τη θέση της γυναίκας μέσα στην κοινωνία και τα δικαιώματά της και τα λοιπά, αλλά και ένα θέμα που, αν θέλετε, πάντοτε στην εκκλησιαστική παράδοση κατέχει ιδιαίτερη θέση και σημασία, διότι όπως άκουσα ο γενικός τίτλος του αφιερώματός σας συσχετίζει τη θέση της γυναίκας και την ύπαρξή της γενικότερα με το πρόσωπο της Παναγίας. Μάλιστα. Το πρόσωπο της Παναγίας είναι κεντρικό πρόσωπο μέσα στο σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου και μέσα στην εκκλησιαστική μας παράδοση. Είναι η παν Αγία από όλους τους ανθρώπους, υπεράνω πάντων. Και ο ρόλος της και η θέση αυτή που έχει η Παναγία δεν είναι, θα λέγαμε έτσι, ηθικής φύσεως, δηλαδή ότι αυτό ήταν καλό ή κάποιος, έστω και ο Θεός έκρινε ότι είναι καλό να είναι έτσι τα πράγματα και η Παναγία να έχει αυτή τη θέση και το ρόλο. Αλλά αυτός ο ρόλος και η θέση της προσδιορίζεται από την θέση γενικότερα της γυναίκας μέσα στη δημιουργία. Την τάξη με την οποία ο Θεός δημιούργησε τα στοιχεία που απαρτίζουν αυτόν τον κόσμο, η θέση στην οποία θα τοποθέτησε και ο ρόλος που όρισε να παίζουν μέσα στον κόσμο μας.
10: Μάλιστα.
11: Από εκεί αντλεί η Παναγία το δικό της ρόλο. Και γι' αυτό, όπως πολύ σωστά ξεκινάτε το αφιέρωμα αυτό, αξίζει τον κόπο να δούμε λίγο πώς περιγράφεται η θέση της γυναίκας, η δημιουργία της γυναίκας και η θέση της μέσα στον κόσμο και την δημιουργία, ούτως ώστε από εκεί να βγάλουμε και όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα που μας χρειάζονται και για τη συνέχεια.
10: Μάλιστα. Δεν μπορούμε λοιπόν παρά να ξεκινήσουμε με το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, τη Γένεση, και να δούμε, κύριε καθηγητά, πώς δημιουργείται η γυναίκα.
11: Ναι. Ναι, αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τη θεολογία μας και οποτεδήποτε συζητά κανείς τέτοια θέματα, ότι πάντοτε η πρώτη αναφορά που κάνει κανείς είναι το κείμενο της Γενέσεως και ιδιαίτερα τα τρία πρώτα της κεφάλαια, στα οποία περιγράφεται η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Και το παράδοξο εδώ είναι που όντως πρέπει να το σκεφτεί κανείς και που προκαλεί τη λογική και τη σκέψη του ανθρώπου, πώς είναι δυνατόν τέτοιες απλές διηγήσεις οι οποίες συχνά κατηγορούνται ως μύθοι, παραμύθια, φανταστικές ιστορίες και τέτοια πράγματα, μπορούν να κρύβουν και να έχουν τόσο μεγάλη σημασία, ούτως ώστε να τοποθετούν κάποια πράγματα, να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος βλέπει και κατανοεί τον κόσμο και τον προσεγγίζει. Ο τρόπος που η θεολογία της Εκκλησίας μας, η Εκκλησία μας, βλέπει και κατανοεί τον κόσμο και τον άνθρωπο πηγάζει από αυτά τα τρία πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως, και γι' αυτό πολύ σωστά δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να σταθούμε σε αυτά. Αρκεί όμως να ξέρουμε δύο πράγματα να έχουμε υπόψη μας. Ότι σε αυτά τα κεφάλαια, τα τρία πρώτα κεφάλαια, και σε αυτές τις απλές διηγήσεις και τις περιγραφές της δημιουργίας του κόσμου, συνυπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι η αποκάλυψη του Θεού,
10: ναι,
11: και το άλλο είναι οι ανθρώπινες αντιλήψεις. Αυτά τα δύο πράγματα συμπλέκονται μεταξύ τους και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και διάκριση στον τρόπο που θα τα μελετήσουμε. ούτως ώστε το καθένα από αυτά τα δύο στοιχεία να βρει τη θέση που το αρμόζει και να βρει την έκφραση που το αρμόζει, την σωστή και την ορθή. Διαφορετικά μπορούμε να εκτραπούμε πάρα πολύ εύκολα σε παρεξηγήσεις, σε παρανοήσεις και παρερμηνίες, οι οποίες δεν αποδίδουν το νόημα και το πνεύμα της γραφής. Έτσι λοιπόν, διαβάζοντας τις διηγήσεις αυτές για τη δημιουργία της γυναίκας, διαπιστώνουμε ότι όταν μπαίνει, φτάνει ο ιερός συγγραφέας στο να αρχίσει να περιγράφει τη δημιουργία της γυναίκας, αφού πρώτα έχει κάνει λόγο για τη δημιουργία του άνδρα,
12: μάλιστα,
11: την αρκεί ως διαφορετικής οντολογικής κατηγορίας μέσα στην όλη δημιουργία, η οποία ξεκινά από τα πιο απλά και ασύνθετα όντα, όπως είναι το φως, τα φωτόνια, και εξελίσσεται και φτάνει μέχρι το πιο περίπλοκο και πολυσύνθετο πλάσμα πάνω στη δημιουργία που είναι ο άνθρωπος. Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν, αφού κάνει λόγο για τη δημιουργία του ανδρός ή μάλλον του ανθρώπου ως ξεχωριστής κατηγορίας, ο οποίος άνθρωπος, ο ενιαίος άνθρωπος υπάρχει σε αρσενικό και θηλυκό, που φέρουν και οι δύο την εικόνα του Θεού, επομένως είναι εξίσου άνθρωποι και πλήρης άνθρωποι, 100% άνθρωποι. Στο δεύτερο κεφάλαιο, και αφού μάλλον στο πρώτο κεφάλαιο να προσθέσουμε και αυτό, γιατί από εκεί ξεκινάει, διαπιστώνει ο συγγραφής ότι τα πάντα θα έχει πλάσει ο Θεός καλά λίαν, σε μια τέλεια αρμονία και λειτουργικότητα, σε μια πληρότητα ανεπανάληπτη και η οποία δεν μπορεί να διαταραχθεί από καμία έλλειψη ή σύγκρουση ή αντίφαση ή οτιδήποτε. Αφού λοιπόν τα περιγράφει όλα αυτά στο πρώτο κεφάλαιο ο συγγραφέας, προχωρά στο δεύτερο κεφάλαιο να δώσει περισσότερες πληροφορίες, επικεντρώνοντας την προσοχή του στον άνθρωπο. Διότι αυτός είναι και το ενδιαφέρον του συγγραφέως, ο άνθρωπος. Αυτός είναι και το ενδιαφέρον του Θεού, όπως το γράφει ο συγγραφέας. Διότι όταν ο Θεός ξεκινάει από τη δημιουργία των απλών και φτάνει στο τέλος τον άνθρωπο, άρα αυτός είναι και ο σκοπός της δημιουργίας. Ο Θεός ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο και για το πώς ο άνθρωπος θα ζει, θα αναπτυχθεί και θα βιώσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές δημιουργίας του. Έτσι λοιπόν πηγαίνει στο δεύτερο κεφάλαιο συγγραφέας να μας πει λίγα περισσότερα πράγματα για τον άνθρωπο και πώς δημιουργείται ο άνθρωπος και πώς προκύπτει η ύπαρξη των δύο φύλων. Και το πολύ ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ξεκινάει αυτή τη δημιουργία διαπιστώνοντας ο ιερός συγγραφέας μία έλλειψη, μία ανεπάρκεια στο κατά τα άλλα τέλειο δημιούργημα του Θεού, τα πάντα καλά λίαν. Διαπιστώνει δηλαδή ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός, όταν βλέπει τον άνθρωπο, και εδώ πέρα τώρα έχουμε αναφορά στον άνδρα, ότι είναι μόνο. Και διαπιστώνει ο Θεός ότι δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνο. Ού καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον, λέει το Ιερό Κείμενο. Ο Θεός δηλαδή θεωρεί ότι ο άνθρωπος τον οποίο δημιούργησε κατ' εικόνα και κατ' ομοίωσή του, και εφόσον είναι η εικόνα του Θεού, είναι η εικόνα του Τριαδικού Θεού, που ο Θεός είναι κοινωνία προσώπων, των τριών προσώπων, βλέπει ότι εδώ έχει ένα πρόσωπο, τον Αδάμ, και αυτή η έλλειψη εταίρου προσώπου να επικοινωνεί ο Αδάμ, είναι και μπορεί να αποτελέσει για τη ζωή του πηγή θλίψης, στεναχώριας και δυστυχίας. Και έτσι, εκεί που τα πάντα είναι καλά λίαν, η μοναξιά του άνδρα θεωρείται από τον ίδιο τον Θεό και αξιολογείται ως ου καλόν. Ότι υπάρχει μία έλλειψη, μία ανεπάρκεια στη δημιουργία. Και αυτήν ο ίδιος ο Θεός πέβει να την, να την επιλύσει, να την συμπληρώσει. Να την... Με αυτό τον τρόπο, με αυτό το σχήμα, ο Ιερός Συγγραφέας τι θέλει. Ξεκινάει εξ αρχής να μας πει πόσο σημαντικό πράγμα είναι για τη δημιουργία η παρουσία της γυναίκας.
12: Μάλιστα.
11: Και η συνύπαρξη του αρσενικού και του θηλυκού στο να αποτελέσουν τον ένα άνθρωπο. Και μάλιστα αυτό το τονίζει σε δεύτερο επίπεδο ο Ιερός Συγγραφέας, λέγοντας και το εξής, παρουσιάζει τον Αδάμ να καλεί γύρω του όλα τα ζώα, τα πλάσματα, τα ζωντανά πλάσματα που κινούνται γύρω του, να τους δώσει ονόματα, επομένως να ασκήσει την εξουσία του επ' αυτών, αλλά κυρίως για να διαπιστώσει ότι δεν μπορεί με κανένα από αυτά να επικοινωνήσει ο Αδάμ. Πράγμα που κάνει ακόμα πιο δραματική την ανάγκη ύπαρξης ενός ομοίου με αυτόν προσώπου. Και αμέσως μετά ο Θεός προχωρά στη δημιουργία της γυναίκας, την οποία ο Ιερός Ιερατέας μας την περιγράφει ότι θέτει καταρχήν σε ύπνωση τον Αδάμ, στη δεύτερη φάση αποσπά ένα οστού από την πλευρά του Αδάμ, σε τρίτη φάση αναπληρώνει το πλευρό του Αδάμ με τη σάρκα να μην μείνει κενό, και αυτό το οστό το οποίο πήρα την πλευρά του Αδάμ το συμπληρώνει με το υπόλοιπο ανθρώπινο σώμα και έτσι δημιουργεί τη γυναίκα.
12: Κύριε καθηγητά, συγγνώμη που σας...
11: την οδηγεί και την παρουσιάζει μπροστά στον Αδάμ.
12: Κύριε καθηγητά, σας διακόπτω και σκέφτομαι το εξής. Καταρχάς, πόσο σημαντικό είναι το γεγονός της σχέσης μεταξύ δύο ανθρώπων, της επικοινωνίας των ανθρώπων, του διαλόγου μεταξύ των ανθρώπων, πόσο σημαντικό είναι να ζει ο ένας με τον άλλον, γιατί ουσιαστικά αυτό που μας είπατε είναι, έτσι γράφεται και στην Παλαιά Διαθήκη, ότι είναι ο λόγος που ο Θεός δημιουργεί τον δεύτερο άνθρωπο, για να μην είναι ο πρώτος άνθρωπος μόνος του, για να είναι σε επικοινωνία και σχέση με έναν άλλον άνθρωπο. Το ένα είναι αυτό. Κάτι άλλο που θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω. Μας περιγράψατε πώς γράφεται στην Παλαιά Διαθήκη η δημιουργία της γυναίκας. Έχουν κάποια σημασία η θεολογία της Εκκλησίας μας αναλύει το γεγονός γιατί ο Θεός θέτει τον Αδάμ σε ύπνωση ή γιατί η γυναίκα, ο δεύτερος άνθρωπος δημιουργείται από την πλευρά του Αδάμ. Αυτά γράφονται απλά έτσι ή έχουν κάποια σημασία?
11: Όλα έχουν σημασία, κυρία Κουζούρη, τα πάντα και παραμικρή λεπτομέρεια. Και εδώ είναι που χρειάζεται προσοχή να διακρίνουμε και να τη μελετήσουμε με ακρίβεια την κάθε μία λεπτομέρεια για να βγάλουμε το αληθινό της νόημα. Δυστυχώς η αδυναμία με την οποία προσεγγίζουν και διαβάζουν οι περισσότεροι άνθρωποι αυτές τις διηγήσεις, όπως είπα στην αρχή, είναι ότι προσέχουν στο πώς περιγράφεται η δημιουργία. Για να πούν, α, αυτό δεν έγινε έτσι, δεν έγινε αλλιώς, δεν μπορεί να έγινε έτσι. Ο συγγραφέας δεν ενδιαφέρεται για το πώς, αλλά ενδιαφέρεται για το τι. Το τι είναι το σημαντικό. Αυτό είναι που θέλει να μας πει. Το πώς είναι πιθανό να έγινε και έτσι. Ξέρετε, από τις αρχές διηγήσεις που έχουμε για τη δημιουργία του ανθρώπου και γενικότερα του κόσμου, η βιβλική διήγηση είναι η πιο ρεαλιστική, που είναι απαλλαγμένη από κάθε είδους μυθολογία. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να δημιουργηθεί έτσι.
12: Μάλιστα.
11: Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Είναι η πιο ρεαλιστική διήγηση. Αλλά δεν βρίσκεται εκεί η ουσία και η δύναμη της υπόθεσης. Η ουσία και η δύναμη βρίσκεται στο τι θέλει να μας πει. Και εκεί πέρα εστιάζουν και οι πατέρες την ερμηνεία τους και την θεολογική τους έτσι ευάθη στην περικοπή, ούτως ώστε να τονίσουν την κάθε λεπτομέρεια. Πολύ σωστά τονίσατε και είπατε, επισημάνατε μάλλον, αυτό το στοιχείο της ύπνωσης την οποία ρίχνει ο Θεός τον Αδάμ. Αυτό έτσι έπρεπε να γίνει. Διότι εκείνη τη στιγμή ο Θεός προβαίνει σε μία δημιουργική, νέα δημιουργική πράξη. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει γνώση αυτού του μυστηρίου, του πώς ο Θεός δημιουργεί. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι παρατηρητής του πώς ο Θεός δημιουργεί. Και γι' αυτό πρέπει να μην έχει συνείδηση εκείνη τη στιγμή της δημιουργικής αυτής πράξης του Θεού. Και αυτό το μυστήριο το φυλάγει προσεκτικά η Αγία Γραφή. Σε δεύτερο επίπεδο έρχεται μετά η ανάγκη, η επιστημία της γνώσης που θέτει, εμφυτεύει πάλι ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, στο να γνωρίζει τη δημιουργία, να μάθει τα βαθύτερα της δημιουργίας, ούτως ώστε μετά ψάχνουμε να βρούμε το τι και το πώς. Εκείνη όμως η στιγμή κατά την οποία ο ίδιος ο Θεός αυτενεργεί, θα λέγαμε, έτσι ανθρωπομορφικά στη δημιουργία, αυτό εκτυλίζεται μέσα στο μυστήριο. Ο άνθρωπος είναι παρόν, αγνοεί αυτό το μυστήριο. Και καλά θα κάνει να το αγνοεί αυτό το μυστήριο ο άνθρωπος, διότι έτσι προφυλάσσει τον εαυτό του. Και δυστυχώς το βλέπουμε σήμερα με την πρόοδο της επιστήμης, που η γνώση μας αυξάνεται τόσο πολύ και προσπαθούμε να διεζήσουμε στα βαθύτερα της δημιουργίας. έχουμε κατά τη γνώμη, κατά την εκτίμησή μου, τις περισσότερες φορές πλήρη άγνοια κινδύνου για το που οδεύουμε και αγγίζουμε λεπτά και βαθιά δομικά στοιχεία της δημιουργίας τα οποία δεν ξέρουμε, δεν έχουμε πλήρη γνώση το τι και πώς λειτουργούν. Με αποτέλεσμα τις πιο πολλές φορές να γεμονούν κινδύνους και απειλή καταστροφής για τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν η βίβλος, η βιβλική σκέψη, το γεγονός δημιουργίας το διατηρεί μέσα στο μυστήριό του, απροσπέλαστο και άγνωστο στον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Αδάμ πέφτει σε ύπνος. Αν θέλετε θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια δεύτερη σκέψη σε αυτό. Η διαδικασία όπως παρουσιάζεται είναι χειρουργικής φύσεως. Έτσι, ο Θεός αποσπά ένα πλευρό από τον Αδάμ. Κάτι το οποίο θα μπορούσε κανείς να το φανταστεί ως μια οδυνηρή κατάσταση. Έτσι και όπως βλέπουμε και σήμερα οι χειρούργοι μας υπνώνουν προκειμένου να προβούν σε μια τέτοια εγχείρηση. Έτσι λοιπόν η δημιουργία είναι κάτι ανάλαφρο. Με ευχαρίστηση βλέπει μπροστά του τη γυναίκα χωρίς να έχει μια οποιοδήποτε υπόνοια ή συνέστηση ανάμνηση κάποιου πόνου.
12: Θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε καθηγητά, ότι ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, δεν θα μπορούσε να τα αντέξει ενδεχομένως αυτό το θαύμα της δημιουργίας.
11: Ακριβώς. Γι' αυτό και βρίσκεται μέσα στο μυστήριο και απροσπέλασο στον άνθρωπο. Βεβαίως, εντάξει, και αυτό είναι το δεύτερο που είπαμε για το θέμα του πόνου. Πόνος δεν υπάρχει μέσα στον παράδεισο.
12: Ναι.
11: Έτσι και,
12: ναι, χρησιμοποιείται μια καθημερινή έκφραση και ένα περιστατικό που το ζούμε.
11: Οπότε. Δική μας, την
12: ναι, ακριβώς, έτσι όπως το λέτε.
11: Γιατί είπα στην αρχή ότι αυτός που τα γράφει έχει και εμπειρία της πραγματικότητας, της ζωής του, την εποχή που ζει. Οποιαδήποτε και να είναι αυτή, 15ο αιώνα, 12ο, 10ο στην αρχαιότητα. Λοιπόν, επομένως είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς ξεπερνάει και την προσωπική του εμπειρία της προσλαμβάνουσης παραστάσης, προκειμένου να περιγράψει αυτό το απόλυτο που είναι η δημιουργία. Το δεύτερο στοιχείο, πάρα πολύ σωστά το επίσης επισημάνατε, το γεγονός ότι προέρχεται από το πλευρό. Και από τον ίδιο τον Αδάμ. Ο Αδάμ, εδώ μπορούμε να κάνουμε τη σύγκρουση, ο άνδρας δηλαδή προέρχεται από τη γη, δημιουργείται από τη γη. Θα μπορούσε να πει κάποιος γιατί δεν παίρνει ο Θεός εν ονόματι της ισότητας και τα λοιπά πάλι από τη γη να φτιάξει και τη γυναίκα. Ναι. Το δεύτερο πρόσωπο.
12: Ναι.
11: Θα δημιουργούσε την περίπτωση αυτό ο Θεός, γιατί μιλάμε εδώ τώρα είμαστε στα όρια της ύπαρξης. Εκεί που προσδιορίζονται και οριοθετούνται οι κατηγορίες της ύπαρξης και των όντων. Εάν έκανε αυτό το πράγμα ο Θεός και πάλι θα έδειχνε ότι δημιουργεί ένα δεύτερο ξεχωριστό πλάσμα, τα οποία μια δεύτερη οντότητα περιγεγραμμένη και περιορισμένη εν αυτή, ξεχωριστή από τον άνδρα και αυτά τα δύο ξεχωριστά πράγματα θα ενώνει. Σαν μια εξωτερική ένωση. Εδώ όμως ο συγγραφέας δείχνει κάτι πολύ βαθύτερο, ότι ο άνδρας και η γυναίκα, αυτά τα δύο ξεχωριστά πρόσωπα, δεν είναι δύο ενότητες που συνδέονται και ενώνται μεταξύ τους με εξωτερικό τρόπο, αλλά το ένα προέρχεται από τον άλλο, από το άλλο. Η ενότητα βρίσκεται στο ανθρώπινο γένος, στο είδος, στην κατηγορία που λέγεται άνθρωπος, και γι' αυτό από εκεί αντλεί και η γυναίκα την ύπαρξή.
12: Μάλιστα.
11: Που σημαίνει και εδώ θα πρέπει να προσπεράσουμε τις κατηγορίες αυτές για τις οποίες συνήθως σκεφτόμαστε ποιος γεννήθηκε πρώτος, ποιος δημιουργήθηκε πρώτος, άρα πρέπει να έχει τα πρωτεία, εξουσία κτλ. Δεν έχουμε τέτοιες κατηγορίες σε όλο το σκηνικό και το περιβάλλον που ο συγγραφέας μας περιγράφει τη δημιουργία του κόσμου και των ανθρώπων.
12: Μάλιστα.
11: Θέλει ακριβώς να δείξει ότι και η γυναίκα, η οποία και πάλι εδώ η εμπειρία του, η ανθρώπινη στην κοινωνία του ήταν υποτιμημένη, υποβασμένη, εξαρτώμενη ιδιοκτησία του άνδρα, ξεπερνά αυτά τα στερεότυπα της εποχής του συγγραφέας, και εδώ βρίσκεται η ιδιοπνευστία του κειμένου, για να δείξει ότι και η γυναίκα προέρχεται από το ίδιο υλικό. Είναι εξίσου άνθρωπος 100% με τον άνδρα, με τον Αδάμ.
12: Μάλιστα.
11: Και μάλιστα προχωράει και ένα βήμα παραπέρα. Εδώ επιτρέψτε μου να πάω και να κάνω ενδεχομένως μία παράτολμη, ένα παράτολμο παραλληλισμό, αλλά νομίζω το σκεπτικό και η λογική είναι ίδια. Με το γεγονός της ανθρωπίσεως, που ασφαλώς σχετίζεται και με την Παναγία μας. Ο Κύριος ένα μεγάλο μάλλον χρονικό διάστημα στην ιστορία της Εκκλησίας το πέρασε προσπαθώντας να διευκρινίσει τους ανθρώπους και να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι αυτός ο οποίος γεννήθηκε από την Παναγία είναι ο Λόγος ο οποίος έγινε άνθρωπος. Σαρκούται ο Λόγος μέσα στα σπλάχνη της Παναγίας. Δεν ενώνεται ένας άνθρωπος, μια ξεχωριστή οντότητα περιγεγραμμένη, με έναν Θεό, μια άλλη ξεχωριστή οντότητα θα λέγαμε περιγεγραμμένη, με μια εξωτερική ένωση, όπως έλεγε ο Νεστόριος και οι άλλοι αιρετικοί της αρχαιότητας. Αλλά ο ίδιος ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, σαρκούται, ενώνεται εσωτερικά με τον άνθρωπο μέσα στα σπλάχνα της Παναγίας. Ακριβώς αυτό το πράγμα συμβαίνει και εδώ. Η γυναίκα σαρκούται μέσα από την ίδια την ύπαρξη του άνδρα, ούτως ώστε να είναι, να μοιράζονται την ίδια ανθρώπινη φύση 100%. Να μην υπάρχει κάποια υπεροχή του ενός απέναντι στον άλλον. Και αυτό το στοιχείο έρχεται το δεύτερο, η δεύτερη λεπτομέρεια με την οποία μας περιγράφει ο συγγραφέας τη δημιουργία της γυναίκας. Την δημιουργεί από το πλευρό του άνδρα, που το πλευρό βρίσκεται στα μισά του σώματος του άνδρα. Βρίσκεται στο σημείο που στέκεται δίπλα του ο ισότιμος άνθρωπος. Ούτε στα πόδια που βρίσκεται ο δούλος, ούτε στο κεφάλι που βρίσκεται ο κυρίαρχος ο βασιλιάς, αλλά στο πλευρό. Αυτός δηλαδή ο οποίος είναι ισότιμος, ισάξιος, ισόκυρος με τον άντρα, με τον άλλον άνθρωπο, τα δύο πρόσωπα.
12: Μάλιστα,
11: μπορούμε να πούμε ότι και από το πλευρό της καρδιάς και τα λοιπά, ούτως ώστε να υπάρχει, να είναι πολύ κοντά σε αυτή την έδρα της αγάπης και των συναισθημάτων και της λογικής, σύμφωνα με τη βιβλική εκτίμηση και της αξιολόγηση του ανθρώπου, του άνδρα, ότι η γυναίκα που στέκεται δίπλα μου είναι ένα όνης άξιο, ισότιμο, ισόκυρο, ισοδύναμο με εμένα.
12: Κύριε καθηγητά, διάβαζα.
11: Και μόνο αυτή η περιγραφή πώς ξεπερνά όλα τα στερεότυπα που ζούσε ο συγγραφέας.
12: Βέβαια. Διάβαζα ότι αιώνες μετά, βέβαια από τότε που γράφτηκε το Ιερό Κείμενο, πατέρες της Εκκλησίας σημειώνουν ότι στο γεγονός της δημιουργίας της γυναίκας από την πλευρά του άνδρα προεικονίζεται και η ίδρυση της Εκκλησίας από την πλευρά του νέου Αδάμ, του Χριστού.
11: Βέβαια, οι πατέρες μας όταν εμβαθύνουν και μετά τοποθετούν όλες αυτές τις διηγήσεις μέσα στο γενικότερο σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου, όπως το ζήσαμε μέσα στην ιστορία και το έχουμε κατανοήσει και αποκωδικοποιήσει, κάνουν και αυτόν τον παραλληλισμό, διότι ήδη από την Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος αλλά και ο ίδιος ο Κύριος ακόμα συσχετίζει και χρησιμοποιεί το παράδειγμα της ένωσης του άνδρα με τη γυναίκα, με την ένωση του Χριστού με την Εκκλησία, και εντοπίζουν οι πατέρες ακριβώς την δημιουργία της Εκκλησίας, η οποία Εκκλησία στηρίζεται στο Λόγο του Θεού ως άσαρκος Λόγος και ένσαρκος Λόγος, στο μυστήριο δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας και στη διδαχή της Αγίας Γραφής, ακριβώς το ότι ο Κύριος επάνω στο Σταυρό πληγώνεται στο πλευρό του προκειμένου να διαπιστωθεί ο θάνατός του από τον κεντηρίωνα, μια τυπική πράξη της εποχής εκείνης διαπιστωτικής του θανάτου, αλλά όμως συσχετιζόμενοι με αυτήν τη δημιουργία, τη διήγηση της δημιουργίας, αποκτά το βαθύτερο νόημα ότι δημιουργείται εκείνη τη στιγμή η Εκκλησία ως η νύμφη του Χριστού, η οποία βασίζεται πάνω στο μυστήριο της Ευχαριστίας, το οποίο είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εξήλθε, λέει, της πλευράς αυτού αίμα και είδωρ, αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στο Άγιο Ποτήριο, στο οποίο ενώνεται το σώμα και το αίμα του Χριστού μαζί με το είδωρ, και έτσι είναι ο πυλώνας της Εκκλησίας. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι έχουμε βρει τον διάβλο και την οδό της επικοινωνίας και της συμμετοχής μας στο μυστήριο της αρκώσεως και της αναστάσεως του Κυρίου.
12: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να κάνουμε εδώ ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
13: Η ώρα είναι 11.
5: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είναι το αφιέρωμα του φετινού 15 Αυγούστου, Παναγία, μητέρα, γυναίκα, ο γενικός του τίτλος, αγαπητοί ακροατές. Σε αυτήν την εκπομπή μιλάμε για τη δημιουργία του ανθρώπου γυναίκας στην Παλαιά Διαθήκη με τον κύριο Θανάσιο Παπαρνάκη, καθηγητή στο τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, μας μιλήσατε για την δημιουργία της Εύας. Όμως, αν κοιτάξει κανείς το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, θα παρατηρήσει ότι στην περιγραφή της δημιουργίας δεν αναφέρονται τα ονόματα του Αδάμ και της Εύας.
1: Ναι, ακριβώς, διότι συμβαίνει αυτό το οποίο αναφέραμε προηγουμένως, κυρία Χοζούρη. Ο συγγραφέας εδώ πέρα τον ενδιαφέρει να τονίσει και πάλι και πολλάκις την ενότητα και την φυσική ισότητα εκ της υπάρξεως ισότητα την οποία αντλεί και μοιράζεται ο άνδρας με τη γυναίκα. Τα ονόματα Αδάμ και Εύα είναι δηλωτικά της διάκρισης των δύο προσώπων και έρχονται μετά, σε δεύτερη φάση και σε δεύτερο επίπεδο, αφού πρώτα έχει κανείς προσδιορίσει και αποδεχθεί ότι υπάρχει αυτή η ισοτιμία των δύο φύλων. Διότι πάνω σε αυτήν την ενότητα χτίζονται στη συνέχεια οι διακρίσεις.
0: Ναι.
1: Και οι διακρίσεις δεν συνιστούν διάσπαση της ενότητας, αλλά ίσα ίσα εμπλουτισμό της ενότητας. Εάν δεν υπάρχει αυτή η ουσιαστική υπαρξιακή, θα λέγαμε, ενότητα νωρίτερα, τότε αυτές οι διακρίσεις των ονομάτων Αδάμ, Εύα κτλ. Έρχονται να διχάσουν και να διαιρέσουν. Εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι και το όνομα Αδάμ χρησιμοποιείται με τριπλό τρόπο μέσα στο κείμενο. Η μία έννοια του είναι η γενική κατηγορία άνθρωπος. Αδάμ σημαίνει και άνθρωπος, δεν είναι μόνο Μάλιστα. το όνομα του άνδρα. Αυτή είναι η τρίτη σημασία, το προσωπικό όνομα ναι. του άνδρα. Έρχεται στην τρίτη φάση και αφού έχει δημιουργηθεί η γυναίκα πλέον να γίνει προσωπικό όνομα του άνδρα, το Αδάμ. Υπάρχει και η ενδιάμεση, η δεύτερη έννοια του όρου Αδάμ που εννοεί το προγονικό ζεύγος στο σύνολό του, στην ενότητά του. Επομένως, που σχετίζεται με το πρώτο, με την κατηγορία άνθρωπος. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην κατηγορία άνθρωπος ενώνονται και υπάρχει υπαρξιακή ενότητα, σχέση, ισότητα και ισοτιμία των δύο φύλων. Αφού το τεκμηριώσουμε αυτό, μετά πάμε να κάνουμε τις διακρίσεις και να δούμε τι ρόλο έχει ο καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Και ιδιαίτερα αυτό το σημείο της ενότητας έρχεται ακριβώς για να το πει ο Ιερός Συγγραφέας, αρχίζει να προσδιορίζεται συνέχεια, να περιγράφει τις σχέσεις των δύο φύλων. Η πρώτη φράση που χρησιμοποιείται είναι στην απόφαση του Θεού να δημιουργήσει συντροφιά για τον άνδρα. Και λέει «Ποιήσομεν αυτό βοηθόν κατά αυτόν». Όταν ο Θεός δηλαδή αποφασίζει να φτιάξει τη γυναίκα, θέλει να φτιάξει ένα βοηθό για τον άνδρα. Και προχωρά μετά στη δημιουργία από την πλευρά. Εδώ αυτή η λέξη «βοηθός» είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί δείχνει ποια είναι η σχέση πλέον των δύο φύλων, που διέπει τα δύο φύλλα.
0: Αυτή βέβαια είναι η σχέση στην οποία αναφέρεστε, είναι η σχέση πριν την πτώση. Πάντα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Βρισκόμαστε ακόμα εκεί. Γιατί όντως μετά την πτώση τα πράγματα ανατρέπονται πλήρως, θα το πούμε και αυτό. Ναι. Στη συνέχεια, αλλά αυτό πρέπει πολύ σωστά το επισημαίνετε. Είμαστε ακόμα πριν από την πτώση, που τα πράγματα είναι ιδανικά, όπως θα έπρεπε να είναι. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τα δημιούργησε ο Θεός, ο Δημιουργός, όχι όπως τα φτιάξαμε εμείς μετά. Έτσι λοιπόν, αυτό το βοηθός δεν έχει την έννοια που το χρησιμοποιούμε σήμερα. Έναν υποδεέστερο εργαλείο που έχει ο άνθρωπος στην εξουσία του για να εκτελέσει κάποιες εργασίες. Εδώ η λέξη βοηθός, και από τον τρόπο μετά που είπαμε εκ του πλευρού και της ισοτιμίας κτλ., σημαίνει ο άνθρωπος ο οποίος μοιράζεται πλέον τα πάντα με τον Αδάμ. Είναι όμοιος με αυτό, ισότιμος με αυτόν και μοιράζεται τα πάντα στη ζωή. Ολόκληρη τη ζωή του Αδάμ μοιράζεται ο άνθρωπος, ο άντρας με τη γυναίκα του. Αυτό που λέμε στην απλή μας γλώσσα το έτερο νήμις.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά τα δύο μισά είναι που ενώνονται για να φτιάξουν τον έναν άνθρωπο. Όπως ήδη από το πρώτο κεφάλαιο μας έχει πει ο συγγραφέας, ότι επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, τον έναν άνθρωπο δίνει το κατ' εικόνα, άρσεν και φίλην επίησεν αυτούς και τους διακρίνει σε δύο ξεχωριστές υπάρξεις, αρσενικό και θηλυκό, για να μοιράζονται την ίδια οντότητα. Επομένως αυτό το βοηθόν είναι αυτός που παραστέκεται δίπλα στον άνδρα, που μοιράζεται τα πάντα με τον άνδρα, ολόκληρη τη ζωή του. Που χωρίς αυτόν, το δεύτερο πρόσωπο, τη γυναίκα, ο άνδρας είναι μισός, είναι μισός άνθρωπος, δεν είναι ολόκληρο. Έχει ολόκληρη την ανθρώπινη φύση μεν, αλλά είναι μισός. Σαν να πατάει στο ένα του πόδι και του χρειάζεται το δεύτερο. Και έρχεται τώρα εδώ ο συγγραφέας ακόμα περισσότερο με βαθύνει σε αυτό, όταν αφού δημιουργεί ο Θεός τη γυναίκα, την οδηγεί σαν τον υφαγωγό, έτσι που οδηγεί την ύφη στο γαμπρό, λοιπόν έτσι πολύ όμορφη και αυτή η εικόνα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, την οδηγεί μπροστά στον άνδρα για να τη δει ο άνδρας, και έχουμε εκεί την καταπληκτική αναγνώριση. Δίνει μεν ο άνδρας το όνομα στη γυναίκα,
0: ναι,
1: και την ονομάζει γυναίκα, Εύα. Λοιπόν, όπως αν θέλετε έκανε και προηγουμένως με τα ζώα, αλλά εδώ δεν έχει την ίδια έννοια της εξουσιαστικότητας καθώς ονοματίζει τη γυναίκα. Διότι πριν από το να της δώσει το όνομα, λέει την αιτία για την οποία της δίνει το όνομα, και η αιτία δεν είναι η εξουσία του, αλλά είναι η αναγνώρισή του ότι εδώ έχω έναν ίδιο με μένα, το άλλο μισό. Τούτο ουν οστούν εκ των οστέων, είναι κόκαλο από τα κόκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Εκφράζει την έκπληξή του και το θαυμασμό του ο Αδάμ, αφού ήδη έχει πάρει και την απογοήτευση, να θυμηθούμε νωρίτερα, από όλα τα πλάσματα. Εκφράζει την έκπληξή του και το θαυμασμό του που βρίσκει έναν ίδιο καθόλου όμοιο με αυτόν, που μπορεί να επικοινωνήσει άνθρωπο, που είναι η Εύα, και το όνομα το οποίο της δίνει πλέον είναι η έκφραση αυτής της εσωτερικής υπαρξιακής ενότητας που αναγνωρίζει στο πρόσωπο της Εύας ο Αδάμ. Εδώ ασφαλώς χρησιμοποιώντας και αυτήν την, όπως είπαμε, την εικόνα του νυφαγωγού, ο Ιερός Συγγραφέας θεμελιώνεται και η έννοια του γάμου, δηλαδή της συνύπαρξης των δύο φύλων μέσα στη γαμήλια σχέση. Αυτό είναι ο γάμος.
0: Είναι πολύ ωραία η λέξη που επιλέξατε, συνύπαρξη.
1: Η συνύπαρξη ακριβώς, και η συμπλήρωση. Για να αποτελεστεί, να απαρτιστεί και πάλι ο ένας άνθρωπος. Δηλαδή σε κάθε γάμο συμβαίνει, επαναλαμβάνεται μάλλον η δημιουργική ενέργεια του Θεού, να δημιουργείται η γυναίκα.
0: Μάλιστα.
1: Και να δημιουργείται το ανδρόγυνο, να υπάρχει ο άνθρωπος σε δύο φύλλα. Αυτό είναι ο γάμος. Είναι μια βαθύτατη υπαρξιακή επανάληψη της δημιουργίας που έχουμε. Δεν είναι μια τυπική τελετουργία έτσι κοσμικού ή οποιοδήποτε θυμοτυπικού χαρακτήρας, αλλά ο ίδιος ο Θεός ξαναδημιουργεί τον άνθρωπο στα δύο φύλλα.
0: Κύριε καθηγητά, μας περιγράψατε τη σχέση των δύο προσώπων, του Αδάμ και της Εύας. Πώς είναι η σχέση πριν την πτώση? Θα θέλατε τώρα να μας πείτε τι αλλάζει μετά το προπατορικό αμάρτημα σε ό,τι αφορά στη θέση της γυναίκας?
1: Με το προπατορικό αμάρτημα, κυρία Χουζούρη, όπως το εξηγούν οι πατέρες μας, ανατρέπονται τα πάντα. Όλη αυτή η ιεραρχία με την οποία ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και τους ρόλους τους οποίους έθεσε στο κάθε ένα δημιούργημα και να επιτελεί μέσα στη δημιουργία τους ώστε ως ένα σύνολο τα πάντα να αποτυπώνουν και να δοξολογούν τον Δημιουργό, να εκφράζουν την μανσοφία και την αγαθότητα του Δημιουργού, με το προπατορικό αμάρτημα τα πάντα ανατρέπονται. Όλες οι ισορροπίες χάνονται και υπέρχεται βαθύτατη ανισορροπία από την ύπαρξη του ανθρώπου, η οποία εκφράζεται με το θάνατο, μέχρι την προετοιμασία του θανάτου, που είναι η ανισορροπία στις σχέσεις του ανθρώπου με τον εαυτό του, με τον συνάνθρωπό του και εδώ εμπροκειμένο με την Εύα, ο Αδάμ με την Εύα, και φυσικά πρώτα απ' όλα με τον Θεό. Επέρχεται δηλαδή μια πλήρης ανατροπή των πάντων. Όλα αυτά τα οποία, και εδώ είναι ένα στοιχείο όπως ανέφερα προηγουμένως και της ιστοπνευστίας του κειμένου, για να μας περιγράψει αυτή την ιδανική κατάσταση στην οποία υπάρχει δημιουργία προ του προπατορικού αμαρτήματος. Σημαίνει ότι ο Ιερός Συγγραφέας ξεπερνά όλα τα στερεότυπα και τις εμπειρίες τις προσωπικές που έχει στη ζωή του και βλέπει στον τρόπο με τον οποίο συνυπάρχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους και πώς σχετίζονται με το περιβάλλον και τα λοιπά όλα, ξεπερνά αυτά και βλέπει μια τελειότητα που αυτό δεν μπορούσε να το κάνει μόνο με την δική του φαντασία, με κίνητρο μόνο την επιθυμία κάτι ενός καλύτερου από αυτό το οποίο περιμένει και ζει ο άνθρωπος. Και αυτό το βλέπουμε σε όλες τις αρχαίες παραδόσεις φιλοσοφικές, θρησκευτικές, οι οποίες, αλλά και μέχρι σήμερα, οι οποίες διέπονται από μια διαρχία. Όταν ο άνθρωπος έχει εμπειρία της συνύπαρξης καλού και κακού, δεν μπορεί να σκεφτεί τον κόσμο ως αποκλειστικά καλό ή ως αποκλειστικά κακό. Γι' αυτό και υπάρχει πάντα σε όλες τις φιλοσοφίες και τις θρησκείες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, υπάρχει αυτή η διηνεκής πάλι αντιπαλότητα ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Ο Ιερός Συγγραφέας ξεκινάει με μια τελειότητα η οποία προέρχεται από την Αποκάλυψη. Και αυτό μας λέει ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε, οι πατέρες μας που μας εξηγούν πολύ καλύτερα τα πράγματα και εμβαθύνουν, δεν μπορούμε να φανταστούμε με πολύ πολύ αμυδρή φαντασία και με προεκτάσεις και με προβολές στην τελειότητα όπως θα μπορούσαμε να τη φανταστούμε στην ανώτερη μορφή της. Μπορούμε να αποκτήσουμε μια μικρή εικόνα του πώς θα ήταν ο κόσμος χωρίς το προπατορικό αμάρτημα. Την τελειότητα της δημιουργίας. Μιλάμε για τις φυσικές σχέσεις, τις φυσικές ισορροπίες. Λοιπόν, αυτό το λέω ακριβώς για να καταλάβουμε το πόσο δομική ανατροπή φέρνει το προπατορικό αμάρτημα μέσα στην όλη δημιουργία και όχι μόνο στη σχέση των ανθρώπων. Και θα αφήσουμε τη διατάρρευση σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, θα μείνουμε στα δύο φύλλα, στον άνδρα και τη γυναίκα. Μας παρουσιάζει και πάλι ο Ιερός Συγγραφέας το προπατορικό αμάρτημα με την μορφή της παράβασης, της εντολής του Θεού, μιας εντολής στην οποία δίνει ο Θεός στους πρωτοπλάστους και την παραβαίνουν. Εκεί βρίσκεται το προπατορικό αμάρτημα, όχι στη βρώση του καρπού ή στον καρπό καθ' αυτόν του δέντρου, της γνώσης, του καλού και του πονηρού, αλλά στο ότι ο άνθρωπος αποφασίζει να παραβεί την εντολή του Θεού. Και αυτή είναι η πρώτη διατάραξη της σχέσης. Εναντιώνεται, επαναστατεί το δημιούργημα απέναντι στο δημιουργό του. Συγκρούεται με δική του βούληση, άσχετα με το ποσοστό του καταλογισμού και της συνείδησης, με τον δημιουργό του, και αυτό είναι η απαρχή της ανατροπής των πάντων. Λοιπόν, και μετά από αυτή την παράβαση, η οποία συμβαίνει από τους πρωτοπλάστους, πρώτα από την Εύα, μετά από τον Αδάμ, και εδώ αν θέλετε βλέπουμε, ίσως δεν είναι τυχαία και αυτές οι λεπτομέρειες, αλλά είναι πολύ συντομία, ακριβώς για να τονίσω ότι η δημιουργία της Εύας στην ουσία δίνεται το μεγαλύτερο μέρος δημιουργίας, δίνεται και χαρίζεται από την εγώ στην γυναίκα. Αν θα μου επιτρεπόταν μία αναλογία της ποσοτική για να στην γυναίκα. Αν θα μου επιτρεπόταν μία αναλογία της ποσοτική για να

0: Λοιπόν, και γι' αυτό και ο Πονηρός που τα ξέρει λίγο καλύτερα τα πράγματα, στοχεύει σε αυτό το κομμάτι του ανθρωπίνου είδους, στη γυναίκα. Διότι ξέρει ότι αν καταφέρει την δύναμη, την ισχυρή που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του ανθρωπίνου γένους και της ανθρώπινης ζωής, καταφέρει αυτή να θέσει υπό την εξουσία και την κυριαρχία του, έχει τον όλο άνθρωπο στην εξουσία του. Και ξεκινά από τη γυναίκα. Λοιπόν, και γίνεται η παράβαση και στη συνέχεια και ο άνδρας, και μας παρουσιάζει ο συγγραφέας τώρα τις συνέπειες της παράβασης αυτής με τη μορφή πενθυμικών ενός δικαστηρίου. Καλεί ο Θεός τους πρωτοπλάστους και το φίδι σε απολογία. Λοιπόν, ξεκινά πρώτα από το φίδι, στον οποίο καταλήγει, πολύ χαρακτηριστικό και αυτό, με την μετάθεση των ευθυνών, ο Αδάμ στην Εύα, η Εύα στο φίδι, και επομένως ξεκινάει η απόδοση των ευθυνών από το φίδι. Αλλά και εκεί έχουμε στην ανατροπή αυτής της παράβασης και της πορείας της καταστροφής, η οποία ακολουθείται έκτοτε στην ανθρωπότητα με την τιμωρία του φιδιού, αλλά αυτό ας το αναφέρουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, και η συνέπεια της πράξης για την Εύα, πηγαίνουμε πάλι χειαστή και με τη σειρά, είναι ότι διπλή θα γεννάει με θλίψη τα παιδιά της και θα υποταχθεί στον άνδρες, η ισότιμη σχέση την οποία είχε με τον άνδρες θα γίνει σχέση εξάρτησης και υποταγής.
1: Έχει ήδη διαταραχθεί αυτή η σχέση.
0: Αυτή είναι η πρώτη διαταραχή της σχέσης. Δεν είναι φυσιολογική η σχέση της εξάρτησης της γυναίκας από τον άνδρα, ούτε και της κυριαρχίας που φτάνει στα όρια της κακοποίησης του άνδρα και της γυναικός. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ανισορροπίας που επήλθε από την επανάσταση του ανθρώπου και από την μη αποδοχή του των ορίων της δημιουργίας που ο Θεός έθεσε. Και εδώ το λέει σαφέστατο ο συγγραφέας. Είναι πτώση, είναι μη αποδεκτό από το Θεό θέλημα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, στο δε άνδρα η συνέπειά του είναι ότι και αυτός με θλίψη και με πόνο θα καλλιεργεί τη γη και θα εξασφαλίζει τα προστοζήν και θα επιστρέψει στον θάνατο στη γη από την οποία προήλθε. Αυτό βλέπετε δεν πάει στη γη. Η γυναίκα δεν πεθαίνει, δεν επιστρέψει στη γη. Βεβαίως ως άνθρωπος, το σύνολο του ανθρωπίνου γένου. Αλλά αν μπορούσαμε να κάνουμε και εδώ ένα παραλληλισμό, θα λέγαμε ότι αυτός ο θάνατος, ο οποίος επιβάλλεται στον άνδρα, η διάλυση δηλαδή των συστατικών στοιχείων του ανθρώπου, τα οποία πάβουν πλέον να συνέχονται από τη δημιουργική δύναμη του Θεού, γιατί ο άνθρωπος απέρριψε τη δημιουργική δύναμη του Θεού που κρατά, συνέχει τα συστατικά στοιχεία του ανθρώπου ενωμένα μεταξύ τους και ο άνθρωπος ζει. Αυτός λοιπόν ο θάνατος θα λέγαμε ότι κατά αναλογία, επειδή είναι και ποιητικό το κείμενο εδώ και υπάρχουν τις στοιχείες σύμφωνα με την εβραϊκή ποιήση κτλ., η υποταγή της γυναίκας στην κυριαρχία του άνδρα είναι και ο δικός της ο θάνατος. Επομένως έχουμε εδώ πέρα μια βαθύτατη ανατροπή των σχέσεων μεταξύ των δύο φύλων και της ισορροπίας την οποία ο Θεός ήθελε να έχουν ο άνδρας με τη γυναίκα και τους ώστε να εκπληρωθεί ο σκοπός της δημιουργίας. Έτσι λοιπόν έχουμε μια πλήρη ανατροπή των πραγμάτων, τα οποία βεβαίως, επειδή ακριβώς είναι τόσο μεγάλη αυτή η ανατροπή, βρίσκεται έξω από τα περιορισμένα όρια και τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος για να τα αντιμετωπίσει και διανοητικά αλλά και πρακτικά.
1: Όμως,
0: το θάνατο δεν μπορεί ο άνθρωπος να τον αντιμετωπίσει.
1: Όμως εδώ, σε αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο για τον Αδάμ και την Εύα αλλά και για ολόκληρη την ανθρωπότητα, ο Θεός αφήνει να φανεί μια ελπίδα.
0: Ακριβώς είναι και πάλι στον ίδιο το δημιουργό ότι αυτό το οποίο έκανε ο άνθρωπος δεν το αφήνει στην τύχη του. Διότι ο δημιουργός είναι αυτός ο οποίος θέτει τα όρια και κανονίζει τα πράγματα, το που θα πάνε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει λάβει την ύπαρξή του από τον δημιουργό και επομένως υποτάσσεται στους κανόνες που ο δημιουργός του έχει βάλει. Όπως γίνεται με κάθε δημιούργημα. Δεν μπορεί το δημιούργημα να είναι ανώτερο από τον άνθρωπο. Ούτε το αυτοκίνητο, ούτε ο υπολογιστής, ούτε το σπίτι που κατασκευάζει ο άνθρωπος είναι ανώτερο από τον ίδιο τον άνθρωπο. Έτσι και εδώ. Επεμβαίνει πάλι ο ίδιος ο δημιουργός για να ανατρέψει αυτή την ανατροπή που επέφερε ο άνθρωπος και απευθυνόμενος στο φίδι.

0: δίνει ο Θεός αυτή την υπόσχεση ότι αυτός ο φαύλος κύκλος του θανάτου στον οποίο εισέρχεται πλέον ο άνθρωπος, της ανισορροπίας, της σύγκρουσης, της φθοράς, του πόνου που θα βιώνει πλέον ο άνθρωπος με τον συνάνθρωπό του σε όλα τα επίπεδα της ζωής του και στη σχέση του με το περιβάλλον, θα ανατραπεί και θα ανατραπεί με παρέμβαση του ίδιου του Θεού. Στο φίδι ο Θεός του λέει ότι η εξουσία την οποία απέκτησε επάνω στον άνθρωπο με την παράβαση θα λυθεί, θα λάβει τέλος, διότι ο ίδιος ο Θεός θα παρέμβει δια ενός απογόνου που θα γεννήσει η Εύα και ο οποίος θα συντρίψει το κεφάλι του όφιος, που σημαίνει θα τον εξουθενώσει τελείως, θα τον εξαφανίσει τον όφιο και κατά συνέπεια και την κυριαρχία που έχει επάνω στον άνθρωπο, που είναι της αμαρτίας και του θανάτου. Αυτός δε, το φίδι, το μόνο που θα μπορέσει να του κάνει να του δαγκώσει λίγο τη φτέρνα, ένα ελαφρύ και φευγαλαίο και πρόσπερο τραύμα, που δεν θα μπορέσει να έχει κάποια μεγαλύτερη επίδραση. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την υπόσχεση που δίνει ο Θεός, της λύτρωσης και της σωτηρίας του ανθρώπου, που στην θεολογική γλώσσα ονομάζεται πρωτευαγγέλιο αυτή η υπόσχεση του Θεού, έχουμε το πρόσωπο του Χριστού, που είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας, η παρέμβαση, ο ίδιος ο Θεός, που αναλαμβάνει προσωπικά την ανέρηση των συνοπιών της του προκοτερικού αμαρτήματος, και έχουμε ασφαλώς πρωταρχικό το πρόσωπο της Εύας, η οποία δίνει ζωή στο Μεσσία. Και αυτό το υποτιμούμε. Και δυστυχώς υπό το κράτος των φεμινιστικών ιδεολειψιών και τα λοιπά, υποτιμούμε την γυναίκα ως δημιουργό της ζωής, ότι τι κάνει, γεννάει η γυναίκα, είναι η μητέρα και τα λοιπά. Συγγνώμη, χωρίς την ζωή που δίνει η γυναίκα δεν υπάρχει ζωή πάνω στην πλανήτη. Ακόμα και ο ίδιος ο Χριστός δεν θα μπορούσε να γίνει άνθρωπος, δηλαδή το σχέδιο της δημιουργίας ή η ενανθρώπιση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη γυναίκα. Χωρίς να αναλάβει ο Θεός εξ υπαρχής από την πρώτη του λεπτομέρεια όλο το μυστήριο της ζωής, το οποίο εξ αρχής δημιούργησε για να το ανασκευάσει και να το επαναφέρει στα αρχικά του μέτρα της δημιουργίας. Ο Απόστολος Παύλος λέει σαφέστατα ότι ο Αδάμ, λέει, προηγείται της Εύας, διότι εκ του Αδάμ ελήφθη η Εύα, η γυναίκα, αλλά και η Εύα, η γυναίκα, προηγείται του ανδρός, διότι εκ της γυναικός προέρχεται. Δια της γυναικός προέρχεται και ο άνδρας. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα πράγματα και να βάλουμε σε αυτή τη συγκρουσιακή κατάσταση της αμαρτίας η οποία επικρατεί στον κόσμο μας. Και τέλος πρέπει να τα ξεπεράζουμε αυτά τα στερεότητα που προσπαθούν να μας επιβάλλουν με τον άλλο τρόπο και δίδει την απελευθέρωση, αυτή τη δίδει το βιβλικό κείμενο ήδη από αυτή την αρχαιότητα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Δίδει λοιπόν με αυτή την υπόσχεση ο Θεός μία απόγονο της Εύας, που είναι το πρόσωπο της Παναγίας, η οποία θα δώσει ζωή στον Μεσσία που θα συντρίψει το κράτος του θανάτου, την εξουσία του πονηρού, και θα ξαναδώσει πάλι στον άνθρωπο τη χαμένη του ζωή.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, δεν προλαβαίνουμε σήμερα, αλλά η επόμενη εκπομπή, η εκπομπή που ακολουθεί την ερχομένη Δευτέρα, θα ασχοληθεί με την θέση της γυναίκας στο Ισραήλ, αλλά και με προσωπικότητες γυναικείες όπως προβάλλονται στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, αλλά νομίζω ότι αν διαβάσει κανείς την Παλαιά Διαθήκη, βλέπει ότι η γυναίκα παίζουν σημαντικό και όχι παθητικό ρόλο στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης.
0: Βέβαια. Βέβαια. Μόνο θεολογικά από αυτό που ήδη αναφέραμε, ναι, είναι από την παρουσία της γυναίκας εξαρτάται η σωτηρία του ανθρώπου.
1: Μάλιστα.
0: Και του άνδρα και του συνόλου του ανθρώπου γένους και του συνόλου της φύσεως από την παρουσία και το ρόλο της γυναίκας. Αλλά και ιστορικά αν το δούμε τα πράγματα, όχι θεολογικά, ιστορικά, ο Ισραήλ είναι όντως μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση μέσα στους λαούς της αρχαιότητας για τη θέση που δίνει τη γυναίκα την ιστορική του πορεία, στην εμπειρία του που πολύ έτσι προσεγγίζει και τη δική μας την εμπειρία, και νομίζω θα έχετε πολύ ενδιαφέροντα σημεία να αναλύσετε και σε αυτό το θέμα.
1: Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα και για όλα όσα μας είπατε για την δημιουργία της γυναίκας όπως περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη. Θερμά σας ευχαριστούμε, κύριε
0: πολύ.
1: Καθηγητά.
0: Και ελπίζω να βοήθησα λίγο στην καλύτερη κατανόηση των θεμάτων.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή ημέρα και σε εσάς. Καλή συνέχεια.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Αθανάσιο Παπαρνάκη, καθηγητή στο τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του αφιερώματος «Παναγία, Μητέρα, Γυναίκα» που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Χουζούρη, στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μουσική επέλεξε η Μαρινέλα Πολυζώτη, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφώνου και στα μηνύματά σας απαντούσε η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του 89,5.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
4: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
6: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
7: αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
9: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
10: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
9: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
10: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
11: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
13: Δύο είναι οι νεκροί στη Θέουτα από το μαζικό κύμα μεταναστών από το Μαρόκο στην Ισπανία. Αρχίζουν σήμερα ξανά οι συνομιλίες με το Ιράν, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Και να περάσουμε τώρα να δούμε πιο αναλυτικά την σημερινή επικαιρότητα. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού βρίσκεται η χώρα, καθώς η Δυτική Αττική και η Βιωτία δοκιμάζονται σκληρά από μια καταστροφική πυρκαγιά που μένεται ανεξέλεγκτη για τέταρτο 24ωρο, έχοντας διανύσει 10 χιλιόμετρα μόνο τις τελευταίες ώρες. Η επιχείρηση συνεχίζεται στη σκιά της τραγικής σύγκρουσης δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα, η οποία στοίχισε τη ζωή στα δύο μέλη του πληρώματος. Τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκε το 112 για την επίγουσα εκένωση οικισμών προς τη Νέα Πέραμο, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα. Στην περιοχή επιχειρούν πάνω από 400 πυροσβέστες, 20 ομάδες δασοκομάντος και βαρέα μηχανήματα που ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες στους πρόποδες του όρους Πατέρα. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη για σήμερα, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 για Αττική, Βιωτία και Εύβοια, με το πυροσβεστικό σώμα σε γενική επιφυλακή. Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, της πυροσβεστικής αναζωπήρωση καταγράφεται στην περιοχή του Κιθερώνα, ενώ ενεργά μέτωπα εξακολουθούν να υπάρχουν βορειονοτελικά της Ψάθας και στην περιοχή Κανδύλη. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτημιού της τελευταίας 15ετίας ήταν αυτό που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου στη χώρα μας, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται από τις μεγάλες φωτιές με τους θυελλώδεις ανέμους. Με βάση την καταγραφή του ΜΕΤΕΟ για τους θυελλώδεις ανέμους, οι μεγαλύτερες ρηπές σημειώθηκαν στους παρακάτω σταθμούς το διάστημα 29 έως 31 Ιουλίου. Στο Φουρφορά Μαρίου Ρεθύμνου η μέγιστη ρηπή έφτασε τα 111 χιλιόμετρα την ώρα, η μεγαλύτερη ρηπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό. Στον Πλακιά του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου η μέγιστη ρηπή έφτασε τα 114 χιλιόμετρα την ώρα. Στην Πεντέλη, στις εγκαταστάσεις του ΕΑ, η μέγιστη ρηπή έφτασε στις 108 χιλιόμετρα την ώρα και επίσης τα 113 χιλιόμετρα την ώρα. Στην Πάρνηθα η μέγιστη ρηπή έφτασε τα 109 χιλιόμετρα την ώρα. Κανένα περιθώριο εφησυχασμού, είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, χαρακτηρίζοντας βελτιωμένη την εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Αν θέλαμε να δώσουμε έναν τίτλο στη σημερινή εικόνα της πυρκαγιάς, θα λέγαμε ότι υπάρχει βελτίωση, αλλά δεν υπάρχει απολύτως κανένας εφησυχασμός, ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ. Όπως εξήγησε, στην μεγάλη περίμετρο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές αλλά και λανθάνουσες θερμές εστίες, οι οποίες απαιτούν συνεχή επιτήρηση, καθώς ακόμη και μια ισχυρή ρηπή ανέμου μπορεί να προκαλέσει νέα αναζωπήρωση. Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν 450 πυροσβέστες, 22 ομάδες δασοκομάντος και 125 πυροσβεστικά οχήματα. Ενώ από αέρος συνδράμουν 12 ελικόπτερα, εκ των οποίων 2 για τον εναέριο συντονισμό και 11 αεροσκάφη. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, ορισμένα από τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν ρήψεις επιβραδυντικού υγρού με στόχο να μειωθεί η ένταση της καύσης στα πιο επικίνδυνα σημεία. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος παραμένουν ισχυρότατες στο πεδίο και επιχειρούν σε όλο το μήκος της περιμέτρου, ώστε να τεθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα υπό έλεγχο αυτή η ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά, υπογράμμισε. Οι επίγειες δυνάμεις βρίσκονταν επιποδώς όλο το βράδυ, διανοίγοντας αντιπυρικές ζώνες με χωματουργικά μηχανήματα και δίνοντας τιτάνια μάχη, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται σε δύο σημεία και συγκεκριμένα στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι Μεγάρων. Επιπλέον μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε σήμερα στις 3:24 τα ξημερώματα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο. Ειδικότερα μέχρι στιγμής για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ενώ όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στη συνέχεια είχε προγραμματιστεί να ενισχυθούν. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και η ομάδα Δευκαλίων. Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Παράλληλα, δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Επιπλέον, λεωφορεία του πυροσβεστικού σώματος και των ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για τη διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών εφόσον απαιτηθεί. Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική έλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις, κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες. Έως και χθες στις 12:05 το μεσημέρι, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους και από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από τις δασικές πυρκαγιές Αττική και Βιωτία, οι εκτάσεις που είχαν πληγεί ξεπερνούν τα 111.000 στρέμματα, 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής. Εν τω μεταξύ, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά στην κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών της επικράτειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθήκων. Επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος για τους πληγέντες από τις φωτιές των τελευταίων 24 ώρων στην Αττικοβιωτία. Την ίδια στιγμή ο Υφυπουργός υπενθύμησε ότι η αποζημίωση για τα σπίτια που υπέστησαν καταστροφές από τις φωτιές θα αποζημιωθούν κατά 100%. Από πέρυσι είχαμε πάρει μια απόφαση, από το 2019 που ήταν στο 65%, πλέον η επιχορήγηση να είναι στο 100%. Οπότε σε ένα μήνα από σήμερα, δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες και θα έχει εκδοθεί μια κία η οποία θα συμπεριλαμβάνει, θα έχει δικαίωμα σε έναν μήνα από τώρα ο πολίτης που έχει πληγεί για την κατοικία του, είτε είναι πρωτογενής είτε δεύτερογενής, να υποβάλει μια αίτηση για την αποζημίωση που θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου, θα είναι στο 100%, είπε ο κύριος Κατσαφάδος. Παράλληλα, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η άμεση αποζημίωση όλων των πληγέντων. Διευκρίνησε ότι για να γίνει η άμεση αποζημίωση των πολιτών θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς θα πρέπει οι πληγέντες να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις τους στους δήμους που ανήκουν. Υπενθυμίζεται ότι το ποσό επιδότησης για την πρώτη κατοικία που έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές είναι στα 6.000 ευρώ. Οι επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές από τις φωτιές, ανέφερε ο κύριος Κατσαφάδος, θα αποζημιωθούν κατά 70%, ενώ θα υπάρξει αναστολή και στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Ο Υφυπουργός ανακοίνωσε ότι ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπτονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως τα 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Ο κύριος Κατσαφάδος εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των πυροσβετών που σκοτώθηκαν χθες το μεσημέρι μετά τη σύγκρουση και συντριβή δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. Τιμούμε αυτούς τους πέντε ήρωες που έπεσαν στη μάχη απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα, ανέφερε, σημειώνοντας ότι η πολιτεία βρίσκεται δίπλα στους πολίτες που μέσα σε λίγες ώρες είδαν τη ζωή τους να αλλάζει. Η ελληνική αστυνομία τώρα ανέλαβε τη διενέργεια προανάκρισης για την εξακρίβωση των συνθήκων και αιτιών της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που συγκρούστηκαν χθες το μεσημέρι στην Ψάθα Αττικής κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του ενός αεροσκάφους. Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της αστυνομίας τονίζει: σχετικά με το περιστατικό της σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, επισημαίνεται ότι κατόπιν ενημέρωσης του αρμόδιου εισαγγελέα η διενέργεια της προανάκρισης ανατέθηκε στην ελληνική αστυνομία για τη διακρίβωση των συνθήκων και των αιτιών του περιστατικού. Στο πλαίσιο αυτό διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές πράξεις, ενώ ο χώρος του συμβάντος είχε αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Στο πένθος λοιπόν η χώρα μετά την τραγική σύγκρουση των δύο μισθωμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμανό. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής, ενώ οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τι οδήγησε στο δυστύχημα. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 χθες στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου στην Ψάθα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς. Οι δύο επιβαίνοντες του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής, κατάφεραν να σωθούν με τον κυβερνήτη να πραγματοποιεί αναγκαστική προσγείωση πριν το ελικόπτερο τυλιχθεί στις φλόγες. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά κατόπιν ενημέρωσης του αρμόδιου εισαγγελέα, η διενέργεια της προανάκρισης ανατέθηκε στην αστυνομία. Η διερεύνηση του δυστυχήματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα για τα αίτια της σύγκρουσης. Οι ειδικοί συλλέγουν συντρίμμια και κάθε διαθέσιμο στοιχείο από το σημείο, ενώ αναμένεται να εξεταστούν όλα τα δεδομένα της πτήσης, οι επικοινωνίες των πληρωμάτων και οι μαρτυρίες. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αποτελεί ένα από τα βασικά σενάρια που διερευνώνται. Εξετάζεται αν υπήρξε λανθασμένη εκτίμηση αποστάσεων ή συντονισμού μεταξύ των δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες πτήσης πάνω από το πύρινο μέτωπο, οι επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης πραγματοποιούνται σε περιβάλλον με έντονο καπνό, υψηλές θερμοκρασίες, θερμικά ανωδικά ρεύματα και περιορισμένη ορατότητα, παράγοντες που αυξάνουν σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας των χειρισμών. Η πυκνή εναέρια κυκλοφορία στην περιοχή της φωτιάς σε μεγάλες πυρκαγιές επιχειρούν ταυτόχρονα πολλά εναέρια μέσα, γεγονός που απαιτεί απόλυτο συντονισμό και αυστηρή τηρήση των διαδικασιών ασφαλείας. Ενδεχομένως να υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη σε ένα από τα δύο ελικόπτερα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν. Το ενδεχόμενο αυτό θα διερευνηθεί μέσω της εξέτασης των συντριμιών και του ιστορικού συντήρησης των ελικοπτέρων. Τη βαθιά της θλίψη για το θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου, το οποίο συνετρίβει ενώ επιχειρούσε στη μεγάλη φωτιά στην Ψάθα, εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Χρειάζεται ιδιαίτερο θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των άλλων, έγραψε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναλυτικά η ανάρτησή της. Οι σκέψεις μου είναι στους φίλους και τις οικογένειες των Ελλήνων και Δανών πιλότων που επιχειρούσαν στην κατάσβεση πυρκαγιών και έχασαν τραγικά τη ζωή τους νωρίτερα σε σύγκρουση με άλλο ελικόπτερο την ώρα του καθήκοντος στην Ελλάδα. Εύχομαι ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες. Χρειάζεται ιδιαίτερο θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των άλλων ανθρώπων. Αδιανόητες εικόνες έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την δράση γνωστών αγνώστων στη Μαγούλα. Τη στιγμή που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη την Κυριακή στα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία και Αττική, ομάδα ατόμων μπήκε στο πάρκινγκ της πυροσβεστικής, κλέβοντας εξαρτήματα αυτοκινήτων και προκαλώντας μεγάλες ζημιές. Πυροσβέστες καταγγέλνουν πως ενώ πάλευαν να σώσουν ζωές και περιουσίες στα μέτωπα της φωτιάς, ομάδα ατόμων εκμεταλλεύτηκε την απουσία τους και εισέβαλε στο χώρο στάθμευσης του πυροσβεστικού σώματος στη Μαγούλα. Αφού προκάλεσαν φθορές στα αυτοκίνητά τους, στη συνέχεια έκλεψαν τις ζάντες και τράπηκαν σε φυγή. Ανάρτηση για το περιστατικό έκανε και η ομάδα θελοντών πυροσβεστών στα social media, αναρωτώμενοι ποιος θα προστατεύσει εκείνους τελικά. Όπως σημειώνουν στην ανάρτηση, την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέψουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα. Οι ισχυροί άνεμοι θα είναι και σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών που επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες. Αν και τα μποφόρ θα πρέπει να πούμε ότι έχουν ήδη πέσει στα κύρια μέτωπα της φωτιάς, δηλαδή σε Βιωτία και Αττική, αυτά θα συνεχίζουν και σήμερα να αγγίζουν τα 6 μποφόρ κάποιες συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Σε άλλα θέματα, ακόμα 4 Γερμανοί εντοπίστηκαν στα ανοιχτά της Σίμης σήμερα, μετά το σοβαρό περιστατικό με το ιστοπλοϊκό τους που έπλεε ακυβέρνητο. Συνολικά, 7 άτομα έχουν ανασυρθεί και είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ενώ γίνεται αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό ακόμη ενός άντρα που παραμένει εξαφανισμένος από τη στιγμή που η παρέα των 8 έπεσε στην θάλασσα για κολύμπι και το ιστοπλοϊκό παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα στα ανοιχτά της Σίμης. Οι πρώτοι που εντοπίστηκαν ήταν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιοχή του Πανορμίτη. Στη συνέχεια ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή 2 πλωτών σκαφών του λιμενικού σώματος και ελικοπτέρου της πολεμικής αεροπορίας. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μια ακόμα γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή κολυμπώντας, όπου στη συνέχεια εντοπίστηκε απολιευτικό σκάφος. Ακολούθως, λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, πλωτό του λιμενικού σώματος εντόπισε ακόμη 4 άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 7. Οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου ενός άνδρα. Ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Με μια πορεία που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι και έγινε σημείο αναφοράς για πολλές γενιές καλλιτεχνών. Την είδηση του θανάτου του Λάκη Χαλκιά, με το τεράστιο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική, γνωστοποίησε η οικογένειά του με μια λιτή ανάρτηση. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά με οδύνη και θλίψη ανακοινώνει το θάνατό του. Η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα. Γεννημένος λοιπόν στα Ιωάννινα στις 30 Αυγούστου του 1900. 1943 ο Λάκης Χαλκιάς, κατά κόσμο Μιχάλης Χαλκιόπουλος. Προερχόταν από την θρυλική οικογένεια των Χαλκιάδων και ήταν γιος του μεγάλου κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά. Από πολύ μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τη μουσική, ενώ μόλις στα 16 του χρόνια ξεκίνησε να εργάζεται ως επαγγελματίας μουσικός. Στη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας του συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, όπως η Σωτηρία Μπέλου, ο Στέλιος Καζατζίδης, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Βασίλης Τσιτσάνης. Ξεχωριστή θέση στην πορεία του είχε και η συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο μέσα από εμβληματικά έργα που άφησαν εποχή. Ο Λάκης Χαλκιάς πραγματοποίησε περισσότερες από 2.000 συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τραγούδησε σε ιστορικές σκηνές όπως το Carnegie Hall και το Lincoln Center της Νέας Υόρκης και συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση και ανάδειξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Παράλληλα ασχολήθηκε με τη μελοποίηση σημαντικών έργων και υπήρξε μια προσωπικότητα με έντονη παρουσία στον πολιτισμό. Με τον θάνατό του η ελληνική μουσική χάνει μια σπουδαία φωνή και έναν άνθρωπο που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην παράδοση και στο λαϊκό τραγούδι. Με αιχμηρό τρόπο απάντησε ο Θανάσης Αυγερινός στη διαγραφή του από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, την οποία ανακοίνωσε χθες η Μαρία Καριστιανού. Ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κινήματος έκανε λόγο για εγωμανίες, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τη φράση «Μωρένη κύριος, ον βούλεται απολέσε». Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Λάρισας θα καθίσει 49χρονος άνδρας που κατηγορείται για τον κατεξακολούθηση βιασμό της 9χρονης θετής κόρης του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, κατηγορούμενος για βιασμό ανηλίκου, κατεξακολούθηση και για κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου που δεν συμπληρώνει το 14ο έτος της ηλικίας του και το οποίο έχουν να εμπιστευτεί στον δράστη για να προσέχει και να το φυλάσει, παραπέμπεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λάρισας. Είναι ένας 41χρονος από την Αλβανία, πρώην κάτοικος χωριού του Αλμυρού Μαγνησίας και του Τυρνάβου Λάρισας. Ο 41χρονος φέρεται ότι βίασε την 9χρονη κόρη της συζύγου του, κορίτσι που είχε αποκτήσει από τον πρώτο της γάμο. Νεκρός εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κάντιας Αργολίδας του Δήμου Ναυπλίου ο 58χρονος ψυχολόγος που αγνοούνταν τις τελευταίες 9 ημέρες. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο ολοδοποί, με τις συνθήκες θανάτου του να μην έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, η σωρός του άνδρα βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη, σε σημείο αρκετά μακριά από την περιοχή όπου είχαν εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες το όχημά του. Ο εντοπισμός του 58χρονου έγινε έπειτα από συντονισμένες έρευνες των αστυνομικών της ασφάλειας Ναυπλίου, της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ του λιμενικού, της ελληνικής ομάδας διάσωσης Αργολίδας, καθώς επίσης και εθελοντών. Και να περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Ξεκινούν εκ νέου σήμερα, Δευτέρα, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες με το Ιράν, ενώ ο ίδιος λίγες ώρες πριν είχε γνωστοποιήσει την προηγούμενη απόφασή του να αναβληθεί η επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού η ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με προϋπόθεση πως θα κλειστεί συμφωνία και γρήγορα. Φυσικά δεν θέλουν να δεχτούν επίθεση. Γνώριζαν το εύρος της, διότι την έβλεπαν να παίρνει μορφή. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τους μιλήσουμε υπό μορφή διαπραγμάτευσης. Αυτή θα αρχίσει αύριο, τόνισε στη χθεσινή του ανακοίνωση. Και όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στον τύπο πάνω στο αεροσκάφος του καθώς επέστρεφε από το Νιου Τζέρσι στην Ουάσιγκτον. Δεν ξεκαθάρισε ωστόσο πού θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, πόσο θα διαρκέσουν, ούτε ποιοι θα συμμετάσχουν. Το Ιράν, ωστόσο, από την πλευρά του δεν διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγάη, απαντώντας σε όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως σημείωσε, το Ιράν βρίσκεται τώρα σε συζητήσεις με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινά ασφαλή διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Επεσήμανε δε πως η επίτευξη συμφωνίας με το Ομάν δεν επαρκεί για να ξανανοίξουν τα στενά. Στην Ισπανία συνεχίζεται η τραγωδία στον θύλακα της Θέουτα, καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 72 μετά τον εντοπισμό ακόμη 5 σωρών κατά μήκος της ακτής. Τα τραγικά γεγονότα συνδέονται με τη μαζική προσπάθεια χιλιάδων μεταναστών να περάσουν από το Μαρόκο στο ισπανικό έδαφος. Οι αρχές στην Ισπανία αναφέρουν ότι περισσότεροι από 50.000 μετανάστες πέρασαν στη Θέουτα από τη στεριά και τη θάλασσα σε μια πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση που προκάλεσε συναγερμό τόσο στη χώρα όσο και στις Βρυξέλλες. Από το Σάββατο ξεκίνησε η τοποθέτηση πλωτού φράγματος μήκους 500 μέτρων στον κυματοθράφστη του Ταραχάλ, ενώ από τα βασικά σημεία διέλευσης προς τη Θέουτα το εμπόδιο θα επιτρέπει παράλληλα τη διέλευση των σκαφών της πολιτοφυλακής που πραγματοποιούν περιπολίες στην περιοχή. Επίθεση των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων με ντρόνς χθες σκότωσε ένα κορίτσι και τραυμάτισε άλλα δύο σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης της Αλεξάνδρε Σουβάευ, καταδικάζοντας την βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση. Συνολικά χθες σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιδρομές στη Ρωσία τουλάχιστον 8 άνθρωποι. Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές της εβδομάδας, καθώς η προοπτική νέων διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιορίζει τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και για μεγαλύτερα προβλήματα στην τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς. Στις εκκλησιαστικές ανακοινώσεις από τον Ιερό Ναό Αγίων Ακινδύνων Δήμου Αγίων Αναργύρων ανακοινώνεται ότι αύριο το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση και Άγιο Ευχέλαιο. Επίσης από τον Ιερό Καθεδρικό και Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών ανακοινώνεται ότι επί τη ορτή του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμάτου Ετωλού, η Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού θα επιτελέσουν τη μνήμη αυτού με τα πάσης λαμπρότητος την Κυριακή 23 Αυγούστου με τον Μεγάλο Πανηγυρικό Αρχιερετικό Εσπερινό και την Δευτέρα το πρωί με την ακολουθία του Όρθρου, την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και τον Μεθέωρτο Εσπερινό το απόγευμα. Και να περάσουμε τώρα στην αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Με τα γενικά χαρακτηριστικά να αναφέρουν γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά ορεινά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Πιο συγκεκριμένα τώρα, στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά καλός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για τη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένεται γενικά καλός καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου στην κεντρική Μακεδονία. Τοπικά θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Εστερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά καλός καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά καλός καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, αίθριος ο καιρός, η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στη Νότια Κρήτη τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αίθριος ο καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Και για αύριο Τρίτη, τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού αναφέρουν γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου στα δυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

0: Και στο σημείο αυτό φτάνουμε στην ολοκλήρωση και του σημερινού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων από τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, από τον Κώστα Παπά που παρουσίασε το βιβλίο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που ρύθμισε τον ήχο. Ευχές για ένα καλό μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Η φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα ο λόγος μας θα περιστραφεί στις διηγήσεις που αφορούν στο πρόσωπο του προφήτη Ηλία και τη θαυμαστή του δράση. Σχετικές αναφορές έχουμε στο βιβλίο Γάμα Βασιλειών κατά τη μετάφραση των Εβδομήκοντα και στα κεφάλαια 17 έως 19. Η δράση του προφήτη Ηλία τοποθετείται στα χρόνια του βασιλιά του βορείου βασιλείου Αχάβ, γιού του Αμπρί, η βασιλεία του οποίου διήρκησε 22 έτη. Σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση, ο Αχάβ έπραξε το πονηρό ενώπιον του Θεού σε μεγαλύτερο βαθμό από τους προκατόχους του. Επιπλέον μάλιστα, σαν να ήταν ελάχιστη σημασίας γεγονός, αγνοώντας την ρητή εντολή του Θεού σύμφωνα με την οποία απαγορευόταν ο γάμος των Ισραηλιτών με αλόφιλες και αλόθρισκες γυναίκες, νυμφεύθηκε την Ιεζάβελ, την θυγατέρα του βασιλιά των Σιδωνίων. Δεν έφτανε όμως μόνον αυτό, αλλά λάτρεψε τον Βάλ και τον προσκύνησε. Συνέπεια αυτού ήταν η ανέγερση ναού και θυσιαστηρίου προς τιμήν του θεού Βάλ, τα οποία κτίστηκαν στην πρωτεύουσα του βορείου βασιλείου του Ισραήλ, την Σαμάρια. Ακόμη ο Αχάβ κατασκεύασε μια ξύλινη ιερή στήλη και προκάλεσε την οργή του Κυρίου επειδή ασέβησε περισσότερο από τους προηγούμενους από αυτόν βασιλείς. Τότε ο Ηλίας, ο επωνομαζόμενος θεσβήτης, διότι καταγόταν από την θέσβη της Γαλάδ, παρουσιάστηκε στον Αχάβ και του είπε «Ζει Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, ενώπιον του οποίου στέκομαι. Δεν θα βρέξει κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου, ούτε θα πέσει σταγόνα δροσιάς, παρά μόνον όταν δώσω την σχετική εντολή». Εννοείται εδώ βεβαίως ότι ο Θεός είχε παραχωρήσει την δύναμη αυτή στον προφήτη προκειμένου να αποκαλυφθεί το μεγαλείο και η ισχύ του αληθινού Θεού έναντι των ειδωλολατρικών θεοτήτων. Στην συνέχεια ο Κύριος απευθύνθηκε στον Ηλία και του είπε να αναχωρήσει κατευθυνόμενος προς τα ανατολικά και να κρυφτεί κοντά στον χήμαρο Χωράφ που βρισκόταν στα ανατολικά του Ιορδάνου. Του είπε ακόμη ότι από τον χήμαρο θα έπινε νερό και ότι ο ίδιος είχε διατάξει τους κόρακες να του φέρνουν φαγητό για να τρέφεται. Ο Ηλίας, ακολουθώντας την εντολή του Θεού, εγκατέλειψε τον τόπο του και εγκαταστάθηκε κοντά στον χήμαρο Χωράφ. Εκεί οι κόρακες του έφερναν ψωμί και κρέας το πρωί και το βράδυ και ξεδιψούσε από τα νερά του χυμάρου. Μετά όμως από κάποιο διάστημα ο χύμαρος στέρεψε διότι υπήρχε μεγάλη ανομβρία στη χώρα. Τότε ο Θεός έδωσε πάλι εντολή στον προφήτη Ηλία και του είπε «Φύγε από εδώ και πήγαινε στην πόλη Σαρεπτά της Σιδώνας και μείνε εκεί». Διέταξα εκεί κάποια γυναίκα που είναι χείρα να σε φροντίζει. Πράγματι, ο προφήτης Ηλίας πήγε στα Σαρεπτά. Εισερχόμενος από την πύλη της πόλεως, είδε μια γυναίκα να μαζεύει ξύλα και τότε της φώναξε. «Φέρε μου σε παρακαλώ λίγο νερό στο δοχείο μου για να πιω». Ενώ όμως εκείνη πήγαινε για να φέρει νερό, ο προφήτης της φώναξε πάλι και της ζήτησε να του φέρει ένα κομμάτι ψωμί στο χέρι της. Τότε εκείνη του απάντησε «Ζει Κύριος ο Θεός, αλλά δεν έχω τίποτε άλλο παρά μια χούφτα αλεύρι στο πιθάρι μου και λίγο λάδι στο δοχείο μου. Αυτή τη στιγμή μαζεύω λίγα ξύλα για να γυρίσω σπίτι και να τα ετοιμάσω για να φάμε ο γιος μου και εγώ και ύστερα να πεθάνουμε». Ο Ηλίας όμως την καθησύχασε λέγοντας ότι δεν πρέπει να φοβάται. «Πήγαινε», της είπε, «και κάνε όπως είπες. Πρώτα όμως ετοίμασε για μένα μία μικρή πίτα και να μου την φέρεις και έπειτα φτιάξε για τον εαυτό σου και το γιο σου φαγητό, διότι ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, έτσι υπαγορεύει. Το πιθάρι με το αλεύρι δεν θα εξαντληθεί, ούτε το δοχείο με το λάδι θα ξοδευτεί
μέχρι την ημέρα κατά την οποία ο Θεός θα στείλει βροχή στην γη. Η γυναίκα πράγματι επέστρεψε στο σπίτι της και έπραξε σύμφωνα με τα λόγια του Ηλία. Τα τρόφιμα δεν εξαντλήθηκαν για τον προφήτη, τη γυναίκα και το γιο της για μεγάλο διάστημα. Η υπόσχεση του Θεού που αναγγέλθηκε διαστόματος του προφήτη του πραγματοποιήθηκε και οι τροφές παρέμειναν ανεξάντλητες. Μετά την παρέλευση κάποιου χρόνου, ο γιος της οικοδέσποινας αρρώστησε σοβαρά, ώσπου κατέληξε. Τότε η γυναίκα είπε στον Ηλία: «Ποια σχέση έχω εγώ μαζί σου, άνθρωπε του Θεού? Ήλθες κοντά μου για να μου υπενθυμίσεις την αμαρτία μου και να φωνεύσεις το γιο μου?» Εκείνος τότε τη ζήτησε το γιο της, τον οποίο πήρε από την αγκαλιά της και τον μετέφερε στο υπερό που κατοικούσε και τον τοποθέτησε στην κλίνη του. Έκραξε τότε ο προφήτης προς τον Κύριο λέγοντας: «Κύριε Θεέ μου, επέφερες κακό ακόμη και στην χείρα γυναίκα, κοντά στην οποία διαμένω φωνεύοντας τον γιο της». Τότε ενεθύσισε 3 φορές το πρόσωπο του παιδιού και ζήτησε από τον Κύριο να επιστρέψει και πάλι η ζωή σε αυτό. Ο Κύριος εισήκουσε την προσευχή του προφήτη και επέστρεψε το παιδί στην ζωή. Ο Ηλίας απέδωσε το παιδί ζωντανό στη μητέρα του, η οποία αναγνώρισε στο πρόσωπό του έναν αληθινό άνθρωπο του Θεού, στο στόμα του οποίου βρισκόταν ο λόγος του Κυρίου. Μετά την πάροδο αρκετών ημερών από το γεγονός, και ενώ η ξηρασία διαρκούσε ήδη 3 χρόνια, ο Θεός παρουσιάστηκε στον προφήτη και του είπε να εμφανιστεί στον Αχάβ για να του αναγγείλει ότι επρόκειτο να βρέξει. Και πράγματι έτσι έγινε. Όμως η πείνα είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις για την Σαμάρια. Έτσι ο Αχάβ, ο βασιλιάς, κάλεσε τον Αβδιού, τον οικονόμο του βασιλικού οίκου, και του ζήτησε να περιέλθουν οι 2 τους όλη τη χώρα για να βρουν χορτάρι ώστε να εξασφαλίσουν τροφή για τα ζώα. Ο Αχάβ ακολούθησε μόνος του μία κατεύθυνση και ο Αβδιού την άλλη. Ο Αβδιού όμως, όπως πληροφορεί η βιβλική διήγηση, παρέμεινε πιστός στις εντολές του Θεού. Και μάλιστα, όταν η Ιεζάβελ έδωσε εντολή να θανατευθούν οι προφήτες του Κυρίου, εκείνος πήρε 100 προφήτες και τους έκρυψε ανά 50 σε σπήλαια, όπου τους προμήθευε νερό και άρτο. Ενώ ο Αβδιού προχωρούσε στην πορεία του, παρουσιάστηκε ευνίδια μπροστά του ο Ηλίας, ο οποίος ζήτησε από αυτόν να ανακοινώσει στον βασιλιά ότι ο Ηλίας βρισκόταν στην περιοχή της Σαμάριας. Ο Αβδιού, έντρομος για τη ζωή του, απάντησε στον Ηλία: «Σε τι αμάρτησα ώστε θέλεις να παραδώσεις τον δούλο σου στα χέρια του Αχάβ για να με φωνεύσει? Δεν υπάρχει έθνος ή βασίλειο στο οποίο ο βασιλιάς δεν έστειλε αγγελιοφόρους για να σε ζητήσουν». Και όταν ελάμβανε αρνητική απάντηση, ζητούσε από το έθνος ή το βασίλειο να του ορκιστούν ότι δεν σε έχουν ανέβρει. «Όταν λοιπόν εγώ απομακρυνθώ από κοντά σου, το πνεύμα του Κυρίου θα σε μεταφέρει σε κάποιο άλλο σημείο που εγώ δεν θα γνωρίζω. Και όταν μεταβώ στον Αχάβ για να του πω ότι βρίσκεσαι εδώ, μη δυνάμενος να σε βρει, θα με σκοτώσει, μόλον ότι φοβούμαι τον Κύριο από τα έτη της νεότητός μου». Στην συνέχεια, ο Αβδιού υπενθύμησε στον Ηλία τα γεγονότα τα σχετικά με την απόκρυψη των 100 προφητών του Κυρίου από το βασιλικό ζεύγος και εξέφρασε την βεβαιότητα ότι ο Αχάβ, ανακαλύπτοντας το μυστικό του, θα τον φώνευε. Παρ' όλα αυτά, με αμετακίνητη στάση, ο Ηλίας ανήγγειλε στον Αβδιού ότι επρόκειτο το δίχως άλλο να εμφανιστεί εντός της ημέρας στον Αχάβ. Πράγματι, ο Αβδιού ανήγγειλε στον Αχάβ την επιθυμία του προφήτη να τον συναντήσει.
Κατά την συνάντηση αυτή, ο Αχάβ προσφώνησε με τα ακόλουθα λόγια τον Ηλία. «Εσύ είσαι ταραχοποιέ του Ισραήλ». Αποκρινόμενος ο Ηλίας του είπε, «Εγώ δεν προκάλεσα ταραχή στον Ισραήλ, αλλά εσύ και η οικογένεια του πατέρα σου, διότι λησμονήσατε τις εντολές του Κυρίου και ακολουθήσατε τη λατρεία του Βάαλ». Τώρα λοιπόν, στείλε αγγελιοφόρους να συγκεντρώσουν όλον τον Ισραηλιτικό λαό στο όρος Κάρμελος, μαζί με τους 450 προφήτες του Βάαλ και τους 400 προφήτες της Ασερά, οι οποίοι είναι ομοτράπεζοι της Ιεζάβελ. Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι η Παλαιά Διαθήκη γνωρίζει το φαινόμενο της προφητείας, ότι αυτό δεν περιορίζεται στον Ισραήλ και πως τα ειδωλολατρικά έθνη έχουν προφήτες και βλέποντες, οι οποίοι όμως προφητεύουν ψευδώς, διότι δια του λόγου τους δεν αναγγέλλεται το θέλημα του ενός και αληθινού Θεού, με αποτέλεσμα τα λόγια τους να απλανούν τους ανθρώπους. Τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι προφήτες του Βάαλ στη διήγηση που αναφέρουμε εδώ, αλλά και ο μάντης της Μεσοποταμίας Βαλάμ, τον οποίο προσκάλεσε ο βασιλιάς της Μωάβ για να καταραστεί τους Ισραηλίτες όταν εκείνοι εισέρχονταν στην γη Χαναάν μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο. Η σχετική διήγηση είναι στο βιβλίο των Αριθμών και στο κεφάλαιο 22 έως 24. Ο Αχάβ προσκάλεσε και συνάθρισε όλους τους Ισραηλίτες στο όρος Κάρμελος. Τότε ο Ηλίας πλησίασε τον λαό και είπε, «Έως πότε θα παραποιείτε μεταξύ δύο διεισταμένων γνωμών? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, να τον ακολουθήσετε. Εάν είναι ο Βάαλ, τότε να ακολουθήσετε αυτόν». Ο λαός όμως δεν αποκρίθηκε. Ακολούθως ο Ηλίας είπε στον λαό, «Μόνος εγώ απέμεινα προφήτης του Κυρίου, ενώ οι προφήτες του Βάαλ είναι 450 άνδρες. Ας μας δώσουν λοιπόν δύο μόσχους και στη συνέχεια ας διαλέξουν εκείνοι έναν από αυτούς για εκείνους, ας τον τεμαχίσουν και να τον τοποθετήσουν επάνω σε ξύλα, χωρίς όμως να βάλουν φωτιά. Το ίδιο θα κάνω και εγώ. Θα ετοιμάσω τον άλλον μόσχο και αφού τον βάλω επάνω στα ξύλα, δεν θα ανάψω φωτιά. Τότε εσείς θα επικαλεστείτε το όνομα του δικού σας Θεού και εγώ θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου. Ο Θεός, ο οποίος θα αποκριθεί στέλνοντας φωτιά, αυτός θα είναι ο Θεός».

Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Η Παλαιά Αθήκη Διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5. Στην μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στην συνέχεια της διηγήσεώς μας που αφορά στην συνάθρηση του Ισραηλιτικού λαού στο όρος Κάρμελος και στην συγκέντρωση όπου κατά την οποία ο προφήτης Ηλίας βρισκόταν σε ανταγωνισμό προς τους ιερείς του Βάλ, ο λαός συμφώνησε ότι το κριτήριο το οποίο είχε θέσει ο προφήτης Ηλίας ήταν ορθό. Στη συνέχεια οι προφήτες του Βάλ πήραν ένα μόσχο που ετοίμασαν για θυσία και επικαλούνταν το όνομά του από το πρωί μέχρι το φύτες του Βάλ, πήραν ένα μόσχο που ετοίμασαν για θυσία και επικαλούνταν το όνομά του από το πρωί μέχρι το μεσημέρι λέγοντας

με κάτι, είτε ταξιδεύει ή κοιμάται. Οπότε πρέπει να αφυπνιστεί. Έτσι, οι ιερείς του Βάλ συνέχισαν να κραυγάζουν δυνατά και χάραζαν ο ένας τον άλλον με ξύφι και μελόνχες όπως συνήθιζαν, έως ότου άρχισε να χύνεται το αίμα από τις πληγές τους. Όταν πέρασε το μεσημέρι, περιέπεσαν σε προφητική φρενίτιδα μέχρι την ώρα της προσφοράς της θυσίας, αλλά δεν έλαβαν καμία απόκριση, ούτε φωνή ακούστηκε. Τότε ο Ηλίας κάλεσε όλο τον Ισραηλιτικό λαό κοντά του. Έπειτα επισκέβασε το θυσιαστήριο του Κυρίου που είχε γκρεμιστεί. Έλαβε 12 λίθους αντίστοιχους προς τις 12 φυλές του Ισραήλ και με αυτούς ανοίγειρε θυσιαστήριο προς τιμήν του Κυρίου. Στην συνέχεια άνοιξε τάφρο γύρω από το θυσιαστήριο, έβαλε τα ξύλα σε τάξη, έκοψε τον μόσχο και τον τοποθέτησε επάνω στα ξύλα. Ζήτησε κατόπιν να χύσουν 4 ιδρύες με νερό επάνω στο θυσιαζόμενο και στα ξύλα του θυσιαστηρίου. Το ίδιο ζήτησε να επαναληφθεί 3 φορές, ούτως ώστε το νερό έρευσε γύρω από το θυσιαστήριο και γέμισε ακόμη και η τάφρος. Όταν έφτασε η ώρα της θυσίας, ο προφήτης Ηλίας προσευχήθηκε και είπε «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, του Ιακώβ δηλαδή, ας γίνει σήμερα γνωστό ότι εσύ είσαι ο Θεός του Ισραήλ και ότι εγώ είμαι δούλος σου και ότι με δική σου εντολή ενήργησα όλα αυτά. Αποκρίσου σε εμένα, Κύριε, αποκρίσου για να γνωρίσει ο λαός αυτός ότι εσύ, Κύριε, είσαι Θεός και ότι εσύ έστρεψες την καρδία του λαού σε μετάνοια». Τότε το πυρ του Κυρίου έπεσε από τον ουρανό και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα, τους λίθους και το χώμα και έφτασε μέχρι το νερό που βρισκόταν στην τάφρο. Όταν όλος ο λαός είδε αυτά, έπεσε κατά πρόσωπο και αναγνώρισε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Αμέσως μετά ο Ηλίας έδωσε διαταγή να συλληφθούν οι προφήτες του Βάλ και να μην επιτραπεί σε κανέναν να διαφύγει. Έτσι συνελήφθησαν όλοι και ο Ηλίας τους καταδίκασε στον χήμαρο Κισών και τους φώνευσε όλους εκεί. Κατόπιν όλων αυτών, ο Ηλίας ανακοίνωσε στον Αχάβ την λήξη της περιόδου της ξηρασίας. Η βιβλική διήγηση, με πολύ παραστατικό τρόπο, παρουσιάζει ένα σύννεφο σε σχήμα ανθρώπινου χεριού να ανεβαίνει από τη θάλασσα, να απλώνεται στον ουρανό και να κατακλείζει βροχή την πεδιάδα Ισραήλ. Ο Αχάβ φεύγει έφυπος και μεταβαίνει στην πεδιάδα. Ο Ηλίας καθοδηγείται από το παντοδύναμο χέρι του Θεού, από τη δύναμη δηλαδή του Θεού, μετά την θεοδικία στο όρος Κάρμιλος και προλαμβάνει τον Αχάβ στην είσοδο της Ισραήλ. Όταν ο Αχάβ ανήγγειλε στην Ιεζάβελ όλα όσα είχε πράξει ο Ηλίας και ότι είχε φωνεύσει δια ξύφους όλους τους προφήτες, η Ιεζάβελ έστειλε αγγελιοφόρους προς τον Ηλία και του διεμήνησε: «Όπως είναι βέβαιο ότι εσύ είσαι ο Ηλίας και εγώ είμαι η Ιεζάβελ, έτσι και οι θεοί να μου ανταποδώσουν και ακόμη χειρότερα, εάν έως αύριο την ίδια ώρα δεν σου πάρω τη ζωή όπως συνέβη με αυτούς». Ο Ηλίας τότε, επειδή φοβήθηκε για τη ζωή του, μετακινήθηκε και ήλθε στην Βρυσαβεέ, η οποία ανήκε στα γεωγραφικά όρια της φυλής του Ιούδα και άφησε εκεί τον δούλο του. Ο ίδιος εισήλθε στην έρημο και αφού προχώρησε μιας ημέρας δρόμου, κάθισε κάτω από ένα δέντρο, ζητώντας πλέον να πεθάνει. Στην παράκλησή του προς τον Κύριο να λάβει τη ζωή του, προσέθεσε ότι ο ίδιος δεν είναι καλύτερος από τους προφήτες που προηγήθηκαν αυτού. Στην συνέχεια, ενώ εκείνος βρισκόταν ξαπλωμένος κάτω από ένα δέντρο, παρουσιάστηκε σε αυτόν άγγελος του Κυρίου, ο οποίος του προσέφερε φαγητό. Ο άγγελος του παρουσιάστηκε και δεύτερη φορά, προτρέποντάς τον να λάβει την τροφή,
διότι το ταξίδι του μέχρι του όρους Χορίβ, που

πρόκειτο να πραγματοποιήσει ήταν μακρύ. Όταν ο προφήτης έφτασε εκεί, εισήλθε σε ένα σπήλαιο και εγκαταστάθηκε εκεί. Όμως ο Κύριος παρουσιάστηκε σε αυτόν, ρωτώντας του για την παρουσία του εκεί. Ο Ηλίας απάντησε στον Κύριο: «Υπήρξα μέγας δηλωτής Κυρίου του Θεού των δυνάμεων, διότι οι Ισραηλίτες λησμόνησαν την συναυθήσα με εσένα διαθήκη, κατεδάφησαν τα θυσιαστήριά σου, φώνευσαν διαξήφους τους προφήτες και μόνον εγώ απέμεινα και ζητούν να αφαιρέσουν την ζωή μου». Τότε ο Κύριος διέταξε τον Ηλία να πάει να σταθεί στο όρος ενώπιον του Κυρίου. Ο Κύριος διέβαινε και άνεμος δυνατός έσχιζε το όρος και συνέτριβε τους βράχους ενώπιον του, αλλά ο Κύριος δεν βρισκόταν εντός του ανέμου. Μετά τον άνεμο ήλθε σεισμός, αλλά ο Κύριος δεν βρισκόταν στον σεισμό. Μετά τον σεισμό ακολούθησε πυρ, ούτε εκεί όμως βρισκόταν ο Κύριος. Το πυρ διαδέχθηκε ήχος λεπτού ψιθύρου και μόλις ο Ηλίας αντιλήφθη αυτό, κάλυψε το πρόσωπό του με την μιλωτή του και βγήκε από το σπήλαιο και στάθηκε στην είσοδό του. Πάλι η φωνή του Κυρίου τον ρώτησε για την εκεί παρουσία του. Ο Ηλίας επανέλαβε την προηγούμενη απάντησή του και ο Κύριος τον προέτρεψε να στραφεί προς την Δαμασκό. Του ζήτησε μάλιστα, όταν φτάσει εκεί, να χρήσει τον Αζαήλ, βασιλέα της Συρίας, τον Ιού, ιό του Ναμεσί, να τον χρήσει βασιλέα του Ισραήλ, και τον Ελισαίο, ιό του Σαφάτ, να τον χρήσει προφήτη στη θέση του. Ο Θεός διαβεβαίωσε τον Ηλία ότι επρόκειτο να επιτρέψει να ζήσουν στον Ισραήλ 7.000 άνδρες, οι οποίοι δεν προσκύνησαν τον Βααλ. Ο βασιλιάς Αχάβ, ακολουθώντας τη λατρεία του Βααλ και των άλλων ειδωλολατρικών θεοτήτων, είχε υποστεί και ηθική κατάπτωση, γεγονός που περιγράφεται στη διήγηση της καταλήψεως της αμπέλου του Ναβουθέ. Ο Ναβουθέ, ο Ισραηλίτης, ήταν κάτοικος ενός αμπελιού κοντά στα ανάκτορα του Αχάβ στην Σαμάρια. Ο Αχάβ ζήτησε από τον Ναβουθέ να του παραδώσει τον αμπελώνα, προσφέροντάς του άλλον καλύτερο ή την αξία του σε χρήματα. Εκείνος όμως αρνήθηκε, λέγοντας ότι μακάρι ο Κύριος να μην επιτρέψει να συμβεί αυτό, γιατί ο αμπελώνας ήταν κληρονομία των προγόνων του. Όταν ο Αχάβ συζήτησε τα διατρέξαντα με την Ιεζάβελ, εκείνη τον καθησύχασε λέγοντάς του ότι θα έπαιρνε για χάρη του την άμπελο του Ναβουθέ. Πράγματι, η Ιεζάβελ απέστειλε επιστολές προς τους πρεσβυτέρους και ευγενείς του λαού εν ονόματι του Αχάβ, ζητώντας με τη βοήθεια διεφθαρμένων ανθρώπων να κατηγορηθεί δημόσια ο Ναβουθέ ότι ευλασφήμισε εναντίον του Θεού και του βασιλιά. Η συνέπεια ήταν φοβερή. Ο αδίκως κατηγορούμενος οδηγήθηκε έξω από την πόλη και ληφθοβολήθηκε μέχρι θανάτου. Όταν ο Αχάβ πληροφορήθηκε τον θάνατο του Ναβουθέ, πήγε στον αμπελώνα για να τον καταλάβει. Ο παντεπόπτης και παντογνώστης όμως Κύριος ζήτησε από τον προφήτη Ηλία να συναντήσει τον Αχάβ στον καταληφθέντα αμπελώνα. Ζήτησε μάλιστα από τον Ηλία να μεταφέρει στον βασιλιά τα ακόλουθα. Εφώνευσες και έλαβες κατοχή. Ο Κύριος λέγει στον τόπο όπου οι σκύλοι έγλυψαν το αίμα του Ναβουθέ, εκεί οι σκύλοι θα γλύψουν και το δικό σου αίμα. Αλλά και για την Ιεζάβελ μίλησε ο Κύριος διαστόματος του Ηλία. Οι σκύλοι θα φάγουν την Ιεζάβελ στην περιοχή της Ισραήλ. Κανείς άλλος δεν αμάρτησε τόσο και δεν παρόργησε το Θεό όσο ο Αχάβ, διότι τον παρότρινε η σύζυγός του Ιεζάβελ, διότι έπρατε πολύ βδελικτές πράξεις ακολουθώντας είδωλα, ακριβώς όπως έπραταν όλοι οι Αμοραίοι τους οποίους ο Κύριος απεδίωξε ενώπιον των Ισραηλιτών. Επειδή ο Αχάβ στο άκουσμα της προαναγγελίας της Θείας Τιμωρίας φόρεσε σάκο και ενίστευσε δείχνοντας έτσι την μεταμέλειά του, ο Θεός είπε στον Ηλία:
«Επειδή ταπεινώθη ενώπιόν μου, δεν θα επιφέρω το κακόν κατά τη διάρκεια των ημερών του. Θα φέρω το κακό στην οικογένειά του κατά τις ημέρες της βασιλείας του γιού του». Ο Ηλίας δεν γνώρισε τον βιολογικό θάνατο όπως όλοι οι θνητοί. Όταν έφτασε ο καιρός να τον καλέσει κοντά του ο Θεός, τον πήρε μέσα σε ένα ανεμοστρόβιλο. Κάποια ημέρα που ο Ηλίας και ο Ελισέος, ο μαθητής του, επέστρεφαν μαζί από τα Γάλγαλα, ο Ηλίας είπε στον Ελισέο: «Μείνε εδώ σε παρακαλώ, γιατί ο Κύριος με αποστέλει στην Βεθήλ». Αλλά ο Ελισέος απάντησε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό και σε σένα ότι δεν θα σε αφήσω». Όταν έφτασαν στη Βεθήλ, τα μέλη της ομάδας των προφητών που βρίσκονταν εκεί πλησίασαν τον Ελισέο και του είπαν: «Το γνωρίζεις ότι ο Θεός σήμερα θα πάρει τον Κύριό σου από κοντά σου?» Ο Ελισέος τους απάντησε ότι το γνώριζε, αλλά ζήτησε να μην μιλούν γι' αυτό. Στην συνέχεια ο Ηλίας παρακάλεσε τον Ελισέο να μείνει στην Βεθήλ, γιατί ο Κύριος τον απέστειλε στην Ιεριχώ. Και πάλι ο Ελισέος έδωσε ανάλογη απάντηση με την πρώτη. Έτσι πήγε μαζί με τον Ηλία στην Ιεριχώ. Εκεί πάλι τα μέλη της προφητικής τάξεως ρώτησαν τον Ελισέο εάν γνώριζε ότι εκείνη την ημέρα ο Κύριος θα έπαιρνε τον Ηλία από κοντά του. Ο Ηλισέος τους απάντησε ότι το γνώρισε, αλλά ζήτησε να μην κάνουν λόγο γι' αυτό. Οι προηγούμενες σκηνές επαναλαμβάνονται για τρίτη φορά, με κατεύθυνση τώρα προς τον Ιορδάνη. Το ταξίδι πραγματοποιείται και από τους δύο και εκεί τους ακολούθησαν και 50 προφήτες. Ο Ηλίας και ο Ελισέος στάθηκαν δίπλα στον ποταμό, του οποίου τα νερά σχίστηκαν στα δύο από το κτύπημα του μανδύα του Ηλία, και έτσι οι δύο άνδρες πέρασαν πατώντας σε ξηρά. Τότε ο Ηλίας ρώτησε τον Ελισέο να του ζητήσει να κάνει κάτι για εκείνο, πριν ο Κύριος τον πάρει. Ο Ελισέος απάντησε: «Θέλω σε παρακαλώ να έλθει σε εμένα διπλάσιο το προφητικό σου πνεύμα». Ο Ηλίας απάντησε: «Ζήτησες δύσκολο πράγμα. Ωστόσο, αν με δεις τη στιγμή που θα φεύγω από κοντά σου, τότε θα γίνει αυτό που ζήτησες. Αν όμως όχι, δεν θα γίνει». Καθώς προχωρούσαν συζητώντας, εμφανίστηκε ένα άρμα από φωτιά και άλογα πύρινα. Τους χώρισαν τον έναν από τον άλλο και ο Ηλίας ανέβαινε σε ανεμοστρόβιλο στον ουρανό. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
2: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Η ώρα είναι

και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο Θανάσης Παντελιός.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Μία από τις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης και αηφόρου διατήρησης των αλλιευτικών πόρων αποτελεί και η δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Ο στόχος της δημιουργίας των προστατευόμενων περιοχών δεν περιορίζεται μόνο στην προστασία σημαντικά οικολογικών οικοτόπων ή και ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, αλλά επεκτείνεται στην προστασία αλλιευτικών πεδίων που αποτελούν καταφύγιο και τόπο ανάπτυξης νεαρών ψαριών, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην ανάκαμψη των ιχθυοαποθεμάτων και κατά συνέπεια στην αύξηση των αλλιευμάτων. Οι τεχνητοί ύφαλοι θα μας απασχολήσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Διευθυντή Αλλιευτικής Έρευνας του ΕΦΙΑΓΕ, τον κύριο Αργύρη Καλιανιώτη. Χαίρετε κύριε Καλιανιώτη.
1: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά κύριε Καλιανιώτη, ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή για να μας μιλήσετε για τους τεχνητούς ύφαλους.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να σας πω καταρχήν ότι εδώ στην Ελλάδα, όπως και αρκετά πράγματα, άργησαν να τα εφαρμόσουμε. Στην ουσία αυτή είναι μια υπόθεση που ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα το 1997 με την ανάθεση του πρώτου έργου από το Υπουργείο Γεωργίας τότε με μια κοινοπραξία του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης και του ΙΝΑΛΕ.
0: Τόσο πρόσφατη είναι η
1: ναι, είναι πολύ πρόσφατη η δουλειά και γι' αυτό εξάλλου και δεν έχουμε και μεγάλο αριθμό τεχνητών υφάλων. Ο πρώτος που είχε προκηρυχθεί τότε ήταν ένας ύφαλος πιλωτικός, όπως τον έλεγε το σχέδιο, στα παράλια της Θράκης και συγκεκριμένα στην περιοχή Φαναρίου Ροδόπης, που είναι κοντά στο Πορτολάγος.
0: Γιατί αργήσαμε τόσο πολύ, κύριε Καλιανιώτη,
1: γιατί
0: στο να κατασκευάσουμε?
1: Γιατί χρήμα, φαντάζομαι, και δεν θεωρούνταν τότε προτεραιότητα ότι έπρεπε να ξοδεύουμε χρήματα για τέτοιου είδους ιστορίες.
0: Χρήμα και τεχνογνωσία.
1: Ακριβώς. Τεχνογνωσία αποκτήθηκε, κοιτάξτε, η τεχνογνωσία λίγο πολύ ήταν αρκετά έτσι διαδεδομένη, γιατί οι Ιταλοί κυρίως από τη δεκαετία του 70, αλλά και οι Ισπανοί αργότερα, οι οποίοι ξεπέρασαν τους Ιταλούς, είχαν κάνει πάρα πολλά σχέδια. Στην Ισπανία νομίζω ότι είναι εκατοντάδες και μάλιστα έχουν και έναν ειδικό φορέα ο οποίος διαχειρίζεται μόνο αυτές τις περιοχές.
0: Πρωτοπόροι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί.
1: Οι Ιταλοί πρωτοπόροι στην δημιουργία των τεχνικών στοιχείων που αποτελούν, ας πούμε, τους τεχνητούς υφάλους. Οι Ισπανοί βέβαια μετά βάλαν φαντασία και μεράκι και κάναν και διαφορετικά πράγματα, τα οποία είχαν βέβαια και πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Και έχουμε εξάπλωσή τους σε πολλές περιοχές της Ευρώπης.
1: Και όχι μόνο, και του κόσμου θα έλεγα.
0: Του κόσμου.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν περιοχές. Κάθε περιοχή βέβαια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Υπάρχουν περιοχές που έχουν πολλούς συγκεντρωμένους υφάλους. Υπάρχουν άλλες περιοχές, όπως και εδώ στην Ελλάδα, που οι λίγοι ύφαλοι που υπάρχουν, τεχνητοί ύφαλοι, είναι διάσπαρτοι σε διάφορα σημεία της χώρας. Και υπάρχουν βέβαια και περιοχές όπου παραδοσιακά τους φτιάχνανε και όπου και σήμερα ακόμα εξακολουθούν, ας πούμε, να τους χρησιμοποιούν για να μαζέψουν ψάρια. Όπως είναι η Πολυνησία, ο Νότιος Ειρηνικός γενικά.
0: Θα μπορούσατε να μας τους περιγράψετε, κύριε Καλιανιώτη, έτσι ώστε να καταλάβουν και οι ακροατές μας γιατί πράγμα μιλάμε, τι είναι η τεχνητή ύφαλη?
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτούς τους πρωτόγονους, αλλά όχι και λιγότερο χρήσιμους υφάλους.
0: Τους συναντάμε από τον Μεσαίωνα, είπατε?
1: Ναι, στην ουσία τους πρώτους υφάλους τους είδαν οι πρώτοι εξερευνητές στο Νότιο Ειρηνικό. Φαντάζομαι ότι είναι μια χρήση πολύ παλιότερη, απλώς τότε έτυχε και περιγράφηκαν για πρώτη φορά από τους Ευρωπαίους και πέρασαν στην ιστορία, να το πω έτσι. Λοιπόν, οι κάτοικοι της Πολυνησίας χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν, μάλλον από ό,τι πιστεύουμε, σωρούς από πέτρες ή από ξύλα, μπαμπού, που εκεί πέρα ήταν και κάτι το οποίο το βρίσκαν εύκολο, τα οποία τα συσσόρευαν έτσι σαν μια μορφή πυραμίδας μέσα στις λιμνοθάλασσες, στις παράκτες λιμνοθάλασσες αυτών των περιοχών, και στη συνέχεια τις ψαρεύαν είτε με καμάκι με δίτες είτε με δίχτυα. Η αρχή βέβαια είναι η ίδια σαν αυτή που χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα. Δεν άλλαξε και τίποτα εκτός από τα υλικά. Από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε ανά τον κόσμο μια εξάπλωση κυρίως στη τροπική ζώνη. Θα ήθελα να αναφέρω την κούβα όπου ανέκαθεν χρησιμοποιούνταν σωρή από κλαδιά για να εκθρέψουν αστακό. Δηλαδή τι κάνανε, έχουν ένα υδρόβιο φυτό εκεί πέρα το οποίο είναι σε σκληρό ξύλο. Κάνουν δέματα από κλαδιά, τα ποντίζουν σε ένα βάθος 4-5 μέτρων και εκεί πέρα πηγαίνουν τα μικρά αστακουδάκια προκειμένου να μεγαλώσουν. Έτσι είναι μια ελεγχόμενη καλλιέργεια, δεν είναι καν καλλιέργεια με την έννοια ότι δεν τα ταΐζουν τα ζώα, αλλά
2: απλά
1: μεγαλώνουν με ασφάλεια εκεί πέρα.
2: Εκεί κύριε Καλλιανιώτη, έτσι, στα πρώτα τους βήματα.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το μυστικό και αυτό είναι και ό,τι θέλουμε να κάνουμε γενικά με τους θνητούς υφάλους. Να αυξήσουμε την πιθανότητα διάσωσης στις μικρές ηλικίες όλων των υδρόβιων οργανισμών.
2: Για όλα αυτά που λέγαμε σε προηγούμενες εκπομπές μας, από τους διάφορους κινδύνους, από τα μεγαλύτερα ψάρια.
1: Ναι. Από τα φυσικά φαινόμενα, από τον κυματισμό και το καθεξής.
2: Και τα φυσικά φαινόμενα που αναφέραμε με τις λιμνοθάλασσες εκεί, με το παγετό που κινδυνεύουν τα ψάρια και όχι μόνο.
1: Είναι μία μέθοδος η οποία δίνει πολύ καλά αποτελέσματα. Βέβαια, στην Πολυνησία όπου είπαμε ότι χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά και όπου χρησιμοποιούνται και μέχρι σήμερα με ανάλογο τρόπο, είναι αποκλειστικά για ψάρεμα. Δεν έχουν την έννοια δηλαδή των υφάλων που προφυλάσσουν την ιχθυοπανίδα. Απλώς τους χρησιμοποιούν για να μαζέψουν ψάρια, τίποτα άλλο. Έτσι. Βέβαια, όσοι καταβίονται θα έχουν δει στην θάλασσα ότι αρκετά είδη ψαριών μαζεύονται εκεί που υπάρχουν πέτρες, ακόμα και ανθρώπινα κατασκευάσματα όπως ναυάγια πλοίων ή αυτοκίνητα τα οποία έχουν πέσει μέσα στη θάλασσα. Όλα αυτά τα αντικείμενα γενικά μαζεύουν ψάρια. Είναι η ίδια αρχή, είτε είναι από ξύλο δηλαδή, είτε είναι από μέταλλο, είτε είναι από τσιμέντο όπως το κάνουμε σήμερα εμείς. Η αρχή είναι η ίδια. Μαζεύουν ψάρια γιατί τα ψάρια νιώθουν πιο σίγουρα σε αυτές τις δομές.
2: Είναι ο χώρος προστασίας τους, θα λέγαμε.
1: Ακριβώς, ναι. Κάτι παρόμοιο. Βέβαια, για να προχωρήσουμε λίγο, μετά την Πολυνησία και πριν την Ευρώπη, γιατί είπαμε ότι η Ευρώπη τους ανακάλυψε τη δεκαετία του 70, στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στην δεκαετία του 70, υπάρχει ένας πολύ γνωστός Ιταλός, ο Μπομπάτσε, ο οποίος είναι συνταξιούχος σήμερα και ο οποίος σχεδόν ξόδευσε μια ζωή με το να προσπαθεί να βρει νέους τρόπους για να κατασκευάσει τεχνητούς υφάλους. Έκανε αρκετούς βέβαια στην Ιταλία, καμιά 70, αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, μετά μπήκαν στο παιχνίδι οι Ισπανοί, όπου μπλέχτηκαν μηχανικοί, όχι μόνο βιολόγοι, μηχανικοί, επιστήμονες που ξέραν καλύτερα τα υλικά και την αντοχή τους μέσα στο θαλασσινό νερό, με αποτέλεσμα σήμερα στην Ισπανία να έχουμε μια μεγάλη γκάμα τεχνητών υφάλων με πολύ διαφορετικές μορφές και φυσικά με πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα βέβαια, πριν μάλλον από την Ευρώπη, τους χρησιμοποίησαν πάρα πολύ οι Αμερικανοί, αλλά με τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Η Αμερικανική κοινωνία μάλλον χαρακτηρίζεται από μια πληθώρα βιομηχανικών υλικών σε αχρηστία. Είτε είναι παλιά αεροπλάνα, είτε είναι παλιά βαγόνια, είτε είναι παλιά λεωφορεία, πλυντήρια παλιά. Υπάρχουν τεράστιες μάντρες με τέτοια υλικά, εκτάσεις ολόκληρες, και που για μας είναι αφάνταστο τώρα να έχουμε, ας πούμε, 500 αεροπλάνα σε ένα τέτοιο πάρκινγκ. Δεν μπορούμε να τα έχουμε αυτά. Αλλά οι Αμερικανοί σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα υλικά σε δεύτερη χρήση. Και βέβαια έχουν εκχωρήσει, δίνουν δηλαδή τα states, τα κρατήδια, δίνουν άδειες σε συγκεκριμένες περιοχές, τις ξέρουν τις περιοχές αυτές, και οποιοδήποτε ιδιώτης που μπορεί να πληρώσει για αυτή την άδεια πάει και παίρνει μια άδεια με σκοπό να ποντίσει, το περιγράφει, κάνει μια μελέτη σκοπιμότητας και προτείνει την πόντιση συγκεκριμένων υλικών. Έτσι, ας πούμε, κυρίως στην τροπική ζώνη των Ηνωμένων Πολιτειών και κυρίως στη Φλόριντα, στα παράκτητα της Φλόριντας, έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους υφάλους κατασκευασμένους με διαφορετικά βιομηχανικά υλικά, όπως είπαμε, σε δεύτερη χρήση. Έχουμε δηλαδή υφάλους πλυντηρίων, υφάλους βαγονιών, πλοίων, βουλιαγμένων πλοίων κ.ο.κ. Βέβαια, οι Αμερικάνοι, επειδή είναι και πολύ πιο οργανωμένοι, έχουν βάλει πολύ αυστηρές προδιαγραφές για την πόντιση αυτών των υλικών. Δηλαδή, για να ποντιστεί, ας πούμε, ένα πλοίο, υπάρχει ένας πίνακας με υλικά που πρέπει να αφαιρεθούν και τα οποία, αν δεν αφαιρεθούν, φυσικά δεν δίνεται η άδεια για να ποντιστούν.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εμείς τώρα βέβαια εδώ...
2: Όλοι αυτοί οι ύφαλοι, ναι, αποσκοπούν...
1: Στο να μαζέψουν ψάρια.
2: Στο να μαζέψουν ψάρια,
1: ναι,
2: αλλά και στην αναβάθμιση του οικοσυστήματος, από ό,τι καταλαβαίνουμε,
1: ναι, βεβαίως.
2: Κύριε Καλιανιώτη.
1: Εμείς, οι Αμερικάνοι βέβαια δεν ξέρω αν το σκέφτονται έτσι το θέμα, γιατί σε αυτές τις περιοχές εξασκούν την ερασιτεχνική αλεία, αυτά με καλάμι, με δίτες κλπ. Είναι μάλλον περισσότερο για ψυχαγωγία και λιγότερο για προστασία, αλλά από τη στιγμή που μπήκε βέβαια η Ευρώπη μέσα, μπήκε και μια έτσι οικολογική συνιστόσα, η οποία προτρέπει στην ουσία στην κατασκευή τέτοιων δομών σε περιοχές που φιλοξενούν μικρά ψαράκια κυρίως, με σκοπό να τα προφυλάξει είτε από την αλία είτε από τα φυσικά φαινόμενα και ούτω καθεξής.
2: Είπατε ότι συναντάμε την μέθοδο αυτή από τον Μεσαίωνα,
1: ναι,
2: στον Ειρηνικό, ωκεανό. Κατά την αρχαιότητα...
1: Κατά την αρχαιότητα όχι, δεν υπάρχει καμιά τέτοια...
2: Δεν έχουμε καταγραφεί
1: για ύπαρξη. Όχι, γι' αυτό ενδεχόμενο να υπήρχε, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια παρατήρηση η οποία συνδυάζεται με έναν λαό ο οποίος ζει στη θάλασσα, ο οποίος βουτάει δηλαδή. Δεν έχω τέτοια στοιχεία για τους αρχαίους Έλληνες κατά πόσο ήταν καλή θαλασσινή, καλή ναυτική, αλλά αν περνούσαν πολύ καιρό στη θάλασσα όπως οι Πολυνήσιοι ακόμα και σήμερα, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Οι Πολυνήσιοι δεν έχουν πολλά τρόφιμα, να το πω έτσι, ας πούμε, στα μικρά νησιά που ζουν. Οπότε εξαρτώνται κατά ένα μεγάλο βαθμό από τη θάλασσα και τα ψάρια. Και γι' αυτό και το λόγο φαντάζομαι ότι ανέπτυξαν αυτού του είδους την τεχνολογία.
2: Οι τεχνητοί ύφαλοι κατασκευάζονται, κύριε Καλιανιώτη, σε προστατευόμενες περιοχές, σε περιοχές όπου υπάρχει πρόβλημα αποθεμάτων.
1: Ναι, να σας πω. Σας είπα καταρχήν ότι στην Ιταλία, τη δεκαετία του 70, που δεν γνωρίζαμε ακόμα πάρα πολλά πράγματα για το θαλάσσιο οικοσύστημα, γιατί αυτή η επιστήμη ξαφνικά γιγαντώθηκε τη δεκαετία του 80 και του 90, και επομένως στην εποχή του Μπομπάτσε, ας πούμε, ήταν λίγο άγνωστα τα πράγματα, πώς θα συμπεριφέρονται αυτού του είδους οι δομές σε διάφορα βάθη. Γιατί το τι ψάρια θα μαζέψει βέβαια ο ύφαλος έχει να κάνει με το βάθος πόντισης. Ένα μικρό βάθος μαζεύει άλλα ψάρια, ένα μεσαίο βάθος άλλα ψάρια, μια βαθιά ζώνη μπορεί να μην μαζέψει και τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, επομένως ο Μπομπάτσε όταν έκανε αυτά τα πειράματα, γιατί πειράματα ήταν στην αρχή, πόντισε μια σειρά από υφάλους σε διαφορετικά βάθη και ανακάλυψε εκεί πέρα αυτά που ξέρουμε και εμείς σήμερα, ότι ένα βάθος, το καλύτερο βάθος είναι γύρω στα 20 με 25 μέτρα, όχι παρακάτω. Θέλει μια περιοχή η οποία να έχει και λιβάδια Ποσειδονίας και άμμο και λάσπη, και τώρα τελευταία υποστηρίζουμε ότι πρέπει να έχει και μερικούς φυσικούς υφάλους. Στην ουσία δηλαδή σήμερα τι κάνουμε, πάμε και βρίσκουμε ανάλογες περιοχές όπου φυσικά θέλουμε να δημιουργήσουμε προστατευόμενες περιοχές, γιατί το έχουμε συνδυάσει πλέον, οι τεχνητοί ύφαλοι συνδυάζονται με την προστασία, και προσπαθούμε να βρούμε έναν βιότοπο συνήθως στα όρια ενός κόλπου.
2: Καλά κάνουμε και το τονίζουμε αυτό, κύριε Καλιανιώτη, ναι, ότι χρειάζεται προστατευόμενη περιοχή για,
1: ναι,
2: να κατασκευαστεί.
1: Αλλιώς είναι πεταμένα λεφτά, σας το λέω εγώ. Αλλιώς δεν αξίζει ο κόπος. Δηλαδή, αν δεν συνδυάσουμε τον ύφαλο με μια μορφή προστασίας, με μια μορφή διαχείρισης, δεν αξίζει ο κόπος να κάνουμε τίποτα. Αν το αφήσουμε στο έλεος του Θεού, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
2: Και στην περιοχή που κατασκευάζεται ο ύφαλος, απαγορεύεται κάθε μορφή αλλιευτική δραστηριότητα?
1: Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Καταρχήν, να πούμε λίγο πώς είναι οι ύφαλοι, πώς είναι διαμορφωμένοι οι ύφαλοι. Οι ύφαλοι είναι διαμορφωμένοι όπως ένα φυσικό πάρκο, όπως ένα θαλάσσιο πάρκο. Δηλαδή έχει έναν πυρήνα όπου η προστασία είναι απόλυτη και όπου ποντίζονται αυτά τα στοιχεία, τα μπλόκια όπως τα λέμε, για να δημιουργήσουν το περίπλοκο περιβάλλον που θέλουμε, το οποίο θα προστατεύσει και θα προσελκύσει τα ψάρια. Και γύρω-γύρω έχει μια περιοχή, περιμετρικά δηλαδή από τον πυρήνα, όπου δεν υπάρχουν κατά ανάγκη μπλόκια. Μπορεί να υπάρχουν φυσικοί ύφαλοι, αυτή είναι η τάση μας τώρα τελευταία. Μπορεί ενδεχόμενα να υπάρχουν και να έχουν πέσει και βράχοι με σκοπό την περαιτέρω προστασία του πυρήνα, αλλά η αλία απαγορεύεται σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα σε αυτό τον πυρήνα όπου είναι τα μπλόκια. Στην περίμετρο όμως, που μπορεί να έχει και μια έκταση μέχρι 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αυτή είναι η έκταση που συνήθως επιδιώκουμε, Εκεί πέρα πλέον εφαρμόζουμε διαχειριστικά μέτρα. Δηλαδή λέμε τι άνοιγμα ματιού θα έχουμε στο δίχτυ, ούτως ώστε να μην ψαρεύονται τα μικρά ψάρια, τι μέγεθος αγκιστριού θα έχουμε στα παραγάδια, ούτως ώστε να μην ψαρεύονται τα μικρά ψάρια, και έτσι και οι ψαράδες που ξέρουν ακριβώς τα όρια του υφάλου, γιατί σημαίνονται και ηλεκτρονικά πλέον, ξέρουν αν θα πάνε μέσα, με τι εργαλεία θα πρέπει να ψαρέψουν. Και γι' αυτό φυσικά πρέπει να ελέγχονται κιόλας.

0: Κύριε Καλιανιώτη.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Η κατασκευή ενός ύφαλου χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι μία επίπονη διαδικασία.
1: Ναι, να σας πω. Καταρχήν, όταν προκηρύχθηκε το πρώτο έργο, γιατί μιλάμε για διαγωνισμούς, προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί από το τότε Υπουργείο Γεωργίας, 1997 όπως σας είπα, και στη συνέχεια με αυτό το consortium που είχαμε με το πρώην Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, αρχίσαμε να δουλεύουμε σε αυτό το νύφαλο στο φανάρι Ραδόπης. Την πρώτη φορά που κάναμε αυτό το εγχείρημα, δεν είχαν ξεκαθαρίσει ακριβώς ποιες μελέτες πρέπει να γίνουν προκειμένου να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας ο ύφαλος. Εν τούτης, είχαμε μία τύχη, να το πω έτσι, γιατί πέσαμε σε μία περιοχή η οποία ήταν ιδανική για αυτού του είδους το εγχείρημα. Στο φανάρι Ροδόπης, όπως σας είπα, ψάχνουμε καταρχήν να βρούμε μία ζώνη μεταξύ 20 και 25 μέτρων. Αυτό το κάνουμε για δύο λόγους. Γιατί καταρχήν έχουμε δει ότι τα ψάρια που ψάχνουμε κυρίως είναι παράκτια ψάρια, είναι τα γνωστότερα, τα πιο δημοφιλή ψάρια, να το πω έτσι, ζουν σε αυτή τη ζώνη. Και επιπλέον όμως υπάρχει και ένα άλλο κριτήριο, γιατί σε αυτή τη ζώνη ένας δίτης που θα καταδυθεί, γιατί όλη η δουλειά της παρακολούθησης και του ελέγχου της περιοχής γίνεται με δίτες, προκειμένου να μην καταστρέψουμε τον ύφαλο, να μην τον ψαρέψουμε, να αποφύγουμε να πέσουν περιεργαλειευτικά εργαλεία, μη εξαιρεμένων των δυναμητών, εν πάση περιπτώσει, σε ορισμένες ζώνες. Λοιπόν, όλη η δουλειά γίνεται με δίτες.
0: Για πόσα μέτρα μιλάμε, κύριε Καλιανιώτη,
1: για 20 βουτούν... 25 μέτρα.
0: 20 με 25 μέτρα.
1: 20 με 25 μέτρα βάθος. Είναι η ιδανική ζώνη όπου ένας δίτης με κανονικές ικανότητες μπορεί να δουλέψει περίπου για 30 λεπτά. Έτσι, είναι σημαντικό κριτήριο, γιατί χωρίς τη βοήθεια των δυτών, βέβαια, αν ήταν σε βαθύτερα νερά, θα έπρεπε να γίνεται μόνο με κάμερες, με τηλεκατευθυνόμενες ή με καλωδιωμένες κάμερες, ή ακόμα αν ήταν και ακόμα παρακάτω, ενδεχόμενα θα ήθελαν πιο μεγάλα μέσα, τα οποία δεν συνάδουν έτσι με το ύφος και με το μέγεθος κάθε έργο. Βέβαια, εδώ να σας πω ότι...
0: Και απαιτούνται όγκοι τσιμέντου για την κατασκευή.
1: Ναι, ναι, να μιλήσουμε λίγο για τα υλικά, γιατί έχει έτσι μεγάλη σημασία. Παρέλειψα να σας αναφέρω εκεί στην ιστορική έτσι, διαδρομή τους Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες έχουν δύο χαρακτηριστικά. Καταρχήν, τους αρέσουν πολύ τα θαλασσινά. Όχι απαραίτητα τα ψάρια, τα θαλασσινά. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Όχι μόνο για το σούσι, αλλά και για άλλα παρασκευάσματα της ιαπωνικής κουζίνας. Οι Ιάπωνες όμως είναι και πολύ πολύ μπροστά στην τεχνολογία. Οπότε συνδυάζοντας αυτές τις δύο ικανότητες, την ανάγκη τους για θαλάσσια τρόφιμα, για θαλασσινά τρόφιμα και την τεχνολογία τους, οι Ιάπωνες έχουν προχωρήσει πάρα πάρα πολύ, και ενώ η Ευρώπη έχει μείνει στο τσιμέντο ακόμη, κατακάνει δηλαδή τους κυβόληθους με τσιμέντο, οι Ιάπωνες χρησιμοποιούν ατσάλι ή και τσιμέντο ή και άλλα υλικά, πλαστικά, ειδικά πλαστικά, με σκοπό να κατασκευάσουν τον καλύτερο δυνατό ύφαλο ανάλογα με το ποιο είδος θέλουν να προστατεύσουν ή με το ποιο είδος θέλουν να αλλιεύσουν. Πριν από δύο χρόνια, το 2009, έγινε το Παγκόσμιο Συνέδριο των Επιστημόνων που ασχολούνται με τους τεχνικούς υφάλους στην Νότια Βραζιλία, γιατί και η Βραζιλία είναι μια χώρα η οποία θέλει να προωθήσει πάρα πολύ αυτού του είδους τεχνολογία. Η μεγαλύτερη αντιπροσωπεία φυσικά ήταν των Ιαπώνων, και εκεί για μια ακόμα φορά θαυμάσαμε το τι γίνεται. Οι άνθρωποι ξοδεύουν λεφτά, γιατί έχουν έσοδα από αυτά, βγάζουν δηλαδή πολλά θαλασσινά, και το οποίο τα διοχετεύουν στην αγορά, έχουν μοιράσει όλη την ακτή, τις κατάλληλες περιοχές, στις παράκτιες κοινότητες, και οι οποίες μπορούν, ας πούμε, στην ουσία να δίνουν άδειες σε εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν υφάλους. Βέβαια, μιλάμε για υφάλους τέρατα τεχνολογίας, μιλάμε για υποβρύχες εξέδρες, όπου για να μειώσουν το εργατικό κόστος βάζουν καλάθια με στρίδια, μύδια κ.ο.κ. Τα κατεβάζουν κάτω στο βάθος, στο κατάλληλο βάθος, και συνέχεια αυτή η εξέδρα ανεβαίνει κάθε φορά που οι εργάτες πρέπει να κάνουν κάποιες εργασίες. Βέβαια, αυτά είναι επιστημονική φαντασία για μας, αλλά θέλω να σας αναφέρω τη σημασία που έχουν οι τεχνικοί ύφαλοι για χώρες οι οποίες τα εκτιμούν και οι οποίες τα χρειάζονται προφανώς. Και βέβαια έχουν κάνει και ολόκληρους πύργους σε βαθύτερα νερά, έχουν ξεφύγει από αυτή την παράκτεια ζώνη, αυτό που τηρούμε εμείς μέχρι σήμερα, γιατί πλέον εκεί οι εργασίες γίνονται με ρομπότ και, ή όπως σας είπα, μειώνουν το βάθος ανεβάζοντας τις εξέδρες προς τα πάνω με μηχανικό υδραυλικό τρόπο, και προκειμένου να γίνει εφικτή, ας πούμε, η διεξαγωγή αυτών των εργασιών. Οι Ιάπωνες, όπως σας είπα, τον τελευταίο υφαλό τον κάνανε στα 350 μέτρα βάθος.
0: 350 μέτρα βάθος.
1: Όπου δεν υπάρχει βέβαια πιθανότητα ανθρώπινης παρέμβασης, είναι πολύ κάτω του ορίου που έχουν οι δίτες μας.
0: Και ο έλεγχος πώς γίνεται?
1: Ο έλεγχος γίνεται με ασύρματα οχήματα.
0: Με κάμερες υποβρύχιες.
1: Ακριβώς, και με ρομπότ, αλλά σε αυτά τα βαθιά νερά όμως, τουλάχιστον αυτόν τον ύφαλο που έδειξαν στη διάρκεια του Παγκόσμιου Συνεδρίου, το έκαναν προκειμένου να προφυλάξουν μία περιοχή όπου αναπαράγεται, όπου γεννάει δηλαδή, ένα καβούρι που για αυτούς είναι πολύτιμο στην αγορά. Κάναν λοιπόν τον ύφαλο σε εκείνη την περιοχή μετά από πολύ προσεκτική μελέτη, γιατί αρκεί να σας πω ότι την παρουσίαση την κάνανε τρεις διαφορετικοί άνθρωποι, ένας ωκεανογράφος, ένας μηχανικός και ένας βιολόγος, που ο καθένας είπε τα δικά του. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια περίπλοκη διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει όπως πρέπει για να μην δημιουργήσει προβλήματα. Λοιπόν, και με σκοπό μόνο και μόνο και για να οριοθετήσουν αυτό το πεδίο αναπαραγωγής αυτού του καβουριού, που δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά ήταν ένα μεγάλο, αρκετά μεγάλο καβούρι, αλλά και προκειμένου να προφυλάξουν τα καβούρια από την παράνομη αλία, τις μάνες δηλαδή των καβουριών, που σειραίουν εκεί πέρα μια φορά το χρόνο για να γεννήσουν, και προφανώς θα έχουν και αυτοί φαινόμενα παράνομης ελαφρέας αλίας.
0: Θεωρείται είδος πολυτελείας το καβούρι?
1: Ναι, και σε αυτούς, κοιτάξτε, οι Ιάπωνες είναι μια, στην Ιαπωνία είναι μια αγορά η οποία τα θαλασσινά εκτιμώνται πάρα πολύ, και η καλή ποιότητα, όχι ποσότητα, η καλή ποιότητα πληρώνεται αρκετά ακριβά.
0: Παρ' όλα αυτά όμως διαθέτουν και τεχνικές γνώσεις.
1: Ναι, βέβαιως. Και δεν ντρέπονται να τις χρησιμοποιήσουν το αστείο. Έτσι, σας είπα ότι όλη η παράκτη έκταση έχει παραχωρηθεί στις παράκτες κοινότητες, και αυτό είναι έτσι το κοινωνικό πρόσωπο της τεχνολογίας. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή οι παράκτες κοινότητες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους τεχνολογία, δίνουν τις άδειες οι ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίοι έρχονται και κατασκευάζουν αυτούς τους υφάλους. Προφανώς δίνουν ένα ενίκιο ή προσφέρουν ένα μέρος από τα προϊόντα στην κοινότητα, η οποία τα εμπορεύεται για τα μέλη της. Και επιπλέον όμως έχουν και ένα ινστιτούτο σε κάθε μια ευρύτερη περιοχή, όχι σε κάθε κοινότητα, προκειμένου να παρακολουθούν ειδικά τους τεχνητούς υφάλους. Από βιολογική, υδρογραφική, αλλά και από στατική άποψη.
0: Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται, κύριε Καλιανιώτη, έτσι ώστε να δημιουργηθεί...
1: Ναι, αυτό λέγαμε και μετά το διακόψαμε. Λοιπόν,
0: ένα σωστός βιότοπος.
1: Το 97, δεν ξέραμε φυσικά ούτε εμείς ούτε οι υπηρεσίες τι θα ζητάνε. Από την αρχή όμως του διαγωνισμού και με βάση τα όσα ίσχυαν στην Ιταλία τότε, ο ύφαλος έχει τρία στάδια. Το πρώτο είναι το στάδιο των μελετών ορίμανσης, όπου πρέπει να βρούμε την περιοχή, πρέπει να δούμε αν αξίζει ο κόπος δηλαδή να γίνει ο ύφαλος, τι αποτελέσματα περιμένουμε θεωρητικά, να περιγράψουμε τον πυθμένα, να δούμε αν θα αντέξει τα τσιμέντα που εξακολουθούμε και χρησιμοποιούμε εμείς, και ούτω καθεξής. Αυτές οι μελέτες στην χειρότερη περίπτωση κρατάνε ένα χρόνο, γιατί πρέπει να καλύψουν όλη τη σεζόν. Πρέπει να δούμε δηλαδή την περιοχή του χειμώνα, το καλοκαίρι, την άνοιξη, το φθινόπωρο. Στη συνέχεια, μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες ορίμανσης και κατατεθούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως λέγεται σήμερα, στη συνέχεια παίρνουν μία σειρά από άδειες από διάφορους συναρμόδιους φορείς. Εφόσον δηλαδή οι μελετητές πούν ότι αυτή την περιοχή προτείνω εγώ για αυτό το συγκεκριμένο ύφαλο σε συγκεκριμένη περιοχή, στον κόλπο Κυπαρισίας όπου κάναμε μια μελέτη πρόσφατα, ας πούμε, ή στον κόλπο της Καβάλας όπου έγινε μια μελέτη.
0: Θα φτιάξετε και στην Κυπαρισία κάποιον τεχνητό ύφαλο?
1: Ναι, είναι από τις τελευταίες μελέτες που ολοκληρώσαμε, και αυτή τη στιγμή ετοιμάζουν το φάκελο για να υποβάλουν την αίτηση για χρηματοδότηση κατασκευής στο αρμόδιο Υπουργείο.
0: Και τι είναι αυτό που σας κάνει να φτιάξετε στις περιοχές αυτές όπως στην Κυπαρισία?
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Έτσι, και στην Ελλάδα υπάρχουν μεγάλες ζώνες με φυσικούς υφάλους. Ένας τεχνητός ύφαλος σε ένα μέρος που έχει πολλούς φυσικούς υφάλους δεν θα προσέφερε τίποτα.
0: Δεν είναι σοβαρός λόγος όμως είναι και η μείωση των αλιευμάτων.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, όλοι οι κόλποι της Ελλάδος σήμερα, συμπεριλαμβανομένου και του κόλπου Κυπαρισίας, έχουν ανάγκη από τέτοιες περιοχές. Οι κόλποι συνήθως δημιουργήθηκαν, αυτοί με τις αμμώδεις ακτές, δημιουργήθηκαν επειδή υπάρχει κάποιο ποτάμι κοντά ή έχουμε φερτά υλικά. Είναι κυρίως αμμώδεις εκτάσεις, ομοιογενείς και συνήθως όχι με μεγάλα βάθη. Λοιπόν, αυτές οι περιοχές είναι ιδανικές για να κατασκευάσει κάποιος έναν ύφαλο.
0: Να ακούσουμε την ώρα και παρενεχόμαστε.
1: Ναι, ναι.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κύριε Καλιανιώτη, είπατε για τις μελέτες τις οποίες κάνετε στον Κυπαρισιακό κόλπο, συγκεκριμένα στην Κυπαρισία
1: και
0: όχι μόνο, και σε κάποια άλλη περιοχή την οποία αναφέρατε.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, είπαμε ότι ξεκινήσαμε καταρχήν από τη Ροδόπη, από το Φανάρι Ροδόπης, όπου έγινε το πρώτο πιλωτικό σχέδιο και το οποίο είπαμε ότι χρειάστηκε ένα χρόνο για τις μελέτες ορίμανσης. Ένα χρόνο περίπου χρειάζεται η κατασκευή. Και αυτό γιατί ο εργολάβος, καταρχήν αυτά τα μπλόκια, τα οποία δεν είναι συγκεκριμένα, αλλάζουν ανάλογα με την περιοχή. Γίνονται ή πιο βαριά, ανάλογα με τον κυματισμό, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, ανάλογα με τα ψάρια που θέλουμε να τραβήξουμε. Λοιπόν, αυτά τα μπλόκια κατασκευάζονται με τσιμέντο, μέσα σε καλούπια, με μπετόν αρμέ, χωρίς άλλες προσμίξεις, γιατί θέλουμε να αποφύγουμε κάθε χημική ρύπανση σε αυτές τις περιοχές. Και γι' αυτό εξάλλου και έχουν αποκλειστεί τα λάστιχα των αυτοκινήτων, τα οποία χρησιμοποιούνταν παλιά και θεωρούνταν ένα υλικό κατάλληλο για το φόλιασμα ψαριών. Αλλά τα λάστιχα, το ξέρετε, ότι έχουν αμίαντο μέσα, έχουν άλλες προσμίξεις.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Είναι επικίνδυνο και έχει απαγορευτεί, κυρίως στην Ευρώπη έχει απαγορευτεί. Τώρα άλλες χώρες εκτός Ευρώπης εξακολουθούν να τα ρίχνουν μέσα στη θάλασσα. Βέβαια, συχνά τα βρίσκουν στη στεριά, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τέλος πάντων.
0: Και τα αυτοκίνητα κάποιες φορές τα συναντάμε και μέσα στη θάλασσα.
1: Οι Αμερικανοί εξακολουθούν, αλλά αφού αφαιρέσουν, όπως είπαμε, όλα τα επικίνδυνα υλικά. Λοιπόν, μετά ο εργολάβος, επομένως, επειδή τα κάνει έξω στη στεριά, θα πρέπει να βρει κάποια ήσυχη, περίοδο με ήσυχη θάλασσα, γιατί όταν τα τοποθετεί αυτά, τα τοποθετεί με γερανό και με τη βοήθεια διτών. Είναι σαν να κεντάει στην ουσία μέσα στο νερό. Πρέπει να τα βάλει ακριβώς στη θέση τους. Και για να γίνει αυτό, η πλατφόρμα πρέπει να είναι τελείως επίπεδη, να μην έχουμε κυματισμό και συνήθως τα ποντίζουν ή τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο. Οπότε ο εργολάβος συνήθως θέλει ένα χρόνο και πάμε στο δεύτερο χρόνο. Μετά όμως από την κατασκευή έπεται η τρίτη φάση, η οποία περιλαμβάνει την επιστημονική παρακολούθηση. Δηλαδή, πάλι με προκήρυξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καλούνται οι επιστημονικοί φορείς να κάνουν προτάσεις για το πώς θα παρακολουθήσουν αυτόν τον ύφαλο για μία τριετία, προκειμένου να δουν τα αποτελέσματα. Έτσι. Τώρα, στη διάρκεια αυτής της τριετίας, στον πυρήνα, όπως είπαμε, απαγορεύεται κάθε είδους δραστηριότητα. Δεν το πειράζει άνθρωπος. Μετά, στη συνέχεια, όταν τελειώσει η τριετία, και στο τέλος της τριετίας, όπως αναφέρεται και στο συμβόλαιο, πρέπει ο φορέας, ο επιστημονικός φορέας, σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις που ενδεχόμενα δραστηριοποιούνται στην περιοχή, με κρατικές αρχές οι οποίοι έχουν λόγο σε αυτά τα θέματα, με την υπηρεσία εναλλήλων αρχαιοτήτων, έτσι, γιατί και αυτή έχει το λόγο της σε αυτά τα θέματα, θα πρέπει να κάνουν ένα διαχειριστικό σχέδιο, δηλαδή μετά το τέλος της τριετούς μελέτης, θα πρέπει να γίνει ένα διαχειριστικό σχέδιο όπου θα περιγραφεί η χρήση της περιοχής. Τι απαγορεύεται, τι επιτρέπεται, πότε απαγορεύεται. Και βέβαια όλα αυτά γίνονται, δηλαδή το διαχειριστικό σχέδιο, γίνεται με βάση τα συμπεράσματα της τριετούς επιστημονικής παρακολούθησης. Οπότε ένα σχέδιο ολοκληρωμένο. Και εφόσον η Ελλάδα συνεχίσει να τα κρατάει αυτά, γιατί μέχρι τώρα το θεωρούσε αδιαπραγμάτευτο αυτό το χρονοδιάγραμμα, αλλά οι Ιταλοί βέβαια έχουν αρχίσει και οι Ισπανοί έχουν αρχίσει να μικραίνουν αυτούς τους χρόνους, ειδικά την περίοδο της παρακολούθησης, γιατί λένε ότι ξέρουμε πλέον, δεν χρειαζόμαστε αυτή την τριετία. Εμείς εδώ εξακολουθούμε, επομένως το σχέδιο κρατάει 6 χρόνια συνολικά.
0: Οι τεχνητοί ύφαλοι που ήταν να κατασκευαστούν στις ακτές της Πιερίας,
1: ναι,
0: κύριε Καλιανιώτη.
1: Έχουν προκηρυχθεί.
0: Και
1: ίδιο.
0: Δεν έχει ξεκινήσει το έργο όμως ακόμη.
1: Όχι, δεν πρέπει να έχει λήξει ακόμα διαγωνισμός, γιατί επειδή είναι μεγάλα τα ποσά, είναι συνήθως διεθνείς διαγωνισμοί. Λοιπόν, ο οποίος χρειάζεται 60 μέρες φυσικά για να, από την προκήρυξη μέχρι το τέλος, πρέπει να ανοίξουν οι προσφορές.
0: Δεν είναι όμως αρκετός ο καιρός που έχει γίνει κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι έχουν περάσει 2 μήνες. Ενδεχόμενα λίγοι τέλος αυτού του μήνα, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω αρχές Μαΐου είχε προκυρηθεί.
0: Συνεχίζονται οι χρηματοδοτήσεις για τέτοιου είδους
1: έργα. Υπάρχουν ακόμα κονδύλια, γιατί αυτά τα κονδύλια είναι εντεταγμένα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Λίας, έναν ειδικό κωδικό, ο οποίος έχει σχέση με την προστασία της θαλάσσιας πανίδας. Και υπάρχουν ακόμα χρήματα, σύμφωνα αυτά που ξέρω εγώ τουλάχιστον, για μερικούς υφάλους ακόμα. Αλλά φυσικά δεν είναι, το ποσό δεν είναι πολύ μεγάλο. Ξοδεύεις όσο υποβάλλουν προτάσεις οι ενδιαφερόμενες περιοχές έτοιμες για χρηματοδότηση.
0: Έχετε να αντιμετωπίσετε κάποιες φορές, κύριε Καλιανιώτη, και κάποιους ψαράδες και κάποιους πολίτες με τις ενστάσεις που μπορεί να πάρουν, να κάνουν.
1: Και όχι μόνο από πολίτες. Κοιτάξτε, δεν με ενδιαφέρουν, δεν επηρεάζουν μάλλον οι ενστάσεις των ψαράδων, γιατί είναι επόμενο όταν πάμε να κλείσουμε μια περιοχή που για αυτούς θεωρείται η αυλή τους, ας πούμε, και άμα δεν τους εξηγήσουμε περί τίνος πρόκειται, είναι επόμενο να έχουν ενστάσεις. Συνήθως όμως αυτές οι ενστάσεις έρχονται όταν αρχίζουμε και εξηγούμε τι πρόκειται να κάνουμε. Γιατί οι ψαράδες, ας πούμε, σε αυτό το.
0: Είναι για καλό τους.
1: Είναι για καλό τους. Πρέπει όμως να το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Οι ψαράδες βάλλονται πανταχώθεν. Από οικολόγους, από επιστήμονες, από κρατικούς φορείς, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όλοι θεωρούμε ότι εκ των προτέρων ότι κάνουν κακό. Εντάξει. Δεν κάνουν κακό οι ψαράδες. Όλοι οι ψαράδες, εφόσον ψαρεύουν όπως πρέπει να ψαρεύουν και με τους όρους που πρέπει να ψαρεύουν, δεν νομίζω ότι κάνουν κακό. Δυστυχώς, η αλεία είναι μια δραστηριότητα η οποία αφαιρεί πόρους από το σύστημα. Αν δεν αφαιρέσουμε ψάρια από το σύστημα, δεν υπάρχει αλεία. Αν θέλουμε να μην υπάρχει αλεία, θα πρέπει να σταματήσουμε τελείως κάθε δραστηριότητα. Εμείς όμως, επειδή δεν έχουμε σκοπό να το κάνουμε αυτό, γιατί τα ψάρια είναι πολύτιμη ακόμα. Και δισεύρεται σιγά σιγά πηγή πρωτεΐνης και για τον ελληνικό λαό, ο οποίος ανέκαθεν έτρωγε ψάρια. Λοιπόν, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους και αυτή την αλλιεύσιμη βιομάζα να αυξήσουμε, αλλά και παράλληλα όμως να προστατεύσουμε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες των ψαριών. Και η τεχνητή ύφαλη πιστεύω πάρα πολύ ότι είναι ένα καλό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Σε ποιες περιοχές της χώρας μας πιστεύετε, κύριε Καλιανιώτη, ότι πρέπει επιγόντως να κατασκευαστούν τεχνητοί ύφαλοι?
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα αλλάζουν με τον καιρό, δεν είναι στάσιμα όπως όλα εξάλλου, και στο πεδίο των τεχνητών υφάλων. Δηλαδή παλιότερα τους κάναμε λίγο τυχαία, γιατί δεν είχαμε κριτήρια αρκετά αυστηρά. Και βέβαια και οι διεθνείς βιβλιογραφίες σε αυτό το θέμα δεν ήταν και τόσο καλά τεκμηριωμένη. Σιγά σιγά όμως, όσο αυξάνονται οι μελέτες σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως για αυτό το φαινόμενο, για αυτή την ευαισθητή τάση του ψαριού να πάει σε αυτά τα μπλόκια εκεί πέρα και να μείνει εκεί, να παραμείνει, λοιπόν, τόσο πιο καλές είναι οι προτάσεις που υποβάλλουμε. Όπως σας είπα και προηγουμένως, ψάχνουμε να βρούμε περιοχές αμουδερές, με ομαλή κλίση, γυμνές που να μην έχουν φυσικούς υφάλους. Σας είπα ότι αποφεύγουμε αυτές τις περιοχές. Θα σας θυμίσω ότι είχαμε μια πρόταση από το Γαλαξίδι, ας πούμε, για να μιλήσω, για να παρουσιάσω εκεί πέρα ένα σχέδιο.
0: Που είναι και μια κλειστή περιοχή, ένας κλειστός κόλπος.
1: Πήγα, αλλά όταν μελέτησα, ας πούμε, τη βαθυμετρία και την χαρτογράφηση, το χάρτη του βυθού, είδα ότι έχει πάρα πολλούς φυσικούς υφάλους. Έκανα μια ωραία παρουσίαση, παρουσία του εκεί Μητροπολίτη, αλλά δεν προχώρησε το σχέδιο, γιατί τουλάχιστον εγώ είμαι αρνητικός. Δηλαδή δεν πάμε να βάλουμε μπλόκια οπουδήποτε.
0: Πρέπει να υπάρχει
1: μια φιλοσοφία σε αυτό το θέμα.
0: Όπου υπάρχουν φυσικοί ύφαλοι, ναι, δεν επεμβαίνετε,
1: δεν επεμβαίνετε
0: σε οποιαδήποτε κίνηση.
1: Λοιπόν, άλλο ήθελα να σας πω. Στην αρχή, όταν ξεκίνησαμε το 97, ήταν αδύνατον, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο δεν παραχωρούσε θαλάσσια έκταση. Θεωρούνταν ότι είναι ένα εθνικό αγαθό και επομένως δεν μπορούσε να παραχωρηθεί για οποιοδήποτε χρήση, επίσημα δηλαδή. Ξεκινώντας από τον ύφαλο στο Φανάρι και πηγαίνοντας αργότερα στους άλλους υφάλους, μέσω προεδρικών διαταγμάτων, αρχίσαμε να κινητοποιούμε μια διαδικασία όπου προβλέπονταν πλέον η παραχώρηση μιας συγκεκριμένης έκτασης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως είπαμε, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ύφαλος. Σήμερα, μέσω της κλιματικής εταιρείας του Δημοσίου, αυτή η παραχώρηση μπορεί να γίνει με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Επομένως, οι διαδικασίες έγιναν λίγο πιο γρήγορες, να το πω έτσι. Δεν χρειάζονται, γιατί παλιά για να πάρουμε την έκταση έπρεπε. Ποιος δεν μπλεκόταν μέσα, όποιον μπορείτε να φανταστείτε.
0: Πολύ γραφειοκρατία.
1: Πάρα πολύ γραφειοκρατία. Σήμερα τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Λοιπόν, με βάση τα σημερινά δεδομένα, έχουν γίνει 4 τεχνητοί ύφαλοι μέχρι τώρα και είναι αυτός του φαναρίου, όπως σας είπα, είναι πιλωτικός. Ένας ύφαλος στην Κάλυμνο, ο καλύτερος κατά τη γνώμη μου, μεταξύ Κο και Καλύμνου, στο στενό, στη λεκάνη της Καλύμνου όπως λέγεται, ο οποίος έχει τα καλύτερα αποτελέσματα, πώς μπορούμε να ξέρουμε. Ένας στην Ιερισσό, εδώ κοντά στην Καβάλα, στον κόλπο της Ιερισσού. Και ένας στην έξω λίγο πιο έξω από την Πρέβεζα. Αυτοί είναι οι ύφαλοι που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τώρα. Έχουν προκηρυχθεί οι δύο στην Πιερία, γιατί η Πιερία αυτοχρηματοδότησε τις μελέτες ορίμανσης, την ομαρχία, η πρώην ομαρχία δηλαδή, προβλέποντας ότι μπορεί να εξασφαλίσει τους σπόρους.
0: Παίζει ρόλο και το γεγονός ότι η περιοχή του θερμαϊκού κόλπου είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη.
1: Βέβαια, είναι επιβαρημένη, αλλά γι' αυτό το λόγο, ξέρετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε τις περιοχές. Ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε τις περιοχές, γιατί υπάρχουν περιοχές που έχουν πάρα πολλά φερτά υλικά, υπάρχουν κανάλια ναυσιπλοείως όπου φυσικά δεν μπορούμε να επέμβουμε, υπάρχουν πάρα πολλές υδατοκαλλιέργειες, κυρίως στον δυτικό και βόρειο θερμαϊκό, όπου φυσικά δεν μπορούμε να βάλουμε υφάλους. Τέλος πάντων, έπρεπε να βρούμε ζώνες, τις βρήκαμε βέβαια, η μία είναι στην Αλική και η άλλη είναι στο Λιτόχωρο. Αλλά αυτές οι δράσεις, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον, έχουν προκηρυχθεί σε ό,τι αφορά την κατασκευή τους. Φαντάζομαι αργότερα θα προκηρυχθεί και η επιστημονική παρακολούθηση.
0: Σε ποιες άλλες περιοχές?
1: Έχουμε κάνει τώρα ποιες άλλες μελέτες έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει μία μελέτη εδώ στον κόλπο Καβάλας, μία μελέτη στον Μαλιακό, μία μελέτη στους Λιψούς, που επίσης είναι στο νησάκι των Λιψών, νότια της Πάτμο, που επίσης είναι πολύ σημαντική περιοχή. Νομίζω ότι θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα εφόσον γίνει. Και βέβαια η τελευταία μελέτη που κάναμε ήταν στον κόλπο Κυπαρισίας. Είναι στο νότιο κόλπο της Κυπαρισίας. Και τώρα πρόσφατα είχαμε μια πρόταση για να κάνουμε κάτι και στον βόρειο κυπαρισαϊκό κόλπο. Όπου βέβαια οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές με αυτές του νοτίου. Αλλά σας είπα, ποτέ δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων, πριν ξεκινήσουμε δηλαδή να ψάχνουμε, αν η περιοχή είναι ιδανική ή όχι.
0: Ο πρώτος ύφαλος στην Ελλάδα σε ποια περιοχή
1: κατασκευάστηκε? Στο Φανάρι Ροδόπης.
0: Τα αποτελέσματα τι έδειξαν?
1: Κοιτάξτε, εγώ ήμουν υπεύθυνος για το Φανάρι Ροδόπης μέχρι το 2004. Ξεκινήσαμε το 97, σας είπα ότι τότε καρτούσαν λίγο παραπάνω οι διαδικασίες. Τελειώσαμε σε 7 χρόνια στην ουσία. Μετά στη συνέχεια, με ένα διαχειριστικό σχέδιο, δόθηκαν μερικοί όροι. Ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο περίεργοι σαν λαός, γιατί όταν καταλάβουμε ότι γίνεται κάπου, θα τρέξουμε κι εμείς. Και αυτό είναι ένα από τα μειονεκτήματα του υφάλου, του τεχνητού υφάλου, εάν δεν υπάρχει το διαχειριστικό σχέδιο ή αν δεν τηρείται το διαχειριστικό σχέδιο. Δηλαδή, για να παραμείνει ο ύφαλος και να δίνει τα αποτελέσματα που πρέπει, πρέπει και να εφαρμοστεί το διαχειριστικό σχέδιο, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα σχετικός έλεγχος. Ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, τι ψαρεύει. Η κοντινή κοινότητα, στα πρότυπα της Ιαπωνίας, ας πούμε, που θα έχει κάποιο όφελος από αυτό, θα πρέπει να παίρνει κάτι από τους ψαράδες. Πράγμα που δυστυχώς δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Αλλά χωρίς όμως αυτό το τελικό στάδιο, το διαχειριστικό σχέδιο δηλαδή, και την εφαρμογή του, την τήρησή του, πάλι θα το πω ότι είναι πεταμένα λεφτά.

0: Κύριε Καρανιώτη, ποιος είναι ο αριθμός των ψαριών σύμφωνα με την εκτίμηση, τη δικιά σας?
1: Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα.
0: Ναι, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα στους ύφαλους που έχουμε στη χώρα μας. Για παράδειγμα, στο φανάρι Ροδόπης που είχατε την επίβλεψη μέχρι το 2004, του αριθμού των ψαριών, του πληθυσμού των ψαριών.
1: Κοιτάξτε,
0: που συγκεντρώνονται σε αυτούς, αν έχουμε κάποια φαινόμενα ψαριών να πεθαίνουν και αν υπάρχει θνησιμότητα, πώς να το αλλιώς να το...
1: Να σας πω τι συμβαίνει. Λοιπόν, σας είπα ότι παρά τις εμπεριστατωμένες μελέτες ορίμανσης, τα αποτελέσματα βέβαια δεν είναι παντού τα ίδια. Υπάρχουν περιοχές που έχουν καλύτερα αποτελέσματα και υπάρχουν άλλες περιοχές όπου τα αποτελέσματα είναι πιο φτωχά. Λοιπόν, σας είπα ότι κατά τη γνώμη μου, κατά την άποψή μου και με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχω στα χέρια μου, ο πιο πετυχημένος ύφαλος είναι αυτός. Λοιπόν, σας είπα ότι κατά τη γνώμη μου, κατά την άποψή μου και με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχω στα χέρια μου, ο πιο πετυχημένος ύφαλος είναι αυτός Καλύμνου.

0: 25, ενός άλλος υφάλους, όπως είναι στην Ιερισσό, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε τουλάχιστον, είναι 8 με 10 το κυβικό. Εξαρτάται από το είδος. Για μας τα καλύτερα είδη που μπορούμε να βρούμε σε ένα τεχνητό ύφαλο είναι φυσικά η σαργή και η ροφή. Αυτά είναι οι κορυφές, να το πω έτσι. Έτσι, γιατί είναι και οι δυο θηρευτές και επομένως και η σχέση τους με τον ύφαλο είναι σχέση θήρευσης. Πηγαίνουν εκεί. Ο μένς αργός γιατί βρίσκει διάφορα σκουλίκια, όστρακα μικρά, κολλημένα πάνω στα βράχια για να θραφεί. Ο δε ροφός φυσικά είναι θηρευτής και πάει εκεί για να φάει ψάρια. Λοιπόν, επομένως εδώ έχουμε και μια άλλη συνιστόσα, ότι στην αρχή όταν ρίχνουμε τον ύφαλο είναι ένα γυμνό τσιμέντο. Είναι όπως ένας τσιμεντένιος τείχος. Βέβαια η θάλασσα, η οποία κουβαλάει μέσα της ένα σωρό οργανισμούς, σε σπόρους αν το θέλετε, σε αυγά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ανάλογα με την κατηγορία κάθε οργανισμού. Λοιπόν, η θάλασσα δεν έχει κενό μέσα της.
1: Συσσωρεύονται όλοι αυτοί οι μικροοργανισμοί πάνω στον ύφαλο.
0: Θα κολλήσουν σε αυτή την γυμνή επιφάνεια, στο τσιμέντο, το οποίο έτσι πρέπει να είναι και λίγο ανώμαλο, δεν είναι απολύτως επίπεδο για ευνόητους λόγους, για να κολλούν καλύτερα αυτοί οι οργανισμοί.
1: Λοιπόν, υπάρχουν και στην πορεία και κάποιες διαβρώσεις από την θάλασσα.
0: Αυτό προσπαθούμε να το αποφύγουμε, γιατί και η τεχνολογία του τσιμέντου έχει ανανεωθεί, έχει εξελιχθεί ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, αλλά από τη στιγμή που θα ρίξουμε το τσιμέντο μέσα, και μέχρι τα 3 έτη που θα τελειώσει η επιστημονική παρακολούθηση, εκείνο που έχει σημασία είναι να καταγράψουμε όλες τις φάσεις απικισμού αυτής της επιφάνειας. Έτσι, ξεκινάμε δηλαδή με σκουλίκια, θαλασσινά σκουλίκια, έρχονται μετά διάφορα ζωάκια που μπορεί να είναι ασκίδια, όπως είναι οι φούσκες που τρώνε, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα αν οι ακροατές τα ξέρουν αυτά. Αν είναι πάντως λάτρεις του θαλασσινού φαγητού, σίγουρα τα ξέρουν. Μετά έρχονται διάφορα μικρά κοράλια, έρχονται φύκια, έρχονται μετά χοινοί, έρχονται μετά, ξακολουθούν τα ψάρια, τα μικρά στην αρχή. Σας είπα ότι μόλις ολοκληρωθεί η δομή αυτής της βιοκοινωνίας, γιατί μιλάμε στην ουσία για μια ολόκληρη βιοκοινωνία, τότε έρχονται οι θηρευτές, περαστικοί, που είναι τα μαγιάτικα, ή μόνιμοι, όπως είναι η ροφή και η σαργή, οι οποίοι εγκαθίστανται σε αυτές τις δομές και εκεί πλέον καταλαβαίνουμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτό που λέμε κλίμακα, στο climax, όπως λέγεται στην αγγλική ορολογία, στην κλίμακα του βιοτόπου. Έχει φτάσει στο ανώτερο σημείο εξέλιξής του. Σκοπός μας είναι να το κρατήσουμε αυτό, γιατί άμα καταστραφεί μία από τις συνιστώσεις αυτού του οικοσυστήματος, αυτής της τροφικής αλυσίδας, τα φαινόμενα μετά γίνονται λίγο απρόβλεπτα. Δεν ξέρουμε στην ουσία ακόμα ποιο είναι το αποτέλεσμα αν εξαφανίσουμε τους αργούς και αφήσουμε το ροφό. Δεν έχουν μελετηθεί αυτά τα πράγματα. Μόνο σε μερικές χώρες έχουν μελετηθεί σε φυσικούς υφάλους. Αλλά επειδή εδώ έχουμε ένα καλύτερα δομημένο περιβάλλον, γιατί έχει πάρα πολλά καταφύγια που ένας φυσικός ύφαλος δεν τα έχει, μπορεί να κρατήσει περισσότερα ψαρία και επομένως και οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων οργανισμών είναι διαφορετικές. Λοιπόν, τα ψάρια αυτά.
1: Αυτό που σας είπα για τη θνησιμότητα.
0: Ακριβώς. Καταρχήν, αυτά τα μπλόκια που κάνουμε, εκτός από τις βεράντες που δημιουργούμε, τα υπόστεγα να το πω έτσι, γιατί τα μπλόκια φανταστείτε ότι μπαίνουν αναπεντάδες, 4 κάτω και ένα από πάνω. Έτσι δημιουργείται δηλαδή ένα πέρασμα υπόγειο κάτω από το κορυφαίο στοιχείο, αλλά τα μπλόκια αυτά όμως έχουν και διάφορα τρύπες, οι οποίες δημιουργούν καταφύγια διαφόρου διαμετρήματος. Μικρές τρύπες για τα μικρά ψάρια και για τους μικρούς αστακούς ή τα μικρά καβούρια. Μεγαλύτερες τρύπες για τον μεγαλώστο ζώο. Τρύπες που είναι στη βάση τους για τις αστακογαρίδες. Τρύπες που είναι ψηλά για άλλου είδους ζώα. Δηλαδή υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη από πίσω που πρέπει να ξέρει φυσικά τη βιολογία των οργανισμών, να ξέρει πώς θέλουν να φωλιάζουν οι οργανισμοί. Δεν πάμε να αλλάξουμε τίποτα. Απλώς αντιγράφουμε για μια ακόμα φορά τη φύση. Και επομένως κάθε φορά που έχουμε, φτάνουμε σε αυτή την κλίμακα, στο ανώτερο σημείο της πολυπλοκότητας μιας βιοκοινωνίας, τότε καταλαβαίνουμε ότι το εγχείρημα πέτυχε. Και προσπαθούμε μέσα σε αυτή την τριετία, που παρακολουθούμε επιστημονικά την δομή του τεχνητού υφάλου, να βρούμε αυτά τα αποτελέσματα, να τα πιστοποιήσουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και πολλά από αυτά βέβαια δημοσιεύονται και σε επιστημονικά περιοδικά. Σας είπα προηγουμένως ότι ήμασταν στο Παγκόσμιο Συνέδριο, αλλά και σε ελληνικά, στο τελευταίο συνέδριο των ιχθυολόγων στον Πειραιά. Είχαμε μια εισήγηση ακριβώς για τους τεχνητούς υφάλους στην Ελλάδα. Προσπαθούμε να την κάνουμε γνωστή αυτή την τεχνολογία, όχι, επαναλαμβάνω, χωρίς αντιδράσεις.

0: αντίδραση είναι μέρος της δουλειάς μας. Τη δεχόμαστε την καλόπιστη κριτική, δεν δεχόμαστε την κακόπιστη κριτική ή την κριτική χωρίς τεκμήρια.
1: Πού πιστεύουν ότι γίνεται το κακό, αυτοί που έχουν μια αντίθετη άποψη?
0: Να σας πω. Υπάρχουν καταρχήν μερικοί που πιστεύουν ότι ένας οικότοπος πρέπει να μείνει ως έχει. Σας είπα από την αρχή ότι δουλεύουμε σε περιοχές που είναι κυρίως γυμνές. Είναι αμμώδεις εκτάσεις, ομοιογενείς περιοχές, όπου αν δεν υπάρχει ούτε μια πετρούλα, τίποτα δεν σταματάει. Θα έρθει το βράδυ, το ψάρι δηλαδή, για να μείνει σε ένα τόπο, θέλει ένα καταφύγιο, θέλει να νιώθει ότι είναι ασφαλές. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχει μια πετρούλα, αυτή η απέραντη αμμώδης έκταση, όπως είναι ο κόλπος Καβάλας, ας πούμε, που μέχρι τα 38-40 μέτρα δεν έχει τίποτα, μετά έχει μερικούς υφάλους, αλλά και πάλι λίγους, σε αυτή την έκταση δεν κρατάει καθόλου ψάρια. Λοιπόν, με αυτή τη δομή που κάνουμε, δημιουργούμε έξτρα περίπλοκο περιβάλλον. Δεν νομίζω ότι αφαιρούμε τίποτα από τη φυσικότητα μια συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά πρέπει, επαναλαμβάνω, να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι κάνουμε. Ένας αντίλογος. Γιατί, ας πούμε, όταν έχουμε ένα λιβάδι Ποσειδονίας, αυτές τις πράσινες κορδέλες που είναι πολύτιμες, φαντάζομαι ότι και άλλοι συνομιλητές σας το έχουν τονίσει αυτό το πράγμα, το θέμα της Ποσειδονίας. Λοιπόν, η Ποσειδονία είναι ένα από τα φοβερότερα φυσικά περιβάλλοντα. Είναι ένα φύκος που έχει μια πράσινη κορδέλα που μπορεί να φτάσει και τα 70-80 εκατοστά, εφόσον δεν την κουρεύουν διάφορα αλλιευτικά εργαλεία. Λοιπόν, εκεί πέρα, σε αυτό το δάσος φυλώματος, μπαίνουν πάρα πολλά ψάρια.
1: Θαλάσσιου πρασίνου.
0: Είναι το κυριότερο, είναι το κατεξοχήν θαλάσσιο λιβάδι στις ακτές της Μεσογείου και όχι μόνο. Έτσι, και είναι ένας από τους τόπους που πρέπει να προστατεύονται κατά προτεραιότητα. Σε περιοχές που έχουμε μεγάλα λιβάδια Ποσειδονίας, έχουμε τους χώρους Natura 2000, Φύση 2000. Έτσι, έχουν προστατευτεί αυτές οι περιοχές. Τις αποφεύγουμε αυτές οι περιοχές. Εν τούτης, εάν πάμε και βρούμε ένα κενό, μεγάλο κενό, μέσα σε ένα λιβάδι και βάλουν έναν ύφαλο, λοιπόν, σας πληροφορώ ότι η τροφική αλυσίδα μεγαλώνει, γίνεται πιο περίπλοκη με πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτοί οι μερικοί που μελετούν τις Ποσειδονίες δεν τη θέλουν αυτή την παρέμβαση, τη θεωρούν καταστροφική. Εγώ, κατά την άποψή μου, παρόλο που προσπαθώ να το αποφύγω, εν τούτης κατά καιρούς έχω προτείνει υφάλους σε κενά σημεία, μιλάω για κενά τετραγωνικών χιλιόμετρων, όχι μέτρων, έτσι. Σε εκείνες τις περιοχές, νομίζω ότι, σας έδωσα ένα παράδειγμα τώρα, γίνεται και επιστημονικός διάλογος και επιστημονική αντιπαράθεση, αλλά μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι γίνεται αντιπαράθεση και χωρίς επιχειρήματα.
1: Συνολικά πόσους τεχνητούς ύφαλους έχουμε στη χώρα μας?
0: Έχουμε 4 και άλλοι 2 που κατασκευάζονται, 6, και φαντάζομαι ότι θα χρηματοδοτηθούν άλλοι 2 ή 3.
1: Είναι μικρός ο αριθμός, κύριε Καλανιώτη,
0: είναι
1: για
0: μικρός.
1: Μια χώρα
0: η Ελλάδα
1: περιτριγυρισμένη από θάλασσα,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: από...
0: δεν είναι μόνο περιτριγυρισμένη από θάλασσα, είναι περιτριγυρισμένη και από φυσικούς υφάλους. Έχει πάρα πολλούς βραχότοπους.
1: Άρα δεν τους χρειαζόμαστε.
0: Δεν χρειαζόμαστε περισσότερο. Εγώ θα ήμουν ικανοποιημένος εάν κάθε κόλπος, αμουδερός κόλπος, είχε από έναν ή 2 υφάλους. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Θα είχαμε το αποτέλεσμα που πρέπει να έχουμε και συγχρόνως θα είχαμε και περιοχές υποδιαχείριση όπου θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε ή να προτείνουμε διαχειριστικά μέτρα που θα βοηθήσουν και τους αλλείς αλλά και τη θαλάσσια ζωή.
1: Άρα οι τεχνητοί ύφαλοι, κύριε Καλανιώτη, προσφέρουν το σκληρό υπόστρωμα στο βυθό για τη δημιουργία νέας απικίας θαλάσσιων οργανισμών.
0: Εκεί που δεν υπάρχει.
1: Στην αρχή προσελκύουν σκουλίκια, όπως μας είπατε κι εσείς,
0: ναι,
1: και
0: ναι, διάφορους ασπόνδυλους οργανισμούς και στη συνέχεια τα ασπονδυλωτά. Τα ψάρια δηλαδή.
1: Και όλα αυτά κολλούν πάνω στις επιφάνειες, ναι, των κυβόληθων,
0: ναι,
1: και σε μια επόμενη φάση.
0: Σε μια επόμενη φάση αυτή η κοινωνία εξελίσσεται. Όπως γίνεται σε οποιοδήποτε πέτρα θα ρίξετε μέσα στη θάλασσα και την αφήσετε για μερικά χρόνια, έτσι και στο τεχνητό ύφαλο, αυτή η κοινωνία συνεχώς εξελίσσεται. Γίνεται πιο περίπλοκη, αλλάζουν τα ζώα, δηλαδή τα σκουλίκια που ήρθαν πρώτα και δημιουργούν ενδεχόμενα ένα κατάλληλο υπόστρωμα για να κουλήσουν οι επόμενοι οργανισμοί, εξαφανίζονται, θάβονται δηλαδή. Αλλά αυτή η κοινωνία είναι υπό εξέλιξη μέχρι που να φτάσουμε, σας είπα, στο ανώτερο σημείο πολυπλοκότητας, που συνήθως έχει να κάνει και με την παρουσία των θηρευτών.
1: Προσομοιάζουν σε φυσικό καταφύγιο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι ώστε
0: με επιφάνειες όμως, τις οποίες δημιουργούμε εμείς, δεν είναι φυσικές.
1: Να δέχονται έναν μεγάλο αριθμό ψαριών, να βρίσκουν ένα καταφύγιο.
0: Και γαρίδες, είπαμε, ένα από τα πιο πολύτιμα, έτσι, από τους πιο πολύτιμους κατοίκους των υφάλων είναι οι γαρίδες, οι αστακοί. Έτσι, και η ροφή φυσικά.
1: Και η αστακή, λόγω του ότι χρειάζονται μεγάλο, ναι, βάθος οι αστακοί.
0: Χρειάζονται και το κατάλληλο καταφύγιο. Γι' αυτό είναι Για τους αστακούς πρέπει να έχουμε και μεγάλες τρύπες και μεγάλα καταφύγια δηλαδή, αλλά και μικρά καταφύγια, ούτως ώστε κάθε ηλικία να βρίσκει τον κατάλληλο χώρο.
1: Οι τεχνητοί ύφαλοι βοηθούν τους αστακούς να παράγονται πιο εύκολα?
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Είναι το κατεξοχήν είδος των τεχνικών υφάλων.
1: Ο μεγαλύτερος εχθρός των αστακών, αλήθεια?
0: Ο μεγαλύτερος εχθρός των αστακών είναι ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος, πέραν από τον άνθρωπο όμως.
0: Θα σας θυμίσω όμως την αστακομακαρανάδα, την πόδα της αστακομακαρανάδας, η οποία αφάνισε τους αστακούς αλλά την Ελλάδα.
1: Όχι, εκτός από τον άνθρωπο, αυτό θέλω να μου πείτε.
0: Είναι πολλοί εχθροί, συμπεριλαμβανομένο και του χταποδιού και διάφορων ψαριών που μπορούν και να του τσιμπάνε. Πώς τη λένε.
1: Α, και το χταπόδι, ε.
0: Ναι, ναι, η Σμέρνα. Ξέρετε, η Σμέρνα έχει τεράστια δόντια. Ζήμε στον ύφαλο.
1: Με τα πτερήγια τη.
0: Έτσι, έτσι. Είναι, υπάρχουν αρκετοί αστακοί. Μην ξεχνάμε ότι το κρέας είναι νόστιμο όχι μόνο για μας, αλλά και για τα υπόλοιπα ζώα.
1: Κύριε Καλανιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ για τα όσα μας είπατε για τους τεχνητούς ύφαλους που υπάρχουν ή υφάλους που υπάρχουν στην χώρα μας, και να ευχηθούμε κάθε καλό και κάθε καλή δύναμη να έχετε στο έργο σας.
0: Υπάρχουν και άλλοι πίσω από μένα, δεν είμαι μοναδικός, υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα που δουλεύει μαζί μου. Υπάρχουν βέβαια και άλλες ομάδες στην Ελλάδα.
1: Είστε διευθυντής του Ινστιτούτου.
0: Αλλά σας είπα ότι είμαστε όλοι σε συνεργασία με ένα παγκόσμιο δίκτυο, όπου τα νέα τρέχουν πλέον με τη σύγχρονη τεχνολογία πάρα πολύ γρήγορα, όπου βάζουμε και εμείς τα δικά μας νέα, δεχόμαστε απόψεις και έτσι προχωράμε όλοι μαζί με τις δικές μας δυνατότητες, βέβαια με τις ελληνικές δυνατότητες και φυσικά με τις ελληνικές ιδιαιτερότητες.
1: Πόσοι είσαστε αλήθεια?
0: Στην ομάδα δικιά μου γύρω στα 7 άτομα.
1: 7 άτομα.
0: Όχι πάρα πολλά. Αλλά συνεργάζομαι όμως και με εξωτερικούς συνεργάτες, μηχανικούς, περιβαλλοντολόγους, όπου δεν μπορώ να καλύψω εγώ τις ανάγκες της ομάδας, καλώ εξωτερικούς συνεργάτες. Και ευτυχώς υπάρχουν αρκετοί.
1: Και από ό,τι μας είπατε, η χώρα μας έχει το προνόμιο να έχει πολλούς φυσικούς υφάλους.
0: Φυσικά. Φυσικά. Δεν πρέπει να τους πειράξουμε, πρέπει να τους διαχειριστούμε, αλλά δεν χρειάζονται παρεμβάσεις προς Θεού.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλανιώτη.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.

0: και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρος Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσχηρηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσχηρηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
4: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες. Μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η ώρα είναι

κλείδισαν στις 4 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Γράμμα προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο για τις φωτιές στην Ελλάδα έστειλε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κύριος Γεώργιος, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή του προς τους πληγέντες. Μεγάλη αναζωπήρωση σε εξέλιξη στον Κιθερώνα. Νέος συναγερμός στο Κανδύλι, μεγάλη αναζωπήρωση στον Κιθερώνα, όπως είπαμε, έχει δοθεί από το 112 εντολή για εκένεση των περιοχών Κανδύλι, Άνω, Γλυφάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ, Μεγάρον και Παπαπεριβόλη. Φωτιά έχουμε και στη Λαμπία, στην Ηλία, όπως και στο Τραγανό, στον ίδιο νομό. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στο σκάλωμα Φωκίδα, στο Πόρτο Γερμανό σήμερα το απόγευμα ο κύριος Κατσαφάδος. Στη Ρουμανία ανατείναξαν βράχο με 180 κιλά εκρηκτικά για να αυξηθεί η ροή νερού προς πυρηνικό σταθμό. Ο καιρός έθριος, επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.

0: ερμηνευτικές προσεγγίσεις στη βυζαντινή μουσική με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
1: και τον Αντώνη Αετόπουλο. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.
0: Ένας διακεκριμένος λειτουργός του αναλογίου, ο Κωνσταντινοπολίτης πρωτοψάλτης και πρώην δομέστικος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Ανδρέας Πετρόχυλος, επλήρωσε πριν λίγες μέρες το κοινό χρέος. Ο Ανδρέας Πετρόχυλος γεννήθηκε στα Τετάβλα Κωνσταντινούπολεως και από παιδική ηλικία ανέλαβε καθήκοντα κανονάρχος των ιερών Αγίου Δημητρίου της κοινότητας του Ταούλου. Το 1935 ξεκινάει μαθήματα βυζαντινής μουσικής με διδάσκαλο τον πρωτοψάλτη του ναού Ιωάννη Ζαχαρόπουλο. Το 1945, κατόπιν προτάσεως του άρχοντας πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνου Πρίγκου, προσελήφθη ως παραδομέστικος στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό. Μετά παρέλευση μερικών ετών και χειρευούσης της θέσης του δευτέρου δομεστίκου, ανέλαβε αυτήν δίπλα στον άρχοντα λαμπαδάριο Θρασίβουλο Στανίτσα. Κατά την διάρκεια της δεκαετούς δομεστικίας του, είχε την τύχη να ακούσει τους κορυφαίους πρωτοψάλτες Κωνσταντίνο Πρίγκο και Θρασίβουλο Στανίτσα και να διδαχθεί διαζώσεις από αυτούς την παράδοση. Το 1955 ανέλαβε πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού των Παμεγίστων Ταξιαρχών στο Μέγα Ρεύμα. Μετά τα τραγικά γεγονότα της 6ης 7ης Σεπτεμβρίου, αναλαμβάνει πρωτοψάλτης της Ιεράς Μητροπόλεως Πρίγκιπων Νήσων μέχρι τον Ιούλιο του 1962. Το έτος αυτό διορίζεται πρωτοψάλτης στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας του Πέρα, όπου παραμένει μέχρι το 1964. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους απελάβεται από την Κωνσταντινούπολη. Τον Οκτώβριο του 1964 διορίστηκε ως πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ταμπουρίων Πειραιός και το 1967 ως πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Αγίου Εμιλιανού μέχρι τον Ιούλιο του 1968. Το έτος αυτό εκλήθη ως πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας, Δήλωνος, όπου και έψαλε έκτοτε. Αυτά σημειώνονται στο ένθετο του ψηφιακού δίσκου Ανδρέας Πετρόχυλος, άρχον δομέστικος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, που κυκλοφορήθηκε από τον Εναθήνε Σύλλογο Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολη. Από τον ψηφιακό αυτό δίσκο θα ακούσουμε μέλη τα οποία ψάλλει ο αείμνηστος Ανδρέας Πετρόχυλος. Και πρώτα ας ακούσουμε το Πασαπμουάριο και δύο στοιχειρά αναστάσιμα του πρώτου ήχου.

0: από τον προσφάτως εκλειπώντα Κωνσταντινοπολίτη πρωτοψάλτη Ανδρέα Πετρόχυλο, ακούσαμε το Πασαγνωάριο και δύο στοιχειρά των ένων του πρώτου ήχου.
1: Από τη φωνή του ιδίου αηδήμου πρωτοψάλτη Ανδρέα Πετρόχυλου θα ακούσουμε άλλο ένα μέλος. Είναι το Δύναμις του Τρισαγίου, μέλος Γεωργίου του Κρητός, σε ήχο δεύτερο.

0: ήταν το δύναμις του Τρισαγίου σε ηχοδεύτερο και στη μελοποίηση του Γεωργίου του Κρητός. Εδώ το ακούσαμε από τον αείδημο πρωτοψάλτη Ανδρέα Πετρόχυλο.
1: Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μεταμόρφωση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Το υπόλοιπο πρόγραμμα της εκπομπής μας θα είναι αφιερωμένο στη μεγάλη αυτή δεσποτική γιορτή.
0: Και πρώτα ας ακούσουμε τρία προεόρτια προσώμια σε ηχο τέταρτο λέγεται. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Χαρίλαος Καράς.

0: Από τον πρωτοψάλτη Χαρίλα Οκαρά ακούσαμε τρία στοιχειρά προσώμια προεόρτια της μεταμορφώσεως του Κυρίου.
1: Ας ακούσουμε όμως τώρα και δύο ιδιόμελα του Εσπερινού της εορτής της μεταμορφώσεως. Ψάλι ο Κωνσταντινοπολίτης πρωτοψάλτης και τέος δομέστιχος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

0: ο πρωτοψάλτης Δημοσθένης Παϊκόπουλος έψαλε δύο στιχηρά ιδιόμελα του Εσπερινού της Εορτής της Μεταμορφώσεως σε ήχο τέταρτο Άγια Στιχηραρικό.
1: Από τον ίδιο πρωτοψάλτη Δημοσθένη Παϊκόπουλο θα ακούσουμε και το δοξαστικό του Εσπερινού της Θείας Μεταμορφώσεως σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου.

0: Ο Κωνσταντινοπολίτης Πρωτοψάλτης Δημοσθένης Παϊκόπουλος έψαλε το σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου δοξαστικό του Εσπερινού της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως.
1: Το πρώτο στοιχειρό ιδιόμελο των αποστήχων του Εσπερινού της Θείας Μεταμορφώσεως θα ακούσουμε εδώ από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, Χαρίλαο Ταλιαδόρο.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στη σειρά των εκπομπών «Η Μουσική των Αγγέλων» ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική» με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
3: και τον Αντώνη Ετόπουλο.
2: Συνεχίζουμε με μέλη του Εσπερινού της Θείας Μεταμορφώσεως. Το δοξαστικό των αποστήχων θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιορτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, Χαρίλαο Ταλιαδόρο.

0: Ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως Χαρίλαος Ταλιαδόρος έψαλε το δοξαστικό των αποστήχων του Εσπερινού της Θείας Μεταμορφώσεως. Ο ήχος ήταν πλάγιος του Δευτέρου.
1: Ο πρωτοψάλτης Δημοσθένης Παϊκόπουλος θα ψάλει το απολυτίκιο της εορτής και το πρώτο κάθισμα. Το απολυτίκιο είναι σε ήχο βαρύ και το κάθισμα σε ήχο τέταρτο σκληρό χρωματικό, με ένα νότο.

0: Το απολυτίκιο και το κάθισμα της πρώτης τυχολογίας του όρθου έψαλε ο Κωνσταντινοπολίτης πρωτοψάλτης Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
1: Ένα ψαλμικό στίχο τώρα, μάθημα του περίφημου βυζαντινού μαΐστρος Ιωάννη του Κουζέλη, θα ακούσουμε στη συνέχεια.
0: Είναι από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας της ελληνικής βυζαντινής χοροδίας με χωράρχη τον Λυκούργο Αγγελόπουλο, που έγινε στη Χιρόνα της Ισπανίας την 1η Ιουλίου του 2005.

0: Μαΐστορα Ιωάννη του Κουκουζέλη. Ήταν από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας της ελληνικής βυζαντινής χοροδίας με χωράρχη τον Λυκούργο Αγγελόπουλο, που δόθηκε την 1η Ιουλίου του 2005 στη Χιρόνα της Ισπανίας.
1: Τρία στη χειρά των ένων, σε ήχο τέταρτο, λέγεται, θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Δημοσθένη Παϊκόπουλο.

0: Ο πρωτοψάλτης Δημοσθένης Παϊκόπουλος έψαλε τρία στοιχειρά προσώμια των ένων της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως. Ο ήχος ήταν τέταρτος λέγετος.
1: Από τον ίδιο πρωτοψάλτη θα ακούσουμε και το δοξαστικό των ένων σε ήχο πλάγιο του τετάρτου.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 46 230 701.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμός των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
11: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας.
12: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
13: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον όντα σκοπετέα.
14: Οι Άγιοι Δεκαπεντισταύες.

Η νηστεία είναι εντολή του Θεού. Γι' αυτό και εμείς να νηστεύουμε, παιδιά μου. Δεν με έβλαψε η νηστεία μέχρι σήμερα που είμαι 70 χρονών. Η μητέρα μου με έμαθε νηστεία παιδιόθεν. Δεν κάνω τον υποκριτή ότι η παιδιά μου νηστεύω, αλλά αυτά με δίδαξαν οι γονείς μου και μέχρι σήμερα αυτά τηρώ, τέκνα μου. Δεν με έβλαψε ποτέ η νηστεία κι ας έχω τόσες ασθένειες πάνω μου. Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθαφος». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι. Ο άδυτος ήλιος του, ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μίμην. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Χριστού μας τα λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν το σκοπό μας που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνουμε στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Το απολύτως τέλειον φως. Το σαρκωμένο φως. Η μοναδική πηγή του φωτός, αυτή που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο. Το φως του Χριστού μας. Να ευχηθούμε και σήμερα να καταλαμπρύνει με την έγκλη του την σκοτισμένη μας διάνοια. Να εκχέει έλεον ευημερίας και χαράς κατά των ιερών ψαλμοδών στο λίχνον της ύπαρξής μας. Να διώχνει μακριά το σκοτάδι. Σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης και να φωτίζει με το τυλαβιές του πρόσωπο τα δικαιώματα της κρίσης και τις εντολές του. Ας ευχηθούμε και σήμερα το φως της γνώσης και του ένθεου βίου των ηρώων της εκπομπής μας να φωτίσει όλους εμάς που τούτην εδώ τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα Ερτζιανά του Θεού.

γεμάτη από δρόσους πνευματικές να είναι η ψυχή μας τότε στις μέρες, τις μέρες του καλοκαιριού, τις τόσο ποθητές για όλους μας. Να σας ευχαριστήσουμε που επικοινωνείτε μαζί μας με τον δικό σας ξεχωριστό προσευχητικό τρόπο, ενισχύοντάς μας να συνεχίζουμε αυτή τη μικρή προσπάθεια. Στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, εκτός από τις ευχές, έρχονται και τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προβληματισμοί σας που αφορούν στα της εκπομπής μας. Ευχηθείτε όλα αυτά που μας προτείνετε κάποια στιγμή να βρουν τον τόπο τους σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σας υπενθυμίσουμε επίσης ότι υπάρχει και το ομότιτλο Ιστολόγιο στο διαδίκτυο. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας. Ευχές όλους αυτούς που διακονούν και μοχθούν ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο το σήμα και η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στην πατρίδα μας και όπου γης. Στο Ιστολόγιο θα βρείτε αρχείο προσφάτων αλλά και παλαιότερων εκπομπών για άμεση ακρόαση ή για κατέβασμα στο δικό σας ηλεκτρονικό μέσο, πολλές οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και αρκετά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί να καταγράφονται και να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Ακούσατε τον τίτλο της σημερινής μας εκπομπής. Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες. Μικρά παιδιά, άγια παιδιά, θα μας οδηγήσουν στη σημερινή εκπομπή. Σε αυτά ανήκει άλλωστε η Βασιλεία των Ουρανών. Καλοκαίρι με αναμνήσεις παιδικές. Πάντα το συνοδεύουν το καλοκαίρι οι αναμνήσεις. Τα αθώα χρόνια, τα αμέριμνα από τα βιωτικά, χαρούμενα αληθινά. Ανεμελιά, μυρωδιές, ήχη, γεύσεις που ακόμα και σήμερα, αν κλείσεις τα μάτια σου, σε μεταφέρουν σε αυτό το υπέροχο και τόσο νοσταλγικό χθες. Κάθε εποχή, κάθε γενιά είχε τα δικά της ξεχωριστά θυμητάρια. Όσο πιο παλιά, τόσο πιο άγνα, ανώθευτα και κυρίως απλά. Λες και ήταν χθες, που λέει και ένα παλιό, ρετρό τραγούδι. Και γίναν τα χθεσινά παιδιά τωρινή γονή. Και κάποιες μυρωδιές κρατήθηκαν αναλύωτες και της θάλασσας η ήχη απαράλλαχτη. Και η γεύση, κάπως δισεύρετες οι γεύσεις του χθες. Θα ρωτήσει κανείς γιατί στέκεστε περισσότερο σε αυτήν την αίσθηση, στην αίσθηση της γεύσης. Γιατί θα λέγει κανείς ότι είναι σύμφυτη αυτή η αίσθηση με το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι με τα φρούτα του, τα λαχταριστά, τα ζαρζαβατικά του, τα παγωτά του. Παγωτό μέσα στον 15 Αύγουστο. Συγγνώμη, δεν τρώει ο μικρός. Μην του προσφέρετε. Νηστεύει. Άντε βρε μικρό παιδί. Τι θα γίνει αν φάει ένα παγωτάκι? Θα χαλάσει ο κόσμος? Έλα αδελφέ μου, μου είπε η πολύτεκνη. Έξι παιδιά έχει η πολύτεκνη μάνα. Να σου δείξω κάτι. Και με πήγε στην κουζίνα της. Και στάθηκε μπροστά στην πόρτα του ψυγείου. Και εκεί δεν είδα ούτε αυτοκόλλητα μαγνητάκια, ούτε κολλημένα σημειώματα. Έτσι δεν συνηθίζεται. Είδα μόνο τρεις εικόνες. Τις είχε στερεώσει με κάποιο τρόπο. Μια του Χριστού μας σταυρωμένου, μια της Παναγιάς της Ιεροσολυμίτισσας και μια ενός Αγίου που μέχρι εκείνη τη μέρα, μέσα στην νηστεία του 15 Αυγούστου ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω πια, μέχρι εκείνη την ημέρα μόνο ακουστά τον είχα. Άγιος Ιωάννης Μονεμβασιώτης. Αυτός, αδελφέ μου, μαρτύρησε 15 χρονών, μου είπε η μάνα, όσο είναι ο μεγάλος ο γιος μου. Ξέρεις γιατί? Γιατί αρνήθηκε να φάει κρέας και να αρτηθεί μέσα στην ιερή νηστεία της Παναγιάς μας, στο 15 Αύγουστο. 15 χρονών ήταν. Και μάλιστα ήταν η μάνα του που κλαίγοντας τον παρακαλούσε να φάει, να φάει κρέας για να σωθεί. Μα εκείνος δεν υποχώρησε ως το τέλος. Ο νους μας πάει και πάλι στο ευλογημένο Συναξάρι λοιπόν. Και στην πρώτη του μηνός Αυγούστου, αρχή της νηστείας, η θυσία των 7 αδελφών Μακαβαίων και της γλυκιάς μητέρας του Σολομονής. Θέλαν και αυτούς να τους υποχρεώσουν να φάγουν χείριον κρέας. Την πρώτη του μηνός Αυγούστου και η Αγία Ελέσσα, 14 χρονών, που στα Κύθυρα γιορτάζουν και μάλιστα είναι και συμπροστάτιδα. 1η Αυγούστου η Αγία Ελέσσα γιορτάζει.
Θα μάθουμε αργότερα πώς προέκυψε το όνομά της. Εξαϊλωμένη από την άσκηση Αγία Ελέσσα και σήμερα συμπαρίσταται σε όποιον ανεβαίνει στο μοναστήρι της να νηστέψει για 15 μέρες. Σημά λοιπόν σε όλους τους 15 στάδες βρίσκεται και αυτή. Και πρέπει, ναι, πρέπει να είναι και παιδιά ανάμεσα σε αυτούς τους νηστευτές, τους 15 στάδες. Να μάθουν την αξία της νηστείας. Να τα διδάξουμε με διάκριση και αγάπη, με το παράδειγμά μας και με ό,τι ο Θεός δώσει, όπως η αδελφή μας η Πολύτεκνη που έβαλε μόνο μια εικόνα. Την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτη, του Αγίου 15 στή πάνω στο ψυγείο της. Όχι για να ελέγχει ή για να απαγορεύσει, μα για να παραδειγματίζει και να φωνάζει σε όλους μας αυτό που ο Μέγας Βασίλειος κάποτε μοναδικά διετύπωσε. Πως η νηστεία είναι εντολή του Θεού και νομοθετήθηκε μέσα στον Παράδεισο. Να γίνουν το φετινό 15 Αύγουστο και τα δικά μας παιδιά. Της Παναγιάς μας οι 15 στάδες.

Και πριν περάσουμε να διαβάσουμε για τους ήρωες, για τα παιδιά Αγίους της σημερινής, αν θέλει ο Θεός, και της επομένης εκπομπής μας, να διαβάσουμε ένα πολύ όμορφο κείμενο της κυρίας Ελένης Χάρου για το δεκαπεντισμό στα Κύθυρα, εκεί που είπαμε πως την 1η του Αυγούστου γιορτάζει η Αγία Ελέσσα. Θυμάται λοιπόν, να οι μνήμες οι καλοκαιρινές, οι ανώθευτες και οι ανεξίτηλες μπροστά μας. Μια ξέχαστη εμπειρία και ποικιλία στα παιδικά μας χρόνια ήταν ο δεκαπεντισμός. Τότε που η ζωή ήταν πιο απλή και τα παιδιά δεν ήταν απαιτητικά και οι ανθρώπινες σχέσεις είχαν περισσότερη ζεστασιά. Πολλοί γονείς έπαιρναν τα παιδιά τους και ξεκινούσαν με τα μέσα της εποχής να πάνε στα μοναστήρια των Κυθύρων και να περάσουν τις 15 ημέρες έως τον 15 Αυγούστου. Στα παλιά χρόνια δεκαπεντισμός γινόταν σε πολλά μοναστηράκια των Κυθύρων, σε νεότερα περιορίστηκε μόνο στα Μυρτίδια, στην Αγία Ελέσσα και στην Αγία Μόνη. Οι κουμπάνιες ήταν απλά πράγματα. Λίγα ρούχα, σεντόνια, τα απαραίτητα τρόφιμα και οι γυναίκες έπαιρναν μαζί τους και το εργόχειρό τους. Ρόκα, πλέξιμο, κέντημα. Κάθε παρέα έπιανε ένα κελί χαμηλό, δροσερό, με 4-5 κρεβάτια, με το τζάκι του, το νεροχύτη του, σε νεότερα χρόνια με τρεχούμενο νερό, με ψυγείο και ηλεκτρική εστία για το μαγείρεμα. Μέχρι τη δεκαετία του 60 δεν υπήρχε ηλεκτρισμός στα μοναστήρια μας και το μαγείρεμα γινόταν με ξύλα. Πολλοί ήταν ταμένοι και έκαναν 15 μέρες ξηροφαγία. Το πρόγραμμα που το ακολουθούσαν όλοι οι δεκαπεντιστάδες ήταν ως εξής. Κάθε πρωί λειτουργία, τα απογεύματα η παράκληση και το βράδυ μετά το δείπνο το μικρό απόδειπνο. Στα ενδιάμεσα οι γυναίκες ασχολούνταν με τα γυναικεία έργα, οι άνδρες πηγαίνουν έρχονταν για τις δουλειές τους και για τον ανεβοδιασμό και τα παιδιά έπαιζαν αμέριμνα στα μεγάλα προάβλια των προσκυνημάτων μας. Τα βράδια ήταν σωστό πανηγύρι. Στα πεζουλάκια ραδιάζονταν οι δεκαπεντιστάδες. Γύρω-γύρω να διηγούνται παλιές ιστορίες με τον ιερέα πρώτο και καλύτερο ανάμεσά τους και τα παιδιά να παίζουν ομαδικά παιχνίδια. Εκεί κοντά. Αξέχαστοι τύποι, πανέξυπνοι, αστείοι, παραδοσιακοί, επικοινωνιακοί, χαριτωμένοι, μας έκαναν το 15 Αύγουστο την ωραιότερη εξοχή. Θυμάμαι τον γέρο Μανολίκο στην Αγία Ελέσσα 100 χρονών να παγγέλει και να τραγουδά τον Ερωτόκριτο. Θυμάμαι την Αγιά την Αργυνιά, μια λεβεντογυναίκα 90 χρονών, οικοκυρά, πανέξυπνη και ευχάριστη. Τον Παπασπύρο το Μάγειρο, έναν παραδοσιακό νησιώτη ιερέα με χιούμορ. Θυμάμαι τον καλό μου τον Σπυρίδο στα Μυρτίδια, που μάγευε τα παιδιά με τις ιστορίες του. Θυμάμαι τον Παπαάνθιμο και τον Παπαευθύμιο και τον υπέροχο ψάλτη των Μυρτιδίων, τον Κασιμάτη Καρτσούρη, που η φωνή τους είναι συνδεδεμένη στο μυαλό μου με τζιτζίκια, με τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα και με όλες τις μυρωδιές, τους ήχους και τις εικόνες του Αυγούστου σε ένα σκηνικό ονειρικό. Σήμερα το έθιμο συνεχίζεται, αλλά με λιγότερη συμμετοχή. Άλλοτε μαζεύονταν 200 άτομα και πάρα πολλά παιδιά και ήταν πρόβλημα να εξασφαλίσεις κατάλημα. Σήμερα συμμετέχουν 20-30 άτομα το πολύ χωρίς παιδικές φωνές και με πολύ περισσότερες ανέσεις. Στο βουνό που μοιάζει με καράβι, πάνω από το χωριό Λιβάδι, βρίσκεται η Ιερά Μονή της Αγίας Ελέσσας, λοιπόν. Σε αυτό το βουνό μαρτύρησε η Αγία. Θυγατέρα του Ελλάδιου, ενός πλούσιου άρχοντα από την Πελοπόννησο, ασπάστηκε το χριστιανισμό και διωκόμενη από τον πατέρα της για αυτή της την επιλογή, ήρθε στο νησί να μονάσει. Εκείνος έψαξε να τη βρει, ήρθε στα Κύθυρα και τη θανάτωσε πάνω σε αυτό το βουνό, το 375 μετά Χριστόν. Το 1871 χτίστηκε στη θέση του μαρτυρίου και σε ερείπια παλαιότερου ναού, νέος ναός βασιλικής μονόκλητης αρχιτεκτονικής και στα πέριξτα κελιά το Ηγουμενείο και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Σήμερα διαθέτει περίπου 20 κελιά στα οποία διαμένουν οι πιστοί κατά τον δεκαπεντισμό.

πατρίδα της Αγίας λοιπόν ήταν η Πελοπόννησος, πατέρας της ο σκληρός ειδωλολάτρης Ελλάδιος. Μητέρα της η σεμνή και ταπεινή Ευγενία, μια γυναίκα πλημμυρισμένη από πίστη και θεοσέβεια. Ήταν όμως θύρα και θερμοπαρακαλούσε το Θεό να την ελεήσει και να της χαρίσει παιδί. Μια μέρα σε ώρα προσευχής άκουσε ουράνια φωνή που της έλεγε «Ηλέησέσαι ο Θεός, ηλέησέσαι ο Θεός, ισότι εζήτησας και έδωκέσαι καρπών κοιλίας». Και ο καρπός ήρθε, μια χαριτωμένη κόρη, που από εκείνη την ουράνια φωνή, την ώρα της προσευχής, την ονόμασαν «Ελέησαν, Ελέσα». Η μικρή Ελέσα μεγάλωνε και μέσα της φούντωνε και η αγάπη της προς τον Χριστό. Το μεγάλο αυτό μάθημα το έμαθε από τη μητέρα της. Από αυτήν έμαθε προσευχές, έμαθε ακόμη τις αρετές της νηστείας, της ελεημοσύνης και της υπομονής. Κανόν βίου και υπόδειγμα ζωής ήταν για την Ελέσα η μητέρα της. Οι τελευταίες της υποθήκες ήσαν «Φύλαξε κόρη μου την πίστη σου Αγία, καθαρά και αμόμητο έως τέλους τη ζωή σου, καθώς την παρέλαβες από εμένα». Με δάκρυα την αποχωρίστηκε αφού πήρε την ευχή της και την ευλογία της. Η Ελέσα έμεινε ορφανή. Ήτανε τότε μόλις 14 ετών, πρικισμένη με όλα εκείνα τα δώρα που χαρίζει ο Κύριος σε όσους τον αγαπούν. Είχε διάκριση, σοφία, σεμνότητα, ομορφιά, καλοσύνη, που την έκαναν σε όλους πολύ ελκυστική. Ήταν η εκλεκτότερη κόρη της περιοχής της. Μπορούσε άνετα να εξελιχθεί και να αναδειχθεί στον κόσμο. Ο πατέρας της την πίεσε να νυμφευθεί. Αυτή όμως είχε δεχθεί πρόσκληση από τον ουράνιο νυμφίο της. Με σύνθημά της «Για σένα τα αφήνω όλα», αρνήθηκε τα πλούτη και τις ανέσεις του παλατιού και αφέθηκε στην πρόνοια του Θεού και κατέφυγε σε τόπο έρημο, στα φιλόξενο και άγωνο νησί των Κυθύρων. Μαζί της είχε και δύο από τις υπηρέτριες του αρχοντικού της που θέλησαν και αυτές να μονάσουν. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες η Αγία επευλήθη στην περιοχή ως η προσευχομένη και θαυματουργούσα. Με τη δύναμη αυτή της θερμής προσευχής της ανέστησε ένα ναύτη που θανατώθηκε από φαρμακερό φίδι. Και ενώ η Αγία είχε αρχίσει τους ασκητικούς της αγώνες και απολάμβανε την ειρήνη και τη χαρά της αφιερώσεώς της, ο πατέρας της την αναζητούσε οργισμένος. Δεν άργησε να την ανακαλύψει, εξαϊλωμένη μάλιστα από την άσκηση. Με γλυκόλογα προσπάθησε να την αποσπάσει από την αγάπη του Χριστού. Η Αγία με στεναρή φωνή του απάντησε «Προτιμώ πατέρα να κατοικώ με θηρία παρά με ασεβείς ειδωλολάτρες. Προσκυνώ και πιστεύω τον αληθινό τριαδικό Θεό». Στο άκουσμα αυτών των λόγων η καρδιά του πατέρα μετετράπησε ηφαίστειο και με δαιμονικό μίσος άρπαξε την κόρη του από τα μαλλιά και την έσερνε αλίπητα στα κακοτράχαλα μονοπάτια και την εκτυπούσε βία με ξύλο. Και η Αγία ψέλιζε ειρηνικά «Ελέησόν με ο Θεός». Η μανία όμως του ειδωλολάτρη δεν σταμάτησε εδώ. Της έδεσε τα χέρια πίσω. Την κρέμασε από τους πλοκάμους της κεφαλής της σε δέντρο και εκεί συνέχιζε να την κτυπά. Από την ταλαιπωρία η Αγία ξεψύχησε, αλλά ο Κύριος την ανέστησε. Και αυτή ευχαριστούσε το Θεό που της χάρισε τόση υπομονή ώστε να αντέχει τόσα βάσανα για την αγάπη του. Στο τέλος είπε «Λύτρωσέ με Κύριε από τα σχήρας του άπιστου πατρός μου και αξίωσέ με της ουρανίου βασιλείας». Και αν κάποιος χριστιανός επικαλεστεί για κάτι στο όνομά μου, σε παρακαλώ να του το εκπληρώσεις. Τα λόγια αυτά ερέθησαν ακόμη περισσότερο τον άσπλαχνο πατέρα της. Άρπαξε πέτρες και τις έριχνε με δύναμη στη μονάκριβη κόρη του που κάποτε καμάρωνε να τη βλέπει να μεγαλώνει. Η Αγία έτρεξε να σωθεί και ξαφνικά σχίζεται μια πέτρα του βουνού για να την προστατέψει. Η πέτρα αυτή υπάρχει ακόμα και σήμερα. Ο πατέρας της την κατεδίωξε μέχρι εκεί. Την βρήκε γονατισμένη να προσεύχεται και την χτύπησε με μια μεγάλη πέτρα στο πρόσωπο και έπειτα την αποκεφάλισε. Με δάκρυα στα μάτια την εκείδευσε μια από τις ημονάστριές της. Επί 40 μέρες επάνω από τον τάφο της ακούγονταν αγγελικές υμνοδίες. Ενώ ένα ηλαρό φως τη νύχτα φανέρωνε τον τόπο που μια αγιασμένη νέα του 4ου αιώνος
πότισε με το αίμα της στο χώμα της κυθυραϊκής γης. Η Αγία Ελέσσα οφείλει κατάνθρωπον την δόξα της στην ευσεβή μητέρα της. Το ιδανικό της αγιότητος διδάσκεται και καλλιτεχνείται από τη μικρή ηλικία και μόνο από πιστούς γονείς. Η Θεοκύριος διαπρεσβειών της Αγίας Ελέσσας να αξιώνει τους σημερινούς γονείς να αναδείξουν τα παιδιά τους ανθρώπους που δεν θα συμβιβάζονται με το πνεύμα της ειδωλολατρείας και θα επιλέγουν ελεύθερα να ζουν την ζωή του Ευαγγελίου όπως μας την εδίδαξε ο Χριστός. Από την περιοδική έκδοση του Σωτήρους.

και ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο Νηστεία, από το βιβλίο Συνομιλίες με παιδιά, μεταδίδοντας την πίστη της αδελφής Μαγδαληνής από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στο ευλογημένο Έσεξ του Αγίου Γέροντος Σοφρονίου στην Αγγλία. Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης λοιπόν για τη Θεία Λειτουργία συνομιλεί η αδελφή Μαγδαληνή με παιδιά και γονείς. Τι αξία έχει λίγο γουργουριτό της κοιλιάς μπροστά σε αυτό που λαμβάνουμε. Ο ίδιος ο Θεός έρχεται μέσα στο στομάχι μας. Οι άγγελοι νιώθουν δέος και εμείς λυπόμαστε τα κονφλέικς που χάσαμε. Σκεφτείτε. Προσφέρουμε τη ζωή μας και ο Θεός μας προσφέρεται ο ίδιος. Πρέπει να βάζουμε Αυτόν πρώτα ακόμα και στο επίπεδο του στομαχιού μας.

Να η Αγία Ελέσσα λοιπόν, συντροφιά στο Συναξάρι και στην πρώτη σελίδα του Αυγούστου μαζί με τους Αγίους Δεκαπεντιστάδες, Αγίους Μακαβαίους και τη μητέρα τους, την Αγία Σολομονή. Η εφαρμογή του νόμου του Θεού αποτελεί προϋπόθεση για τη θέωση του ανθρώπου. Διαβάζουμε από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» των εκδόσεων Κυπρής της Ιωάννας Κατσούλα. Μια εντολή αυτού του νόμου είναι και η νηστεία, χάριν της οποίας πολλοί Άγιοι θανατώθηκαν. Ανάμεσά τους βρίσκονται και οι Άγιοι Μακαβαίοι, 7 παιδιά, η μητέρα τους, Αγία Σολομονή, και ο γέροντας διδάσκαλός τους, Ελεάζαρ. Όλοι θυσιάστηκαν για να τιμήσουν τον νόμο της νηστείας, που όριζε να μην φάγουν οι ειδωλόθητα. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες έζησαν το 168 π.Χ. στα χρόνια που η Ιουδαία βρισκόταν υπό την εξουσία του βασιλέως της Συρίας Αντιόχου του Επιφανούς, ο οποίος προσπαθούσε να κάνει όλους τους Ιουδαίους ειδωλολάτρες. Κάλεσε όλους τους Ιουδαίους και τους ανακοίνωσε ότι είναι υποχρεωμένοι να τρώνε κρέα τα χοιρινά, και μάλιστα από αυτά που είχαν προσφερθεί θυσία στους θεούς, κάτι που απαγόρευε κατηγορηματικά ο Μωσαϊκός νόμος. Πρώτος που κλήθηκε να γευθεί από τα ειδωλόθητα ήταν ο Ελεάζαρος, γέροντας και πολυσέβαστος διδάσκαλος των Ιουδαίων. Ο Αντίοχος τον προτρέπει να φάγει, διότι εύκολα μετά θα τον μιμηθούν και οι άλλοι. Ο σεβάσμιος γέροντας Ελεάζαρος απάντησε: «Εμείς, Αντίοχε, έχουμε την πεποίθηση ότι πρέπει να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με υπακοή στον νόμο του. Μην νομίσεις εξάλλου ότι υπάρχουν μικρές και μεγάλες εντολές. Με κάθε παράβαση, μικρή ή μεγάλη, περιφρονείται το ίδιο θεϊκός νόμος. Δεν θα παραβώ τον νόμο του αληθινού Θεού, ούτε κι αν ακόμη μου βγάλεις τα μάτια και μου συντρίψεις τα σωθικά». Ο Αντίοχος έδωσε εντολή να βασανιστεί ο γέροντας τον τροχό. Αίμα και σάρκες έπεφταν στο χώμα και το σώμα φαινόταν ότι δεν άντεχε άλλο. Τότε κάποιοι από συμπάθεια του ψιθύρισαν τη συμβουλή: «Κάνε ποστρός, κάνε ποστρός για να σωθείς. Υποκρίσου χωρίς να φας πραγματικά». «Όχι, όχι», φώναξε, «δεν θα γίνω στα γεράματα κακό παράδειγμα στους νέους. Για λίγα χρόνια ακόμη ζωής δεν θα γίνουμε δειλοί και άνανδροι». Οι Δήμοι τον έβαλαν πάνω σε φωτιά, όπου μέσα στις φλόγες ο Ελεάζαρος τέλειωσε τη ζωή του. Βλέποντας ο Αντίοχος ότι νικήθηκε από το γέροντα, διατάσσει και φέρνουν μπροστά του τους 7 νέους αδελφούς, που είχαν στο μέσο τη μητέρα τους και έμοιαζαν με αρχαίο χορό. Βλέποντάς τους, ευχαριστήθηκε και εντυπωσιάστηκε με την ευπρέπεια και την αρχοντιά τους. «Με συμπάθεια θαυμάζω κάθε έναν από εσάς», τους λέγει ο βασιλιάς και συνεχίζει. «Τιμώ ιδιαίτερα την ομορφιά και το πλήθος τόσων αδελφών, γι' αυτό σας συμβουλεύω ότι πρέπει να αρνηθείτε τις παραδόσεις σας και να αρχίσετε να ζείτε όπως και οι άλλοι λαοί, τρώγοντας και καλοπερνώντας, να απολαύσετε τα νιάτα σας. Αλλιώς αν με εξοργήσετε με την ανυπακοή σας, θα με ξαναγκάσετε να σας καταστρέψω με φοβερές τιμωρίες και βάσανα». Αυτοί με θάρρος, με μια ψυχή απάντησαν: «Τι περιμένει? Είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε παρά να παραβούμε τις παραδόσεις μας». Αμέσως οι στρατιώτες έφεραν μπροστά στον Αντίοχο τον μεγαλύτερο από τα 7 αδέλφια. Τον βασάνισαν και τον έδεσαν στον τροχό. Τέλος τον έριξαν μέσα στις φλόγες, όπου παρέδωσε και την ψυχή του. Σειρά τώρα έχει ο δεύτερος αδελφός. Αυτόν ακολουθεί ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, και έφτασε η σειρά του έκτου, που αν και ήταν ακόμη παιδί, ωστόσο διακηρύττη. Τόσοι αδελφοί κληθήκαμε να δοκιμαστούμε και δεν νικηθήκαμε. Με τίποτα δεν μπορείς να με μεταπίσεις», λέγοντας αυτά το ηρωικό αυτό παιδί μέσα στα βασανιστήρια παρέδωσε το πνεύμα του.

Τώρα σειρά έχει ο μικρότερος, που οι στρατιώτες τον οδηγούν μπροστά στον αντίοχο. Αυτός τον κάλεσε κοντά του και προσπάθησε να τον μεταπείσει. Κάλεσε παράλληλα και τη μητέρα, ελπίζοντας ότι θα λυπηθεί τον εαυτό της που έχασε τόσα παιδιά. Την παροτρύνει να πείσει το μικρό να υπακούσει για να σωθεί. Εκείνος με την προτροπή της μητέρας του που του μίλησε στη γλώσσα τους, ζήτησε να τον λύσουν από τα δεσμά για να πει κάτι στο βασιλιά. Τότε ο μικρός έτρεξε κοντά στα πυρωμένα τηγάνια και με δυνατή φωνή είπε «Δεν λιποτακτώ από τον αγώνα των αδελφών μου. Παρακαλώ τον Θεό των πατέρων μου να γίνει σπλαχνικό στο έθνος μου. Εσύ, βασιλιά, όμως, θα τιμωρηθείς και εδώ και στην άλλη ζωή». Και λέγοντας αυτά προσευχόμενος, έπεσε στο πυρακτωμένο τηγάνι όπου και παρέδωσε το πνεύμα του. Μόνη λοιπόν απέμεινε η Σολομονή, που υπέφερε τα βασανιστήρια μαζί με το καθένα από τα 7 παιδιά της ξεχωριστά. Τώρα οι δήμοι στράφηκαν προς αυτή να την αρπάξουν και να την ρίξουν μέσα στη φωτιά. Η Αγία όμως μητέρα Σολομονή, για να μην ακουμπήσουν το σώμα της οι ειδωλολάτρες στρατιώτες, έσπευσε μόνη της και έπεσε μέσα στις φλόγες της φωτιάς, όπου και παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό. Μια μάνα με 7 παιδιά. Ματέωσε όλες τις κακές επιβουλές του τυράννου. Υψώθηκε σαν στέγη τοποθετημένη πάνω σε 7 μεγάλους στήλους που υπομένει τρομακτικούς σεισμούς και μένει άσυστη. Η σελήνη, όταν περιβάλλεται από τα αστέρια, δεν είναι τόσο ωραία όσο η μητέρα αυτή που μαζί με τα 7 παιδιά της σαν αστέρια φωταγωγεί προς την Ευσέβεια. Τώρα έχει πλέον την μακάρια και ευτυχισμένη θέση της στον ουρανό. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες, αν και έζησαν προ-Χριστού, δεν υπολείπονται σε τίποτα από τους μάρτυρες που έζησαν μετά Χριστόν, διότι είχαν πίστη δυνατή προς τον αληθινό Θεό που τους έκανε να υπερνικήσουν τον θάνατο δια της ελπίδος της Αναστάσεως. Η αφοσίωσή τους στην τήρηση του νόμου και η θυσία τους πρέπει να παραδειγματίζει τον καθένα μας. Και να εγκόμιο στην Αγία Σολομονή, την μητέρα των Αγίων 7 Μακαβαίων, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, βλέπουμε την αποφασιστική και γενναία μητέρα που αγαπά τα παιδιά της, αλλά και τον Θεό συγχρόνως, και που σπαράσσονται τα σπλάχνα της αντίθετα προς τη φύση. Γιατί δεν λυπόταν τα παιδιά της όταν υπέφεραν, αλλά αγωνιούσε μήπως και δεν μαρτυρήσουν. Ούτε τόσο λαχταρούσε αυτά που έφυγαν, όσο ευχόταν να προσθεθούν σε εκείνα και τα υπόλοιπα. Και γι' αυτό τα λόγια της αναφέρονταν περισσότερο σε αυτά, παρά σε εκείνα που μετέστησαν. Και πολύ σωστά, διότι σε αυτά ήταν αμφίβολος ο αγώνας, ενώ σε εκείνα εξασφαλίστηκε το κατάλημα. Και εκείνα ήδη τα παρέθετε στο Θεό, ενώ αυτά φρόντιζε πώς να τα δεχθεί ο Θεός. Ω ανδρεία ψυχή σε γυναικείο σώμα, ο θαυμαστή και μεγαλόψυχη πνευματική πρόοδος, ο θυσία όμοια με του Αβραάμ, για να μην τολμήσουμε και πούμε μεγαλύτερη. Διότι ο μεν Αβραάμ προσφέρει με προθυμία ένα γιο, έστω κι αν ήταν μονογενής και γεννημένος με υπόσχεση και φορτωμένος στην υπόσχεση, και που ακόμη περισσότερο έγινε ξεκίνημα και ρίζα των θυσιών αυτού του είδους, ενώ αυτή η γυναίκα αφιέρωσε στο Θεό ολόκληρο στράτευμα παιδιών. Αυτή νίκησε και μητέρες και ιερείς όσον αφορά τις θυσίες, διότι προσέφερε θύματα πρόθυμα για σφαγή, ολοκαυτώματα λογικά, σφάγια που βιάζονταν να θυσιαστούν. Αυτή έδειχνε τους μαστούς της και θύμιζε την ανατροφή τους και πρόβαλε τα λευκά μαλλιά και τα γυρατιά της ανικεσία. Δεν ζητούσε να σώσει τη ζωή τους, αλλά τους βίαζε για το μαρτύριο, θεωρώντας κίνδυνο την αναβολή και όχι τον θάνατο. Έτσι, με το μαρτύριο Ελεάζαρος απόλαυσε την ιεροσύνη. Αυτός που εμοιήθηκε τα υπουράνια μυστήρια και εμοίησε άλλους αυτά. Αυτός που δεν άγιασε τον Ισραηλίτικο λαό με εξωτερικούς ραντισμούς, αλλά με το δικό του αίμα. Αυτός που ετέλεσε σαν τελευταίο μυστήριο το θάνατό του.
Με το μαρτύριο τα παιδιά απόλαυσαν τα νιάτα τους, μη υποκύπτοντας τις ειδονές αλλά κυριαρχώντας τα πάθη και ξαγνίζοντας το σώμα τους και πηγαίνοντας στη χώρα της απαθίας. Με το μαρτύριο η μητέρα απόλαυσε την πολυτεκνία της. Και όσο ζούσαν τα παιδιά της καφιόταν γι' αυτά, και τώρα που έφυγαν αναπαύθηκε μαζί τους, αφού παρουσίασε στο Θεό τα παιδιά που γέννησε στον κόσμο. Και αφού παράλληλα προς τις οδύνες του τοκετού αρρύθμισε τα μαρτύρια και αφού είδε την ίδια σειρά των γεννήσεων στους θανάτους, διότι το μαρτύριο κράτησε από το πρώτο παιδί μέχρι το τελευταίο, όπως τα κύματα της αγριεμένης θάλασσας έρχονται το ένα μετά το άλλο, έτσι και τα παιδιά το ένα μετά το άλλο παρουσίαζε την αρετή του και έδειχνε μεγαλύτερη προθυμία στα βασανιστήρια, χαλιβδώνοντας τον εαυτό του με το παράδειγμα του προηγουμένου. Ο τύραννος το έβλεπε καλό το ότι δεν είχε περισσότερα παιδιά, γιατί τότε θα αποχωρούσε περισσότερο κατησχημένος και νικημένος. Και τότε για πρώτη φορά γνώρισε ότι τα όπλα δεν τον έκαναν πανίσχυρο, αφού επιτέθηκε σε άοπλα παιδιά, οπλισμένα μόνο με ένα όπλο, την ευσέβεια, που είχαν περισσότερη προθυμία να υφίστανται τα μαρτύρια από όσοι είχε εκείνος στο να τα ετοιμάζει. Αυτούς ας μιμηθούμε, και οι ιερείς και οι μητέρες και τα παιδιά. Οι ιερείς ας το κάνουν αυτό προς τιμήν του Ελεαζάρου, του πνευματικού πατέρα, ο οποίος με λόγια και έργα έδειξε το άριστο. Οι μητέρες προς τιμήν της γενναίας μητέρας, αγαπώντας αληθινά τα παιδιά τους και προσφέροντάς τα στο Χριστό ώστε να αγιαστεί και ο γάμος από μια τέτοια θυσία. Και τα παιδιά, δείχνοντας ευλάβεια προς τα ιερά αυτά παιδιά, μη δαπανώντας τα νιάτα τους στα αισχρά πάθη, αλλά στην πάλη εναντίον των παθών και αντιμετωπίζοντας ανδρικά τον καθημερινό αντίοχο που πολεμά με όλα τα μέλη του σώματος και καταδιώκει με ποικίλους τρόπους. Πάνω στο ψυγείο λοιπόν η εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Νεομάρτυρος του Μονεμβασιώτη. Όχι να ελέγχει, μα να φωτίζει τα παιδιά του σήμερα. Και οι 7 Μακαβαίοι προ Χριστού, κι αν μας φαίνεται πολύ μακρινό αυτό το παρελθόν, πάμε στον 18ο αιώνα, στα 1770. Στο ίδιο βιβλίο παραμένουμε, της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα, από τις εκδόσεις Κυπρής, μορφές από το Συναξάρι. Αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αγωνιζόμαστε για τα μεγάλα και τα δύσκολα. Δεν προσέχουμε όμως μη μας προδώσουν τα μικρά και εύκολα. Αυτό μας θυμίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας εκ Μονεμβασίας, λέγοντας: αν τα μικρά δεν φυλάξουμε, πώς θα φυλάξουμε τα μεγάλα. Ο νεομάρτυρας Ιωάννης καταγόταν από ιερατική οικογένεια και γεννήθηκε στο χωριό Γούβες της Μονεμβασιάς. Μετά την αποτυχημένη επανάσταση των Ορλόφ στα 1770, Τουρκαλβανοί ξεχύθηκαν και ρήμαξαν τον Μοριά. Έφτασαν και στις Γούβες και από τους πρώτους που συνέλαβαν ήταν η οικογένεια του παπά. Μπροστά στα μάτια του μικρού ποιμνίου του και των δικών του, ο καλός ποιμένας των χριστιανών, εσφάγει. Ο 15χρονος Ιωάννης με πόνο και δάκρυα είδε σφαγμένο και νεκρό τον πατέρα του, ενώ αυτός με τη χείρα μητέρα του σύρονται στην αιχμαλωσία. Τους έφεραν στη Λάρισα, όπου τους πούλησαν ως σκλάβους σε κάποιον αγά της πόλης. Τον είδε ο αγάς έξυπνο, εργατικό και ευπαρουσίαστο. Παλικάρι ήταν και θέλησε να τον γάμει γιο του. Ένα μόνο του ζήτα: να γίνει Τούρκος. Γι' αυτό του υπόσχεται δώρα, κτήματα, πλούτη και ό,τι άλλο θελήσει, μα ο Ιωάννης δεν συγκατατίθεται. «Δεν γίνομαι Τούρκος», λέγει. «Εγώ χριστιανός είμαι και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Τις κολακίες και τις υποσχέσεις διαδέχονται οι απειλές, ώσπου μια μέρα με την απειλή του σπαθιού του ο αγάς οδήγησε τον Ιωάννη στο τζαμί της Λάρισσας για να τον τουρκέψει. Αντιστάθηκε ο Ιωάννης. «Είμαι χριστιανός.
χριστιανός και γιος ιερέα, είπε, Τούρκος δεν γίνομαι. Όλοι οι Τούρκοι μαζεύτηκαν γύρω του και με σπαθιές και λακτίσματα προσπαθούσαν να τον φοβήσουν, ώστε να δεχθεί να γίνει μουσουλμάνος, μα ο Ιωάννης έμενε σταθερός στην πίστη του. Ύστερα από αυτά ο Αγάς, ο αφέντης του, τον έφερε και πάλι στο αρχοντικό του, τον έκλεισε στο στάβλο και καθημερινά τον βασάνιζε ώσπου να υποκύψει. Άρχισε να του στερεί το νερό και το φαγητό, μα ο Ιωάννης και πάλι υπομένει και δεν λυγίζει. Έφτασαν οι ημέρες της νηστείας του Αυγούστου και τότε ο Αγάς άλλαξε τακτική. Το έφερνε πλέον μονάχα κρέας και φαγητά αρτήσιμα, ώστε να περιφρονήσει ο νεαρός την νηστεία της Παναγίας. Για 15 μέρες κράτησε αυτό το μαρτύριο του Ιωάννη. Παράλληλα ο αφέντης του άλλοτε τον γκρεμούσε και τον έδερνε, άλλοτε τον κάπνιζε με άχυρα και άλλοτε τον τρυπούσε με το σπαθί του. Αφού είδε όμως τον Ιωάννη να μένει σταθερός, σκέφτηκε να φέρει τη μητέρα του να τον μεταπίσει εκείνη. Με πόνο ψυχής πλησιάζει η χαροκαμένη μάνα του παλικάρι της και με σπαραγμό ψυχής του λέει «Παιδί μου, φάγε από τα φαγητά που σου δίνουν. Ο Θεός και η Παναγία σε συγχωρούν γιατί δεν το κάνεις με τη θέλησή σου αλλά από ανάγκη». Και με δάκρυα του τονίζει «Λυπήσου και μένα τη φτωχή μητέρα σου. Εσένα μόνο έχω σε αυτόν τον κόσμο». «Μητέρα», της λέγει με στοργή ο Ιωάννης, «το στεφάνι του Αβραάμ θα σου φορέσει και σένα ο Θεός. Έχε υπομονή και πρόσφερε το παιδί σου στο Θεό. Μην κλαις και μη θρηνείς. Εγώ είμαι Υιός Παπά που πέθανε για τον Χριστό. Αν τα μικρά δεν φυλάξουμε, πώς θα φυλάξουμε τα μεγάλα». Αυτή ήταν η ωραία απάντηση του θαυμαστού Ιωάννη που εκείνη την ώρα θυσίαζε και τη μητέρα του στο βωμό της Θείας Αγάπης. Ο αφέντης του εκείνη τη στιγμή με μια σπαθιά στην καρδιά του φόρεσε το μαρτυρικό στεφάνι. Αποθνίσκοντας ο μάρτυρας σαν ο δίκαιος Ιωσήφ, παρήγγειλε στη μητέρα του να παραμείνει εκεί και στα 3 χρόνια να πάρει τα λείψανά του και να τα φέρει στο χωριό τους, στις γούβες της Μονεμβασιάς. Μόλις ο Αγάς διαπίστωσε το θάνατο του Ιωάννη, πέταξε το λείψανό του έξω από την πόλη για να το φάνε τα σκυλιά. Συγχρόνως έδιωξε και τη μητέρα του νέου από το σπίτι του. Η δύστυχη μάνα έρχεται κοντά στο λείψανο του παιδιού της και 3 μέρες βλέπει θείο ουράνιο φως να το σκεπάζει. Ήταν η χάρη του ουρανού που καλούσε τους Λαρισαίους χριστιανούς να έρθουν και να το ενταφιάσουν, όπως και έγινε. Στα 3 χρόνια έγινε η ανακομιδή και τότε με απέραντη στοργή η ευλαβική μητέρα του, υπακούοντας την τελευταία επιθυμία του παιδιού της, πήρε τα χαριτόβρυτα λείψανά του και τα μετέφερε στην πατρίδα τους. Ο θαυμαστός Ιωάννης έφυγε από τη ζωή αυτή, αφήνοντας εμάς κληρονομιά τη μεγάλη αλήθεια. Αν τα μικρά δεν φυλάξουμε, πώς θα φυλάξουμε τα μεγάλα.

0: και μια εξαιρετική έκδοση της Αδελφότητος Θεολόγων ο Σωτήρ για το βίο του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτη. Ανυποχώρητος, αυτός είναι ο τίτλος της, του Αρχιμανδρίτου Ιγνατίου Μανδελίδη,
1: τότε ιεροκήρυκος, έπειτα επισκόπου Κεντρώας Αφρικής Ιγνατίου και νυν επισκόπου Πενταπόλεως, δόθηκε αυτός ο τιμητικός τίτλος έναν αιώνα μετά σχεδόν τον Άγιο Νεκτάριο, σε έναν σύγχρονο μεγάλο Ιεραπόστολο στα διψασμένα χώματα της Μαύρης Υπήρου, στον Μητροπολίτη Πενταπόλεως Ιγνάτιο.
0: Σημειώνει στον πρόλογό του ο συγγραφέας πως αδίστακτα θα μπορούσε να πει κανείς ότι και στις ημέρες μας είναι ανάγκη να προβάλλονται νεομάρτυρες όπως ο Ιωάννης, για να αποτελούν μάλιστα για την νεότητα παράδειγμα σταθερότητας σε ό,τι άγιο και ιερό και υψηλό μας κληροδότησε η Ορθοδοξία και το έθνος μας. Σε μια εποχή αξιολογικής αναρχίας, καταργήσεως κάθε κύρους, σε μια εποχή που ισοπεδώνονται τα πάντα και η πεζότητα και ο βατραχισμός κατακτούν έδαφος, σε μια εποχή που σφυροκοπούνται ασταμάτητα, με ηρωνίες και χλεβασμό, ακόμη και με τη βία οι χριστιανοί νέοι για να συμπορευθούν με το ρεύμα του κόσμου που όλος εν το πονηρό κίτ. Η ιστορία του ανυποχώρητου Αγίου Ιωάννη από τη Μονεμβασιά είναι πράγματι ένα σπουδαίο πρότυπο για μίμηση και μια δυνατή ενθάρρυνση στον αγώνα τους. Μια ακόμη βοήθεια είναι αυτός ο βίος στους αγνούς χριστιανούς νέους της πατρίδας μας, που εναντιώνονται στην αμαρτία και τη σαπίλα της γενιάς τους. Να τους εμπνεύσει να μένουν σταθεροί, ασυμβίβαστοι και ανυποχώρητοι στα δελεάσματα και στην έμεση ή άμεση πολεμική του εναμαρτίες γυράσκοντος αποστάτη κόσμου. Είναι βέβαιο, μια ειρηνική αντίσταση στην πνευματική φθορά που γίνεται, μια σταθερή προσήλωση στην πίστη των πατέρων μας, τον ακριβό θησαυρό του έθνους μας, είναι η μεγαλύτερη προσφορά που μπορούμε να κάνουμε στο γένος και στην ανθρωπότητα που κατρακυλάει στην άβυσσο. Είναι μια ανάλογη βοήθεια προς εκείνη που πρόσφεραν οι νεομάρτυρες στο γένος για να αναχαιτιστεί το ρεύμα του εξισλαμισμού και να διαφυλαχθούν οι πνευματικές αξίες που κράτησαν το έθνος στη ζωή και τελικά του χάρισαν την Ανάσταση και την ελευθερία. Αυτό το νόημα και αυτό το μήνυμα και δίδαγμα προσφέρει στους καιρούς μας το μαρτύριο του νεομάρτυρος Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου.

γραμμένος αυτός ο βίος και μια ημερομηνία εδώ, νομίζω, σημαίνει πολλά. Για αυτές τις δύο εκπομπές που έχουν τον τίτλο «Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες», παραμονή του 15 Αυγούστου του 1980, συνεγράφει ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτο με τίτλο «Ανυποχώρητος». Γεμάτος πληγές από κτυπήματα που έσταζαν αίμα, γύρισε στο σπίτι με συνοδεία του οργισμένου αφεντικού. Γεμάτος πληγές από κτυπήματα που έσταζαν αίμα, γύρισε στο σπίτι με συνοδεία του οργισμένου αφεντικού του ο Ιωάννης.

Φαινόταν. Τόση καρτερία, τόση σταθερότητα. Του κόβεις το κεφάλι αλλά δεν το γυρίζεις. Η Χανούμισσα συμμερίστηκε την σκασίλα του άντρα της. Κρύωσε η καρδιά τους για το παιδί. Εκείνη η συμπάθειά τους εξατμίστηκε. Ας το άφηναν το λοιπόν. Όχι. Τώρα δημιουργεί το ζήτημα φιλοτιμίας, πείσματος. Δεν πρέπει να του περάσει. Αλλά και τι να γίνει. Αυτό το τι ήταν το πρόβλημά τους. Δόθηκε η αφορμή. Έφτασε η νηστεία της Παναγίας. Το 15 Αύγουστο που λέμε. Ο Ιωάννης από το πρωί δεν άγγιξε το τυρί. Άρμεξε τις αγελάδες αλλά το γάλα τους δεν το πιε. Το μεσημέρι δεν έφαγε το αρτήσιμο. Δάγκασε με όρεξη το ψωμί και έπινε από τη στάμνα το νερό. Γιατί? Είναι η νηστεία της κυρίας Θεοτόκου. Εμείς 15 μέρες δεν τρώμε αρτήσιμα. Τιμάμε τη μητέρα του Χριστού.

αν θέλει ο Θεός, στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε λεπτομέρειες από το μαρτύριο του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου, ενός από τους Αγίους Δεκαπεντιστάδες της Παναγίας μας. Σε αυτούς είναι αφιερωμένη και η σημερινή και η επόμενη, αν θέλει ο Θεός, εκπομπή, με τις αναμνήσεις τις παιδικές, με τις αισθήσεις και τη γεύση που φέρνει παλιότερα καλοκαίρια στο μυαλό μας και κάποια παιδιά που κρατάνε, όπως λένε οι μεγάλοι, και αντέχουν να μην παρασύρονται από το ρεύμα της σύγχρονης εποχής που επιτάσσει πως όλα αυτά είναι ανούσια, είναι ασήμαντα, και ένα μικρό παιδί τι θα γίνει αν φάει ένα παγωτό μέσα στη νηστεία της Παναγιάς. Τι λέει ο Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος από τη χειραγωγία στη πνευματική ζωή των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου? Τα παιδιά όταν είναι άρρωστα ή ασθενικά ας μην νηστεύουν, όταν όμως είναι υγιή, γιατί όχι? Αν δεν συνηθίσουν να νηστεύουν από μικρά, ούτε όταν μεγαλώσουν θα τηρούν τις νηστείες της Εκκλησίας μας. Και ο πατήρ Αθανάσιος ο Μυτιληναίος, ο μακαριστός, Θεόσοφος και Θεοφώτιστος Πατέρας, ένα σας λέω να το θυμάστε. Έχω και γονείς ακροατές ή μελλοντικούς γονείς. Εάν τα παιδιά σας από νήπια, κατά μέτρων φυσικά, αλλά από νήπια δεν τα μάθετε να νηστεύουν, μην περιμένετε να γίνουν καλά τα παιδιά σας. Σας το λέω και σας το προσυπογράφω και θα με θυμηθείτε. Ή έτσι ή έτσι. Εάν το κάνετε θα με θυμηθείτε, και αν δεν το κάνετε πάλι θα με θυμηθείτε. Μόνο που την πρώτη φορά θα με θυμηθείτε με ευτυχία και τη δεύτερη φορά θα με θυμηθείτε με δυστυχία σας. Αυτό να το θυμάστε. Εάν, θα επαναλάβω, τα παιδιά σας δεν τα μάθετε από νήπια να νηστεύουν, μην περιμένετε προκοπή από τα παιδιά σας. Και θα στραφούν μάλιστα και εναντίον σας. Θα γίνουν πρόστιχα παιδιά, απαιτητικά, με φτελή ψυχή, με απαιτήσεις φοβερές, χωρίς προσωπικότητα που να είναι ισχυρή. Και θα είναι ο καημός σας και η λύπη σας και η στεναχώρια σας και η δυστυχία σας. Σας το λέγω ειλικρινά. Προσέξτε το. Μια φορά, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, ένας κύριος μου λέει, πώς να νηστέψουμε τα παιδιά? Τι ηλικία είναι, ρωτάω.

25 ετών. Ορίστε, ορίστε. Αν δεν ιστέψει από μικρός, αν δεν εξομολογηθεί από μικρός, γίνεται θηρίο ο άνθρωπος. Για να μην στραφούν λοιπόν τα παιδιά σας σαν θηρία εναντίον σας, ακούστε αυτά τα πραγματάκια. Είναι ο λόγος του Θεού. Δεν τα λέω αυτά από μόνος μου.

Μια χωρία Αγίων Δεκαπενιστάδων, λοιπόν. Η Αγία Ελέσσα με τους Αγίους Επτά Παίδες, τους Μακαβαίους, την μητέρα του Σολομονή και τον διδάσκαλό του Ελεάζαρο, κρατημένη από το χέρι μαζί με τον ανυποχώρητο Άγιο Ιωάννη τον Μονεμβασιώτη, που ακόμα στέκεται σε εκείνη την πόρτα του ψυγείου, σαν παράδειγμα να φωτίζει τα παιδιά που νηστεύουν τούτες τις μέρες του 15 Αυγούστου και σε όλες τις ευλογημένες νηστείες της πίστης μας, και που φωνάζει με το ανδρείο του φρόνημα και τη στερεά του πίστη πως πρέπει να κρατάμε και τα μικρά για να μπορούμε να κρατάμε και τα μεγάλα. Φυσικά η νηστεία δεν είναι κάτι μικρό, μιας και εν το παραδείσο νομοθετήθηκε, όπως έξοχα σημειώνει ο Μέγας Βασίλειος. 15 χρονών ήταν και ο γιος, ο μεγάλος γιος εκείνης της ευλογημένης μάνας, που μας έδωσε την όθηση να φτιάξουμε αυτές τις δύο εκπομπές. Ο Άγιος Ιωάννης που αρνήθηκε να φάει κρέας και να αρτηθεί μέσα στην ιερά νηστεία της Παναγίας μας και γι' αυτό θανατώθηκε. Και τότε ήταν μάλιστα η μάνα του που κλαίγοντας τον παρακαλούσε να φάει για να σωθεί. Μα εκείνος ως το τέλος κράτησε. Τους παίρνουμε όλους αυτούς λοιπόν από το χέρι και με τη βοήθειά τους και με την παρότρινσή τους και με την ενίσχυσή τους, με τη βιωματική τους ενίσχυση, ανεβαίνουμε εκεί στα κύθυρα, στα μοναστήρια που τηρείται το έθιμο της νηστείας του 15 Αυγούστου με τους δεκαπεντιστάδες της Παναγίας. 15 μέρες κάποιοι κάνουν ξηροφαγία, βέβαια το έθιμο αυτό το ευλογημένο τίνει στις μέρες μας πολύ να σμικρυνθεί. Παλιά ήταν εκατοντάδες αυτοί που ανέβαιναν, τώρα είναι λίγες δεκάδες. Και πρέπει εμείς να ενισχύσουμε αυτά τα έθιμα, αυτά τα τόσο ευλογημένα, τα παραδομένα από τους πιστούς μας προγόνους. Να διδάξουμε τα παιδιά μας με διάκριση και αγάπη, με το παράδειγμά μας, με ό,τι ο Θεός δώσει. Ό,τι ο Θεός φωτίσει, όπως οι αδελφοί μας, οι πολύτεκνοι, που έβαλε μόνο την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτη, του Αγίου Δεκαπενδιστή πάνω στο ψυγείο της. Παιδιά μας οδήγησαν στη σημερινή εκπομπή, είπαμε ότι σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών και τα παιδιά δεν θέλουν να ακούνε, μα να βλέπουν. Αυτό πρέπει πάντα να μας ελέγχει και να μας προσδιορίζει στη σχέση μας μαζί τους. Μας τα εμπιστεύτηκε ο Κύριος για να τα σώσουμε και όχι για να τα καταστρέψουμε, έστω εν αγνία μας, έστω εν αμελία μας, εν πλήρη μάλλον αδιαφορία μας.

έπιανε το ψωμί, αυτό που έτρωγε με όρεξη ο ανυποχώρητος Άγιος Ιωάννης και το δροσερό νερό που έπινε, παίρνουν μετά μια πολύ διαφορετική γεύση που δεν συγκρίνεται με όλες τις νοστιμιές και τις λιχουδιές αυτού του κόσμου.

Καλή Παναγιά, με το καλό η νηστεία του 15 Αυγούστου, η ευλογημένη, με αγάπη θυσιαστική που όλα τα κάνει πιο εύκολα και όλα τα ευλογεί, ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Μητρός Του, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

0: εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6. Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή Προβλήματα της Επόμενης Ημέρας. Μία εκπομπή που γράφει και επιμελείται ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς
1: και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη.
0: Κύριε Χαρμαντά, πολλοί άνθρωποι παραπονιούνται ότι είναι μόνοι, ότι νιώθουν μόνοι ανάμεσα σε κόσμο, ακόμα και σε συγγενείς, φίλους, συζύγους, συνεργάτες κλπ. Σε όλες τις προηγμένες κοινωνίες, η μοναξιά έχει πάρει διαστάσεις κοινωνικού φαινομένου. Ενώ τα άτομα έρχονται σε πολλαπλές και ποικίλες επαφές, όλο και περισσότερο αισθάνονται ένα οδυνηρό αίσθημα απομόνωσης.
1: Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 142 χώρες διαπίστωσε ότι το 25% των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω νιώθουν πολύ ή αρκετά μόνοι σε απάντηση στην ερώτηση «Πόσο μόνος νιώθεις?».
0: «Μπαμπά, μαμά, νιώθω μοναξιά». Η μοναξιά από την νηπιακή, παιδική, εφηβική ηλικία και η εξέλιξή της μέχρι την ενήλικη ζωή. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Να κάνουμε εξ αρχής τη διάκριση μεταξύ του να είναι κάποιος μόνος από το να νιώθει μόνος.
1: Το σημερινό μας θέμα βέβαια αφορά όλα εκείνα τα πολύπλοκα συστήματα μέσα στα οποία αναπτύσσεται και καλλιεργείται η προσωπικότητα του παιδιού, όπως είναι η οικογένεια, η τάξη, το σχολείο, η κοινότητα και η ευρύτερη κοινωνία. Η μοναξιά, αν και συχνά συνδέεται με τη λύπη και την κοινωνική απομόνωση, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος έχει πρόβλημα ή ότι είναι αντικοινωνικός. Μερικές φορές η απομόνωση είναι συνειδητή επιλογή, ενώ αντίθετα η μοναξιά μπορεί να γίνει αισθητή ακόμα και μέσα σε μια παρέα. Επιπλέον είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε τη μοναξιά από τη μοναχικότητα, με τη δεύτερη αποτελεί μια φυσιολογική ανάγκη για προσωπικό χρόνο και αυτογνωσία σε αντίθεση με την αναγκαστική απομόνωση που μπορεί να προκύψει από εξωτερικές συνθήκες. Η μοναξιά βέβαια είναι ανεπιθύμητη και λίγαν δυσάρεστη. Να πούμε από την αρχή όμως ότι πολλές φορές αποτελεί ένα τείχο προστασίας από την απομόνωση αφού γίνεται κίνητρο για να συνδεθούμε με τους άλλους και έτσι να απαλλαγούμε από την απομόνωση.
0: Από την άλλη μεριά, τα παιδιά νιώθουν μοναξιά στην οικογένεια, στο σχολείο, στους φίλους και σε πολλές ακόμα εκφάνσεις της παιδικής ζωής. Είναι λοιπόν ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί μικρούς και μεγάλους. Ποιες είναι οι αιτίες, ποιες οι επιπτώσεις της μοναξιάς των παιδιών και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί? Πότε ο άνθρωπος που είναι μόνος δεν πονάει και δεν νιώθει μοναξιά?
1: Η μοναξιά είναι ένα θλιβερό συνέστημα που απομονώνει το άτομο από τους άλλους ανθρώπους και που το οδηγεί πολλές φορές στην απογοήτευση, στην απόγνωση, στη θλίψη και στη συναισθηματική και ψυχική κόπωση. Δεν αναφερόμαστε βέβαια στην εθελημένη απομόνωση του ανθρώπου. Όταν αυτή είναι προσωρινή επιλογή με στόχο την ανάπαυση, ψυχική ηρεμία ή και προετοιμασία για τη δημιουργική δράση, όχι μόνο δεν βλάπτει, αντίθετα ωφελεί. Αν όμως διαρκεί πολύ, τότε χρειάζεται να ερευνήσουν οι γονείς τις αιτίες και ίσως χρειαστεί και τη βοήθεια ειδικών. Ο άνθρωπος λοιπόν που νιώθει μοναξιά αισθάνεται μια προσωπική δυσφορία γιατί νιώθει ότι είναι μόνος και απομονωμένος από τους άλλους. Νιώθει να είναι ελλειμματικές οι κοινωνικές και διαπροσωπικές του σχέσεις και επιθυμεί να ανανεώσει τις σχέσεις αυτές. Ένας άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται ανάμεσα σε πλήθος ανθρώπων στην οικογένεια ή στην παρέα του και να αισθάνεται μοναξιά. Επομένως, δεν παίζει ρόλο η κοινωνικότητα του κάθε ατόμου. Το ίδιο συμβαίνει και στα παιδιά. Μπορεί να νιώθουν μοναξιά ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται μόνα τους ή με άλλα παιδιά ή με τους γονείς τους. Άλλοι έχουν πολλούς φίλους αλλά αισθάνονται μόνοι και άλλοι μπορεί να έχουν λίγους φίλους και δεν αισθάνονται μοναξιά. Οι έρευνες λοιπόν μας λένε ότι περίπου το 1/4 του πληθυσμού της γης υποφέρει από μοναξιά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μάλιστα ξοδεύονται δισεκατομμύρια δολάρια για τη βοήθεια και απολύτρωση των ανθρώπων που υποφέρουν από τη μοναξιά. Παρ' όλα αυτά, αν και αυξάνεται ανησυχητικά το φαινόμενο με σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία των ατόμων, μόνο τα 15 τελευταία χρόνια άρχισε να πραγματοποιείται μια σοβαρή ερευνητική προσπάθεια όπως του Ρότενμπεργκ και του Χίμελ για την αναζήτηση των αιτιών που δημιουργούν αυτό το πολυσύνθετο φαινόμενο καθώς και την αντιμετώπιση του.
0: Νιώθουν τα παιδιά περισσότερη μοναξιά ή τουλάχιστον τόσο όσο και οι ενήλικες? Σε ποια ηλικία εμφανίζεται και με ποια μορφή?
1: Η έρευνα είχε ασχοληθεί περισσότερο με τους ενήλικες. Είχε επικρατήσει παλιότερα η άποψη πολλών επιστημόνων ερευνητών ότι τα παιδιά δεν νιώθουν μοναξιά. Θεωρούσαν ως αρχή της μοναξιάς την εφηβική ηλικία. Σύγχρονες όμως έρευνες και σχετικές μελέτες σημειώνουν ότι η μοναξιά είναι ένα συναίσθημα που νιώθουν και τα παιδιά τόσο έντονα όσο περίπου και οι ενήλικες. Ακόμη και τα νήπια νιώθουν το συναίσθημα της μοναξιάς.
0: Τι εννοούμε όταν λέμε μοναξιά στα παιδιά και στους εφήβους?
1: Η μοναξιά λοιπόν είναι ένα δυσάρεστο συναίσθημα, όπως ήδη τονίσαμε, που δημιουργεί άγχος στα παιδιά, επηρεάζει τις σκέψεις και τη συμπεριφορά τους. Η μοναξιά της εφηβικής ηλικίας είναι περίπου ίδια με τη μοναξιά που νιώθουν οι ενήλικες. Ο έφηβος συγκλονίζεται και από την αναζήτηση σχέσεων με το άλλο φύλο, που συνοδεύεται και με την αφύπνιση της σεξουαλικότητας. Η αδυναμία ικανοποίησης αυτών των σχέσεων, καθώς και η απόρριψη, οδηγεί πολλές φορές στη μοναξιά. Την αρχή δε της εφηβείας θα τη χαρακτηρίζαμε ως την πλέον μοναχική ηλικία των παιδιών. Στη χώρα μας οι έρευνες της Ευαγγελίας Γαλανάκη, του Μπεζεβέγγι και της Καλατζίζη μας δίνουν ενδιαφέροντα ευρήματα για τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αντιλαμβάνονται και βιώνουν ποικίλες διαστάσεις της μοναξιάς, καθώς και παράγοντες με τους οποίους αυτή σχετίζεται. Πολλά στοιχεία από τις έρευνες και τα ευρήματά τους θα μας βοηθήσουν στο σημερινό θέμα. Στη χώρα μας το 22% των παιδιών και των εφήβων δηλώνουν ότι νιώθουν μοναξιά. Επίσης, οι έρευνες σημειώνουν ότι η μοναξιά εξαρτάται και από την ηλικία των παιδιών. Για παράδειγμα, τα παιδιά της 6ης Δημοτικού νιώθουν μεγαλύτερη μοναξιά από τα παιδιά της 4ης Δημοτικού. Συνδέουν δε τη χρήση του διαδικτύου με τη μοναξιά. Τα αποτελέσματα των ερευνών οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι εθισμένοι μαθητές στο διαδίκτυο παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά μοναξιάς, όπως μιλήσαμε την προηγούμενη εκπομπή μας που αναφερθήκαμε στον εθισμό από το διαδίκτυο.
0: Ποια είναι η ευθύνη της οικογένειας για τη μοναξιά των παιδιών?
1: Διάφορες πλευρές της οικογενειακής ζωής έχουν ευθύνη για τη μοναξιά που νιώθει το παιδί μέσα στην οικογένεια, αλλά δημιουργούν και διάφορες προδιαθέσεις για να νιώθει μοναξιά και στο μέλλον. Η Μπέρλιν, Κασίντι και Μέλσκι διαπίστωσαν ύστερα από έρευνες ότι η εγχώδης προσκόλληση του παιδιού στο πρόσωπο που το φροντίζει στο πρώτο έτος της ηλικίας του το προδιαθέτει να νιώθει πολύ μοναξιά αργότερα. Ο Ίλιαμ Τζέιμς, πρωτοπόρος της ψυχολογίας, θεωρεί τη μοναξιά ως τη μεγαλύτερη πηγή τρόμου στην περίοδο της βραχονιβιακής ηλικίας. Στις μικρές ηλικίες ο φόβος της μοναξιάς έχει τη μορφή του άγχους του αποχωρισμού από τους γονείς. Ο Φρόιντ συνδέει τη μοναξιά, το σκοτάδι, τον κίνδυνο και το άγχος. Άκουσα κάποτε ένα παιδί που φοβόταν το σκοτάδι να φωνάζει στο διπλανό δωμάτιο: «Θεία, μίλησέ μου, φοβάμαι». «Και αν σου μιλήσω δηλαδή, αφού δεν με βλέπεις», του αποκρίθηκε εκείνη. Και το παιδί απάντησε: «Όταν κάποιος μιλάει, γίνονται όλα πιο φωτεινά».
0: Τα παιδιά φοβούνται το σκοτάδι πολλές φορές.
1: Ακριβώς. Ο φόβος του παιδιού να μείνει μόνο του μεταμφιέζεται σε φόβο σκοταδιού, γιατί στο σκοτάδι δεν μπορεί να δει το πρόσωπο που αγαπά. Η Άννα Φρόιντ υποστηρίζει επίσης ότι όταν οι γονείς εκδηλώνουν επιθετικότητα ή προσωρινή αδιαφορία, τότε το παιδί νιώθει ότι έχει χάσει συναισθηματικά τους γονείς του. Ταυτίζεται με αυτούς και χάνεται. Το παιδί που χάνεται συναισθηματικά εξωτερικεύει την αβάσταχτη μοναξιά του.
0: Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Το θέμα μας σήμερα είναι η μοναξιά από την νηπιακή, παιδική, εφηβική ηλικία και η εξέλιξή της μέχρι την ενήλικη ζωή. Η μοναξιά, κύριε Χαρμαντά, έχει σχέση με την ύπαρξη ή μη φίλων? Γιατί ακούμε συχνά τα παιδιά, ακόμα και από τις μικρές ηλικίες, να εκφράζονται με υπερηφάνεια όταν έχουν φίλους και με λύπη όταν δεν έχουν. Ποιο ρόλο παίζουν οι φίλοι στην ύπαρξη ή μη της παιδικής και της εφηβικής μοναξιάς?
1: Οι έρευνες επιβεβαιώνουν αυτό που λες σχετικά με τη μοναξιά που νιώθουν τα παιδιά όταν δεν έχουν φίλους, και τι χαρά να έχουν φίλους και μάλιστα πολλούς. Έχουν δείξει ότι τα παιδιά που δεν έχουν ικανοποιητικές σχέσεις με τους συνομιλίκους τους και αισθάνονται κοινωνικά απομονωμένα, είναι πιθανόν να μην έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, με συνέπεια να μην έχουν καλή προσαρμογή ως ενήλικες.
0: Ιδιαίτερα δε στις πολύ μικρές ηλικίες μας το τονίζουν ότι έχουν φίλους και φίλες σχεδόν όλα τα παιδιά του παιδικού σταθμού ή του νηπιαγωγείου. Πρόκειται λοιπόν για μια εκφρασμένη εσωτερική ανάγκη τους για καλλιέργεια φιλικών σχέσεων.
1: Οι επιστημονικές μελέτες των Ρότενμπεργκ και Χίμελ έχουν δείξει ότι η μοναξιά είναι λιγότερο έντονη στα παιδιά που έχουν μεγαλύτερο αριθμό φίλων και καλύτερη ποιότητα φιλίας. Η φιλία είναι μια προστατευτική ασπίδα κατά της μοναξιάς, ακόμη και όταν η αποδοχή του παιδιού από την ομάδα είναι μικρή. Να επισημάνουμε δε ότι τα παιδιά νιώθουν μοναξιά και στις περιπτώσεις που απουσιάζουν οι φίλοι τους για ένα μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα, παραδείγματος χάρη όταν αλλάζουν γειτονιά ή πόλη για διάφορους λόγους, όπως επαγγελματικούς των γονέων.
0: Πολλές φορές τα παιδιά αποκλείονται ή απομονώνονται από τους φίλους τους. Να πούμε πώς την εισπράττουν τη μοναξιά και πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε να τη διαχειριστούν.
1: Η απόρριψη είναι γενικά ένα πολύ οδυνηρό συνέστημα, όχι μόνο για τους μικρούς, αλλά και για εμάς τους μεγάλους. Ας σκεφτούν οι γονείς που μας ακούνε πόσο δύσκολα νιώθουν στην περίπτωση που τους απορρίπτουν οι άλλοι, και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που ανήκουν στο στενό οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον. Να επισημάνουμε λοιπόν την ανάγκη που έχουν τα παιδιά να τους αποδέχονται πρώτα οι γονείς τους και έπειτα οι φίλοι. Πόσο σημαντικό είναι για τη συναισθηματική τους υγεία να τους αποδέχονται όχι με λόγια αλλά με πράξεις. Η ύπαρξη της μοναξιάς συνδέεται με αποτυχία στον τομέα των διαπροσωπικών σχέσεων, μας λέει ο Μάργαλιτ. Πόσο όμως οδυνηρό είναι για ένα παιδί να το απορρίπτουν οι ίδιοι οι γονείς του, οι οποίοι έχουν βασικό καθήκον τη συναισθηματική στήριξή τους. Η απόρριψη γίνεται με πολλούς τρόπους. Όταν τα προσβάλλουν, όταν με τα απαξιωτικά τους λόγια τα μειώνουν, όταν δεν τα αφήνουν να εκφράζονται, όταν δεν τους δίνουν πρωτοβουλίες, όταν είναι υπερπροστατευτική και πολλά άλλα μπορούμε να πούμε.
0: Το ίδιο συμβαίνει επομένως στα παιδιά όσον αφορά την αποδοχή από τους συνομιλίκους τους ή τους φίλους τους.
1: Ακριβώς. Το ίδιο νιώθουν τα παιδιά. Όταν έχουν την αποδοχή των φίλων, αισθάνονται αυτοεκτίμηση και μοναξιά και απαξίωση. Όταν εκείνοι τους απορρίπτουν, τους περιθωριοποιούν. Είναι οδυνηρό το συνέστημα που νιώθουν. Πλήθος λοιπόν ερευνών μας πληροφορεί ότι το παιδί νιώθει μια έντονη μοναξιά όταν το απορρίπτουν οι συνομιλικοί του. Να αναφέρουμε τη θυματοποίηση των παιδιών εξαιτίας του σχολικού εκφοβισμού.
0: Κάτι που αναπτύξαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας.
1: Και στην οποία επισημάναμε τη μοναξιά και το άγχος που νιώθουν τα θύματα του σχολικού εκφοβισμού εξαιτίας του αποκλεισμού τους από την ομάδα.
0: Ακούμε πολλές φορές τα παιδιά να παραπονιούνται απογοητευμένα ότι δεν τα παίζουν τα άλλα παιδιά της ομάδας.
1: Είναι ένα συχνό φαινόμενο, μια συχνή διαπίστωση, και ερωτήσεις και φόβους που εκφράζουν και αγωνία που εκφράζουν τα παιδιά, ιδιαίτερα σε μικρότερες ηλικίες. Όταν τα ρωτάμε γιατί είναι μόνα τους στο διάλειμμα, μας απαντούν παραπονεμένα. Δεν με θέλουν γιατί δεν παίζω καλά και λένε ότι τους χαλάω το παιχνίδι. Εκφράζουν έτσι την ανικανότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ομάδας. Αυτό δείχνει ότι η μοναξιά επιδρά αρνητικά στην αυταξία του παιδιού, στην αυτοεκτίμησή του, όπως προείπαμε.
0: Το ερώτημα των γονέων, κύριε Χαρμαντά, είναι γιατί τα παιδιά αυτά απορρίπτονται από τους συνομιλίκους τους? Εκτός από τον αποκλεισμό που υφίστανται μερικές φορές τα παιδιά με το σχολικό εκφοβισμό, όπως είπατε, για ποιους άλλους λόγους απορρίπτονται από τους συνομιλίκους τους και οδηγούνται στη μοναξιά? Ποια είναι αυτά τα παιδιά, τι φταίει?
1: Πριν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, καλό είναι να επισημάνουμε το εξής. Είναι λυπηρό να βλέπει κανείς ένα παιδί να προσπαθεί να μπει σε μια ομάδα για να παίξει και να το αφήνουν συνεχώς στο περιθώριο τα άλλα παιδιά, αλλά δεν πάβει αυτό να αποτελεί μια παγκόσμια πραγματικότητα. Ακόμη και τα πιο δημοφιλή παιδιά μερικές φορές απορρίπτονται. Ο Ντάνιελ Γκόλμαν, ονομάζει τα παιδιά που συνήθως απορρίπτονται από τα άλλα παιδιά μη δημοφιλή παιδιά. Τα παιδιά αυτά στερούνται ουσιαστικά συναισθηματικά στοιχεία. Κανείς δεν διασκεδάζει μαζί τους, ούτε τα ίδια δεν μπορούν να βρουν τρόπους να κάνουν ένα άλλο παιδί να νιώσει καλά μαζί τους. Αν προσέξουμε μη δημοφιλή παιδιά την ώρα που παίζουν, διαπιστώνουμε για παράδειγμα ότι έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες από ό,τι άλλα παιδιά να εξαπατήσουν, να κατσουφιάσουν, να εγκαταλείψουν το παιχνίδι όταν χάνουν ή να κάνουν φιγούρες και να κοκορεύονται όταν κερδίζουν. Έχουν λοιπόν την ανικανότητα να συλλάβουν τα κοινωνικά σήματα των συνομιλίκων τους, αλλά και όταν το καταλάβουν έχουν περιορισμένη δυνατότητα να αντιδράσουν.
0: Όλα τα παιδιά θέλουν να κερδίζουν πάντα στο παιχνίδι. Αυτό είναι φυσικό. Υπάρχει ανταγωνισμός ή και ευγενής άμυλα. Ποια όμως από τα παιδιά κινδυνεύουν να απομονωθούν?
1: Φυσικά τα περισσότερα παιδιά θέλουν να κερδίζουν στο παιχνίδι και τα άλλα παραπονούνται ότι δεν ξέρουν να χάνουν για τα άλλα παιδιά. Αλλά είτε χάσουν είτε κερδίσουν, τα περισσότερα είναι σε θέση να συγκρατήσουν τις συναισθηματικές τους αντιδράσεις ώστε να μην υποσκάψουν τη σχέση με το φίλο με τον οποίο παίζουν το παιχνίδι. Τα κοινωνικά κοφά, αυτά δηλαδή τα οποία αδυνατούν μονίμως να ερμηνεύσουν και να ανταποκριθούν στα συναισθήματα, κινδυνεύουν να απομονωθούν κοινωνικά. Τα παιδιά που διέρχονται προσωρινά μια φάση κατά την οποία νιώθουν στο περιθώριο δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Να μείνουμε λίγο ακόμη στα παιδιά που έχουν απορριφθεί και να επισημάνουμε μερικές από τις επιπτώσεις στην ψυχολογία και στην εξέλιξή της.
1: Τα παιδιά που έχουν απορριφθεί αναφέρουν ότι αισθάνονται μεγάλο άγχος και πολλές ανησυχίες, όπως και κατάθλιψη και μοναξιά. Σε έρευνα του Ντάνιελ Γκόλμαν επίσης αναφέρει ότι ο βαθμός δημοτικότητας που εμφανίζει ένα παιδί στην τρίτη τάξη του δημοτικού σχολείου μπορεί να αποτελεί τον καλύτερο δείκτη πρόγνωσης σχετικά με την εμφάνιση ψυχολογικών διαταραχών στην ηλικία των 18 χρόνων, περισσότερο και από τις αξιολογήσεις των δασκάλων στην επίδεση στο σχολείο και στα τεστ νοημοσύνης. Σε μετέπειτα στάδια της ζωής τους, οι άνθρωποι που έχουν λίγους φίλους και υποφέρουν από χρόνια μοναξιά κινδυνεύουν περισσότερο από παθολογικές ασθένειες.
0: Τι πρέπει σε αυτή την περίπτωση να κάνουν οι γονείς ώστε τα παιδιά να γίνουν περισσότερο δημοφιλή και να κάνουν εύκολα φιλίες?
1: Είναι σημαντικό να πούμε εδώ στους γονείς ότι πρέπει να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητα του παιδιού ώστε να γίνεται αποδεκτό ευχαρίστως από τα άλλα παιδιά. Είναι απαραίτητο να μάθουν να διαχειρίζονται τις σχέσεις τους, να μάθουν να λύνουν τις διαφορές τους με ειρηνικό τρόπο. Αυτό βέβαια είναι έργο και των πρώτων βαθμίδων, κυρίως της εκπαίδευσης, αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες να καλλιεργήσουν τις κοινωνικές και φιλικές σχέσεις των μαθητών. Να τα βοηθήσουν να είναι ευχάριστα στις σχέσεις τους και το σημαντικότερο να μάθουν να συνεργάζονται και να αποδέχονται την ήττα τους. Να τα στηρίξουμε ώστε να κάνουν εύκολα φιλίες, αλλά και να μπορούν να αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία την απόρριψη των συνομιλίκων τους. Είναι μια σειρά από παιδαγωγικές ενέργειες που μπορούν οι γονείς και ξέρουν να κάνουν, αρκεί να απαλλαγούν πρώτα ήδη από το δυσάρεστο συνέστημα της μοναξιάς. Αν συνεχιστεί βέβαια η απόρριψη στα παιδιά, μπορεί να αντιπαθήσουν και το σχολείο. Μια μελέτη βρήκε ότι περίπου το 25% των μη δημοφιλών παιδιών εγκαταλείπει το σχολείο. Είναι πολύ δύσκολο να περνά κανείς 7 ολόκληρες ώρες την ημέρα περίπου σε ένα σχολείο που κανένας δεν σε χωνεύει, όλοι σε απορρίπτουν και σε απομονώνουν.
0: Κύριε Χαρμαντά, τα παιδιά πολλές φορές βαριούνται, μας το λένε κιόλας, βαριέμαι. Πολλές φορές μάλιστα εκφράζουν το ίδιο το συναίσθημα και για το σχολείο και για τα μαθήματά τους. Δεν αποτελεί και αυτό μια μορφή μοναξιάς αφού νιώθουν αδιέξοδο γιατί δεν βρίσκουν κάτι ενδιαφέρον?
1: Η λέξη ενδιαφέρον θα έλεγα ότι είναι η κεντρική για να δώσουμε ερμηνεία στην εικόνα ενός παιδιού που βαριέται. Είναι γιατί τίποτε, τουλάχιστον τη στιγμή που εκφράζει αυτό το συναίσθημα, δεν το προξενεί κανένα ενδιαφέρον.
0: Πολλές φορές μας λέει ότι βαριέται και το σχολείο ακόμη. Γιατί νιώθει έτσι για το σχολείο?
1: Μπορούμε να αναφέρουμε πολλούς παράγοντες που το επηρεάζουν. Έχουμε αναφερθεί και σε άλλες εκπομπές μας για την ανάγκη να κάνουμε ελκυστικό το σχολείο και τη μάθηση στα παιδιά. Θα τονίσουμε πάντως ότι οι γονείς και δάσκαλοι πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά να νιώσουν τη μάθηση ως μια εσωτερική ανάγκη και όχι ως μια δραστηριότητα που επιβάλλεται από τους μεγάλους και εξυπηρετεί τις ανάγκες γονέων και δασκάλων. Η καλλιέργεια της φιλομάθειας είναι σημαντικό καθήκον γονέων και δασκάλων, αρκεί να επαινούμε τις προσπάθειές τους και να μην απαξιώνουμε τις επιδόσεις τους.
0: Μπορούμε να ταυτίσουμε την ανία με τη μοναξιά? Πώς ερμηνεύεται?
1: Πλήττει το παιδί και νιώθει ανία. Η μοναξιά ως ανία δεν είναι εύκολο να ερμηνευτεί. Ο Μογιούσκοβης μας λέει ότι η ανία έχει θεωρηθεί μια κατάσταση συνειδητότητας που μοιάζει με τη μοναξιά σε όλα τα στοιχεία της εκτός από την ένταση. Οι παιδαγωγοί Κυρώνα και Πέτροβα όμως θεωρούν διαφορετικές τις εμπειρίες της μοναξιάς και της ανίας. Στη μοναξιά νιώθουμε την απουσία της ανθρώπινης επαφής, ενώ στην ανία την απουσία της ευχαρίστησης. Στη μοναξιά νοσταλγούμε την επαφή αυτή, την επικοινωνία, στην ανία όχι. Παρόλα αυτά όμως η ανία εμφανίζεται συχνά στα παιδιά όταν είναι μόνα τους, είτε σε άγνωστα είτε σε γνωστά πλαίσια. Είναι πλέον συνηθισμένες οι φράσεις αυτών των παιδιών. Δεν ξέρω τι να κάνω. Μερικές φορές μιλώ με τον εαυτό μου. Όταν λείπει κάποιος από το παιδί, τότε δεν νιώθει ανία αλλά μοναξιά. Μιλούμε για τον πόθο που νιώθει το παιδί για κάποιο σημαντικό πρόσωπο που λείπει, την επιθυμία και τη λαχτάρα για μια ανθρώπινη επαφή.
0: Ποια επίδραση έχει στη μοναξιά των παιδιών το διαζύγιο των γονέων του? Γνωρίζουμε πως ο χωρισμός, όπως είπαμε και σε άλλη μας εκπομπή, αποτελεί μια δυσάρεστη εξέλιξη στην οικογενειακή ζωή. Διακόπτεται η ομαλή πορεία της οικογένειας.
1: Η ομαλή πορεία της οικογένειας διαταράσσεται και χωρίς να έχουν χωρίσει οι γονείς. Έχουμε κατ' επανάληψη σε προηγούμενες εκπομπές μας τονίσει το συναισθηματικό διαζύγιο, σύμφωνα με το οποίο ζουν πολλά ζευγάρια στην εποχή μας χωρίς να μιλάνε, χωρίς να έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Και σε αυτή την περίπτωση πολλές φορές οι γονείς εμφανίζουν μια αφιλόξενη για το παιδί οικογενειακή ατμόσφαιρα, αφού οι ίδιοι, αν τους ρωτήσουμε, θα μας απαντήσουν ότι νιώθουν μοναξιά μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Ο χωρισμός πάντως των γονέων είναι μια τραυματική εμπειρία για τα παιδιά, όπως τονίζουν οι έρευνες, και επηρεάζει την εξέλιξη της προσωπικότητας των παιδιών. Δημιουργεί προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και στην επίδοσή τους στα μαθήματα του σχολείου. Αμερικανοί ερευνητές τονίζουν ότι εκτός από τη μείωση της επίδοσης στα μαθήματα, τα παιδιά δεν πιστεύουν στον εαυτό τους, επηρεάζεται δηλαδή αρνητικά η αυτοεκτίμησή τους. Τα παιδιά αυτά όχι μόνο αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καλλιέργεια φιλικών σχέσεων, αλλά νιώθουν μοναξιά δίπλα στα παιδιά που έχουν και τους δύο γονείς τους στο σπίτι.
0: Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή «Προβλήματα της επόμενης ημέρας». Το θέμα μας σήμερα είναι η μοναξιά από την νηπιακή, παιδική, εφηβική ηλικία και η εξέλιξή της μέχρι την ενήλικη ζωή. Πολλές φορές, κύριε Χαρμαντάκη, δάσκαλοι δυσκολεύονται να αναφερθούν σε θέματα που μπορεί να πικράνουν παιδιά που δεν έχουν και τους δύο γονείς στο σπίτι τους.
1: Η ευαισθησία αυτών των παιδιών οφείλεται στο γεγονός της αποξένωσης μεταξύ των διαζευμένων λόγω των αντιθέσεων, των συγκρούσεων τους, της αποξένωσης και από τα ίδια τα παιδιά τους. Μια αποξένωση που συμβάλλει στη μοναξιά των παιδιών. Οι έρευνες των Χιουν Σιμι Κιμ μας λένε ότι οι αρνητικές επιδράσεις εντείνονται από τη στιγμή που αρχίζουν οι διαδικασίες του διαζυγίου.
0: Εξαλείφονται αυτές οι συνέπειες αυτών των επιδράσεων αργότερα από τα παιδιά ή παραμένουν ως τραυματικές συνέπειες?
1: Δεν γνωρίζουμε αν αυτές οι αρνητικές επιδράσεις εξαλείφονται και απαλλάσσουν το παιδί από τις επιπτώσεις αργότερα, γιατί δεν υπάρχουν επαρκείς έρευνες γι' αυτό. Ωστόσο, μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται όταν μετά το διαζύγιο οι γονείς διαφωνούν και χρησιμοποιούν το παιδί ως πυρομαχικά ο ένας εναντίον του άλλου. Σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά συνθλίβονται ανάμεσα στις αντιφατικές συμπεριφορές των γονέων τους και νιώθουν μοναξιά, αφού κανένας από τους γονείς τους δεν φροντίζει να κατανοήσει τα συναισθήματά τους και νιώθουν αποξενωμένα από τους ανθρώπους που τα έφεραν στον κόσμο. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουν οι γονείς που χωρίζουν ότι μπορεί να έπαψαν να είναι σύζυγοι, δεν θα πάψουν όμως να είναι γονείς.
0: Ούτε θα πάψουν ποτέ να είναι γονείς των συγκεκριμένων παιδιών. Ακούμε σε αυτές τις συγκρούσεις εκφράσεις όπως «Είναι δικά μου τα παιδιά, εσύ δεν έχεις κανένα δικαίωμα».
1: Είναι απαραίτητο λοιπόν να δώσουν στα παιδιά τους τη στοργή και την αγάπη που έχουν μέσα τους, αφού πρώτα αποσυνδέσουν τα αρνητικά συναισθήματα που έχουν για το ή τη σύντροφό τους από τα γνήσια πατρικά και μητρικά τους συναισθήματα. Αυτή τη φροντίδα την έχει ανάγκη το παιδί για να εξελιχθεί σε μια υγιή προσωπικότητα.
0: Δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τη διαφορετική πορεία που διάλεξαν αυτοί.
1: Ακριβώς αυτό πρέπει να επιδιώκουν οι διαζευμένοι γονείς, γιατί διαφορετικά είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα μετανιώσουν για τα αποτελέσματα της αρνητικής τους συμπεριφοράς.
0: Να επισημάνουμε επίσης ότι οι καυγάδες μεταξύ των συζύγων, ακόμη και όταν δεν έχει διαλυθεί ο γάμος, αποτελούν την αιτία για να νιώθουν τα παιδιά μοναξιά.
1: Έχουμε τονίσει και άλλοτε ότι τα παιδιά, ιδιαίτερα τα μικρά, αισθάνονται συνήθως ενοχές, γιατί πιστεύουν ότι είναι υπεύθυνα τα ίδια για τις συγκρούσεις των γονιών τους. Η πιθανότερη αντίδραση των παιδιών αυτών είναι να στρέψουν τον πόνο μέσα τους. Και σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά νιώθουν απογοήτευση, αποξένωση από τους γονείς και μοναξιά. Σε άλλες περιπτώσεις, όπου οι γονείς είναι απόντες από τον γονεϊκό τους ρόλο, οδηγούν τα παιδιά τους στο να κλείνονται στον εαυτό τους.
0: Οι τιμωρίες που επιβάλλουν οι γονείς, αλλά και πολλές φορές ο αντιπαιδαγωγικός τρόπος διαχείρισής τους, αποτελούν αιτία για να αισθάνονται τα παιδιά μοναξιά. Έτσι δεν είναι?
1: Η συμπεριφορά των γονέων πολλές φορές όσον αφορά τις τιμωρίες που επιβάλλουν στα παιδιά τους και κυρίως με τις φραστικές απειλές δημιουργούν προϋποθέσεις για τη δημιουργία μοναξιάς στα παιδιά. «Μείνε μόνος σου για να καταλάβεις», λένε καμιά φορά οι γονείς. «Αν δεν είσαι καλό παιδί, θα σε αφήσω και θα φύγω». Απειλές άσκοπες που συνοδεύονται από απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς χωρίς πραγματικό περιεχόμενο. Μόνο ανασφάλεια και οδυνηρή μοναξιά μπορεί να δημιουργήσουν στα παιδιά μας. Ιδιαίτερα όταν οι γονείς επιβάλλουν στα παιδιά τους τιμωρίες όχι μόνο άδικες αλλά σκληρές, πάνω στο θυμό τους βέβαια, που δίνουν την εντύπωση στο παιδί ότι δεν το αγαπούν, ότι το απορρίπτουν ή το εκδικούνται. Τότε νιώθει αποξενωμένο. Αισθάνεται ότι οι γονείς του δεν το αγαπούν. Νιώθει μόνο.
0: Ζει τη μοναξιά.
1: Ακριβώς. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει σημασία αν βγάζει το παιδί λάθος συμπεράσματα. Σημασία έχει να το βοηθήσουμε να μην νιώθει έτσι.
0: Τον τρόπο τον ξέρουν οι γονείς. Ας αναζητήσουν μέσα τους τι νιώθουν για τα παιδιά τους. Οπωσδήποτε πάντως πρέπει να εκφράζουν συνεχώς την αγάπη προς τα παιδιά τους με λόγια, αλλά κυρίως με πράξεις.
1: Βέβαια, τότε μόνο και μια άδικη τιμωρία δεν θα επιδράσει αρνητικά στα συναισθήματα που νιώθει για τους γονείς του. Δεν θα νιώσει την αποξένωση, τη μοναξιά της απόρριψης από τους γονείς του. Στενό συναισθηματικό δεσμό χρειάζονται τα παιδιά.
0: Πώς μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά το σχολικό περιβάλλον? Αναφέρατε στην αρχή ότι μετά την οικογένεια και το σχολείο είναι ένας επίσης καθοριστικός παράγοντας διαχείρισης της μοναξιάς από τα παιδιά.
1: Καταρχήν το σχολείο πρέπει να φροντίζει την καλλιέργεια του κοινωνικού πνεύματος και της συνεργασίας των παιδιών μέσα και έξω από την τάξη. Αυτό βέβαια οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πολύ καλά πώς θα το καλλιεργήσουν. Πρώτα απ' όλα, η εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας που προβλέπεται από τη διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση της διδασκαλίας, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά γίνονται συνεργάτες, συνερευνητές της γνώσης, φέρει τα παιδιά πιο κοντά συνεργαζόμενα. Όταν ο δάσκαλος κάνει διάλογο με τα παιδιά και ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ των μαθητών του για όλα τα θέματα, αλλά και κυρίως για θέματα που αφορούν τις διανθρώπινες και φιλικές σχέσεις μέσα και έξω από το σχολείο. Όταν κάνει συμφωνία μαζί τους για τον τρόπο που θα αντιμετωπίζεται ο σχολικός εκφοβισμός και κυρίως αποκλεισμός παιδιών από την ομάδα.
0: Αν ρωτήσουμε βέβαια τα παιδιά, έχουν να μας προτείνουν πολλά για να τα βοηθήσουμε στο σχολείο. Ας αναφερθούμε, κύριε Χαρμαντά, σε μερικά από αυτά που μας λένε τα ίδια τα παιδιά. Οι γνώμες, οι απόψεις τους μας βοηθούν στο να κατανοήσουμε τις ανάγκες τους.
1: Τα παιδιά ζητούν από τον δάσκαλο να τα βοηθά, να ενσωματώνονται στην τάξη, στις μαθητικές ομάδες, το διάλειμμα, να συμμετέχει και ο ίδιος ο δάσκαλος στο παιχνίδι τους, να προσέχει να μην τον ή την χτυπούν οι συμμαθητές του. Να το ενθαρρύνει, να το καθησυχάζει, να του συμπαραστέκεται και να το ρωτά τι του συμβαίνει. Να το αγαπά, να του δείχνει εμπιστοσύνη, να το βοηθά στα μαθήματά του. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τον κατάλογο με τις επιθυμίες των παιδιών που θέλουν να τους ικανοποιήσουν οι δάσκαλοι, ώστε να μην αισθάνονται μοναξιά.
0: Ζητούν λοιπόν από το δάσκαλο ή η δασκάλα τους να τα αντιμετωπίζουν με ενδιαφέρον και αγάπη.
1: Βέβαια, για να νιώθουν ευτυχισμένα στο σχολικό χώρο, αλλά και να αντρούν από τη φροντίδα αυτή δύναμη και ενδιαφέρον για τα μαθήματά τους και γενικότερα για τη γνώση. Να δώσει ο εκπαιδευτικός και άλλες ευκαιρίες χρήσιμες σε ένα παιδί που αισθάνεται μοναξιά. Για παράδειγμα, την ευκαιρία να εκφράσουν τη χαρά, τη λύπη τους, τη μοναξιά τους, ακόμη και με τη ζωγραφική, με την κίνηση, τη μουσική και άλλες δραστηριότητες.
0: Σήμερα, κύριε Χαρμαντά, η μοναξιά είναι ένα γενικό φαινόμενο στην κοινωνία μας. Εκτός των όσων περιγράψαμε, ποιες άλλες συνθήκες επηρεάζουν τα παιδιά ώστε να νιώθουν μοναξιά?
1: Πολλές φορές τα άτομα μιας κοινωνίας νιώθουν μοναξιά όταν βιώνουν επικρατούσες αξίες ατομικιστικές και όχι συλλογικές, μας λέει ο Τριάντης. Το ίδιο νιώθουν όταν αυτή η συμπεριφορά κυριαρχεί και μέσα στην οικογένεια. Ο Μακρυγιάννης στα απομνημονέματά του τονίζει την αξία που έχει για το έθνος να λειτουργούμε με το εμείς και όχι με το εγώ. Γνωρίζουμε ποιες συμφορές έφερε στην πατρίδα μας η διχόνοια που υπηρετούσε το εγώ και όχι το εμείς. Αυτή η εικόνα της αποξένωσης και της αντιπαλότητας οπωσδήποτε δημιουργεί ανασφάλεια στα παιδιά. Γι' αυτό η οικογένεια και το σχολείο πρέπει να καλλιεργήσουν την επικοινωνία μεταξύ των παιδιών, το πνεύμα της αλληλεγγύης και της συλλογικότητας. Ο δάσκαλος έχει αυτό το προνόμιο, αφού καλείται να συγκροτήσει ομαδοσυνεργατικές, διδακτικές και παιδαγωγικές ενέργειες, ομαδοποιώντας τους μαθητές του.
0: Πολλές φορές, όπως μας είπατε στην αρχή της εκπομπής μας, όλοι μας έχουμε ανάγκη στο να μείνουμε μόνοι μας. Αυτό με ποιο τρόπο να το καλλιεργήσουμε και στα παιδιά μας?
1: Οι μοναχικές πλευρές της ζωής μας είναι όχι μόνο αναπόφευκτες, αλλά και επιθυμητές. Ο Βίνικοτ μας λέει ότι πρέπει οι γονείς να το μεταδώσουν αυτό στα παιδιά τους από τη μικρή ηλικία, με την εξασφάλιση διευκολυντικού οικογενειακού περιβάλλοντος και αρκετά καλής μητρικής φροντίδας. Τα βιώματα αυτά θα βοηθήσουν τα παιδιά να μην αισθάνονται ποτέ μόνα. Είναι δε απαραίτητο να βοηθήσουμε τα παιδιά να κάνουν παρέα με τον εαυτό τους, να διασκεδάζουν και να παίζουν και μόνα τους.
0: Πρέπει όμως, όπως πολλές φορές τονίσαμε, να τα βοηθήσουμε να αγαπούν και να έχουν άριστες σχέσεις με τον εαυτό τους, να έχουν αυτοεκτίμηση και να μην είναι εξαρτημένα από φίλους και γονείς.
1: Η απομόνωση, η μοναξιά οδηγεί πολλές φορές τα παιδιά στην περιθωριοποίηση και στην επιλογή επικίνδυνων δρόμων της ζωής. Οι έρευνες σε αναμορφωτικά ιδρύματα, σε φυλακές και σε κέντρα απεξάρτησης, ακούμε τα παιδιά να λένε: «Δεν έχω κανένα δικό μου, κανένα να με καταλαβαίνει, είμαι μόνος μόνη». Χρειάζεται λοιπόν να καλλιεργήσουμε την κοινωνικότητα, την αυτόνομη δράση του παιδιού. Η αυτονομία όμως επιτυχάνεται με την ενθάρρυνση, τις πρωτοβουλίες και την ανάθεση ευθυνών και στην οικογένεια και στο σχολείο. Επιτυχάνεται επίσης με τη συναισθηματική επικοινωνία. Δεν επικοινωνούμε δυστυχώς πολλές φορές σήμερα με τα παιδιά μας. Ακούμε μόνο τις κραυγές τους. Μας έχουν απορροφήσει τα προβλήματα και δεν τα ακούμε πολλές φορές. Δεν μπαίνουμε στα συναισθήματά τους να νιώσουμε τι αισθάνονται κάθε φορά που μας πλησιάζουν ταραγμένα. Νιώθουν συναισθηματική μοναξιά. Τα μαλώνουμε μάλιστα πολλές φορές γιατί εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Τους λέμε: «Γιατί κλαις, κλαίει γιατί είναι στενοχωρημένο. Ας αναλογιστούμε κι εμείς οι μεγάλοι. Αν μας πουν μη στενοχωριέσαι, θα μας φύγει η στενοχωρία.
0: Τι χρειάζεται το παιδί αυτή τη στιγμή για να διαχειριστεί σωστά τη δυσάρεστη συναισθηματική του κατάσταση?
1: Εκείνη τη στιγμή το παιδί θέλει κατανόηση και διάλογο, συναισθηματική ακρόαση για να ξεπεράσει το αρνητικό του συνέστημα. Πρέπει να νιώσει το ενδιαφέρον της αγάπης μας στην πράξη. Διαφορετικά νιώθει μοναξιά αφού πιστεύει ότι δεν το καταλαβαίνουμε. Να τους προσφέρουμε απλόχερα τη στήριξή μας, να νιώσει αξιαγάπητο, ευτυχισμένο και αισιόδοξο για τη ζωή. Για σκεφτείτε να έρθει κάποια στιγμή αργότερα που θα νιώσει την ανάγκη ως όριμος όριμη να σας εκφράσει ευχαριστίες γιατί το στηρίξατε στις δύσκολες στιγμές και να σας πει: θέλω να σου εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου που με βοήθησε να μην νιώσω ποτέ μοναξιά, η οποία θα με κάνει να πονώ, αλλά να την απολαμβάνω μέσα από τη φροντίδα και την αγάπη σας, ώστε να γίνω ικανός να απολαμβάνω επίσης και την παρέα σας και τη ζωή.
0: Για τη μοναξιά, κύριε Χαρμαντά, η Εκκλησία με τη διδασκαλία του Ιησού και με τον Πατέρων της μας προσφέρει πλούσια διδάγματα για το πώς να διαχειριζόμαστε τη μοναξιά. Ως βάση για την υπέρβαση της μοναξιάς αναφέρω τα λόγια του Ιησού Χριστού: «Ούκ εμοί μόνος, ότι ο Πατήρ μετε μου εστί».
1: Ο γέροντας Εμιλιανός Σιμών ο Πετρίτης συνδέει με υπέροχο τρόπο τη μοναξιά με την αγάπη. Όταν αγαπάς κάποιον, το νιώθεις ζωντανό μπροστά σου. Μοναξιά νιώθει αυτός που δεν αγαπά και η μοναξιά γίνεται μεγαλύτερη όταν θέλω να με αγαπούν. Οποιοσδήποτε άνθρωπος, είτε βασιλιάς είτε ζητιάνος είναι, μόλις θελήσει να τον αγαπούν, θα δείτε ότι αμέσως θα νιώσει μοναξιά. Μόλις αρχίζει να αγαπά, όχι με αγάπη ανθρώπινη αλλά εν τη Εκκλησία, αρχίζει να φεύγει η μοναξιά και ανακαλύπτει πως η Εκκλησία, οι πάντες είναι μαζί του. Έτσι για το χριστιανό η μοναξιά αποκτά θετικό περιεχόμενο αφού γεμίζει με την παρουσία του Θεού.
0: Κύριε Χαρμαντά, να ανακεφαλαιώσουμε με λίγα λόγια τη σημερινή μας εκπομπή.
1: Στη σημερινή μας εκπομπή, μέσα στο περιορισμένο χρόνο της, μιλήσαμε για τη μοναξιά στην παιδική και φυγική ηλικία, ένα πρόβλημα που επηρεάζει πολλά παιδιά. Παρουσιάσαμε τους λόγους που μπορεί να τα οδηγήσουν στη μοναξιά, όπως ο εκφοβισμός, η αλλαγή σχολείου, η απόρριψη από συνομιλίκους, η χαμηλή αυτοεκτίμηση και η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων. Προτείναμε τρόπους αντιμετώπισης όπως η ανάπτυξη φιλικών δεξιοτήτων, η συμμετοχή σε δραστηριότητες και η επικοινωνία με γονείς ή δασκάλους. Τονίσαμε τις συνέπειες της μοναξιάς που μπορεί να επηρεάσουν την αυτοεκτίμηση και τη μελλοντική κοινωνική ζωή του παιδιού και αναδείξαμε το ρόλο των δασκάλων στην υποστήριξη και ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών. Τέλος, τονίσαμε ότι για τον χριστιανισμό η μοναξιά γεμίζει από την παρουσία του Θεού.
0: Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε να καλέσετε στην Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111, ώστε να συζητήσετε με έναν ειδικό για όλα αυτά τα θέματα που μπορεί να σας απασχολούν σε σχέση με το παιδί σας. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα εξίσου σημαντικό θέμα για την οικογένεια. Ευχαριστούμε θερμά και τον ηχολήπτη μας, κύριο Βαγγέλη Κρητικό. Γεια σας, αγαπητοί ακροατές.
1: Γεια σας, αγαπητοί γονείς.
2: Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά! Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Πεντάυγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα φίλοι ακροατές, αμέσως τώρα συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Βασιλικό, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος, τον οποίο θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, κύριος Χρυσόστομος.
1: Ευχαριστούμε και προσπέσουμε αυτό, Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδύσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως θεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θύς νεύθη την επίβασιν αυτού, περιπατών επί πτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άδεισος ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντής σου τη λιάσουση. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψει την γην. Ο εξαπαστέλων πηγάς εν φάρανξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και κλώνει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων επ' της γης και ίνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσον τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του Λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθή ένος εύσουση του Ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης ελληνινής καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους κότος και γενετον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάζε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέφυλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Ξελεύσεται ο άνθρωπος επί το έργον αυτού και επ' την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάωνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπον ταρακτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψου και στον χουν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου σε αιώνα, σε φραντίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιον αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσοδο Κυρίων τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φραντίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομη ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έτους κότος και γένετον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πολυτάξη, των ενωρητών επιτρόπων

0: Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια η και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Καταξίωσον, Κύριε, τη εσφαίρα ταύτη, εν αμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιόσοφ ημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιόσοφ εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει

Κύριε λέει στον ημάς ότι επί πολύ επλήσιμεν εξουδενώσεως επιπλέον επλήθη η ψυχή.

0: λόγων σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον τις προσευχές μου, ενώσεται η σήμαντη αλφία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέψεις κρίση μετά τον δούλου σου, ότι ούτε και ούτε σε τον οποίο σπαρτζώ, δίωξον εφλός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις

την ζωή μου. Έκανσε με σκοτεινού στου νεκρού αιώνα και έχει διέψευε με το θέμα. Ένα μία παράκτη καρδία. Εμνή την ημερών αρχαία να μελέτησα. Εμπάσει έριξε ποιή μα τον χειρό να μελέτω. Διεπέδασα προσέτα σκύρα μου. Η ψυχή μου ω διάνη δρόση. Ταχύ ήσαρτο με κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποτρέψω το σοφό σα με μου και με αφήσω με τι κατεβέσει του λάκου. Ακουστώ ποιησό με το πρωί το λαιό σου, ό,τι επισή ήρθησα. Γνώρισό με κύριε, όταν ανυπορέψω με, ό,τι προσέ ήρα τη ψυχή μου. Εξαλούμε τον εχθρό μου, κύριε, προσέ κατήγο. Δίδαξό με του ποιή το θέλημά σου, ό,τι σύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθόδικη στην αγία ευθεία, ένα και το όνοματό σου, κύριε, ζήσουμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρτησε, εκθλίψεω την ψυχή μου. Και εν το ελέγχο σου εφρέψει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου τρίβοντα την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλο σου ημί.

Τιμώ νοήματων και των πονηρών ενώπιον σου επίλυσα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το πριν εφέσαι. Ιδού γάρα εν ανομίες την ελύση και εν αμαρτίες εκκλησιστέ με ημίτη μου. Ιδού γάρα αλήθεια εν ηγάθησα, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με εις όπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αρεσκανθήσω με. Ακούτιείς μη αγαλίασιν και ευλοσύνη, αγαλιάσω δε ορθέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάθος της αυτονομίας μου εξάλλησον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εχθές εγγέννησον εις στεγάτη μου. Μη απορρίψισμέ από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης κατ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους το σέπου σου, αγαλιαιωθεί, σε σώμα μου αναγγελίσου, ότι ή είσαι Θεία νέδο καάν, ολοκαυτώματα ούχ ευδοκίσεις. Τη Θεία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούχ εξουδενός. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Θεών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις τη Θεία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσία.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών του Γνώτου Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πολιτάπτην, των ενωρητών επιτρόπων στη δρομή των αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών των προσελθόντων και προσευχομένων εν την Θεία και Ιερά Παράκληση τάφτη με

εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα όρτα μου, εσκύπτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμήσει τους των κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαιξαν ετοιμάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες εις Παναγράντες ποινησιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Ρεκουρανίου δυνάμειων ασωμάτων και εσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων, βασιλείου του μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Θανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμων του Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εδμήρη Σπυρίδωνος Επισκόπου του Μυθούντος Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων και Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροκλήτου, Θεοδόν

των Αγίων Ενδόξων και των Λίγων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Ομολογητού, Δαβίδ του Ενεβία, τον Ιερού Μεγάλου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, Πορφυρίου του Καρτοκαλυβίδη και Ιακώβου του Νέου του Ασκητού του Ενεβία.

με ύμνος θεόπνευστος, αγαπητοί πατέρες και χριστιανοί μου ευλογημένοι, η Εκκλησία μας δοξάζει και ταυτοχρόνως οικετεύει την Παναγία μας για να πρεσβεύει αδιαλείπτος υπέρ όλων των ανθρώπων, όχι μόνο για την αντιμετώπιση των βιωτικών μεριμνών και προβλημάτων, αλλά και για τη συγχώρηση αμαρτιών και κυρίως για την ζωή την αιώνια. Γιατί η Παναγία μας γι' αυτό τιμάται ιδιαιτέρως, γιατί είναι η μητέρα της ζωής. Ζωή είναι ο Χριστός. Ο ίδιος είπε, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Και η Παναγία μήπυρ υπάρχουσα της ζωής πρεσβεύει για όλους μας. Και αυτή η ζωή την οποία παρέχει ο Χριστός είναι ζωή χωρίς τέλος, αιώνια ζωή. Και η γιορτή που έχουμε αύριο των Αγίων Επτά Παιδών των Ενεφέσο μαρτυρεί αυτό ακριβώς, το θαύμα της Αναστάσεως. Αυτοί οι Άγιοι, επτά των αριθμών, έζησαν στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, στα χρόνια του αυτοκράτορος Δεκίου, ένας στιγνός και αδυσόπιτος διώκτης των χριστιανών. Και προκειμένου να γλιτώσουν αυτά τα νέα παλικάρια από τον μαρτυρικό θάνατο που τους ανέμενε εάν δεν πρόδιδαν τον Χριστό, μπήκαν μέσα σε μια σπηλιά. Και προσέξτε τα θαυμάσια του Θεού, έψαξαν και δεν τους βρήκαν. Αλλά ο αυτοκράτορας έδωσε την εντολή και έκλεισαν την είσοδο αυτής της σπηλιάς. Και οι Άγιοι έζησαν μέσα σε αυτήν τη σπηλιά υπνούντες 190 χρόνια, χωρίς να φάνε, χωρίς να πιούν, χωρίς να έχουν κάποια ανάγκη. Και μετά τα χρόνια αυτά, όταν πλέον είχε φύγει από τη μέση ο διώκτης αυτοκράτορ και ευασίλευε ο Θεοδόσιος ο αυτοκράτορ, τότε υπήρχε μια φοβερή αίρεση η οποία εδίδασκε τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Και κατά συνέπεια αυτό που λέμε στο σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, που είχε θεόπνευστα ανακηρυχθεί στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ότι ήταν απραγματοποιητό, δεν πρόκειτο ποτέ να συμβεί. Και είχαν πλανηθεί σχεδόν όλοι οι άνθρωποι από αυτήν την αίρεση, από αυτή την πλάνη. Και τότε ο Θεός εξύπνησε αυτά τα παιδιά, τα οποία σαν να είχαν κοιμηθεί χθες, δεν ήξεραν πόσα χρόνια είχαν περάσει, δεν ήξεραν ότι ο Δέκιος είχε πεθάνει, και σκέφτηκαν να πάει κάποιος έξω στην αγορά
να αγοράσει ψωμί για να φάνε. Και είπαν λοιπόν, ας μην πάμε όλοι μαζί, ώστε αν μας συλλάβουν να μην μας σκοτώσουν όλους, τουλάχιστον να σπάει ένας από μας. Ο οποίος πήρε χρήματα και βγήκε από τη σπηλιά στην πόλη και είδε ότι όλα είχαν αλλάξει. Τα πάντα γύρω ήταν διαφορετικά. Είδε λοιπόν κάπου ένα φούρνο, πήγε, αγόρασε το ψωμί και όταν πήγε να το πληρώσει έβγαλε ένα κέρμα, το οποίο όμως εντωμεταξύ δεν ίσχυε, ήταν ξεπερασμένο, είχε αλλάξει. Υποπτεύτηκε ο φούρναρης ότι αυτός ο άνθρωπος που πρώτη φορά τον έβλεπε εκεί κάποιο θησαυρό είχε βρει και ήρθε να ανταλλάξει το ψωμί με αυτό το νόμισμα. Του λέει λοιπόν, από πού είσαι, από πού προέρχεσαι, ποιοι είναι οι γονείς σου, πού γεννήθηκες και πού βρήκες αυτά τα χρήματα που έχεις στα χέρια σου. Εκείνος λοιπόν του είπε, αλλά ποιος τον πίστευε, και τότε τον πήρε και του είπε, πάμε να δεις, είναι και τα άλλα μου αδέλφια μέσα στη σπηλιά. Και ο επίσκοπος της περιοχής είδε όραμα από το Θεό και πήγε και εξήγησε ότι αυτό το θαύμα των 7 παιδών το έκανε ο Θεός για να διδάξει στους ανθρώπους ότι υπάρχει ανάσταση των νεκρών μετά τον θάνατο κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Είδατε, 190 χρόνια μέσα σε έναν τάφο, ουσιαστικά μέσα σε μια σπηλιά χτισμένη, και κοιμόντουσαν. Κάτι παρόμοιο που γίνεται με όλους μας στα κημητήρια. Γι' αυτό η Εκκλησία το ονομάζει κημητήρια, και τους νεκρούς κημηθέντας, γιατί αναμένουν το εγερτήριο σάλπισμα κατά την Δευτέρα Παρουσία. Και είδατε, 190 χρόνια, γιατί λέμε καμιά φορά κι εμείς, καλά τώρα, μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσους αιώνες, τι γίνεται, πού θα βρεθούν οι άνθρωποι, τι λέτε, έχει χάσει ο Θεός τη δύναμή του, μήπως μας είπε ψέματα, ή μήπως έχασε την αγάπη του για μας και είπε, αυτό παιδιά μου είναι το μέλλον σας, ένας τάφος, τίποτα άλλο μην περιμένετε. Ευτυχώς δεν είναι έτσι. Και γι' αυτό υμνούμε και την Παναγία μας και γι' αυτό πιστεύουμε και στην Ανάσταση των νεκρών σωμάτων. Και η Εκκλησία έχει μία ευχή που έχει ακριβώς ηκεσία στο Χριστό και αναφέρεται σε αυτή την περίπτωση των Αγίων 7 παιδών, των εν Εφέσω. Και πότε τη διαβάζει αυτή την ευχή? Άμα θα δούμε στο Ευχολόγιο, που είναι το βιβλίο που έχει τις ευχές που μας διαβάζει ο Παπάς, τι λέει από πάνω? «Εις ασθενή και μη υπνούντα». «Εις ασθενή και μη υπνούντα». Δηλαδή όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να κοιμηθεί και πιστεύει, του διαβάζει ο Παπάς την ευχή και κατά την πίστη του γίνεται. Υπάρχει βέβαια και η άλλη οδός των υπνοτικών χαπιών. Αλλά η Εκκλησία, χωρίς να καταργεί τα ιατρικά, έχει και άλλων τρόπων αντιμετωπίσεως των πραγμάτων. Όπως λόγου χάρη,
όταν και γόταν η βόρειος έβγε και ηχόταν η φωτιά στο προκόπιο, έγινε λιτάνευση των εικόνων του Οσίου Ιωάννου και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων της Ενορίας, και τη νύχτα, 3 η ώρα, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη, έβρεξε και σώθηκε το προκόπι από τη φωτιά. Είχε ήδη δοθεί εντολή να εκενωθεί το χωριό. Ήδη οι πυρόπληκτοι που τους φιλοξενούσαμε στο ξενώνα του προσκυνήματος τους είχαν πάρει. Ανέλπιστο για τα ανθρώπινα μέτρα, δυνατά όμως για τον Θεό. Και γι' αυτό γιορτάζομαι αυτό το γεγονός. Ανήμερα της μεταμορφώσεως το βράδυ θα κάνουμε στο νέο προκόπιο εσπερινό και θα λιτανεύσουμε και το λείψανο του Αγίου Ιωάννου, του Οσίου, και την εικόνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Και την επομένη μέρα το πρωί, στις 7 του μηνός, μέσα στη βδομάδα δηλαδή αυτή, θα τελέσουμε αρχιερατικό συλλήτουργο και έχουμε καλέσει και άλλους αρχιερείς να έλθουν να γιορτάσουμε αυτό το γεγονός και να πούμε ευχαριστώ στους Αγίους μας, οι οποίοι μας φιλάνε και μας προσέχουν και πρεσβεύουν. Έχοντας υπόψη μας αυτό, σκέφτηκα τούτη την ώρα να σας παρακαλέσω να γονατίσουμε όλοι και να διαβάσουμε μία ευχή να καταπαύσει ο Θεός αυτή τη φωτιά που έχει καταστρέψει ό,τι έχει απομείνει σε αυτή την έρημη πατρίδα μας. Μου την έστειλε εχθές το βράδυ ένας υμνογράφος και σκέφτηκα, τη διάβασα και το πρωί, αλλά σκέφτηκα ότι είναι αλλιώς να μιλάει ένας στο Θεό και να παρακαλάει και είναι αλλιώς να μιλάνε τόσοι άνθρωποι μαζί. Όταν θέλουμε να πετύχουμε κάτι βάζουμε πολλά μέσα, λέμε πες και εσύ μια κουβέντα, πες και εσύ λέμε στον άλλον, πες και στον παραπέρα. Και έτσι οι χριστιανοί με αυτόν τον τρόπο ζουν και με αυτόν τον τρόπο κινούνται και έχουν αποτελέσματα. Εμείς πολλές φορές λέμε μη φοβόσαστε, είμαστε εξοπλισμένοι, δεν έχουμε καμία ανάγκη. Έχουμε αεροπλάνα, έχουμε ελικόπτερα, έχουμε πυροσβεστήρες, έχουμε. Σωστά τα έχουμε και μπράβο μας που τα έχουμε και μακάρι να τα έχουμε. Για προσέξτε όμως, έρχεται ώρα που τα αεροπλάνα δεν μπορούν να πετάξουν, γιατί δεν είναι βολικός ο αέρας. Είναι τέτοια η πνοή του αέρα και η δύναμη που δεν μπορούν να επέμβουν τα σωστικά συνεργεία και τα μέσα. Για να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε θεοί, να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε αδύναμοι άνθρωποι και πρέπει να έχουμε σχέση με το Θεό και να τον ακούμε αλλά και να τον παρακαλούμε με τη βεβαιότητα ότι και εκείνος μας ακούει και ανταποκρίνεται. Διαβάσουμε λοιπόν τώρα, όσοι μπορέσετε γονατίσετε και προσευχηθείτε παρακαλώ για να λυτρώσει ο Θεός την πατρίδα μας από αυτήν την φοβερή καταστροφή.

Κύριε ο Θεός ημών, πυρ καταναλύσκων, ο σιδηρών και διακρατών τα σύμπαντα, ο καίων και εξολοθρεύων πάντα σε δίκαια ανομία και ασωτεία διάγοντα, ο δροσίζων και αγιάζων πάντα τους ανθρώπους, άβρες της εισευπλαγνίας και αντιλήψεως, και οδηγών ημάς επιπόας ολοδρόσους και λιμώνας πανεφροσύνους, τους ομολογούντας το υπερπάνω όνομά σου και εξαιτουμένους στην Παναγία σου χάρη και εύνοια, ο Θεός του ελέους και των νυκτυρμών, ο ευσυμπάθητος και θέλων πάντας ανθρώπου σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν, ο δεχόμενος την μετάνοιαν ημών ως των Νινεβητών και εξ αποστέλων εφημάς ουρανώθεν δαψιλώστας ευεργεσία σου, επάκουσον και ημών νυν θερμός δεωμένων σου και κατάπεμψον επί τα σαχμώσας καρδίας εκ των παθών ημών ιετών μετανοίας και επιγνώσεως, κατάσβεσον το βρέμον πυρ, το κατακαίον τα δάση, τα οικίας, τα οικώση τα κτίνη και πάσαν την χλωρίδα και πανίδα της πατρίδος ημών. Πυρί της εις αγάπης, κατάδειξον την κακότητα και επάθειαν ημών και κτίσον εν ημίν καρδίαν καθαράν, επιγωμένην φτάσε εις απάθειαν και αρετής ολοκλήρωση. Ναι, Κύριε, ιέ και λόγια του Θεού του Υψίστου, δέξε ημών την μετάνοιαν ως των Νινεβητών και σώσον την πατρίδα ημών εξ ολοθρίου πυρός του αφανίζοντος παν ίχνος ζωής. Έκτης χθονός αυτής και παν έργων των χειρών ημών, ο επιείσαμεν κοπιώντες και μοχθούντες τες ιδίες ημών χερσί. Μη παραδειγματίσεις ημάς εις τέλος, αλλά κατάπεμψον ημίν ταχαίως τα ομβρομοφόρα ανέφη της αγάπης και φιλανθρωπίας σου, του κατασβέσε το πυρ, το αναλύσκον καθάπερ φρίγανα και καλάμιν τα άλση και τους δρυμούς της Ορθοδόξου Πατρίδος ημών. Εξακτίνωσον ημών την αγάπην, ου μόνον προσέ και τους πλησίων, αλλά και προς τον περιβάλλοντα ημάς χώρον, προς την κτίσιν, ειν έδωκα σημείν, προς κτίσιν και συντήρησιν και απόλαυσιν, άνθιν, ειν έδωκα σημείν, προς κτίσιν και συντήρησιν και

0: Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάν.
4: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μη.
5: Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς τα αμαρτίας ημών δεύτερας χώρας τας ανομίας ημή.
6: Άγιε επίσκεψε και ει αυτά ασθενείας ημών ένα και εν ονοματός σου.
7: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμή.
8: Πάτερ ημών ο εν της ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης.
9: Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών.
10: Και μη στενέχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
11: Ότι σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

ο Θεός ελπίσιμον δόξαση, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες του Ανατράντου και Παναμό Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προθήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων, Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου του Ομολογίου,

0: Αγία Τριάδια, φυλάξε πάντα σημάς. Καλησπέρα σας, βοήθειά σας η Παναγία.
1: Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου μας να περάσουμε στο προάβλιο του Ιερού Ναού για να ξεκινήσει και η εκδήλωση που θα γίνει προς τιμή του Ανδρέα Μιαούλη. Και άλλη μια ανακοίνωση με την ευχή του Σεβασμιωτάτου μας ότι η αγρυπνία προς τιμή της Παναγίας μας θα γίνει τη Δευτέρα 10 του μηνός προς 11, Δευτέρα προς Τρίτη. 8.30 ώρα θα ξεκινήσει, περίπου γύρω στις 1 θα τελειώσουμε. Να είστε καλά.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Βασιλικό, από όπου και ακούσαμε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο, τον οποίο τέλεσε ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, κύριος Χρυσόστομος. Καλό σας βράδυ.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7.
2: Θεοτόκου.
3: Κοιτός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
5: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριον σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις τούτε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εις κοινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν επίσης οι πάντες οι ζητούντες ε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις.
6: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός που σεις. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
4: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεμ φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως.
3: Χαίρε διείς νεουργείτε η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείτε ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήν εδυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γένεων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
5: Νέαν ένδειξε κτήσιν, εμφανίσεις οκτήσεις, ημίντης υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσω μεν αυτοί οι βόντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυταρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπωσε, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολίπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη εναντροπήσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί συ Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδον το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων, Χαιρέ κυβωτέ, χρυσοδίσα το πνεύματι, χαιρέ τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαιρέ τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαιρέ κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Όπαν ύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δόσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς της εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σόνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο, με μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδου αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου, την αθνία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψει των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεζητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
5: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
3: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
3: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αναγνώσματα. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου, Μάξιμος, εκδόσεις Αρμός.

Δεν είχε περάσει χρόνος πολύς από τη σπουδαία ημέρα της ανόδου του Ηρακλείου στο θρόνο, όταν αντιπρόσωποι του ήρθαν και κάλεσαν στο ανάκτορο τον Μάξιμο με επισημότητα και το καθιερωμένο τυπικό. Δύο υπείς της Φρουράς και ένας έμπιστος του Ηράκλειου από αυτούς που είχαν έρθει μαζί του από την Καρχιδόνα χτύπησαν το βαρύ ρόπτρο του σπιτιού του. Άνοιξε ο ίδιος ο Μάξιμος. Υποκλήθηκαν και διάβασαν με ύφος στομφώδες, όπως άρμοζε στην περίσταση, την επιθυμία του αυτοκράτορα να τον διορίσει πρώτο υπογραφέα. Προς τα βασίλεια τούτων του τότε κρατούντος, Ηράκλειος διούτωσιν, ευνία τυπάσει με τα καλεσάμενου και υπογραφέα πρώτων των βασιλικών υπομνημάτων καταστησαμένου. Ο Μάξιμος στεκόταν αμήχανος μπροστά τους, ακούγοντας το κείμενο, και όταν η ανάγνωση της βασιλικής εντολής τελείωσε, του ζήτησαν να τους ακολουθήσει. Έπρεπε να παρουσιαστεί στον Ηράκλειο και αποδεχόμενος το οφίτσιο να τον ευχαριστήσει θερμά για την τιμή που του είχε κάνει. Ένιωθε άσχημα. Η προσφορά που του γινόταν ήταν μεγάλη, αλλά αυτός ήταν ένας στοχαστής και πιθανότατα αύριο να γινόταν ένας μοναχός. Δεν μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του μέσα σε αυτό τον περίεργο χώρο των ανακτόρων, όπου στην καλύτερη περίπτωση υπήρχε ένα περιραίον πνεύμα τυχοδιοκτισμού και ίντριγκας. Το στόμα του ήταν στεγνό και έψαχνε με αληθινή αγωνία να βρει τις κατάλληλες φράσεις για να εκφράσει ακριβώς την επιθυμία και τις σκέψεις του, ώστε να μην θεωρηθούν προσβλητικές προς τον αυτοκράτορα, τον οποίο πραγματικά σεβόταν. Ο άνθρωπος του Ηράκλειου κατάλαβε την ταραχή του, αλλά την απέδωσε στη συγκίνηση και τη χαρά από την οποία ήταν φυσικό να διακατέχεται. Δεν θα περνούσε ποτέ από τη σκέψη του ότι αυτό που ένιωθε ο Μάξιμος ήταν μια απλή δυσφορία εξαιτίας της εσωτερικής του άρνησης να δεχτεί αυτή την τόσο ατέριαστη για την προσωπικότητά του θέση. Τα άλογα των φρουρών αδειμονούσαν και στριφογύριζαν, βγάζοντας αέρα υγρό από τα ρουθούνια τους. Ο Μάξιμος κατάλαβε πως έπρεπε να τελειώνει με αυτή την ιστορία. Είναι μεγάλη τιμή αλήθεια αυτή που ο κρατεός και ένδοξος Ηράκλειος περιποιεί στην αναξιότητά μου, αλλά θα έρθω σε λίγο μονάχος μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τον βαθύτατο σεβασμό στη μεγαλειότητά του, είπε με φωνή χαμηλή. Οι τρεις άνδρες υποκλήθηκαν και, ξενισμένοι από τη συγκρατημένη συμπεριφορά του Μάξιμου, ανέβηκαν στα άλογά τους και έφυγαν. Ο Μάξιμος πήρε ανάσα βαθιά. Μπήκε μέσα και έκλεισε πίσω του τη βαριά πόρτα. Κάθισε σε μια καρέκλα και προσπάθησε να τακτοποιηθεί εσωτερικά και να βρει τα λόγια που θα εξέφραζαν ακριβώς την επιθυμία του όταν θα την εξέθετε στον αυτοκράτορα. Οι φράσεις που άρμοζαν στο γεγονός σχηματίστηκαν αμέσως στο μυαλό του. Αυτό που τον δυσκόλεψε ήταν ο εντοπισμός της πραγματικής του βούλησης. Ήταν σίγουρος πως δεν ήθελε να δουλέψει μέσα στο χώρο του Ηράκλειου και γι' αυτόν. Οι άνθρωποι έλεγαν πολλά για το διεφθαρμένο περιβάλλον του αυτοκράτορα. Μήπως όμως έπρεπε να το κάνει? Μήπως η διαφθορά του χώρου οφειλόταν στο γεγονός ότι οι καθαροί και οι αδιάφθοροι αρνούνταν, όπως τώρα αυτός είχε πρόθεση να δηλώσει, να συνεργαστούν, να βοηθήσουν τον ηγέτη αυτής της μεγάλης χώρας στο δύσκολο έργο του? Μήπως η εύρυθμη λειτουργία του ρωμαϊκού κράτους έπρεπε να βαρύνει περισσότερο στο ζυγό του χρέους από τη δική του προσωπική και άρα μηδαμινή θέληση? Και αν ο Θεός του έδειχνε αυτόν τον δύσκολο δρόμο, αν έπρεπε να αγνοήσει τη δική του επιθυμία και να κάνει απλώς υπακοή? Η παρουσία του Ιωαννίκιου θα ήταν καταλυτική. Τούτη τη δύσκολη ώρα τον είχε ανάγκη.
Ένας λογισμός του είπε «Προσευχή σου, ο Θεός θα σου δείξει το θέλημά του». Αυτό έκανε. Αυτό τον είχε μάθει να κάνει ο γέροντάς του. Πέρασε στο δωμάτιο με το μακρύ τραπέζι, στάθηκε μπροστά στην εικόνα του Χριστού και του ζήτησε να του δείξει το σωστό. Λίγο αργότερα, με κινήσεις σταθερές, ντύθηκε, έβαλε ρούχα καθαρά, έπλυνε το πρόσωπό του και βγήκε από το σπίτι με σκοπό να πάει στον Ηράκλειο και να του πει ότι δεν μπορεί να αναλάβει αυτή τη μεγάλη θέση, γιατί οι στόχοι του είναι άλλοι. Γιατί αυτός, ο Μάξιμος, θέλει να αποτραβηχτεί από τον κόσμο. Δεν τον εκφράζει ο κόσμος. «Θα υπηρετήσω τον Θεό, σεβάσμιε αυτοκράτορα». Αυτή η φράση συνόψιζε την αιτία των δισταγμών του και εν τέλει της οριστικής του άρνησης.

Έφτασε στο παλάτι γρήγορα. Στην πραγματικότητα δεν κατάλαβε πότε έφτασε. Με βήματα σταθερά και το εντός του αναστατωμένο, όντας σε επίπεδα ενός χρόνου ξεχωριστού, χωρίς συμπαντική αλληλουχία, περπάτησε σε δρόμους οικείους που είχε περπατήσει ξανά και ξανά στο παρελθόν. Δεν έβλεπε τίποτα μπροστά του. Τα μόβ του ουρανού, τα πρόσωπα των ανθρώπων, οι ήχοι που δημιουργούσε η κίνησή τους, δεν τον άγγιξαν. Δεν αφέθηκε χώρος μέσα του ούτε για αντικείμενα που σε άλλες συνθήκες θα του έφερναν λογισμούς πόνου ή λογισμούς κριτικής. Όπως η παρουσία των μαρμάρινων θεοτήτων, τις οποίες οι αυτοκράτορες είχαν ξυλώσει από ιδεολατρικούς ναούς μικρότερων σε έγκλη πόλεων για να στολίσουν τους δρόμους και τις πλατείες γύρω από το παλάτι. Ο Μάξιμος θαύμαζε το κάλος των μορφών, αλλά δεν μπόρεσε ούτε μια στιγμή να βγάλει από μέσα του την οδυνηρή μνήμη για την εξόντωση χιλιάδων χριστιανών μαρτύρων στα υποδρόμια και στα μπουντρούμια της αυτοκρατορίας, για τη σαθρή πίστη σε αυτές τις ανίσχυρες και ανύπαρκτες θεότητες. Σταμάτησε στην πύλη, είπε το όνομά του. Δεν χρειάστηκε να πει τίποτα άλλο εκτός από την επιθυμία του να ειδεί τον αυτοκράτορα. Τον συνόδευε ένας φρουρός στο χώρο που εκείνη την ώρα βρισκόταν ο Ηράκλειος με τους επιτελείς του. Ανήγγειλαν την άφηξή του και του ζήτησαν να περιμένει. Περίμενε λίγο σε ένα χώρο μεγάλο, σχεδόν άδειο, στον οποίο, αν και φωτιζόταν από το φως της ημέρας, έκαιγαν δαυλοί στερεωμένοι στους τοίχους. Ο φρουρός του μίλησε με σεβασμό. Του είπε να καθίσει και του έδειξε ένα σκαλιστό ξύλινο κάθισμα που πάνω του είχε ριγμένο ένα μαλακό γελιστερό πανί με κρόσια χρυσά και φούντες στις γωνίες. Τα πρώτα κτίρια του ιερού Ανακτόρου κατασκευάστηκαν από το μεγάλο Κωνσταντίνο, όταν ονειρευόταν εκεί, στο Βόσπορο, να χτίσει μια καινούργια Ρώμη, ίσως γιατί αισθανόταν πως η παλιά είχε ανεπανόρθωτα διαφθαρεί, τόσο που να νοθεύει οποιαδήποτε καθαρή σκέψη και πράξη. Είναι προτιμότερο να ξαναφτιάξεις τον κόσμο από το να σαπίζεις εντός του, παλεύοντας να τον αλλάξεις. Αυτός ο υλικός κόσμος ντύνεται τα νοήματα που ο άνθρωπος του δίνει. Μια κραυγή πόνου, ο μεταλλικός ήχος των σπαθιών, η ψήφιρη της νυχτερινής προδοσίας, τίποτα δεν χάνεται. Υπάρχει, απομένει και σφραγίζει την καθημερινή μας γαλήνη, τις απλές έννοιες και τη ζωή μας. Πάνω σε αυτή την ύλη ζωγραφίζουμε την ιστορία μας. Ο εαυτός μας γράφεται πάνω στην πέτρα. Καθρεφτίζεται αενάως πάνω στις γυάλινες επιφάνειες του ήρεμου νερού. Ο Ιουστινιανός, μέγας κι αυτός, όταν κυβέρνησε ελαίο Θεού τη μεγαλύτερη δύναμη του τότε γνωστού κόσμου, έδωσε έγκλη και μεγαλοπρέπεια στο χώρο που ζούσε αυτός και η αυτοκράτηρα, χτίζοντας καινούργιες πτέρυγες στο Βυζαντινό παλάτι. Ο Μάξιμος κάθισε και το βλέμμα του πλανήθηκε στις ζωγραφιές με τις οποίες ήταν διακοσμημένοι οι τείχοι που τον περιέβαλαν. Ένδοξες σκηνές από την ιστορία της αυτοκρατορίας. Οι περισσότερες αφορούσαν την εποχή του Ιουστινιανού. Στην οροφή, ένας παντοκράτορας Χριστός στέφει τον αυτοκράτορα. Αισθάνεται την οσμή των δαυλών να τον ενοχλεί. Το λάδι που καίγεται ταγγίζει τον αέρα. Ο Ηράκλειος ήρθε ο ίδιος να τον υποδεχτεί και ήρθε σχεδόν αμέσως. Ο Μάξιμος σηκώθηκε, υποκλήθηκε ελαφρά, με το δεξί χέρι κάτω από το στήθος.
Ο Ηράκλειος τον πήρε μαζί του και βγήκαν από το χώρο που βρισκόταν μέχρι την ώρα εκείνη. Πέρασαν από διαδρόμους που φωτίζονταν μόνο από το φως των δαυλών, ενώ άνδρες της προσωπικής του φρουράς ακολουθούσαν από κάποια απόσταση οπλισμένοι με κοντά ρωμαϊκά σπαθιά. Ο Μάξιμος αισθανόταν μικρός και ταπεινός δίπλα στον αυτοκράτορα και ο Ηράκλειος ένιωθε την ελλειπή του μόρφωση να τον μικραίνει στα μάτια του αριστοκράτη διανοούμενου που είχε δίπλα του. Ο Ηράκλειος ήταν ένας δυνατός στρατιώτης. Ο συνονόματος πατέρας του τον είχε διδάξει πως οι διαφορές λύνονται μόνο με τα σπαθιά και πολύ λιγότερο με το διάλογο. Τώρα όμως έπρεπε να συζητήσει με αυτόν τον τόσο, όπως έλεγαν αυτοί που τον γνώριζαν, διαβασμένο άντρα. Ο Φωκάς είχε αφήσει το κράτος σε άθλια κατάσταση. Τίποτα δεν λειτουργούσε σωστά. Τα πάντα έπρεπε να αναδιαρθρωθούν. Χρειάζονταν άνθρωποι ικανοί για να μπει ξανά σε κίνηση ο τεράστιος κρατικός μηχανισμός. Ο πρόσφατα ενθρονισμένος πατριάρχης Σέργιος, Σύρος στην καταγωγή, συμβούλευε το νέο και σχετικά άπειρο Ηράκλειο να καλέσει κοντά του ανθρώπους άξιους και καθαρούς, προκειμένου να αναλάβουν θέσεις σημαίνουσες, ακολουθώντας περίπου το δόγμα του ένδοξου Ιουστινιανού. Το κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη θέση. Οι προθέσεις όλων ήταν αναμφίβολα καλές. Αυτό σαν γεγονός ικανοποιούσε τις ανησυχίες όσων αγαπούσαν το θρόνο και την αυτοκρατορία. Υπήρχε μια αγωνία σχετικά με το μέλλον, βασισμένη σε εμπειρίες του παρελθόντος, η οποία κατευναζόταν θεωρητικά. Όμως η πραγματικότητα μπορούσε να φανερώσει τη ματαιοδοξία των λέξεων που είχαν στο βάθος τους κάτι να ορίσουν. Το μέλλον τολμούσε να θέσει τους δικούς του όρους και να διαφυλάξει καλά κρυμμένα τα βία επιφαινόμενά του. Ο Πατριάρχης είχε ακούσει πολλά για τον Μάξιμο. Είχε τους ανθρώπους του που τον πληροφορούσαν για τα πάντα. Είχε εντυπωσιαστεί όπως και άλλοι από την προσωπικότητά του. Ο κόσμος ήταν μικρός στην Κωνσταντινούπολη των αρχών του 7ου αιώνα, αλλά και η προσωπικότητα του Πατριάρχη Σέργιου ήταν επιβλητική. Χωρίς λοξοδρομήσεις, όδευαν και οι δύο σταθερά προς το σημείο που τους είχε ορίσει, θα μπορούσα να πω, το πεπρωμένο ή η μοίρα. Αλλά δεν κατανοώ τους όρους αυτούς. Ας πούμε, η απόλυτη προσωπική τους ελευθερία.

Ο Ηράκλειος τον οδήγησε σε ένα χώρο ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως χώρος εργασίας. Φωτιζόταν καλά από το φως της ημέρας που ανεμπόδιστα έμπαινε από ένα αίθριο, ενώ κυρίαρχο στοιχείο του ήταν ένα μεγάλο τραπέζι με καθίσματα γύρω του. Μερικοί επιτελείς του συζητούσαν χαμηλόφωνα όταν ο Μάξιμος μπήκε συνοδευόμενος από την υψηλή του παρουσία. Ίσως εκείνος τους έκανε κάποιο νεύμα ή ήταν όλοι τους ιδιαίτερα εκπαιδευμένοι στο να αντιλαμβάνονται τις διαθέσεις του άρχοντά τους. Πάντως, αφού χαμογέλασαν στο Μάξιμο, υποκλήθηκαν στον αυτοκράτορα και αποχώρησαν διακριτικά. Επάνω στη μακρόστενη επιφάνεια του τραπεζιού, οι λιτάρια πολλά, τα περισσότερα τυλιγμένα. Μερικά χάρτες κυρίως, απλωμένα. Και εδώ η τύχη ήταν ιστορημένη με ενοπογραφίες. Ο Μάξιμος δεν μπόρεσε να καταγράψει στη μνήμη του εκείνη την πρώτη ημέρα τίποτα ουσιαστικό από εκείνες τις εικόνες. Το μυαλό του ήταν δοσμένο στη συζήτηση που θα είχε με τον Ηράκλειο. Τις ημέρες που ακολούθησαν θα είχε όλο το χρόνο που χρειαζόταν να γνωρίσει τους χώρους και τα πρόσωπα. Αυτά τα πρόσωπα, τις εξεζητημένες συμπεριφορές τους, την κατακαιρματισμένη τους ψυχή, τις παρεκκλήσεις τους από το αληθινό, την απουσία τους από το πνευματικό και από το ένστικτο της αθανασίας. Ο Ηράκλειος κάθισε στην κεφαλή του μεγάλου τραπεζιού σε κάθισμα υπερυψωμένο, πλατή και σκαλισμένο. Πάνω του είχε και αυτό ρηγμένο βαρύτιμο πορφυρό πανί από μετάξι. Ο Μάξιμος ένιωσε ότι η πολυτέλεια των αυτοκρατορικών χώρων τον ενοχλούσε. Θα προτιμούσε περισσότερη λιτότητα. Το περίτεχνο και το ψημίθιο τον ζάλιζαν. Κάθισε σε ένα κάθισμα κοντά στον αυτοκράτορα όταν αυτός έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση με το χέρι του. Ο Ηράκλειος μίλησε χωρίς περιστροφές. «Σε χρειάζομαι, κύριε Μάξιμε. Θέλω ανθρώπους κοντά μου άξιους και σεβαστούς, γιατί η αυτοκρατορία περνάει δύσκολους καιρούς. Οι εχθροί της πληθαίνουν μέρα με την ημέρα. Έχουμε τους Πέρσες και τους Άραβες. Όπως σου είπα, θέλω ανθρώπους να τους εμπιστεύομαι. Θέλω, και ο λαός θέλει, να ξαναδώσουμε στη χώρα το μεγαλείο που είχε όταν την κυβερνούσε ο ένδοξος Ιουστινιανός». Έκανε μια μικρή παύση και ύστερα συνέχισε. «Εσένα έμαθα πως κανείς δεν μπορεί να σε νικήσει στη διάλεξη και έχεις ευφυΐα και οξυμένο νου. Πως σπούδασες ρητορική και φιλοσοφία και ποίηση». Ο Μάξιμος τον άκουγε με σκυμμένο το κεφάλι. Ένιωθε άβολα που τον επενούσε ο αυτοκράτορας. Ήθελε να έβρισκε τη δύναμη να του πει απλώς πως εκείνος δεν ήθελε τη θέση που του πρότεινε, γιατί δεν του ταιριάζουν αυτές οι σπουδαίες θέσεις. Δεν του ταιριάζει τίποτε από το περιβάλλον του παλατιού. Δεν είπε τίποτα όμως. Και ο Ηράκλειος συνέχισε. «Θα πάρεις τη θέση του πρωτοασυκρίτη, του πρώτου γραμματέα μου. Θα γράφεις τα βασιλικά υπομνήματα και θα συντάσεις όπως εσύ ξέρεις τα επίσημα έγγραφα του κράτους, διότι άλλος δεν υπάρχει, όπως μου είπαν όμοιός σου, να σχεδιάσει το λόγο ή να δώσει βουλή σε κάθε αναγκαία υπόθεση». Ο αυτοκράτορας

δεν ρωτούσε. Δεν έδινε στο Μάξιμο την ευκαιρία να αρνηθεί. Πιεσμένος και στεναχωρημένος εκείνος προσπάθησε να του εξηγήσει. Είχε σχεδιάσει μέσα του τα επιχειρήματά του, η ώρα όμως ήταν δύσκολη και η σκέψη του, μπροστά στο ισχυρό θέλημα του Ηράκλειου, έχανε τον ιρμό της. Στράφηκε μέσα του και ζήτησε βοήθεια από τον Θεό. Ο Αυτοκράτορας περίμενε. Ήθελε την τυπική του συγκατάθεση. Ο Μάξιμος, με το κεφάλι χαμηλωμένο, είπε με σταθερή φωνή: «Σεβαστέ άρχοντα, αναγνωρίζω την τιμή που κάνει σε μένα τον Ανάξιο, αλλά δεν μπορώ να τη δεχτώ, γιατί εγώ θέλω να υπηρετήσω τον Θεό. Θέλω να γίνω αναχωρητής». Ο Ηράκλειος είχε αντιληφθεί ότι ο Μάξιμος θα πρόβαλε κάποιες αντιρρήσεις. Είχε σχηματίσει την άποψη πως οι πολύ διαβασμένοι άνθρωποι της εποχής του είναι ιδιόρυθμοι και δεν ξαφνιάστηκε. Ίσως και να ανακουφίστηκε λίγο, γιατί περίμενε ότι το επιχείρημα της άρνησης του Μάξιμου θα ήταν περισσότερο κατά την κρίση του σοβαρό. Χαμογελώντας, σηκώθηκε από τη θέση του και τον πλησίασε. Συγχρόνως σηκώθηκε και ο Μάξιμος. «Καλό γερος θέλεις να γίνεις. Είσαι νέος ακόμα. Έχεις χρόνια μπροστά σου να κλειστείς. Τώρα να έρθεις εδώ, που σε χρειαζόμαστε. Εγώ και το κράτος. Ο τόπος έχει γεμίσει από δάφτους. Γυρνούν ρακένδυτοι και διακονεύουν για ένα λάχανο ή ένα χάλκινο νόμισμα. Εσύ είσαι διαφορετικός. Δεν θα φύγεις. Εδώ θα καθίσεις. Κοντά μου». Του άπλωσε το χέρι. Ο Μάξιμος άπλωσε και εκείνος το δικό του. Ο χαιρετισμός ήταν εγκάρδιος. Η συμφωνία είχε κλειστεί.

Αναγνώσματα. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου «Μάξιμος», εκδόσεις Αρμός.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM...
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
3: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79217.
4: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
5: Ο 46χρονος Ρούνε Κίνταλ είναι ο Δανός πιλότος που έχασε τη ζωή του κατά την τρομακτική σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στη Ψάθα το μεσημέρι της Κυριακής. Με αμύωτη ένταση συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο με 18 παραβιάσεις. Πυρκαγιά ξέσπασε σε απορρίμματα σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Άνης στο Βοτανικό Αττικής. Ο καιρός γενικά έθριος, 35 βαθμοί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Σε μια νέα σειρά εκπομπών που αρχίζουμε από σήμερα με τον ίδιο τίτλο «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως», θα προσεγγίσουμε στοιχεία της λατρείας μας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν και εξελίχθηκαν από τον μυστικό δείπνο μέχρι σήμερα. Η επίγνωση αυτής της διαδρομής δεν έχει να κάνει τόσο με μια ιστορική σπουδή για τη λατρεία της Εκκλησίας και την εξέλιξή της, όσο με μια απόπειρα θεογνωσίας. Να μάθουμε πώς και ενδεχομένως γιατί το Άγιο Πνεύμα ως διαρκώς παρόν ενέπνεε και εξακολουθεί να εμπνέει τη διαμόρφωση των μορφών και του περιεχομένου της ζωής της Εκκλησίας. Γνωρίζουμε ότι χιλιάδες, εκατομμύρια πιστοί λατρεύουν το Θεό στη δική μας παράδοση, χωρίς να γνωρίζουν την ιστορία της λατρείας, και κάποιες άλλες χιλιάδες πιστοί λατρεύουν το Θεό γνωρίζοντας την ιστορία της λατρείας. Υπάρχει διαφορά? Θα έλεγα όχι καταρχήν. Πολλές φορές αυτή η φαινομενική άγνοια των ανθρώπων που πάνε και παραδίδονται στην εκκλησιαστική πράξη οδηγεί στην αγιότητα. Πολλές φορές όμως η γνώση για ανθρώπους που έχουν και έναν διανοητικό οπλισμό τους βοηθάει να πλησιάσουν την αγιότητα. Θέλω να πω ότι δεν είναι η γνώση αυτής της ιστορίας που θα μας οδηγήσει στην άλλη γνώση. Εγώ προσφέρω τώρα αυτόν τον δρόμο, αλλά χωρίς να σημαίνει ότι αυτός είναι ένας δρόμος απαραίτητος. Και έχει σημασία, νομίζω, να ξέρουμε τι κάνουμε όταν πηγαίνουμε σε μια εκκλησία, να ξέρουμε τι κάνει ο άλλος όταν πηγαίνει σε μια εκκλησία, για να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Τα λέω αυτά γιατί, έχοντας ήδη χρησιμοποιήσει τις λέξεις εξέλιξη, διαδρομή, διαμόρφωση, μπορεί να δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι αποψηλώνω το θεόπνευστο έργο των πατέρων της Εκκλησίας. Κάθε άλλο. Παράδοση και ανανέωση είναι δυναμικές που τροφοδοτούν τον εκκλησιαστικό μας βίο όταν πηγάζουν από το Άγιο Πνεύμα. Η σημερινή εκπομπή θα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα. Δεν θα εξετάσουμε τη λατρεία της Εκκλησίας σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε ποιες ήταν οι μορφές λατρείας του κόσμου στα χρόνια του Χριστού. Κυρίως με ενδιαφέρει η λατρεία της Ιουδαϊκής θρησκείας, γιατί πάρα πολλά στοιχεία της λατρείας μας προέρχονται από την παράδοση του Ισραήλ. Ωστόσο, υπάρχουν και από τις άλλες θρησκευτικές παραδόσεις στοιχεία που μας ενδιαφέρει να τα δούμε. Γι' αυτό θα αναφερθώ και σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις, συντομότερα από ό,τι την Ιουδαϊκή. Κατά τη διάρκεια των εκπομπών θα επανέρχομαι σε αυτά τα στοιχεία για να κάνουμε και μια συγκριτική διερεύνηση τι παίρνει ο χριστιανισμός και τι μέχρι σήμερα εξακολουθεί να είναι μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας, το οποίο όμως δεν είναι και απαραίτητο. Μιλάω για κάποιες παλιές αρχαίες μνήμες που επηρέασαν και επηρεάζουν τις μορφές και το περιεχόμενο της χριστιανικής λατρείας. Και εννοώ ότι υφέρπει μέσα στη χριστιανική λατρεία ένας παγανισμός, πολύ γήινος μάλιστα παγανισμός, που ερμηνεύεται εν μέρη μέσω της ψυχολογίας και από τον οποίο δεν μπορεί να απαλλαγεί εύκολα ο άνθρωπος. Αν τέτοια παγανιστικά στοιχεία υποκαθιστούν και αλλοιώνουν την προσκύνηση του Θεού, είναι επικίνδυνα. Εάν δεν την υποκαθιστούν, είναι ακίνδυνα
για να μην πω παρηγορητικά, της αδυναμίας του ανθρώπου. Ο χαρακτήρας λοιπόν αυτών των εκπομπών που αρχίζουν σήμερα είναι μια επιχείρηση να διαβούμε δια των ιστορικών εξελίξεων των λατρευτικών πράξεων. Όχι για να γνωρίσουμε με σχολαστικό τρόπο την εξέλιξη και διαμόρφωση της λατρείας, αλλά για να ψηλαφίσουμε τη μαρτυρία της εν Χριστώ σωτηρίας. Θα εξεταστούν οι πηγές και οι απαρχές της λατρείας, δηλαδή οι προϋπάρχουσες στους Ιουδαίους και στους εθνικούς πράξεις λατρείας, συγκρινόμενες με τους άξονες αναφοράς της Εκκλησίας. Κυρίως όμως θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της λατρείας για να κατανοήσουμε μία εμπειρία εσχατολογική που έρχεται από το μέλλον, για να δούμε και την ειδοποιώ διαφορά διακρίσεως ανάμεσα στην ιστορία και στο μέλλον, ανάμεσα στο έσχατο και στο εθάδε. Πώς διαλέγονται αυτά τα δύο;

Παραθέτω ένα καταρχήν διάγραμμα 5 σημείων που παραπέμπει στο ζητούμενο και το ζητούμενο είναι να ξέρουμε τι κάνουμε για να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Οι 5 αυτές μεγάλες διαιρέσεις που έχω σε αυτό το γενικό διάγραμμα τοποθετήσει είναι: πρώτον, οι απαρχές της λατρείας στους αποστολικούς χρόνους. Πώς διαμορφώνεται η λατρεία της πρώτης χριστιανικής κοινότητας αμέσως μετά την Πεντηκοστή. Δεύτερον, η εξέλιξη που παρουσιάζεται κατά τους 3 πρώτους αιώνες, που είναι αιώνες έντονου διαλόγου των χριστιανών με την ιστορία, και οι εξελίξεις είναι ταχύτατες. Οι εξελίξεις οφείλονται εν πολλής στις αιρέσεις. Όπως το δόγμα διατυπώνεται εξαιτίας των αιρέσεων, έτσι και η λατρεία εξαιρίσεται με αφορμή τις αιρέσεις. Τρίτον, η λατρεία από τον 4ο αιώνα και εξής. Ουσιαστικά έχουμε 3 μεγάλους σταθμούς αυτή την περίοδο μέχρι σήμερα. Πρώτος σταθμός είναι ο 4ος-5ος αιώνας, που παγιώνεται το λεγόμενο δόγμα γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Δεύτερος σταθμός είναι η εικονομαχία, που επηρεάζει πάρα πολύ τη λατρεία, αφού μετά την εικονομαχία εισάγεται το μοναστικό τυπικό, μια που οι μοναχοί ήταν αυτοί που έδωσαν τον αγώνα και διαφύλαξαν την πίστη. Ο λαός δηλαδή εμπιστεύεται τώρα περισσότερο τους μοναχούς και αυτοί εισάγουν πρακτικές του μοναχισμού μέσα στις ενορίες, μέσα στο σώμα των πιστών. Επίσης, τρίτον, η εφεύρεση της τυπογραφίας. Με την εφεύρεση της τυπογραφίας το 16ο αιώνα, 1500 τόσο, και με το τύπωμα των λειτουργικών βιβλίων και των τυπικών, χάνεται η λεγόμενη ποικιλία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος μέσα στη λατρεία. Παρουσιάζεται μία ομοιομορφία και αυτή η ομοιομορφία επικάθεται πάνω στην εκκλησιαστική παράδοση. Τόσο πολύ επικάθεται ώστε σήμερα να είναι ανυποψίαστοι ακόμα και θεολόγοι ότι τη λατρεία την διαμορφώνει ο κάθε επίσκοπος. Υπάρχει σήμερα η αντίληψη ότι τα λειτουργικά βιβλία είναι απαράβατα γράμματα που δεν πρέπει να τα κουνήσουμε καθόλου. Επίσης, προχωρώντας στις εκπομπές αυτές, θα αναφερθούμε ιδιαιτέρως στην εξέλιξη που υπάρχει σε αυτό που ονομάζουμε τυπικό και τελετουργικό. Αφού η λατρεία μας δεν είναι μόνο λόγος, αλλά είναι και πράξη. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν, για αυτούς τους λόγους, να καταλάβουμε τι είναι αυτή η πράξη που διαμορφώνεται σιγά σιγά ή εξελίσσεται μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας. Και τελευταίο, θα περιγράψουμε τις ποικιλίες της λατρείας στην Εκκλησία, στις διάφορες ορθόδοξες χριστιανικές παραδόσεις. Παραδείγματος χάρη, ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά, αν υπάρχει, ανάμεσα στις ελληνόφωνες ορθόδοξες εκκλησίες και στις σλαβόφωνες. Μετά από όλα αυτά τα εισαγωγικά και τα ιστορικά, θα περάσουμε να εξετάσουμε τη λατρεία της Εκκλησίας, τις διάφορες ακολουθίες της. Ας δούμε τώρα στο εισαγωγικό μάθημα τις εξωχριστιανικές λατρείες στα χρόνια του Χριστού και ιδιαίτερα την Ιουδαϊκή λατρεία. Η Ιουδαϊκή λατρεία γεννιέται ουσιαστικά στο Σινά. Υπήρχε ασφαλώς μια ευσέβεια των ανθρώπων, όπως μαρτυρείται ήδη από τον Αβραάμ. Στον Αβραάμ τοποθετούμε την πρώτη σχέση Θεού-ανθρώπου, ως ιστορία εννοώ, αλλά κυρίως στο Σινά διαμορφώνεται αυτό που ονομάζουμε λατρεία του Ισραήλ. Στο δεύτερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στην Έξοδο, αλλά κυρίως στο Δευτερονόμιο, περιγράφεται ο τρόπος της λατρείας. Καθορίζονται οι τάξεις των ιερέων, καθορίζονται οι γιορτές, καθορίζεται λοιπόν η λατρεία. Και εκεί υπάρχει εξέλιξη και στην Ιουδαϊκή θρησκεία υπάρχει εξέλιξη. Αλλά η βάση είναι ό,τι διαμορφώθηκε στην έρημο του Σινά. Είναι μια συνεχής προσπάθεια των ηγετών, των μεγάλων θρησκευτικών ηγετών του Ισραήλ,
να καταστήσουν συνεχώς επίκαιρη τη σχέση Θεού και ανθρώπου, να είναι συνεχώς επίκαιρη αυτή η σχέση, μερικές φορές μέχρι ακρότητας. Η λατρεία είναι ένα είδος μνήμης ενός χαμένου παραδείσου. Κάτι υπήρχε και χάθηκε. Με τη λατρεία προσπαθούν να το επαναφέρουν στη μνήμη τους από το παρελθόν. Με τους προφήτες αργότερα θα υποψιαστούν ότι μια αλήθεια είναι κρυμμένη στο μέλλον και θα αρχίσουν να στρέφουν την προσοχή προς το μέλλον, κάτι που έρχεται. Διαμορφώνεται δηλαδή αυτή η τάση, αλλά δεν εγκαθίσταται στον Ισραήλ. Ακόμα και ο μεσιανισμός του Ισραήλ, η αναμονή του Σωτήρα, δεν έχει να κάνει τόσο με το μέλλον, έχει να κάνει με το παρελθόν. Αναφέρεται σε αποκατάσταση παρελθοντικής ιστορίας. Είναι λοιπόν μία μνήμη παραδείσου, γι' αυτό και συνέχεια στη θρησκεία του Ισραήλ ψηλαφούνται τα απαρχής, αυτά που από την αρχή αποκαλύφθηκαν. Και όλες οι αποκαλύψεις που γίνονται μέσα στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης είναι υπόμνηση αυτού που υπήρχε. Επίσης όμως, και θέλω αυτό να το υπογραμμίσω, η θρησκεία του Ισραήλ έχει και ένα θεραπευτικό χαρακτήρα. Είναι μία οδός θεραπευτική, μία οδός που αποβλέπει στην αποκατάσταση μιας καταφύσιν πραγματικότητας που έχει χαθεί.

Η έννοια της οδού είναι το κυρίαρχο στοιχείο στη θρησκεία του Ισραήλ. Ονομάζεται στα εβραϊκά «Ντερές Γιά», κατά λέξη «Οδός Κυρίου». Όλη η προσπάθεια της θρησκείας του Ισραήλ είναι τα μέλη του λαού να βαδίζουν επί της οδού Κυρίου. Να την βρούνε, να την βαδίσουν, να βρουν τους κανόνες με τους οποίους θα την βαδίσουν και να εφαρμόζουν συνεχώς τους κανόνες αυτής της οδηπορίας. Σας είναι γνωστός ο στίχος από τον 127 ψαλμό «Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι εν τες οδείς αυτού». Σε έναν άλλο ψαλμό θα διατυπωθεί λίγο διαφορετικά η ίδια αρχή «Πάσε εωδή Κυρίου, έλεος και αλήθεια». Υπάρχει λοιπόν η οδός, αλλά η οδός αυτή για να την βαδίσει ο πιστός Ισραηλίτης χρειάζεται εφόδια. Τα εφόδια είναι τα εξής ένα. Ο νόμος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη θρησκεία του Ισραήλ ο νόμος, η λεγόμενη Τωρά. Ο νόμος διαμορφώνεται από τη μεγάλη αυτή προσωπικότητα που εμφανίστηκε στην ιστορία τους και τους οργάνωσε ως λαό, από τον Μωυσή. Γύρω στο 1700-1500 π.Χ. στην έρημο του Σινά γίνεται αυτή η θεοφάνεια, αυτή η αποκάλυψη. Εμπνέεται αυτός ο μεγάλος άνδρας στον νόμο του Θεού και τον διαμορφώνει. Ο νόμος του Θεού δεν είναι οι 10 εντολές. Οι 10 εντολές είναι η απαρχή, το θεμέλιο. Ο νόμος είναι μια άπειρη σειρά διατάξεων που διαμορφώνεται επί 3 αιώνες μέχρι να φτάσουμε στο ναό του Σολομώντα, τον 10ο περίπου αιώνα π.Χ. και που διατυπώνεται στα ιερά τους βιβλία. Μέχρι λεπτομερίας. Η σημασία και ο ρόλος των διατάξεων είναι ασφαλώς παιδαγωγία. Είναι παιδαγωγικός, πρέπει να παιδευθεί αυτός ο λαός. Έχει και το στοιχείο της υποδείξεως της οδού. Είναι και ένας οδοδείκτης της πορείας του ανθρώπου για τη σχέση του με τον Θεό. Βάση αυτής της σχέσεως με τον Θεό είναι η υποταγή στο νόμο για την επιβράβευση ή, αν θέλετε, η υποταγή στο νόμο για να μην τιμωρηθεί ο άνθρωπος αν δεν ακούσει το Θεό. Και ήδη από την πρώτη ιστορία φαίνεται ότι ο Θεός επευλογεί την πορεία του λαού εάν ο λαός τηρεί το νόμο, ενώ έρει αυτή την ευλογία του αναθετήσει την ευσέβειά του στον Θεό. Για να μπορέσουν να λατρέψουν το Θεό τους οι Ισραηλίτες έχουν ανάγκη από έναν τόπο. Ο τόπος τους στην αρχή, μιλάω πάντα για τη Διαθήκη του Σινά, στις απαρχές δηλαδή της λατρείας τους είναι μια σκηνή. Γύρω από τη σκηνή, σε ένα τετράγωνο, ο λαός αυτός οργανώνεται. Στρατοπεδεύουν και γύρω από τη σκηνή οργανώνουν την κοινωνική τους ζωή. Εάν μετακινηθούν, θα μαζευτεί αυτή η σκηνή, σε νέα στρατοπέδευση θα ξαναστήσουν τη σκηνή και γύρω από τη σκηνή θα οργανωθούν και πάλι. Η σκηνή του μαρτυρίου, όπως λέγεται, από τη λέξη μαρτυρώ, δηλαδή κάνω γνωστό κάτι, είναι αυτή που μαρτυρεί την παρουσία του Θεού ανάμεσα στο λαό. Η σκηνή του μαρτυρίου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μερικά αντικείμενα που πιστοποιούν με ψηλαφυτό τρόπο, με ορατό εννοώ τρόπο, με κτιστό λοιπόν τρόπο, την παρουσία του Θεού. Τα αντικείμενα αυτά είναι οι πλάκες του Μωυσή που έχουν γραμμένες στις 10 εντολές, ένα κλαδί το οποίο ήταν ξερό και άνθησε στα χέρια του Ααρών, υποδεικνύοντας τον πρώτο ιερέα των Εβραίων, και ένα σταμνί μέσα στο οποίο υπάρχουν υπολείμματα από τους καρπούς που έπεφταν από τον ουρανό για να θρέψουν το λαό στην έρημο, το περίφημο μάνα. Υπάρχει όμως κυρίως ένα αόρατος στοιχείο της σκηνής του μαρτυρίου και αυτό είναι η παρουσία του Γιαχβέ, του Θεού. Ο Θεός είναι παρόν, όπως βεβαιώνουν πολλές διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης.

0: Φτάνει λοιπόν αυτός ο λαός κάποτε σε μια πατρίδα που αποφασίζει να την κάνει μόνιμη πατρίδα του ή, για να είμαστε ακριβέστεροι, που αποφασίζει να την αποδεχτεί ως μόνιμη πατρίδα κατά τις εξαγγελίες, τις αρχαίες εξαγγελίες του Θεού. Η παράδοσή τους βεβαιώνει ότι η γη αυτή είναι η γη από την οποία προέρχονται οι πρόγονοί τους. Ο Αβραάμ έχει συναντήσει το Θεό σε αυτή τη γη. Οι απόγονοί του έφυγαν από αυτή τη γη, πήγαν στην Αίγυπτο. Κάποια στιγμή από την Αίγυπτο ξεκινάνε να επιστρέψουν σε αυτή τη γη του πατέρα τους, του Αβραάμ. Είναι η γη Χαναάν, αργότερα γνωστή ως Παλαιστίνη, σήμερα και ως Ισραήλ. Και εγκαθίστανται σε έναν τόπο που τον ονομάζουν πόλη της ειρήνης. Στα εβραϊκά, Γέρου σημαίνει πόλη, Σαλάιν σημαίνει ειρήνη. Οι δύο λέξεις μαζί, Γέρου Σαλάιμ, πόλη της ειρήνης, η γνωστή μας Ιερουσαλήμ. Σε αυτό τον τόπο, κατά μία αρχαία δική τους παράδοση, υπάρχει ένας βράχος πάνω σε έναν λόφο, τον λόφο Μωρία, όπου διαδραματίστηκε η θυσία του Αβραάμ. Πάνω λοιπόν σε αυτό το βράχο, αφού έχουν εγκατασταθεί στη γη αυτή, αποφασίζουν να χτίσουν έναν μόνιμο ναό. Είναι μία δραματική, πρέπει να πούμε, εξέλιξη για την ιστορία τους, γιατί αυτό δεν έγινε χωρίς αντιδράσεις και από το λαό και από προφήτες. Άλλοι προφήτες συμφώνησαν με την οικοδόμηση του ναού, άλλοι διαφώνησαν. Τέλος πάντων, ο βασιλιάς τους, ο Σολομών, αυτή η μεγάλη μορφή, αποφασίζει να χτίσει μόνιμο ναό και να σταματήσει να υπάρχει αυτή η μετακινούμενη σκηνή, και χτίζει τον λεγόμενο πρώτο ναό, όπως τον ονομάζουμε, τον ναό του Σολομώντα, γύρω στον 10ο αιώνα π.Χ. Ο ναός αυτός καταστράφηκε ύστερα από 4 αιώνες περίπου, όταν οι Πέρσες κατέλαβαν την Παλαιστίνη. Πήραν όλο το λαό από τον τόπο αυτό, στον οποίο ήταν εγκατεστημένος, και τον πήγαν στην Περσία και τον ανέπτυξαν σε ένα μέρος ανάμεσα στους δύο ποταμούς, τον Τίγρη και τον Εφράτη. Εκεί, στον τόπο της εχμαλωσίας, όπου δεν υπήρχε ούτε σκηνή του μαρτυρίου ούτε ναός, διαμορφώνονται στοιχεία λατρείας τα οποία αργότερα θα περάσουν σε αυτό που ονομάζουμε συναγωγή. Οι συναγωγές, στο πληθυντικό. Όταν γίνεται η απελευθέρωση, περίπου 70 χρόνια μετά, και γυρνάνε πίσω, τότε δύο μεγάλες πάλι μορφές του λαού, ο Έσδρας και ο Νεεμίας, μεγάλοι ηγέτες, στείνουν πάνω στα θεμέλια του πρώτου ναού έναν νέο ναό, τον δεύτερο ναό, όπως συνήθως τον ονομάζουμε. Όχι μόνο στείνουν το δεύτερο ναό, που έχει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία που δεν τα είχε ο πρώτος ναός, αλλά διαμορφώνουν και ένα καινούριο τυπικό λατρείας. Αυτό έχει σημασία και θα αναφερθώ πολλές φορές σε αυτό το τυπικό όταν θα μπούμε στη χριστιανική λατρεία. Αρχές του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν, ένας άλλος ηγέτης των Ιουδαίων, αλλά ηγέτης κατ' εντολήν, γιατί τον πρώτο αιώνα είναι ρωμαιοκρατούμενοι οι Εβραίοι, ο βασιλιάς Ηρώδης, αποφασίζει να χτίσει τρίτο ναό πάνω στον δεύτερο, πολυτελέστατο, που είναι ο ναός ο οποίος υπάρχει στα χρόνια του Χριστού. Όταν στα Ευαγγέλια δηλαδή ακούμε ότι ο Χριστός είναι στο ναό ή οι Απόστολοι πάνε να προσευχηθούν στο ναό, εννοούμε τον ναό του Ηρώδη, ο οποίος ναός του Ηρώδη καταστρέφεται το 70 μετά Χριστόν, όταν τα ρωμαϊκά στρατεύματα καταπνίγουν μία από τις πολλές ιουδαϊκές επαναστάσεις, καταστρέφοντας συθέμελα την πόλη και καταστρέφοντας συθέμελα και το ναό. Έκτοτε ναός δεν υπάρχει. Η λαχτάρα κάθε Ιουδαίου, η ευχή, αυτό που λέμε καλημέρα σας, τι κάνετε, το καλημέρα λοιπόν κάθε Ιουδαίου είναι να ξαναχτιστεί αυτός ο ναός. Αυτή είναι η λαχτάρα τους ανά τους αιώνες.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν για το ναό του Σολομώντα. Ας δούμε τώρα, ή για το ναό γενικότερα, το ναό του Ισραήλ. Ας δούμε τώρα πώς είναι κατασκευασμένος αυτός ο ναός, γιατί ενδιαφέρει να έχουμε υπόψη μας ποια στοιχεία του επηρέασαν τη μορφή του χριστιανικού ναού. Υπάρχει ένα τετράγωνο οικοδόμημα, μία σκηνή δηλαδή που δεν είναι από πανί αλλά από πέτρες, επιτηδευμένα χτισμένο ασφαλώς, που έχει δύο χωρίσματα. Το ένα χώρισμα ονομάζεται Άγια, το άλλο ονομάζεται Άγια των Αγίων. Το πρώτο χώρισμα παραπέμπει στο κτιστόν, το δεύτερο χώρισμα παραπέμπει στο ακτιστόν, στον τόπο του Θεού. Το χώρισμα δεν χωρίζεται από τοίχο, αλλά χωρίζεται από μια κουρτίνα. Το παραπέτασμα, όπως το λέμε. Και το παραπέτασμα αυτό είναι κιανούν, δεν θα το έλεγα μπλε, και εντυμένο με κόκκινα στολίδια. Είναι το περίφημο παραπέτασμα που σκίστηκε από πάνω έως κάτω κατά τη Σταύρωση, όπως ακούμε στα Ευαγγέλια, έροντας τη διάκριση κτιστού και ακτίστου. Υπάρχουν λοιπόν τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Στα Άγια προσφέρεται θυσία, αλλά η θυσία που προσφέρεται στα Άγια είναι ανέμακτη. Είναι λιβάνι, η επτάφωτος λιχνία, δηλαδή καταναλώνεται λάδι για να καίει φλόγα, και υπάρχει και μία προσφορά άρτων, ένας για κάθε φυλή, δηλαδή 12 άρτη, που εναλλάσσονται, ανανεώνονται δηλαδή. Έξω από το ναό υπάρχει μία αυλή μεγάλη, λέγεται έσω αυλή, εσωτερική αυλή. Μπροστά από το ναό, στην αυλή αυτή, υπάρχει το θυσιαστήριο. Εκεί γίνονται θυσίες. Η λατρεία είναι λατρεία αίματος. Θυσιάζονται ζώα. Ο Ιώσυπος μας παραδίδει μία πληροφορία ότι στα χρόνια του, δηλαδή πρώτος αιώνας μετά Χριστόν, σε μια γιορτή του Πάσχα θυσιάστηκαν μερικές δεκάδες χιλιάδες ζώα. Ανοίγω μια παρένθεση στο σημείο αυτό, έτσι για να αλαφρύνουμε λίγο την εκπομπή. Τι γινόταν με αυτά τα ζώα, τα χιλιάδες ζώα? Έτρωγε λίγο ο κόσμος, αλλά τους ενδιέφερε το αίμα, να ραντίσουν με αίμα το θυσιαστήριο, να φάνε, πόσο να φάνε. Τα υπόλοιπα, τα εντόστια, τα δέρματα, όλα αυτά. Υπήρχε ένας τόπος έξω από την πόλη των Ιεροσολύμων, μια χαράδρα, όπου εκεί έριχναν όλα αυτά και υπήρχε συνεχής φωτιά. Ας πούμε, μια χωματερή της εποχής εκείνης. Αυτή η χαράδρα λεγόταν χαράδρα του Ενόμ. Ενόμ είναι όνομα. Γκέ είναι χαράδρα. Γκέ Ενόμ, η χαράδρα του Ενόμ ή η κοιλάδα του Ενόμ. Αν εξελινήσουμε τις δύο αυτές λέξεις, η Γκέ Ενόμ γίνεται Γέενα. Και επειδή υπήρχε φωτιά συνεχώς, γίνεται Γέενα του Πυρός. Η Γέενα του Πυρός λοιπόν των Ευαγγελίων δεν είναι ένας μεταθανάτιος τόπος στον οποίο θα πάνε οι κακοί και θα βασανίζονται, αλλά είναι μια εικόνα. Όταν εκφέρει τη λέξη αυτή ο Χριστός, οι άλλοι ξέρουν τι τους λέει. Είστε για τη χωματερή η αμαρτωρή. Κλείνει εδώ η παρένθεση. Σε αυτή την αυλή λοιπόν, την έσω αυλή, μόνο οι Ιουδαίοι είχαν δικαίωμα να είναι παρόντες. Γι' αυτό και έχουμε μάλιστα δύο μεγάλες επαναστάσεις με φοβερά επεισόδια, όταν κάποτε Ρωμαίοι στρατηγοί αποφασίζουν να μπουν μέσα για να επιβάλλουν την τάξη. Έξω από την αυλή αυτή υπάρχει μια μεγαλύτερη αυλή, μιλάω πάντα για την εποχή του Ηρώδη, που είναι η δημόσια αγορά των Εβραίων. της πόλης των Ιεροσολύμων. Σε αυτή την αυλή παρίστανται και μη Ιουδαίοι. Στην έξω αυλή, σε αυτήν, γίνεται και η εκδίωξη των εμπόρων από το ναό. Σε αυτή την αυλή γύρω-γύρω υπάρχουν στοές, σχολεία, παρθεναγωγία, ορφανοτροφία, αίθουσες διδασκαλίας, δηλαδή εκεί διαμορφώνεται όλη η ζωή των κατοίκων αυτής της πόλης και όσων θα έρθουν σε αυτή την πόλη από άλλα μέρη. Είπαμε ότι κατά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία δημιουργήθηκαν οι τόποι προσευχής μακριά από το ναό που έμειναν γνωστοί ως συναγωγοί. Ιδιαίτερα κατά την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή εποχή, λόγω της διασποράς πολλών Ιουδαίων σε περιοχές της τότε οικουμένης, πολλαπλασιάζονται οι συναγωγές ως τόποι λατρείας. Και βέβαια, όταν το 70 μετά Χριστόν καταστρέφεται ο ναός, γενικεύεται η παρουσία τους. Εκεί μαζεύονται πλέον για να συγκροτηθούν ως κοινότητα, να κοινωνήσουν ως κοινότητα μεταξύ τους, να δοξολογήσουν το Θεό τους, να ευχαριστήσουν το Θεό τους, αλλά και να διδαχθούν την πίστη τους. Συνάζονται, εξού και συναγωγή. Η συναγωγή πολλές φορές είναι υπαίθρια. Είναι συνήθως παραλίμνιοι τόποι, η παραθαλάσσιοι, η παραποτάμιοι, γιατί λόγω των πολλών καθαρμών που προβλέπει η λατρεία τους χρειάζεται νερό. Παραδείγματος χάρη, όταν ο Απόστολος Παύλος γύρω στο 50 μετά Χριστόν φτάνει στους Φιλίππους και κατά την πάγια τακτική του θέλει πρώτα να μιλήσει στους Εβραίους και όταν τον εκδιώξουν να στραφεί στους Εθνικούς, συναντάει τους συμπατριώτες του σε μία ακροποταμιά, γιατί εκεί είναι ο τόπος της λατρείας τους. Όλοι λοιπόν οι Εβραίοι που είναι διασκορπισμένοι εκτός Ιεροσολύμου δίνουν μεγάλη σημασία στη συναγωγή. Όμως εμείς μαθαίνουμε από τα Ευαγγέλια τουλάχιστον και από, τους ιστορικούς της εποχής ότι και στα Ιεροσόλυμα υπήρχαν συναγωγές. Επομένως, η συναγωγή έχει πάρει εκτός από τόπος λατρείας και έναν άλλο χαρακτήρα, γίνεται τόπος σχολείου. Οι Ραβίνοι, που η τάξη τους αναπτύσσεται πολύ μετά τον 3ο π.Χ. αιώνα και γίνονται διδάσκαλοι, έχουν ως τόπο συνάξεως τη συναγωγή. Έτσι η συναγωγή είναι απαραίτητο να είναι πάλι ένα οικοδόμημα, το οποίο έχει και επικοδομήματα γύρω του ως αίθουσες διδασκαλίας. Η διαφορά της συναγωγής από το ναό είναι ότι η καθ' αυτό λατρεία γινόταν στον ένα και μοναδικό ναό, ενώ στη συναγωγή γινόταν η προσευχή και η διδασκαλία. Θυμόσαστε ασφαλώς το επεισόδιο που περιγράφουν τα Ευαγγέλια ως εναρκτήρια πράξη του Χριστού, ως ραβίνου, ως διδασκάλου. Πηγαίνει στη συναγωγή της Ναζαρέτ, της πατρίδας του, μπαίνει μέσα. Ασφαλώς θα είχε πάει πολλές φορές. Αυτή τη φορά όμως του δίνουν το ηλιτάριο να διαβάσει το ανάγνωσμα της ημέρας. Γιατί αυτή τη φορά του το δίνουν? Γιατί φέρει τα διάσημα του ραβίνου. Δηλαδή έχει τη λωρίδα του ραβίνου, την φοράει και μπαίνει ως ραβίνος. Και αυτές οι επικλείς στα Ευαγγέλια ραβί είναι γιατί είναι ραβίνος ο Χριστός. Παρουσιάζεται με τη μορφή του ραβίνου. Είχε σπουδάσει και φέρει τον τίτλο του ραβίνου. Ο Παύλος επίσης ήταν ραβίνος. Ο Ιωάννης επίσης ήταν ραβίνος. Στο επεισόδιο που ανέφερα, ο Ιησούς διαβάζει την περίφημη προφητεία του Ισαΐα, την οποία εξηγεί χριστολογικά. Ιδού η Παρθένος εγκαστρεί έξι και τέξεται ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ.

Θα επιμείνω λίγο στο θέμα της συναγωγής. Γύρω στα μέσα του 1ου αιώνα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συναγωγή είναι ένα τυπικό οικοδόμημα με δύο σειρές κυώνων, αυτό που θα λέγαμε μια ρωμαϊκή βασιλική, στραμμένο πάντοτε προς τα Ιεροσόλυμα. Εκεί μαζεύονταν κυρίως το Σάββατο, αλλά υπήρχαν και άλλες δύο ημέρες, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Τι περιείχε αυτή η συνάντηση? Προσευχές, ανάγνωση από την Τωρά, τον νόμο δηλαδή, και τους προφήτες, διδασκαλία με βάση το ανάγνωσμα, κάποιος έπρεπε να αναπτύξει το ανάγνωσμα που ακούστηκε, και ευλογίες, πολλές ευλογίες. Η ακολουθία άρχισε πάντοτε με μια συγκεκριμένη προσευχή που από την παράδοση του νόμου στο Σινά και μέχρι σήμερα είναι η κεντρική τους προσευχή. Ας πούμε σαν το δικό μας το Πάτερ ημών. Λέγεται Σεμά, γιατί αρχίζει με τη φράση Σεμά Ισραήλ. Σεμά σημαίνει ακούω, δηλαδή άκουε Ισραήλ. Και είναι διατυπωμένη στο ίδιο το Δευτερονόμιο. Την έχει διατυπώσει την έχουμε διατυπωμένη στη μετάφραση των 70 και θα ήθελα να τη διαβάσω αυτή το απόσπασμα. Σεμά Ισραήλ, άκουε δηλαδή Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος είσαι, και αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Και έστε τα ρήματα ταύτα όσα εγώ εντέλω μέση σήμερον εν τη καρδία σου και εν τη ψυχή σου. Και προβιβάσεις αυτά του Υιού σου και λαλήσεις εν αυτής καθήμενος, εν οίκο και πορευόμενος εν οδό και κοιταζόμενος και διανυστάμενος, δηλαδή και όταν κοιμάσαι και όταν ξυπνάς. Και αφάψεις αυτά εις σημείον επί της χειρός σου, θα τα γράψεις σε ένα σημείο στο χέρι σου και έστε ασάλευτον προ οφθαλμό σου, ώστε συνεχώς να το έχεις μπροστά σου, και γράψετε αυτά επί τας φλοιάς των οικειών ημών, στις πόρτες των σπιτιών σας και των πυλών ημών και στις θύρες των πόλεών σας. Γιατί να τα γράψετε, ώστε να είναι φανερό ότι το σπίτι αυτό είναι το σπίτι, είναι σπίτι που σέβεται το Θεό και η πόλη αυτή είναι πόλη που σέβεται το Θεό. Έχει γίνει θρυλικός αυτός ο ύμνος για τους Εβραίους μέχρι σήμερα, σε μεγάλες στιγμές της ζωής τους, στιγμές που εμείς συνηθίζουμε να λέμε δόξα το Θεό, σε μεγάλες χαρές, σε μεγάλες τραγωδίες, ένας Εβραίος θα βγάλει τη φράση Σεμά Ισραήλ. Η ακολουθία λοιπόν άρχιζε με τη Σεμά. Ακολουθούσε η δέηση από ένα μέλος της κοινότητας, ο οποίος σιγά σιγά θα πάρει και αξιώματα μέσα στους αιώνες. Ακουγόταν από το λαό συνέχεια ένα αμήν, που σήμαινε συμμετοχή του λαού, και τελείωνε αυτή η συνάντηση με τις 18 ευλογίες στα εβραϊκά Σεμονέχ Εσδέ, που παραλλάσσουν με τα δικά μας ειρηνικά σε κάθε ακολουθία. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθώμεν, τέτοιο περιεχόμενο έχουν αυτές οι 18 ευλογίες. Υπήρχε λοιπόν κάθε Σάββατο αυτή η συνάντηση στις συναγωγές. Στο ναό κάθε μέρα, όσο υπήρχε ο ναός, ιδιαίτερα το Σάββατο και ιδιαίτερα πολύ ιδιαίτερα στις μεγάλες εορτές. Έχω σημειώσει 4 μεγάλες εορτές του Ισραήλ για να αναφερθώ και στο τελετουργικό αυτών των εορτών και όλης ακολουθίας. Αν κάνω αυτή την επιλογή, γιατί δεν κάνω, καταλαβαίνετε ότι δεν κάνω ιστορία της λατρείας του Ισραήλ, αν κάνω μια επιλογή και τα παρουσιάζω, είναι γιατί αυτά όλα θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πώς θεμελιώθηκε η λατρεία της Χριστιανικής Εκκλησίας, ποια στοιχεία κράτησε από τον Ισραήλ, ποια στοιχεία προσέθεσε, ποια στοιχεία εμπνεύθηκε και πώς εξελίχθηκε. Η ημερήσια τηλετουργική παράδοση είναι περίπου η εξής. Κάθε μέρα μέσα σε αυτή τη διδασκαλία που ξεκινάει από το Σινά
θα προσευχηθούν δύο φορές. Αργότερα, στον 3ο αιώνα περίπου, οι ζηλωτές θα προσθέσουν και τρίτη ώρα προσευχής. Υπήρχε λοιπόν η πρωινή προσευχή, γύρω στις 9 το πρωί, υπήρχε η βραδινή, γύρω στις 3 το μεσημέρι και αργότερα και τη νύχτα. Τις προσευχές αυτές θα τις παρακολουθήσουμε στο ναό, όπου γινόταν θυσία ενός αμνού, το λεγόμενο ολοκαύτωμα, και το θυμίαμα. Συνοδεύονταν αυτές οι τελετές από ψαλμούς που έψαλαν ειδικοί που είχαν χρηματιστεί για αυτό το σκοπό και που προέρχονταν από τη φυλή του Λεβί, οι Λεβίτες. Μετά το πρωινό ταμίτ, όπως το ονόμαζαν, την πρωινή θυσία, άρχιζαν οι ιδιωτικές προσφορές. Το πρωί την έκανε ο ιερέας της εβδομάδας ή της ημέρας εκείνης. Και μετά άρχιζαν οι ιδιωτικές προσφορές. Κάθε οικογένεια ερχόταν να θυσιάσει είτε εξυλαστήριες θυσίες, είτε ευχαριστήριες θυσίες, είτε ειρηνικές θυσίες, είτε καθαρτήριες θυσίες.

Όλοι ξέρουμε το Πάσχα, στα εβραϊκά Πεσάχ. Το Πάσχα τους ήταν μια μεγάλη γιορτή. Γιορταζόταν κάθε χρόνο στις 14 του σεληνιακού μήνα Νισάν. Ο σεληνιακός μήνας Νισάν έπεφτε κοντά στη νεαρινή ησημερία, γύρω δηλαδή στα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Εάν μάλιστα συνέπιπτε αυτή η 14η του Νισάν να είναι ημέρα Σάββατο, το Σάββατο αυτό λεγόταν Μεγάλο, Μέγα Σάββατο. Θυμάστε από τα Ευαγγέλια που μας λέει «Ειν δε μεγάλη η ημέρα του Σαββάτου», τη χρονιά που σταυρώθηκε ο Χριστός. Και εννοεί ότι εκείνο το Σάββατο ήταν και το Ισραηλινό Πάσχα. Η άλλη γιορτή τους ήταν η Πεντηκοστή, 50 ημέρες μετά το Πάσχα. Μια μεγάλη γιορτή, πολύ μεγάλη μέχρι σήμερα, είναι ο Εξυλασμός. Και μια τέταρτη γιορτή, επίσης μεγάλη, είναι η λεγόμενη Σκηνοπηγία. Και οι τέσσερις ιδρύθηκαν κατά την Αποκάλυψη στο Σινά. Παραμένουν μέχρι σήμερα. Στους αιώνες διαμορφώθηκαν και αξιολογικά και κατά περιεχόμενο διαφορετικά. Το Πάσχα τους παρέμεινε η ανάμνηση και παραμένει η ανάμνηση της διάβασης της Ερυθράς Θάλασσας. Η λέξη Πεσάχ στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα, διάβαση. Και είναι ευχαριστήρια γιορτή. Δεν είναι τόσο μεγάλη γιορτή βέβαια το Πάσχα, αλλά μεγάλη είναι η περίοδος της εορτής, γιατί κρατάει μία εβδομάδα. Είναι το Πάσχα και ακολουθεί και η εβδομάδα των Αζήμων. Επί μία εβδομάδα γιορτάζουν το Πάσχα. Κάθε οικογένεια ή πολλές οικογένειες μαζεύονται για να θυμιάσουν, για να θυσιάσουν έναν αμνό. Η Πεντηκοστή τώρα είναι μία προσυναϊτική εορτή, πριν δηλαδή από την Αποκάλυψη του Σινά, και σχεδόν παγκόσμια γιορτή. Είναι η προσφορά των πρώτων καρπών του καλοκαιριού. Μετά την Άνοιξη θα έρθουν οι πρώτοι καρποί. Πολλοί γιορτοί, λαοί θυσιάζουν στους θεούς τους, στη θεότητά τους, προσφέροντας τους πρώτους καρπούς. Ωστόσο στους Ιουδαίους πήρε και άλλη σημασία. Τη σημασία της παραδόσεως του νόμου. Ότι δηλαδή δεν γιορτάζουμε μόνο την ευχαριστία, αλλά γιορτάζουμε και την παράδοση του νόμου. Τρίτη μεγάλη γιορτή, την ευχαριστία, αλλά γιορτάζουμε και την παράδοση του νόμου. Τρίτη μεγάλη γιορτή στον Ιουδαϊσμό είναι

γιορτή τους, τη σκηνοπηγία, που γίνεται μετά την Πανσέλινο της φθινοπορεινής ησημερίας και είναι μια ανάμνηση της ιστορίας του λαού στην έρημο, όπου ζούσαν σε σκηνές. Είδαμε λοιπόν, το Πάσχα είναι ανάμνηση της εξόδου του λαού από την Αίγυπτο, γίνεται θυσία αμνού και συλλογή του αίματός του, ενώ ψάλλεται το λεγόμενο χαλέλ, δηλαδή πέντε ψαλμοί. Ο αμνός έπρεπε να καταναλωθεί κατά το πασχάλιο δείπνο πριν φέξει η ημέρα και κατά τη διάρκεια αυτού του δείπνου διηγούνταν ιστορίες από την έξοδο, την περιπέτεια του λαού τους στην έρημο. Ο εξυλασμός, τον οποίο ανέφερα, ήταν εορτή με νηστεία και προσευχή, είχε και ένα ιστορικό περιεχόμενο, γιατί κατά τη διάρκεια αυτής της εορτής θυμόνταν και διηγούνταν την πώληση του Ιωσήφ από τους αδελφούς του. Η πώληση αυτή θεωρείται η κυριότερη αμαρτία του Ισραήλ. Είναι η πώληση ενός αδελφού. Επίσης θυμόνταν και τη δεύτερη παράδοση των πλακών του νόμου. Θυμόσαστε τη διήγηση ότι ο Μωυσής πήρε τις πλάκες του νόμου, κατέβηκε και βρήκε το λαό να λατρεύει ένα μοσχάρι, ένα χρυσό μοσχάρι. Αγαναχτισμένος έσπασε τις πλάκες και ξανά ανέβηκε πάλι στο βουνό να τις πάρει πάλι. Αυτή η δεύτερη παράδοση του νόμου θυμίζει αμαρτία λαού. Ενδιαφέρον είναι να επισημάνουμε στο σημείο αυτό τις αιρέσεις που παρουσιάζονται μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, οι οποίες διαμορφώνουν και αυτές τα δικά τους λατρευτικά τυπικά, και θα αναφερθώ ιδιαίτερα στην περίπτωση της αίρεσης των Εσσαίων. Οι Εσσαίοι εμφανίζονται ιστορικά κατά την επανάσταση των Μακαβαίων επί Αντιγόνου, ενός από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γύρω στο 150 π.Χ. Η επανάσταση των Μακαβαίων είναι μια επανάσταση ζηλωτών. Ας πω τη λέξη εθνικιστών, αλλά όχι με την τρέχουσα σημερινή σημασία. Ανθρώπων δηλαδή που θέλουν την πατρίδα τους να είναι ελεύθερη, όχι για να έχουν δημοκρατικά δικαιώματα, αλλά για να λατρεύεται ελεύθερα ο Θεός. Θέλουν να λατρεύουν τον Θεό τους. Είναι καθαρά θρησκευτικό το περιεχόμενο της επανάστασης των Μακαβαίων. Τότε περίπου εμφανίζεται και η ομάδα των Εσσαίων. Υπάρχουν απόψεις σήμερα που υποστηρίζουν ότι είναι μια παλαιότερη τάση που υπήρχε ζηλωτών, αλλά ποτέ δεν είχαν οργανωθεί. Πάντως, στην εποχή του Χριστού είναι μια οργανωμένη κοινότητα στα ανατολικά της Νεκρής Θάλασσας. Δεν ξέρουμε αν είναι ακρεφνώς μοναστική κοινότητα, αν και σε αυτή μετέχουν μόνο άντρες, ή αν υπάρχουν και γυναίκες. Τις πληροφορίες για τους Εσσαίους τις έχουμε από τους ιστορικούς της εποχής εκείνης, τον Ιώσιπο, επίσης τον φιλόσοφο Φίλωνα, από τον ιστορικό Πλίνιο. Κυρίως όμως η έρευνα γύρω από τους Εσσαίους κορυφώθηκε όταν το 1948 έγινε η μεγάλη ανακάλυψη των χειρογράφων του Κουμράν, όπως ονομάζονται. Κουμράν είναι μια περιοχή κοντά στην Νεκρά Θάλασσα. Το 70 μετά Χριστόν, όταν ο στρατηγός Τίτος κατέστρεψε τα Ιεροσόλυμα, κατέστρεψε και την κοινότητα των Εσσαίων. Τα ρήμαξε όλα. Οι Εσσαίοι διαφύλαξαν τις βιβλιοθήκες τους μέσα σε σπηλιές και το 1948 έγινε η ανακάλυψη αυτών των χειρογράφων μέσα στις σπηλιές στην έρημο. Από τα χειρόγραφα αυτά έχουμε μάθει πάρα πολλά για τη λατρεία τους. Τα αναφέρω όλα αυτά γιατί θα επανέλθω ποια σχέση έχουν όλα αυτά με τη λατρεία της Εκκλησίας. Αυτά για σήμερα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία».
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
3: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Όμως και εδώ δεν γίνεται να αρχίσω χωρίς πρόλογο, δηλαδή χωρίς φιλολογικό πρόλογο. Φτού να πάρει και να σηκώσει, γέλασε ο Ιβάν. Συγγραφέας να σου πετύχει μα την αλήθεια. Βλέπεις, η δράση γίνεται στον 16ο αιώνα. Και τότε, αυτό το ξέρεις δα και από το σχολείο. Τότε, ίσα ίσα το είχαν συνήθειο στις ποιητικές τους συνθέσεις να κατεβάζουν τις επουράνιες δυνάμεις στη γη. Άσε πια τον Ντάντε. Στη Γαλλία, οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι καλόγεροι στα μοναστήρια δίνανε ολάκερες θεατρικές παραστάσεις, όπου εμφανίζανε επί σκηνής τη Μαντόνα, τους αγγέλους, τους αγίους, το Χριστό και τον ίδιο το Θεό. Τότε όλα αυτά γίνονταν με μεγάλη απλοϊκότητα. Ο Βίκτορ Ουγκό περιγράφει στην Παναγία των Παρισίων μία παράσταση που δόθηκε στη Δημαρχία του Παρισιού στα χρόνια του Λουδοβίκου για να τιμηθεί η γέννηση του Δελφίνου. Η παράσταση ήταν ηθοπλαστική και δόθηκε δωρεάν για το λαό. Είχε τίτλο «Η ορθή κρίσης της υπεραγίας και χαριτωμένης Παρθένου Μαρίας», όπου και παρουσιάζεται η ίδια και εκφέρει την ορθή κρίση της. Και σε μας τη Μόσχα γίνονταν πότε-πότε στα πριν από το Μεγάλο Πέτρο χρόνια παρόμοιες παραστάσεις με θέματα από την Παλαιά Διαθήκη. Μα εκτός από τις θεατρικές παραστάσεις κυκλοφορούσαν τότε σε όλο τον κόσμο πολλά διηγήματα και στίχοι όπου εμφανίζονται οι Άγιοι, οι Άγγελοι και αν υπήρχε ανάγκη και όλες οι ουράνιες στρατιές. Στα μοναστήρια μας μεταφράζανε, αντιγράφανε, συνθέτανε ακόμα κάτι τέτοια ποίηματα. Και όλα αυτά από τον καιρό των Τατάρων ακόμα. Υπάρχει λόγου χάρη ένα μοναστηριακό ποίημα παρμένο από τα ελληνικά φυσικά με τίτλο «Η επίσκεψη της Θεοτόκου εις την κόλαση» με εικόνες και τόλμη αντάξια του Ντάντε. Η Θεομήτωρ επισκέπτεται την κόλαση. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ της κάνει τον οδηγό και την περιάγει εις τα βασανιστήρια. Βλέπει τους αμαρτωλούς και τα μαρτύριά τους. Ανάμεσα σε αυτούς υπάρχει και μια πολύ αξιοσημείωτη κατηγορία που βρίσκεται στη φλεγόμενη λίμνη. Όσοι από αυτούς βυθίζονται τόσο πολύ στη λίμνη που δεν μπορούν να κολυμπήσουν και να βγουν, εκείνους τους ξεχνάει πια και ο Θεός. Τούτη η έκφραση έχει εξαιρετικό βάθος και δύναμη. Και να που η Θεομήτωρ συντριμμένη πέφτει στα γόνατα κλαίγοντας μπροστά στο θρόνο του Θεού και ζητάει χάρη για όλους όσους είδε στην κόλαση, για όλους χωρίς καμία διάκριση. Η συνομιλία της με το Θεό έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Οικετεύει, επιμένει και όταν ο Θεός της δείχνει τα πόδια και τα χέρια του γιού της, όπου διακρίνονται ακόμα τα σημάδια από τα καρφιά και τη ρωτάει πώς μπορεί να συγχωρέσει τους βασανιστές του, εκείνη διατάζει όλους τους Αγίους, όλους τους μάρτυρες, όλους τους αγγέλους και όλους τους αρχαγγέλους να πέσουν στα γόνατα και να παρακαλέσουν μαζί της για να συγχωρεθούν όλοι, χωρίς εξαίρεση. Τέλος, πετυχαίνει από το Θεό και σταματάνε τα βασανιστήρια. Κάθε χρόνο, από τη Μεγάλη Παρασκευή ως την Αγία Τριάδα, και οι αμαρτωλοί ευχαριστούν αμέσως από την κόλαση τον Κύριο και του φωνάζουν «Δίκαιωση, Κύριε, ότι ούτω εδίκασας». Λοιπόν, και το δικό μου ποίημα
θα ήταν κάτι παρόμοιο αν γράφονταν εκείνον τον καιρό. Εγώ παρουσιάζω στη σκηνή εκείνον. Είναι αλήθεια πως δεν βγάζει ούτε λέξη σε όλο το ποίημα. Μονάχα παρουσιάζεται και φεύγει. Έχουν περάσει πια 15 αιώνες από τότε που έδωσε την υπόσχεση να έλθει εν τη βασιλεία του. 15 αιώνες από τότε που ο προφήτης του έγραψε «Αληθώς θα επιστρέψω ταχαίως». Περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδείς είδεν, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος, όπως είπε και ο ίδιος όταν βρίσκονταν ακόμα επί της γης. Μα η ανθρωπότητα τον περιμένει με την αλλοτινή του πίστη και την αλλοτινή του συγκίνηση. Ω, με πιο μεγάλη ακόμα πίστη, γιατί έχουν περάσει 15 αιώνες από τότε που πάψανε πια να έρχονται από τον ουρανό οι υποθήκες για τον άνθρωπο. Πίστευε ό,τι σου πει η καρδιά σου. Ουράνιες υποθήκες δεν υπάρχουν. Έμεινε λοιπόν μονάχα η πίστη στη φωνή της καρδιάς. Εκείνη την εποχή. Είναι αλήθεια βέβαια. Τότε γίνονταν πολλά θαύματα. Υπήρχαν άγιοι που γιατρεύανε αρρώστους με τρόπο θαυμαστό. Από τις βιογραφίες μερικών δικαίων μαθαίνουμε πως τους επισκέπτονταν η ίδια η βασίλισσα των ουρανών. Όμως ο διάβολος δεν κοιμάται και η ανθρωπότητα αρχίζει να αμφιβάλλει πια για αυτά τα θαύματα. Εκείνον ακριβώς τον καιρό παρουσιάστηκε στο Βορρά, στη Γερμανία, μία καινούρια και φοβερή αίρεση. Ένα τεράστιο άστρο. Και έπεσεν εκ του ουρανού αστήρ μέγας και όμενος ως λαμπάς, δηλαδή ως η Εκκλησία, επί τα σπηγάς των υδάτων και ταύτα επικράνθησαν. Αυτές οι αιρέσεις άρχισαν να αρνιούνται με βλάσφημο τρόπο τα θαύματα. Μα όσοι μείνανε πιστοί πιστεύουν ακόμα πιο φλογερά. Τα δάκρυα της ανθρωπότητας εξακολουθούν όπως και πρώτα να φτάνουν ως αυτόν. Οι άνθρωποι τον περιμένουν, τον αγαπούν, ελπίζουν σ' αυτόν. Διψούν να μαρτυρήσουν και να πεθάνουν για χάρη του, όπως και πριν. Αιώνες τώρα παρακαλούσε η ανθρωπότητα με πίστη φλογερή. «Κύριε, Κύριε, επίφανε ημίν». Τόσους αιώνες απευθύνονταν προς αυτόν, που εκείνος μέσα στην άμετρη ευσπλαχνία του αποφάσισε να κατέλθει και να επισκεφτεί τους προσευχόμενους. Είχε κατέβει και είχε επισκεφτεί ως τα τώρα μερικούς δικαίους, μάρτυρες και αγίους που βρίσκονταν ακόμα στη γη. Αυτό το διαβάζουμε και στους βίους τους. Στον τόπο μας, ο Τιούτσεφ, που πίστευε βαθιά στην αλήθεια των λόγων του, λέει πως «γυρτός από του σταυρού το βάρος και με δούλου μορφή περπατώντας, σε διάβηκε παντού πατρίδα, την ευλογία του σκορπώντας». Το πως έτσι ακριβώς είχε γίνει αυτό θα στο πω αργότερα. Μανά που θέλησε να παρουσιαστεί έστω και για μια στιγμή στο λαό, στο λαό που υπόφερε, που βασανίζονταν, που ήταν βρωμερός και αμαρτωλός, μα που τον αγαπούσε με μια παιδιάστικη αγάπη. Τοποθετώ τη δράση στην Ισπανία, στη Σεβίλη, στην πιο τρομερή εποχή της Ιερής Εξέτασης. Όταν προς δόξαν του Θεού ανάβανε κάθε μέρα πυρές σε όλη τη χώρα και πάνω σε μεγαλόπρεπες πυρές καίγαν κακούς αιρετικούς. Ω, αυτό βέβαια δεν ήταν εκείνη η κάθοδος με την οποία θα εμφανιστεί
σύμφωνα με την υπόσχεσή του στη συντέλεια των αιώνων, εν όλη του τη ουράνια δόξα, και που θα είναι αναπάντεχη, ως περγάρι αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών. Όχι, θέλησε να επισκεφτεί έστω και για μια στιγμή τα τέκνα του, και μάλιστα εκεί, ίσα ίσα, όπου άρχισαν να τριζοβολάνε οι πυρές των αιρετικών. Είχε τη μεγαλοψυχία να εμφανιστεί και πάλι στους ανθρώπους με την ίδια εκείνη ανθρώπινη μορφή που βάδισε 3 ολόκληρα χρόνια πάνω στη γη πριν από 15 αιώνες. Κατεβαίνει στους ηλιόλουστους δρόμους της πολιτείας του Νότου, όπου την προηγούμενη ίσα ίσα μέρα, πάνω σε μία μεγαλόπρεπη πυρά, μπροστά στο βασιλιά, στην αυλή, στους υπότες, στους καρδινάλιους και στις ωραιότατες κυρίες των τιμών, μπροστά στον πολυάριθμο πληθυσμό όλης της Σεβίλης, ο καρδινάλιος, ο μέγας ιεροεξεταστής, είχε κάψει κάπου 100 αιρετικούς μονομιάς, προς μεγαλύτερην δόξαν του Θεού. Παρουσιάστηκε αθόρυβα, χωρίς καμίαν επίδειξη. Μα να που όλοι, αυτό είναι παράξενο, τον αναγνωρίζουν. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ένα από τα καλύτερα κομμάτια του ποίηματος. Να εξηγηθεί δηλαδή για ποιον ακριβώς το λόγο τον αναγνώριζαν. Ο λαός ηρέει προς αυτόν, ακατανίκητα. Τον περιτριγυρίζει, μαζεύεται κοντά του, τον ακολουθεί. Αυτός περνάει σιωπηλός ανάμεσά τους, με ένα σιωπηλό χαμόγελο απέραντη συμπόνιας. Ο ήλιος της αγάπης καίει στην καρδιά του, τα μάτια του ακτινοβολούν το φως, τη σοφία και τη δύναμη που συγκλονίζουν τις καρδιές των ανθρώπων, ξυπνώντας μέσα τους την αγάπη.

Εκείνος απλώνει τα χέρια, τους ευλογεί και φτάνει να τον αγγίξουν ή μονάχα τα ενδύματά του για να θεραπευτούν. Τότε μέσα από το πλήθος αναφωνεί ένας γέρος που ήταν τυφλός από τα παιδικά του χρόνια. «Κύριε, θεράπευσόν με. Κύριε, θεράπευσόν με. Είνα, σε είδω και εγώ». Και τότε λες και πέφτει το πέπλο που είχε μπροστά στα μάτια του και ο τυφλός αναβλέπει. Ο λαός κλαίει και φυλάει το χώμα όπου εκείνος βαδίζει. Τα παιδιά ρίχνουν μπροστά του λουλούδια, ψάλουν και τον υμνούν. «Οσανά, οσανά, είναι αυτός, είναι αυτός ο ίδιος», λένε και ξαναλένε όλοι. «Πρέπει να είναι αυτός, δεν μπορεί να είναι άλλος από αυτόν». Σταματάει μπροστά στα προπήλαια της Μητρόπολης της Σεβίλης, τη στιγμή που φέρνουν στο ναό με κλάματα και μυρολόγια ένα μικρό άσπρο φέρετρο, όπου αναπάβεται ανάμεσα στα λουλούδια ένα κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι 7 χρονών. Το μοναχοπέδι ενός άρχοντα. «Αυτός θα αναστήσει το παιδάκι σου», φωνάζουν όλοι στη μητέρα που κλαίει. Ο ιερέας που βγήκε να προϋπαντήσει το φέρετρο κοιτάει αμήχανος και συνοφριωμένος. «Μανά, να που ακούγονται οι θρήνοι της μητέρας του πεθαμένου παιδιού». Πέφτει στα πόδια του. «Αν είσαι εκείνος, ανάστησε το παιδί μου», αναφωνεί με κλάματα, σηκώνοντας προς αυτόν τα χέρια της. Η νεκρική πομπή σταματάει. Κατεβάζουν το μικρό φέρετρο κάτω στα προπήλαια, δίπλα στα πόδια του. Εκείνος κοιτάζει με συμπόνια και τα χείλη του προφέρουν σιγά για μια ακόμα φορά. Το κοράσιον έγειρε και ευθέως ανέστη το κοράσιον. Το κοριτσάκι ανασηκώνεται μέσα στο φέρετρο, κάθεται και κοιτάει γύρω του χαμογελώντας. Τα μάτια της κοιτάνε απορριμμένα γύρω γύρω. Στα χέρια της κρατάει ένα μπουκέτο άσπρα τριαντάφυλλα που του είχαν βάλει μαζί του στο φέρετρο. Ο λαός αναταράζεται, φωνές αναφιλητά. Και να που εκείνη ίσα ίσα τη στιγμή περνάει από την πλατεία, μπροστά από τη Μητρόπολη, ο ίδιος ο καρδινάλιος, ο μέγας ιεροεξεταστής. Είναι ένας γέρος, κάπου 90 χρονών, ψηλός και στιτός, με στεγνωμένο πρόσωπο, με βαθουλωμένα μάτια που μέσα τους λάμπει ακόμα κάποια φλόγα. Δεν φοράει τώρα τα υπέροχα αμφιά του όπως εχθές. Εχθές φάνταζε τόσο μεγαλόπρεπος μπροστά στο λαό, όταν έκαιγε τους εχθρούς της ρωμαϊκής πίστεως. Όχι, τούτη τη στιγμή φοράει μονάχα το παλιό χοντροκομμένο καλογερίστικο ράσο. Πίσω του, στην καθορισμένη απόσταση, τον ακολουθούν οι σκυθροποί βοηθοί του, οι δούλοι του και η ιερή φρουρά του. Σταματάει μπροστά στο πλήθος και παρακολουθεί από μακριά. Τα είδε όλα. Είδε που βάλανε το φέρετρο μπροστά στα πόδια εκείνου. Είδε που αναστήθηκε η μικρή και το πρόσωπό του σκοτίνιασε. Σμίγει τα πυκνά άσπρα του φρύδια και τα μάτια του λάμπουν με μια δυσίωνη αστραπή. Κάνει ένα νόημα και διατάζει τους φρουρούς να τον συλλάβουν. Και να, η δύναμή του είναι τόσο μεγάλη και ο λαός είναι τόσο συνηθισμένος να τον υπακούει, που το πλήθος υποταγμένο και τρεμάμενο ανοίγει αμέσως μπροστά στους φρουρούς. Και εκείνοι
μέσα στην απόλυτη σιωπή που έγινε ξαφνικά, σηκώνουν τα χέρια. Το συλλαμβάνουν και τον παίρνουν μαζί τους. Και το πλήθος σκύβει παρευθύ στο κεφάλι του, σαν ένας άνθρωπος, και υποκλίνεται ως τη γη μπροστά στον ιερό εξεταστή. Αυτός ευλογεί σιωπηλός το λαό και συνεχίζει το δρόμο του. Η φρουρά αφήνει τον εχμάλωτο σε μια στενόχωρη, σκοτεινή φυλακή, στο παλιό κτίριο του ιεροδικαστηρίου, και τον κλείνουν μέσα. Περνάει η μέρα. Έρχεται η σκοτεινή, ζεστή, άπνοη νύχτα της Σεβίλης. Ο αγέρας μυρίζει δάφνη και λεμονιά. Μέσα στο πυκνό σκοτάδι ανοίγει ξαφνικά η σιδερένια πόρτα της φυλακής και μπαίνει μέσα αργά ο ίδιος ο γερό ιεροεξεταστής, με μια αναμένη δάδα στο χέρι. Είναι μονάχος του. Η πόρτα κλείνει αμέσως πίσω του. Σταματάει κοντά στην πόρτα και για πολύ, για ένα-δυο λεπτά, τον κοιτάει προσεκτικά στο πρόσωπο. Τέλος τον πλησιάζει αργά-αργά. Στηρίζει τη δάδα στο τραπέζι και λέει: «Εσύ είσαι. Εσύ». Μα μην παίρνοντας καμία απάντηση, προσθέτει γρήγορα: «Μην απαντάς, σώπαινε». «Μα και τι θα μπορούσες να πεις? Ξέρω πολύ καλά τι θα πεις. Μα ούτε και έχεις το δικαίωμα να προσθέσεις τίποτα σε εκείνα που είχες πει. Γιατί ήρθες λοιπόν να μας ενοχλήσεις? Γιατί? Για να μας ενοχλήσεις ήρθες. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό το ξέρεις και μοναχός σου. Μα ξέρεις τάχα τι θα γίνει αύριο? Δεν ξέρω ποιος είσαι και ούτε θέλω να ξέρω. Αν είσαι εσύ ή αν είσαι ομοίωμά του μονάχα, μα αύριο θα σε καταδικάσω και θα σε κάψω πάνω στην πυρά σαν τον χειρότερο αιρετικό. Και εκείνος ο ίδιος ο λαός που φιλούσε σήμερα τα πόδια σου, αύριο κιόλας, με ένα μου μονάχα νεύμα, θα τρέξει και θα συνδαυλίσει την πυρά σου. Το ξέρεις τάχα αυτό?» «Ναι, ίσως και να το ξέρεις», πρόσθεσε σκεφτικός, κοιτάζοντας ακατάπαυστα διαπεραστικά τον εχμάλωτό του. «Δεν καταλαβαίνω και πολύ καλά, Ιβάν, τι σημαίνουν όλα αυτά», είπε χαμογελώντας ο Αλιώσα, που άκουγε όλη την ώρα σιωπηλός. «Είναι μονάχα μια αχαλήνωτη φαντασία ή κανένα λάθος του γέρου?» «Πάρ' το κι έτσι», γέλασε ο Ιβάν. «Αφού σε παραχάιδεψε πια τόσο πολύ ο σύγχρονος ρεαλισμός που δεν μπορείς να υποφέρεις τίποτα φανταστικό, ας είναι και έτσι, όπως το θέλεις, ρεαλιστικό, η αλήθεια», ξαναγέλασε πάλι. Ο γέρος έζησε 90 χρόνια πια. Είχε λοιπόν όλον τον καιρό η έμονη του ιδέα να καταντήσει τρέλα, και ο εχμάλωτος μπορεί να του έκανε κατάπληξη με το παρουσιαστικό του. Μπορεί στο κάτω-κάτω να ήταν απλά και μόνο ένα παραλήρημα, μια τελευταία φαντασίωση του γέρου που είχε εξαφθεί κιόλας από τις χθεσινές πυρές των 100 αιρετικών. «Μα μήπως τάχα για μας τους δύο υπάρχει καμιά διαφορά, αν είναι πραγματικότητα ή αχαλήνωτη φαντασία? Το σπουδαίο είναι που ο γέρος πρέπει να εκφραστεί, πως ύστερα από 90 χρόνια λέει επιτέλους φωναχτά εκείνο που σκεφτόταν σε όλη του τη ζωή. Και ο εχμάλωτος σωπαίνει, τον κοιτάει έτσι και δεν βγάζει λέξη? Μα είναι απαραίτητο κιόλας να γίνει έτσι», ξαναγέλασε ο Ιβάν. «Ο ίδιος ο γέρος του λέει πως ούτε καν έχει το δικαίωμα να προσθέσει τίποτα σε εκείνα που είναι κιόλας υπομένα. Αν θέλεις να ξέρεις, αυτό ίσα ίσα
είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό του ρωμαϊκού καθολικισμού, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Όλα, σαν να του λένε, τα μεταβίβασε στον Πάπα. Και όλα που πάνε να πει πως τώρα τα έχει ο Πάπας, και τα καλά και τα κακά. Και εσύ καλά θα κάνεις να μην έρθεις καθόλου προς το παρόν τουλάχιστον. Να μην έρθεις, να μην μας ενοχλήσεις. Κάτι τέτοια, όχι μονάχα τα λένε, μα και τα γράφουν οι Ιησουίτες. Τουλάχιστον. Αυτό το διάβασα ο ίδιος στα βιβλία των θεολόγων τους. Έχεις τάχα το δικαίωμα να μας γνωστοποιήσεις έστω ένα από αυτά τα μυστικά του κόσμου από τον οποίο ήρθες? Τον ρωτάει ο γέρος μου και του απαντάει μοναχός του. Όχι, δεν έχεις, για να μην προσθέσεις σε εκείνα που έχουν πια υποθεί και για να μην αφαιρέσεις από τους ανθρώπους την ελευθερία που τόσο την υπερασπίστηκες όταν ήσουν στη γη. Ό,τι καινούριο πεις τώρα θα είναι πλήγμα για την ελευθερία της πίστης των ανθρώπων, γιατί θα φανεί σαν θαύμα, ενώ η ελευθερία της πίστης τους σου ήταν ό,τι πολυτιμότερο. Και τότε ακόμα, εδώ και 1500 χρόνια. Μήπως δεν είχες πει συχνά κι εσύ ο ίδιος τότε, θέλω να σας κάνω ελεύθερους? Μα να, που τώρα είδες αυτούς τους ελεύθερους ανθρώπους, προσθέτει ξαφνικά ο γέρος με ένα βαθιστόχαστο χαμόγελο. Ναι, αυτή η δουλειά μας κόστισε πολύ, συνέχισε, κοιτάζοντας τον αυστηρά. Μα την αποτελειώσαμε επιτέλους εν ονόματι σου. 15 αιώνες βασανιστήκαμε με αυτήν την ελευθερία. Μα τώρα τελειώσαμε με αυτήν και τελειώσαμε για καλά. Δεν πιστεύεις πως τελειώσαμε για τα καλά? Με κοιτάς με πραότητα και δεν μου κάνεις ούτε την τιμή να αγανακτήσεις μαζί μου. Γιατί? Μάθε όμως πως τώρα ίσα ίσα όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι βέβαιοι περισσότερο από κάθε άλλη φορά για την ελευθερία τους. Και όμως αυτοί οι ίδιοι μας φέρανε την ελευθερία τους και την κατέθεσαν ταπεινότατα στα πόδια μας. Και αυτό το πετύχαμε εμείς. Μα εσύ αυτό ήθελες τάχα? Μια τέτοια ελευθερία θέλησες? Πάλι δεν καταλαβαίνω, διέκοψε ο Αλιώσα. Ηρωνεύεται? Κοροϊδεύει? Όχι, καθόλου. Ίσα ίσα πενεύεται πως αυτός και οι όμοιοι του κατανίκησαν την ελευθερία και πως αυτό το έκαναν για την ευτυχία των ανθρώπων. Γιατί μονάχα τώρα, εννοεί βέβαια την Ιερά Εξέταση, στάθηκε δυνατό να σκεφτεί κανείς για πρώτη φορά για την ευτυχία των ανθρώπων. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε επαναστάτης. Μα μπορούν τάχα οι επαναστάτες να είναι ευτυχισμένοι? Σε προειδοποιούσαν, του λέει. Οι προειδοποιήσεις και οι συμβουλές δεν σου έλειψαν. Μα εσύ δεν άκουσες τις προειδοποιήσεις. Απαρνήθηκες το μοναδικό τρόπο που θα μπορούσε να φέρει την ευτυχία στους ανθρώπους. Μα ευτυχώς φεύγοντας παράδωσες σε μας τη δουλειά. Μας υποσχέθηκες, μας έδωσες το λόγο σου, μας έδωσες το δικαίωμα του λύην και δεσμήν. Και φυσικά δεν μπορείς ούτε να το σκεφτείς να μας το πάρεις πίσω. Γιατί ήρθες λοιπόν να μας ενοχλήσεις? Και τι σημαίνει αυτό? Οι προειδοποιήσεις και οι συμβουλές δεν σου έλειψαν, σωστά? Ρώτησε ο Αλιώσα.

Αυτό, ίσα ίσα, είναι το κυριότερο που έχει να πει ο γέρος. Το φοβερό και σοφό πνεύμα. Το πνεύμα της αυτοκαταστροφής και της ανυπαρξίας, συνεχίζει. Ο γέρος, το μεγάλο πνεύμα μίλησε μαζί σου στην έρημο και τα βιβλία μας λένε πως τάχα σε έβαλε σε πειρασμό. Είναι σωστό αυτό? Και μήπως θα μπορούσε τάχα να υποθεί τίποτα πιο σωστό από εκείνα που σου ανήγγειλε εκείνο το πνεύμα με τα τρία του ερωτήματα που εσύ απέκρουσες και που τα βιβλία το λένε πειρασμό? Και όμως, αν έγινε ποτέ στη γη ένα πραγματικά εκθαμβωτικό θαύμα, τούτο το θαύμα έγινε ίσα ίσα εκείνη την ημέρα των τριών πειρασμών. Το θαύμα έγινε μόνο και μόνο γιατί τέθηκαν εκείνα τα τρία ερωτήματα. Αν μπορούσαμε να φανταστούμε, έτσι για δοκιμή μονάχα και για παράδειγμα, πως τα τρία εκείνα ερωτήματα του τρομερού πνεύματος χάθηκαν χωρίς να μείνει ούτε ίχνος τους στα βιβλία και πως θα έπρεπε να αποκαταστήσουμε, να τα σκεφτούμε και να τα εφεύρουμε εκ νέου για να τα καταγράψουμε πάλι στα βιβλία, και αν γι' αυτόν τον σκοπό μαζεύαμε όλους τους σοφούς της γης, τους κυβερνήτες, τους αρχιερείς, τους επιστήμονες, τους φιλοσόφους, τους ποιητές, προτείνοντάς τους να σκεφτούν και να εφεύρουν τρία ερωτήματα, τέτοια όμως που όχι μονάχα να ανταποκρίνονται στη σπουδαιότητα εκείνου του περιστατικού, μα να εκφράζουν κιόλας μέσα σε τρεις λέξεις, σε τρεις μονάχα ανθρώπινες φράσεις, όλη τη μελούμενη ιστορία του κόσμου και της ανθρωπότητας. Νομίζεις τάχα πως όλη η σοφία της γης μαζεμένη θα μπορούσε να επινοήσει κάτι παρόμοιο σε δύναμη και βάθος με εκείνα τα τρία ερωτήματα που σου τεθήκανε από το κρατεό και σοφό πνεύμα στην έρημο? Και μόνο από αυτά τα ερωτήματα, μόνο από το θαύμα που στεθήκανε, μπορείς να καταλάβεις πως δεν έχεις να κάνεις με ένα πρόσκαιρο ανθρώπινο μυαλό, μα με νου αιώνιο και απόλυτο. Γιατί σε αυτά τα τρία ερωτήματα συνοψίζεται κατά έναν τρόπο και προφητεύεται όλη η μελούμενη ιστορία της ανθρωπότητας, και δίνονται οι τρεις μορφές όπου θα συναντηθούν όλες οι άλυτες αντιφάσεις της ανθρώπινης φύσης σε όλη τη γη. Τότε αυτό δεν ήταν ακόμα τόσο φανερό, γιατί το μέλλον ήταν άγνωστο. Μα τώρα, όταν πια έχουν περάσει 15 αιώνες, βλέπουμε πως όλα έχουν τόσο καλά μαντευτεί και προφητευτεί σε εκείνα τα τρία ερωτήματα και τόσο πολύ δικαιώθηκαν που δεν μπορείς ούτε να τους προσθέσεις ούτε να τους αφαιρέσεις τίποτα. Δες τώρα και μόνος σου, ποιος είχε δίκιο, εσύ ή εκείνος που σε ρωτούσε τότε? Θυμήσου το πρώτο ερώτημα. Αν και δεν στο λέω κατά λέξη, μα το νόημα ήταν τούτο. Θέλεις να πας στον κόσμο και πηγαίνεις με αδιανά τα χέρια, με κάποια υπόσχεση ελευθερίας που οι άνθρωποι με την ηλιθιότητά τους και με την έμφυτή τους διαφορά δεν μπορούν ούτε καν να την κατανοήσουν, που τη φοβούνται και την σκιάζονται, γιατί τίποτα και ποτέ δεν υπήρξε για τον άνθρωπο και την ανθρώπινη κοινωνία πιο αφόρητο από την ελευθερία. Εσύ βλέπεις αυτές τις πέτρες μέσα σε τούτη τη γυμνή πυρακτωμένη έρημο. Κάνετες ψωμιά και η ανθρωπότητα θα τρέξει από πίσω σου σαν κοπάδι, γεμάτη ευγνωμοσύνη και υπακοή.
αν και πάντα θα τρέμει από φόβο πως θα μπορούσες να αποτραβήξεις το χέρι σου και να πάψεις να της δίνεις τα ψωμιά σου. Μα εσύ δεν θέλησες να στερήσεις από τον άνθρωπο την ελευθερία και απόρριψες την προσφορά, γιατί σκέφτηκες τι ελευθερία θα είναι αυτή όταν η υπακοή θα εξαγοραστεί με ψωμιά. Πρόβαλες την αντίρρησή σου πως ο άνθρωπος ουκ επάρτο μόνον ζήσετε. Μα το ξέρεις τάχα πως εν ονόματι αυτού του ιδίου, του γήινου άρτου, θα ξεσηκωθεί εναντίον σου το πνεύμα της γης. Θα σε πολεμήσει και θα σε νικήσει και όλοι θα το ακολουθήσουν αυτό φωνάζοντας. Ποιος μοιάζει με αυτό το θηρίο που μας έδωσε τη φωτιά του ουρανού? Το ξέρεις πως θα περάσουν αιώνες και αιώνες και η ανθρωπότητα θα διακηρύξει με το στόμα της σοφίας και της επιστήμης της πως έγκλημα δεν υπάρχει και πως συνεπώς δεν υπάρχει και αμαρτία και πως υπάρχουν μονάχα πεινασμένοι. Χόρτασέ τους, χόρτασέ τους, και τότε μονάχα να τους ζητάς αρετή. Μόνο τότε. Να τι θα γράψουν στη σημαία που θα σηκώσουν εναντίον σου και που με αυτήν θα γκρεμίσουν το ναό σου. Στη θέση του ναού σου θα υψωθεί ένα νέο οικοδόμημα, ένας καινούριος φοβερός πύργος της Βαβέλ, και μόλο που κι αυτός δεν θα τελειώσει όπως και ο προηγούμενος, όμως παρόλα αυτά θα μπορούσες να τον αποφύγεις αυτόν το νέο πύργο και να συντομέψεις κατά χίλια χρόνια τα βάσανα των ανθρώπων, γιατί σε μας θα έρθουν πάλι αφού καταβασανιστούν με τον πύργο τους. Θα έρθουν να μας βρουν κάτω από τη γη, στις κατακόμβες, γιατί τότε θα μας διώκουν και θα μας βασανίζουν πάλι. Θα μας βρουν και θα μας εκλιπαρίσουν. Δώσε μας να φάμε, γιατί εκείνοι που μας υποσχέθηκαν τη φωτιά του ουρανού δεν μας τη δώσανε. Και τότε πια εμείς θα αποτελειώσουμε το χτίσιμο του πύργου τους, γιατί θα τον αποτελειώσει μονάχα εκείνος που θα τους χορτάσει. Και θα τους χορτάσουμε μονάχα εμείς, εν ονόματί σου, και ψευδόμενοι πως είναι εν ονόματί σου. Ω, ποτέ τους δεν θα χορτάσουν χωρίς εμάς. Καμία επιστήμη δεν θα τους δώσει ψωμί όσο θα μένουν ελεύθεροι. Μα στο τέλος θα έρθουν να καταθέσουν την ελευθερία τους στα πόδια μας και θα μας πούν: κάντε μας σκλάβους, μα χορτάστε μας. Θα καταλάβουν επιτέλους μονάχοι τους πως η ελευθερία και το γήινο ψωμί ούτε κατά διάνοια δεν είναι δυνατόν να επαρκέσουν για όλους, γιατί ποτέ τους δεν θα το καταφέρουν να το μοιράσουν μεταξύ τους. Θα πιστούν ακόμα πως ποτέ δεν θα γίνουν ελεύθεροι, γιατί είναι αδύναμοι, διεφθαρμένοι, μηδαμινοί και επαναστάτες. Εσύ τους υποσχέθηκες τον άρτον των επουράνιων, μα σου το ξαναλέω. Μπορεί τάχα να συγκριθεί με τον επίγειο στα μάτια αυτής της ανθρώπινης ράτσας, της ανίσχυρης, της πάντα χυδαίας και διεφθαρμένης. Κι αν εν ονόματι του επουράνιου άρτου θα σε ακολουθήσουν οι χιλιάδες και μυριάδες, τι θα απογίνουν τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ανθρώπινα πλάσματα που είναι ανίκανα να προτιμήσουν τον επουράνιο άρτο από τον επίγειο? Ή μήπως τάχα αγαπάς μονάχα τις δεκάδες χιλιάδες, τους μεγάλους και ισχυρούς, ενώ τα εκατομμύρια, οι αδύναμοι, οι πολυάριθμοι σαν την άμμο της θάλασσας που σε αγαπούν ωστόσο, θα πρέπει να χρησιμέψουν μονάχα σαν υλικό για τους μεγάλους και τους ισχυρούς? Όχι, εμείς αγαπάμε και τους αδύναμους,
Είναι διεφθαρμένοι και επαναστάτες, μα τελικά αυτοί ίσα ίσα είναι που θα γίνουν υπάκοοι. Θα μας θαυμάζουν και θα μας θεωρούν θεούς τους, γιατί μπήκαμε επικεφαλής τους και δεχτήκαμε το βάρος της ελευθερίας τους, που εκείνοι τη φοβήθηκαν και κυριαρχούμε πάνω τους. Τόσο ανυπόφορο θα τους είναι στο τέλος να είναι ελεύθεροι.

Εμείς όμως θα πούμε πως υπακούμε σε σένα και πως εξουσιάζουμε εν ονόματί σου. Θα τους εξαπατήσουμε και πάλι, γιατί δεν θα σε αφήσουμε πια να πλησιάσεις κοντά μας. Σε αυτήν ακριβώς την απάτη θα συνίσταται η οδύνη μας, γιατί θα είμαστε αναγκασμένοι να ψευδόμαστε. Να τι σημαίνει εκείνο το πρώτο ερώτημα της ερήμου. Και να τι απέκρουσες εν ονόματι της ελευθερίας που την έβαλες υπεράνω όλων. Και όμως, σε αυτό το ερώτημα βρίσκεται το μεγάλο μυστικό του κόσμου τούτου. Αν αποδεχόσουν τους σάρτους, θα απαντούσες στη συμπαντική και προαιώνια ανθρώπινη λαχτάρα, τόσο του ατόμου όσο και του συνόλου δηλαδή. Ποιον θα προσκυνήσω? Δεν υπάρχει πιο ακατάπαυστη και πιο βασανιστική φροντίδα για τον άνθρωπο όταν μένει ελεύθερος, παρά πως να βρει όσο γίνεται γρηγορότερα κάποιον να προσκυνάει. Μα ο άνθρωπος θέλει να προσκυνήσει κάτι που είναι αναμφισβήτητο, τόσο αναμφισβήτητο που όλοι οι άνθρωποι να συμφωνήσουν μονομιάς πως πρέπει να τον προσκυνήσουν. Γιατί εκείνο που βασανίζει αυτά τα αξιολείπητα πλάσματα δεν είναι μονάχα να βρουν κάτι που εγώ ή ένας άλλος να μπορεί να τα προσκυνήσει, μα να βρουν κάτι που να το πιστεύουν όλοι και όλοι να το προσκυνάνε και απαραίτητα αυτό να το κάνουν όλοι μαζί. Αυτή ίσα ίσα η ανάγκη της γενικής λατρείας είναι το μεγαλύτερο μαρτύριο του κάθε ανθρώπου χωριστά και όλης της ανθρωπότητας από την αρχή του κόσμου. Γι' αυτήν τη γενική λατρεία εξολοθρεύουν ο ένας τον άλλον με το σπαθί. Δημιουργούσαν θεούς και φώναζαν ο ένας τον άλλον: «Παρατήστε τους θεούς σας και ελάτε να προσκυνήσετε τους δικούς μας, αλλιώς σας περιμένει ο θάνατος, και εσάς και τους θεούς σας. Και αυτό θα γίνεται ως το τέλος του κόσμου, ακόμα και όταν εξαφανιστούν από τον κόσμο οι θεοί, και τότε ακόμα θα γονατίσουν μπροστά σε είδωλα». Το ήξερες? Δεν μπορούσες να μην το ήξερες? Αυτό το βασικό μυστικό της ανθρώπινης φύσης. Μα αρνήθηκες τη μοναδική αλάνθαστη σημαία που σου προτάθηκε για να εξαναγκάσεις όλους να σε προσκυνήσουν ασυζητητή, τη σημαία του επίγειου άρτου. Και την αρνήθηκες εν ονόματι της ελευθερίας και του επουράνιου άρτου. Κοίτα λοιπόν τι έκανες ακόμα. Και όλα αυτά πάλι εν ονόματι της ελευθερίας. Σου λέω πως η πιο βασανιστική φροντίδα για τον άνθρωπο είναι τούτη. Ζητάει να βρει όσο μπορεί γρηγορότερα κάποιον που να μπορεί να του παραδώσει εκείνο το δώρο της ελευθερίας που με αυτό γεννιέται ο δύστυχος. Μπορεί να του παραδώσει εκείνο το δώρο της ελευθερίας που με αυτό γεννιέται ο δύστυχος. Μα κύριος της ελευθερίας

το σημείο και να πετάξει ακόμα το ψωμί σου και θα ακολουθούσε εκείνον που γοήτευσε τη συνείδησή του. Σε αυτό έχεις δίκιο, γιατί το μυστικό της ανθρώπινης ύπαρξης είναι τούτο. Δεν θέλει μονάχα να ζει, μα και να ξέρει γιατί ζει. Αν δεν έχει μία στέρεη γνώση του σκοπού για τον οποίο ζει, ο άνθρωπος θα αρνηθεί να ζήσει και θα προτιμήσει την αυτοκαταστροφή, έστω κι αν όλα γύρω του είναι ψωμιά. Αυτό είναι σωστό. Μα τι βγήκε από αυτό? Αντί να κυριέψεις την ελευθερία των ανθρώπων, εσύ τους την έκανες ακόμα μεγαλύτερη. Ή μήπως ξέχασες πως ο άνθρωπος προτιμάει την ησυχία, ακόμα και το θάνατο, παρά την ελεύθερη εκλογή εν γνώση του καλού και του κακού? Δεν υπάρχει τίποτα πιο ελκυστικό για τον άνθρωπο από την ελευθερία της συνείδησής του. Μα δεν υπάρχει και τίποτα πιο βασανιστικό. Και να που, αντί να βάλεις σταθερές βάσεις για τον ησυχασμό της ανθρώπινης συνείδησης, μια για πάντα, τους πρόσφερες ό,τι πιο ασυνήθιστο, ενδεχόμενο και αόριστο. Όλα εκείνα που ήταν ανώτερα από τις δυνάμεις των ανθρώπων. Φέρθηκες λοιπόν σαν να μην τους αγαπούσες καθόλου. Και ποιος το έκανε αυτό? Εκείνος που ήρθε να θυσιάσει τη ζωή του για χάρη τους. Αντί να κυριέψεις την ανθρώπινη ελευθερία, εσύ την πολλαπλασίασες και βάρινες την ψυχή τους για τον αιώνα τον άπαντα με τα βάσανα τούτης της ελευθερίας. Θέλησες την ελεύθερη αγάπη του ανθρώπου. Θέλησες να σε ακολουθήσει ελεύθερα, αντί να υπακούει στον παλιό αυστηρό νόμο. Ο άνθρωπος έπρεπε με ελεύθερη καρδιά να αποφασίζει από εδώ και μπρος ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, έχοντας μοναδικό του οδηγό τη μορφή σου. Μα είναι δυνατόν λοιπόν να μη σκέφτηκες πως τελικά θα απαρνηθεί ακόμα και τη μορφή σου και την αλήθεια σου, συντετριμένος κάτω από το τρομερό βάρος, την ελευθερία της εκλογής? Θα φωνάξουν στο τέλος πως η αλήθεια δεν βρίσκεται σε σένα, γιατί θα ήταν αδύνατον να τους αφήσει κανείς σε μεγαλύτερη σύγχυση και αγωνία από όσο τους άφησες εσύ, αφήνοντάς τους τόσες φροντίδες και τόσα άλυτα προβλήματα. Ώστε λοιπόν εσύ ο ίδιος έβαλες τις βάσεις για την καταστροφή της βασιλείας σου, και μην κατηγορείς γι' αυτό κανέναν άλλον.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
8: Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
9: Η ώρα είναι 12.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά, με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Για τα γραπτά σας μηνύματα, το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μια συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύδρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

Ο Κύριος ήρθε στη γη για να μας πάρει εκεί που μένει αυτός. Η πανάχραντη μητέρα του, η οποία τον υπηρέτησε στη γη για τη δική μας σωτηρία, και οι μαθητές και ακόλουθοι του Κυρίου. Εκεί μας καλεί ο Κύριος, παρόλες τις αμαρτίες μας. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Αποστόλους που δοξάζονται ως κήρυκες του Ευαγγελίου. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Προφήτες και Ιεράρχες, τους διδασκάλους της Εκκλησίας. Εκεί θα δούμε τους οσίους που αγωνίστηκαν να ταπεινώσουν με την νηστεία την ψυχή τους. Εκεί δοξάζονται οι δια Χριστών Σαλοί που νίκησαν τον κόσμο. Εκεί θα δοξάζονται όλοι όσοι νίκησαν τον εαυτό τους, όσοι προσεύχονταν για όλο τον κόσμο και σήκωσαν πάνω τους τη θλίψη όλου του κόσμου, γιατί είχαν την αγάπη του Χριστού και η αγάπη δεν μπορεί να υποφέρει την απώλεια έστω και μιας ψυχής. Εκεί θέλει να κατασκηνώσει η ψυχή μου. Εκεί όμως δεν θα μπει τίποτε ακάθαρτο, γιατί μπαίνουν με μεγάλες θλίψεις, με πολλά δάκρυα, με συντριβή πνεύματος. Μονάχα τα παιδιά που φύλαξαν τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος περνούν εκεί χωρίς θλίψεις και γνωρίζουν εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο. Νοσταλγεί η ψυχή μου το Θεό και προσεύχεται μέρα και νύχτα, γιατί το όνομα του Κυρίου είναι γλυκό και πολυπόθητο για την προσευχόμενη ψυχή και την ελκύει στην αγάπη του Θεού.

Πολύ πλούσιοι και ισχυροί θα πλήρωναν πολλά για να δουν τον Κύριο ή την πανάχραντη μητέρα του. Αλλά ο Θεός εμφανίζεται στην ταπεινή ψυχή και όχι στον πλούτο. Υπάρχουν άνθρωποι που εύχονται για τους εχθρούς ή για τους εχθρούς της Εκκλησίας την απώλεια και τα βάσανα στη φωτιά της κολάσεως. Σκέφτονται έτσι γιατί δεν διδάχθηκαν από το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του Θεού. Όποιος την εδιδάχθηκε πραγματικά, αυτός χύνει δάκρυα για όλο τον κόσμο. Λέγεις ότι είναι κακούργος και ας καεί στη φωτιά του Άδη. Σε ερωτώ όμως, αν ο Θεός δώσει σε σένα μια καλή θέση στον Παράδεισο και δεις πεταμένο στις φλόγες εκείνων για τον οποίο τα ευχόσουν αυτά, άραγε δεν θα λυπηθείς τότε γι' αυτόν, όποιος κι αν ήταν, έστω και εχθρός της Εκκλησίας. Κύριε, όλοι οι λαοί είναι έργο των χειρών σου. Απομάκρυνε τους από την έχθρα και το μίσος και δώσε τους μετάνοια για να γνωρίσουν όλοι την αγάπη σου.

Κι αν κανείς δεν μάθει την ταπείνωση, την αγάπη και την ακακία, τότε ο Κύριος δεν θα του δώσει τη γνώση του εαυτού του. Ψυχή όμως που γνώρισε αληθινά εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο και πληγώθηκε από την αγάπη του, δεν μπορεί πια να τον λησμονήσει. Αλλά όπως ο άρρωστος θυμάται διαρκώς την ασθενειά του, έτσι και η ψυχή που αγαπά τον Κύριο πάντα θυμάται τον Κύριο και την αγάπη του για όλο το ανθρώπινο γένος. Τώρα δεν αντιλαμβάνεστε την αγάπη μου για σας, αλλά θα έρθει η ώρα, οπότε το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει να την καταλάβετε. Μην αργείτε. Ελάτε κοντά μου. Σας περιμένω με πόθο, σαν παιδιά αγαπημένα, και θα σας δώσω την ειρήνη μου και θα έχετε χαρά και η χαρά σας θα είναι αιώνια. Γι' αυτό, αδελφοί, με όλες τις δυνάμεις σας φυλάγετε την ειρήνη του Θεού που σας δόθηκε δωρεάν. Κι αν κάποιος μας κακοποιεί, ας τον αγαπούμε, έστω και με κόπο. Και ο Κύριος, βλέποντας τον κόπο μας, θα μας βοηθήσει με τη χάρη Του.

Αν συνηθίσουμε να προσευχόμαστε θερμά για τους εχθρούς μας και να τους αγαπούμε, θα παραμείνει για πάντα η ειρήνη στις καρδιές μας. Δεν μπορεί να έχει ειρήνη η ψυχή αν δεν μελετά μέρα και νύχτα τον νόμο του Θεού. Γιατί αυτός ο νόμος γράφτηκε από το Πνεύμα του Θεού. Και το Πνεύμα του Θεού πηγαίνει από τη γραφή στην ψυχή. Και η ψυχή αισθάνεται γλυκύτητα και ευχαρίστηση, γι' αυτό και δεν θέλει πια να αγαπά τα επίγεια. Γιατί η αγάπη για τα επίγεια ερημώνει το νου. Η ψυχή τότε καταλαμβάνεται από αθυμία, αγριεύει και πάβει να προσεύχεται. Και ο εχθρός, βλέποντας πως η ψυχή απομακρύνθηκε από το Θεό, τη αλεύει και εύκολα συγχύζει το νου με διάφορους άτακτους λογισμούς. Και έτσι περνά ολόκληρη τη μέρα και δεν μπορεί να βλέπει καθαρά τον Κύριο. Όποιος έχει μέσα του την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος, σκορπίζει ειρήνη και στους άλλους. Όποιος όμως έχει μέσα του πνεύμα κακό, σκορπά και στους άλλους το κακό. Ο θυμώδης άνθρωπος υποφέρει ο ίδιος μεγάλο μαρτύριο από πονηρό πνεύμα εξαιτίας της υπερηφάνειας του. Ο υφιστάμενος, όποιος κι αν είναι, πρέπει να το καταλαβαίνει και να προσεύχεται για τον ψυχικά άρρωστο προϊστάμενό του, και τότε ο Κύριος, βλέποντας την υπομονή του, θα του δώσει άφεση αμαρτιών και αδιάλειπτη προσευχή. Είναι μέγα έργο ενώπιον του Θεού το να προσεύχεται κανείς για αυτούς που τον αδικούν και τον προσβάλλουν. Εξαιτίας αυτού θα του δώσει ο Κύριος τη χάρη και θα γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο. Και έτσι θα υπομείνει τότε χάριν του Κυρίου με χαρά όλες τις θλίψεις και θα του δώσει ο Κύριος αγάπη για όλο τον κόσμο και θα επιθυμεί ολόψυχα το καλό για όλους και θα προσεύχεται για όλους όπως και για την ψυχή του.

Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπούμε τους εχθρούς. Και όποιος αγαπά τους εχθρούς, εξομοιώνεται με τον Κύριο. Η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι δυνατή παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό μόλις σε προσβάλλει κανείς, προσευχήσου γι' αυτόν στο Θεό. Και έτσι θα διατηρήσεις την ειρήνη του Θεού στην ψυχή σου. Αν κάποιος, ως προϊστάμενος, αναγκαστεί να δικάσει έναν άλλο για κάποιο παράπτωμα, πρέπει να παρακαλεί τον Κύριο να του δώσει συμπάσχουσα καρδία, την οποία αγαπά ο Κύριος. Και τότε θα κρίνει σωστά. Αν κρίνει όμως λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα έργα του υποδίκου, τότε θα πέσει σε λάθη και δεν θα αρέσει στον Κύριο. Πρέπει να κρίνει κανείς με σκοπό τη διόρθωση του ανθρώπου και συνεπώς είναι ανάγκη να συμπονά ο δικαστής κάθε ψυχή, κάθε πλάσμα και κτίσμα του Θεού και να έχει καθαρή συνείδηση σε όλες τις πτυχές της ζωής του και τότε θα βρεθεί βαθιά ειρήνη στην ψυχή και το νου του. Αν εγνώριζαν οι βασιλιάδες και οι κυβερνήτες των λαών την αγάπη του Θεού, δεν θα έκαναν ποτέ πόλεμο. Ο πόλεμος προέρχεται από τις αμαρτίες και όχι από την αγάπη. Ο Κύριος μας δημιούργησε κατά την αγάπη Του και μας παρήγγειλε να ζούμε με αγάπη.

πώς να λησμονήσουμε τον Κύριο εφόσον αυτός είναι μέσα μας. Και οι Απόστολοι εκήρυταν στους λαούς, μορφωθείτο ο Χριστός εν ημίν. Όσοι ο Σεραφείμ του Σαρόφ ήταν 27 ετών όταν είδε τον Κύριο και τον αγάπησε τόσο η ψυχή του, ώστε από τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος άλλαξε ολόκληρος. Μετά όμως, καταλαβαίνοντας ότι δεν είχε πια εκείνη τη χάρη, βγήκε στην έρημο και καθόταν επί 3 έτη σε μια πέτρα προσευχόμενος. Ο Θεός, ήλεος, γενούμι το αμαρτωλό. Οι άνθρωποι εκτιμούν υπερβολικά τις γήινες επιστήμες ή τη γνωριμία με κάποιον επίγειο βασιλιά και χαίρονται όταν κάνουν παρέα μαζί του. Αλλά αληθινά μεγάλο είναι μόνο το να γνωρίζουμε με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο και το θέλημά του. Όποιος στηρεί όλες τις εντολές, η καρδιά του θα αισθάνεται πάντα τη χάρη έστω και λίγο. Η χάρη όμως αφαιρείται εξαιτίας της ματαιοδοξίας, ακόμη και εξαιτίας ενός μόνον υπερήφανου λογισμού. Μπορεί να νηστεύει κανείς πολύ, να προσεύχεται πολύ, να κάνει πολλά καλά, αν όμως υπερηφανεύεται γι' αυτά, θα γίνει όμοιος με κύμβαλο που αλαλάζει, αλλά μέσα είναι αδιανό. Η κοινοδοξία ερημώνει από τη χάρη την ψυχή και χρειάζεται πολύ πείρα και μεγάλος αγώνας για να νικήσεις αυτό το πάθος. Για να έχει τη χάρη, πρέπει να είναι εγκρατή σε όλα ο άνθρωπος. Στις κινήσεις, στην ομιλία, στην όραση, στους λογισμούς, στην τροφή. Για κάθε είδους εγκράτεια βοηθάει η μελέτη του Λόγου του Θεού, όπως λέγει η Γραφή. «Ουκ επάρτο μόνο ζήσεται ο άνθρωπος, αλλά επιρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Πόσο μεγάλο έλεος! Ο Κύριος θέλει να βρισκόμαστε κοντά σε Αυτόν και στον Πατέρα και η ψυχή μας αισθάνεται πως ο Κύριος είναι κοντά μας. Αλλά τι έχουμε κάνει, Κύριε, για Σένα? Είσαι τι σε ευχαριστήσαμε, ώστε να θέλεις να είσαι μέσα μας και εμείς κοντά Σου. Εμείς εσταυρώσαμε με τις αμαρτίες μας και Εσύ θέλεις να είμαστε μαζί Σου. Ο πόσο μεγάλο έλεος έδειξε σε μένα. Σε μένα που μου αξίζει ο Άδης και τα βασανά του, Εσύ δίνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Όταν προσεύχεσαι, έχει σοφά υποθεί από έναν ορθόδοξο συγγραφέα στη Φιλανδία, εσύ ο ίδιος οφείλεις να σιωπάς. Εσύ ο ίδιος οφείλεις να σιωπάς. Άφησε να μιλήσει η προσευχή σου. Το να πετύχεις τη σιωπή είναι το πιο δύσκολο, το πιο αποφασιστικό από όλα τα πράγματα στην τέχνη της προσευχής. Η σιωπή δεν είναι απλώς αρνητική. Μια παύση δηλαδή ανάμεσα στις λέξεις, μια χρονική διακοπή του λόγου. Αλλά όταν την καταλάβουμε σωστά, είναι πολύ θετική. Είναι μια στάση προσεκτικής εγρήγορσης, επαγρύπνησης και πάνω απ' όλα προσοχής να ακούσουμε. Ο ησυχαστής, δηλαδή ο άνθρωπος που έχει πετύχει την ησυχία, την εσωτερική ηρεμία ή σιωπή, είναι ο κατεξοχήν προετοιμασμένος να ακούει. Ακούει τη φωνή της προσευχής μέσα στη δική του καρδιά και καταλαβαίνει ότι αυτή η φωνή δεν είναι η δικιά του, αλλά κάποιου άλλου που μιλάει μέσα του. Η σχέση ανάμεσα στην προσευχή και στη σιωπή θα γίνει πιο κατανοητή αν εξετάσουμε 4 σύντομους ορισμούς. Ο πρώτος είναι από το συνοπτικό λεξικό της Οξφόρδης, που περιγράφει την προσευχή ως ιερή αίτηση προς το Θεό, τύπο που εφαρμόζουμε για να προσευχόμαστε. Η προσευχή θεωρείται εδώ σαν κάτι που εκφράζεται με λέξεις και πιο συγκεκριμένα σαν μια πράξη αίτησης προς το Θεό να μας παραχωρήσει ορισμένα ωφέλη. Ακόμα λοιπόν βρισκόμαστε στο επίπεδο της εξωτερικής μάλλον, παρά της εσωτερικής προσευχής. Λίγοι ανάμεσά μας μπορούν να μείνουν ικανοποιημένοι από ένα τέτοιον ορισμό. Ο δεύτερος μας ορισμός, που προέρχεται από ένα Ρώσο στάρετς του περασμένου αιώνα, είναι πολύ λιγότερο εξωτερικός. Στην προσευχή, λέγει ο επίσκοπος Θεοφάνης ο Ερημίτης, το πρωταρχικό είναι να σταθείς μπροστά στο Θεό με το νου στην καρδιά και να συνεχίζεις να στέκεσαι μπροστά του ακατάπαυστα, μέρα και νύχτα, μέχρι το τέλος της ζωής σου.

Και προσευχή σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό δεν σημαίνει απλώς να κάνουμε ορισμένες ιερές αιτήσεις και μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρήση οποιονδήποτε λέξεων. Δεν είναι τόσο μια στιγμιαία ενέργεια, όσο μια συνεχής κατάσταση. Να προσεύχεσαι σημαίνει να στέκεσαι μπροστά στο Θεό, να έρχεσαι σε άμεση και προσωπική σχέση με Αυτόν. Είναι να γνωρίζεις σε κάθε επίπεδο της ύπαρξής σου, από το ενστικτόδες μέχρι το υπερσυνείδητο, ότι υπάρχεις μέσα στο Θεό και Αυτός είναι εντός σου. Για να επιβεβαιώσουμε και να βαθύνουμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, δεν χρειάζεται να θέτουμε συνεχώς αιτήματα ή να χρησιμοποιούμε λέξεις. Όσο πιο καλά γνωρίζουμε και αγαπάμε ο ένας τον άλλον, τόσο πιο λίγο έχουμε ανάγκη από λόγια για να συνεννοούμαστε. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην προσωπική μας σχέση με το Θεό. Στους δύο πρώτους ορισμούς δίνεται έμφαση κυρίως σε αυτό που κάνει ο άνθρωπος παρά σε αυτό που κάνει ο Θεός. Αλλά στην προσωπική σχέση της προσευχής, εκείνος που παίρνει την πρωτοβουλία και του οποίου η ενέργεια είναι θεμελιακή, είναι ο ουράνιος σύντροφος και όχι ο άνθρωπος. Αυτό φαίνεται καθαρά στον τρίτο μας ορισμό, παραμένω από τον Άγιο Γρηγόριο το Σιναίτη. Σε ένα σύνθετο χωρίο, όπου το ένα επίπεδο ακολουθεί το άλλο, καθώς ο συγγραφέας προσπαθεί να περιγράψει την αληθινή ουσία της εσωτερικής προσευχής, τελειώνει ξαφνικά με απροσδόκητη απλότητα. «Γιατί μακριλογούμε», λέει. «Προσευχή είναι ο Θεός που κατεργάζεται όλα τα πράγματα σε όλους τους ανθρώπους». «Προσευχή είναι ο Θεός, όχι δηλαδή κάτι που εγώ αρχίζω, αλλά κάτι στο οποίο συμμετέχω. Πρώτιστα δεν είναι κάτι που εγώ κάνω, αλλά κάτι που ο Θεός κάνει μέσα μου». Κατά τη ρήση του Αποστόλου Παύλου, «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός».

Ο δρόμος της νοεράς προσευχής δηλώνεται με ακρίβεια στους λόγους του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή σχετικά με το Μεσσία. Εκείνον μεν διαυξάνειν, εμέ δε ελατούσθε. Με αυτή την έννοια, να προσευχόμαστε σημαίνει να σιωπούμε. Εσύ ο ίδιος οφείλεις να σιωπάς. Άφησε να μιλήσει ο Θεός. Αληθινή εσωτερική προσευχή σημαίνει να σταματάμε να μιλάμε και να φουγκραζόμαστε στην καρδιά μας τη χωρίς λόγια φωνή του Θεού. Σημαίνει να πάψουμε να ενεργούμε από μόνοι μας και να εισερχόμαστε στο χώρο της δράσης του Θεού. Στην αρχή της Βυζαντινής Θείας Λειτουργίας, όταν έχουν τελειώσει τα προκαταρτικά και όλα είναι πια έτοιμα για να αρχίσει η Θεία Ευχαριστία, ο διάκονος πλησιάζει τον ιερέα και λέγει «Καιρός του ποιήσε το Κυρίο». Καιρός για να δράσει ο Κύριος. Αυτή ακριβώς είναι η στάση του πιστού, όχι μόνο στην ευχαριστιακή λειτουργία, αλλά και σε κάθε προσευχή, δημόσια ή ιδιωτική. Ο τέταρτος ορισμός μας, παρμένος πάλι από τον Άγιο Γρηγόριο το Σιναίτη, δηλώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια το χαρακτήρα της δράσης αυτής του Κυρίου μέσα μας. Προσευχή μας, λέει, είναι η φανέρωση του βαπτίσματος. Η ενέργεια του Κυρίου δεν περιορίζεται φυσικά μόνο στους βαπτισμένους. Ο Θεός είναι παρόν και επενεργεί μέσα σε κάθε άνθρωπο από το γεγονός ότι κάθε άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Η εικόνα όμως αυτή έχει αμαυρωθεί και σκιαστεί με την πτώση του ανθρώπου στην αμαρτία. Η εικόνα αυτή αποκαθίσταται στην αρχική της ομορφιά και λαμπρότητα με το μυστήριο του βαπτίσματος, μέσα από το οποίο ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα έρχονται να κατοικήσουν εκεί που οι πατέρες ονομάζουν βαθύτατο και μυστικό ταμείον της καρδιάς μας.

Για τη συντριπτική πλειοψηφία, το βάπτισμα είναι κάτι που το πήραν στην ηπιακή ηλικία και για το οποίο δεν έχουν συνειδητή ανάμνηση. Αν ο Χριστός του βαπτίσματος είναι ο ενικών παράκλητος, δεν πάβουν ούτε στιγμή να ενεργούν εντός μας οι περισσότεροι από μας. Αν εξαιρέσει κανείς σπάνιες περιπτώσεις, είμαστε κυριολεκτικά ανίδεοι από αυτήν την εσωτερική παρουσία και ενέργεια. Η αληθινή προσευχή λοιπόν σημαίνει την ανακάλυψη και τη φανέρωση της χάριτος του βαπτίσματος. Να προσευχόμαστε σημαίνει να περνάμε από το σημείο εκείνο όπου η χάρη είναι παρούσα στις καρδιές μας, μυστικά και ασυνείδητα, στην κατάσταση όπου έχουμε πλήρη εσωτερική αντίληψη και συνειδητή επίγνωση, όπου δηλαδή δοκιμάζουμε και αισθανόμαστε πια την ενέργεια του Πνεύματος κατευθείαν και άμεσα. Με τα λόγια του Αγίου Καλίστου και Αγίου Ιγνατίου Ξανθόπουλου, ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι να επιστρέψουμε στην τέλεια χάρη του Αγίου και Ζώπιου Πνεύματος που μας δόθηκε από την αρχή μέσα στο βάπτισμα. Μέσα στην αρχή μου είναι και το τέλος μου. Ο σκοπός της προσευχής μπορεί να συνοψιστεί με τη φράση «Γίνε ό,τι είσαι». Γίνε συνειδητά και ενεργά αυτό που ήδη είσαι εν δυνάμει και μυστικά, επειδή έχεις πλαστεί σύμφωνα με την ιερή εικόνα και έχεις ξαναγεννηθεί με το βάπτισμα. Γίνε ό,τι είσαι. Ακριβέστερα, ξαναγύρισε στον εαυτό σου. Ανακάλυψε αυτόν που είναι ήδη δικό σου. Άκουσε αυτόν που δεν πάβει ποτέ να μιλάει μέσα σου. Κάνε κτήμα σου αυτόν που ακόμα και τώρα σε έχει για δικό του. Τούτο είναι το μήνυμα του Θεού σε όποιον θέλει να προσευχηθεί. Δεν θα με αναζητούσες αν δεν με είχες ήδη βρει. Αλλά πώς θα ξεκινήσουμε? Πώς να μάθουμε να σιωπούμε για να αρχίζουμε να ακούμε? Αντί απλά να μιλάμε στο Θεό, πώς μπορούμε να πετύχουμε μια προσευχή στην οποία ο Θεός μιλάει σε μας? Πώς μπορούμε να περάσουμε από την προσευχή των λόγων στην προσευχή της σιωπής, από την εντατική στην αυτοενεργούμενη προσευχή, για να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του Επισκόπου Θεοφάνη, από τη δική μου προσευχή στην προσευχή του Χριστού εντός μου? Ένας τρόπος να αρχίσουμε αυτό το ταξίδι προς τα μέσα μας είναι η επίκληση του ονόματος του Ιησού. Από το βιβλίο «Η δύναμη του ονόματος» Επισκόπου Κάλιστου Γουέαρ.

σε κάποιο νέο μοναχό που ξεκίνησε με πολύ ζήλο για πνευματικούς αγώνες, συνέβαινε αυτός ο πειρασμός. Μόλις άρχιζε να κάνει προσευχή, τον έπιανε ρίγος, δυνατός πονοκέφαλος και πυρετός. «Είμαι άρρωστος και δεν αποκλείεται να πεθάνω», έλεγε στον εαυτό του. «Ας βάλω λοιπόν τα δυνατά μου να τελειώσω την προσευχή μου, για να είμαι έτοιμος όταν με καλέσει ο Κύριός μου». Με αυτές τις σκέψεις βίαζε τον εαυτό του και τελείωνε την καθημερινή ακολουθία του. Ύστερα όμως από την προσευχή του περνούσαν όλα. Αισθανότανε περίφημα. Αρρώστανε πάλι σαν πλησίαζε η ώρα της προσευχής. Έφερνε και αυτός με μια στη σκέψη του το θάνατο. Βίαζε τον εαυτό του και δεν παραμελούσε τα καθηκοντά του. Και ο Θεός, βλέποντας τη μεγάλη του υπομονή, τον απάλλαξε γρήγορα από το βασανιστικό αυτό πειρασμό.

«Δεν προοδεύουμε σήμερα στην αρετή», έλεγε ένας γέροντας στους μαθητές του. «Ούτε θα κατορθώσουμε ποτέ να φτάσουμε στα μέτρα των παλαιών πατέρων, γιατί δεν έχουμε υπομονή να τελειώσουμε το έργο που αρχίζουμε. Επιθυμούμε να αποκτήσουμε χαρίσματα, αλλά χωρίς κόπο. Γι' αυτό εύκολα ξεγλιστράμε στο κακό. Συχνά και χωρίς λόγο αλλάζουμε τόπο διαμονής, σαν να θέλουμε τάχα να βρούμε μέρος που δεν υπάρχει διάβολος». Άλλοτε πάλι έλεγε,

δειλός άνθρωπος διδάσκει ο σοφός Ισαάκ ο Σύρος. Πάσχει κυρίως από δύο ψυχικές ασθένειες. Από ολιγοπιστία και από φιλοσωματία. Όποιος αγωνίζεται να νικήσει αυτά τα δύο μεγάλα κακά, είναι φανερό πως πιστεύει ολόψυχα στο Θεό και είναι έτοιμος να δεχθεί όλα τα δυσάρεστα που τυχόν εκείνος θα παραχωρήσει. Η υπερβολική τόλμη πάλι και καταφρόνηση των κινδύνων γεννώνται ή από μεγάλη πίστη στο Θεό ή από τη σκληροκαρδία του ανθρώπου. Και τη σκληροκαρδία ακολουθεί απαραίτητος η υπερηφάνεια. Την πίστη όμως η αληθινή ταπεινοσύνη. Ένας από τους μεγάλους της ερήμου αγωνιστάς έβαλε όρο στον εαυτό του 40 μέρες να μην πηγεί νερό. Δεν αρκούσε μόνο τούτο. Όταν στο διάστημα εκείνο έκανε ζέστη, αφόρητη και η δίψα του φλόγιζε τα σπλάχνα, έπλαινε το ποτήρι του, το γέμιζε ως επάνω κρυστάλλινο νερό από την πηγή και τ' άφηνε απέναντί του. «Γιατί να το κάνεις αυτό?» τον ρώτησε κάποιος γειτονάς του ερμήτης. «Για να εξασκηθώ στην υπομονή», απάντησε ο γενναίος αθλητής.

Ο Θεός είναι πνεύμα, αλλά πολύ διαφορετικό και πάνω από όλα τα πνεύματα που δημιούργησε. Είναι πνεύμα απόκρυφο και αφανέρωτο, αθέατο και ανεξερεύνητο, πιο απέραντο από το άπειρο, μεγαλειώδες και φοβερό. Είναι πνεύμα διαυγές και κατακάθαρο και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τη μορφή, το ποιόν και το μέγεθός του. Δεν μπορούμε να το αγγίξουμε, ούτε να μιλήσουμε για το σχήμα του. Είναι πνεύμα απεριόριστο και κατανόητο. Πολλά μπορούμε να σκεφτούμε γι' αυτό, αλλά λίγα να δούμε, επειδή το Θεό δεν είναι δυνατό να τον περιγράψουμε, ούτε να δούμε πόσος είναι

γιατί δεν χωρά στο νου του ανθρώπου. Μόνο όταν η χάρη του αποκαλυφθεί σε όσους θέλει, τότε ξεχύνεται η λάμψη της Αγίας Τριάδος στις καρδιές τους με ακατανίκητη ορμή, σαν αστραπή που δεν έχει ορισμένο μέρος να σταθεί. Και τότε, όπως είναι πολύ φυσικό, αυτές οι καρδιές γνωρίζουν αισθητά όσες έννοιες και αισθήματα θα τους αποκαλύψει ο Θεός για τον εαυτό του. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης ρυθμίζει τον ήχο, η Κυριακή Ηλιανού είναι στο μικρόφωνο. 2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. Μας ακούτε ζωντανά μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Ένα ισχυρό άπλετο φως πλημμύρισε το δωμάτιό μου. Ο παππούλης προσευχόταν πολύ και ήθελε και τα δικά του πνευματικά παιδιά να κάνουν το ίδιο. Ιδιαίτερα σε μένα ήθελε με κάθε τρόπο να με πείσει να το κάνω. Γι' αυτό συνεχώς μου μιλούσε για τη δύναμη της προσευχής. «Προσευχή, παιδί μου», ανάργυρε έλεγε. «Σημαίνει συνομιλία με το Θεό, που είναι ο πλάστης. Είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Είναι εκείνος που έπλασε τον ίδιο τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Είναι εκείνος που έφτιαξε αυτά που βλέπουμε, αλλά και εκείνα που δεν βλέπουμε με τα ανθρώπινα μάτια μας. Τέλος, είναι εκείνος που δεν αρνιέται ποτέ να συνομιλεί μαζί μας, αρκεί να του το ζητήσουμε εμείς. Όποτε θέλουμε και όσες φορές θέλουμε. Δεν πρόκειται ποτέ να μας πει όχι. Αντίθετα, είναι πάντα πρόθυμος να μας ακούσει με προσοχή και με μεγάλη αγάπη, όπως κάνει κάθε καλός πατέρας όταν το ζητήσει το παιδί του.

Αλήθεια, αναλογίστηκες ποτέ, παιδί μου, να συνομιλήσεις έστω και μία φορά με κάποιον από τους σημερινούς άρχοντες της πατρίδας μας και να έγινε η επιθυμία σου? Αν όχι, σου συνιστώ να το τολμήσεις. Θα διαπιστώσεις ότι η επιθυμία σου θα παραμείνει απλώς επιθυμία. Ουδέποτε θα δεχθούν να μιλήσουν μαζί σου. Το πολύ πολύ να σε παραπέμψουν σε κανένα παρακατιανό για να σε ξεφορτωθούν. Αντίθετα, ο Κύριός μας, που είναι ο βασιλεύς των βασιλέων, δεν πρόκειται ποτέ να σε παραπέμψει σε κανέναν και δεν πρόκειται ποτέ να αρνηθεί να συνομιλήσει μαζί σου δια της προσευχής. Και πρόσθεσε, τα καταλαβαίνεις αυτά που σου λέω και γιατί σου τα λέω? Ασφαλώς ναι, παππούλη μου, το απάντησα. Κι όμως εμένα κάτι μου λέει πως δεν θέλεις να τα καταλάβεις. Γιατί εάν τα καταλαβαίνεις, θα έκανες πιο πολύ προσευχή. Μα προσεύχεστε εσείς για μένα, πρόσθεσα. Και όταν τρώγω εγώ, χορταίνεις εσύ, με ρώτησε. Οπότε με αφόπλησε τελείως.

Άκουσε ανάργυρε, μου λέει. Θα σου κάνω μια πρόταση, αλλά θέλω εξ αρχής να μου υποσχεθείς ότι θα τη δεχθείς και θα την τηρήσεις. Σας το υπόσχομαι, παππούλη. Είμαι έτοιμος να κάνω ό,τι μου πείτε. Τότε σου προτείνω να προσευχόμεθα την ίδια ώρα ακριβώς και οι δυο μαζί. Και ο ένας θα προσεύχεται για τον άλλον. Συμφωνήσαμε και υποσχεθήκαμε. Καθορίσαμε μάλιστα και την ώρα της προσευχής. Ήταν η δεκάτη βραδινή. Ο παππούλης, όμως, μου εξήγησε. Πίστευε πάρα πολύ σε αυτό το είδος της προσευχής. Τα αποτελέσματα, μου έλεγε, της κοινής προσευχής είναι καταπληκτικά. Θα το διαπιστώσεις και μόνος σου. Θέλω όμως ακριβώς στις 10 να είσαι πιστός στο ραντεβού μας. Να μην παραλείψεις ούτε μία φορά να τηρήσεις την υπόσχεσή σου. Και εγώ θα κάνω το ίδιο. Προχωρώντας με τον παππούλη, φτάσαμε στην αφετηρία των λεωφορείων του πολυγόνου. Αυτή τη φορά δεν με άφησε να τον ακολουθήσω μέχρι το σπίτι του, όπως συνήθως έκανα. Όχι, μου λέει, δεν θα έρθεις μαζί μου. Θα πας σπίτι σου. Προλίγου υποσχεθήκαμε κάτι. Πρέπει να αρχίσουμε αμέσως. Από απόψε. Το γοργόν και χάριν έχει. Υπάκουσα. Ο παππούλης επιβιβάστηκε στο λεωφορείο και εγώ περίμενα την αναχώρησή του. Μόλις ξεκίνησε το λεωφορείο, θυμάμαι καλά, μου χτύπησε το τζάμι και μου είπε «Στις 10 ακριβώς». Νομίζω πως αυτή τη στιγμή βλέπω τη μορφή του και ακούω τη φωνή του. Το πρόσωπό του έλαμπε και έμοιαζε με αγγελικό. Ήταν βέβαια και κατά 30 χρόνια νεότερος, στην πιο δημιουργική ηλικία.

Περίμενα στην αφετηρία μέχρι τη στιγμή που το λεωφορείο χάθηκε μέσα στο χάος της απέραντης Αθήνας, κουβαλώντας μαζί του και έναν άγνωστο μέχρι τότε Άγιο της Εκκλησίας του Δεσπότου Χριστού. Και αμέσως μετά έφυγα τροχάδιν για το σπίτι μου, προκειμένου να είμαι απόλυτα συνεπής στο ραντεβού της προσευχής. Πράγματι, στις 10 κλείστηκα στο δωμάτιό μου και άρχισα να προσεύχομαι. Όμως, από το πρώτο κιόλας λεπτό, άρχισαν να διαπερνούν το σώμα μου έντονα ρεύματα που άρχιζαν από τα κάτω άκρα και έφθαναν μέχρι την κεφαλή μου και τα νάπαλιν. Ενώ ένα ισχυρό άπλετο φως πλημμύρισε όλο το δωμάτιό μου και μου έδινε την εντύπωση ότι βρισκόμουν μέσα σε φλόγες, οι οποίες όμως δεν με έκαιγαν. Στην αρχή τρόμαξα πολύ και λίγο έλειψε να καταληφθώ από πανικό. Αμέσως όμως συνειδητοποίησα ότι όλα αυτά τα φαινόμενα απέρεαν από τη δύναμη της προσευχής του παππούλη. Και όχι μόνο ηρέμησα, αλλά καταλήφθηκα από μια πρωτοφανή αγαλίαση που μου έδινε την εντύπωση ότι δεν πατούσα καθόλου στη γη. Όλα αυτά συνεχίστηκαν μέχρι το τέλος της προσευχής. Την άλλη μέρα, η πρώτη μου δουλειά ήταν να επικοινωνήσω με τον παππούλη. Ήμουν αποφασισμένος να μην του πω τίποτε. Ήθελα πρώτα να μιλήσει ο παππούλης. Έτσι και έγινε. Μόλις ζήτησα την ευχή του, ο παππούλης με ιδιαίτερη ικανοποίηση και 38 γέλια μου είπε: «Τρόμαξες, ε? Και λίγο έλειψε να το βάλεις στα πόδια». Όμως εγώ σε έβλεπα μέσα σε έντονο φως που πλημμύριζε όλο το δωμάτιό σου και εσύ περιχαρείς ανέβαινες, σαν να ήθελες να φτάσεις στο θρόνο του Κυρίου. Βλέπεις τι δύναμη έχει αυτού του είδους η προσευχή. Συνέχισε και θα με θυμηθείς. Πράγματι, τον θυμάμαι. Και θα τον θυμάμαι όχι μόνο σε αυτή, αλλά και στην άλλη ζωή. Γιατί τα φαινόμενα αυτά, προϊόντος του χρόνου, έγιναν τόσο έντονα, ώστε να μην μπορώ να τα περιγράψω. Μακάρι να προσεύχεται και τώρα μαζί μου. Δεν θα ήθελα τίποτε άλλο. Γέννητο. Το απόσπασμα αυτό προέρχεται από το βιβλίο του Ανάργυρου Καλιάτσου «Ο πατήρ Πορφύριος, ο διορατικός, ο προορατικός, ο ιαματικός».

ο άνθρωπος της σημερινής εποχής, με την ευρύτατη χρήση των μέσων επικοινωνίας και την υπεραφθονία των πληροφοριών, συνηθίζει όλο και περισσότερο σε μια οριζόντια, επίπεδη θεώρηση της ζωής. Ελάχιστα ασχολείται με τα ουσιώδη του βίου. Γι' αυτό το σύγχρονο άνθρωπο τον διακρίνει ένα μεταφυσικό και μια έλλειψη χριστιανικής ελπίδας, με συνέπεια τη συνεχή αναζήτηση υποκατάστατων της αληθινής ζωής. Η Εκκλησία του Χριστού, ιδιαίτερα σήμερα, τονίζει και προβάλλει το θεμέλιο της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό, διότι η σχέση και η κοινωνία αυτή είναι πράγματι η μόνη που ελευθερώνει τον άνθρωπο, τον κάνει να βλέπει ορθά τα βασικά ερωτήματα για τον κόσμο, του δίνει μόνιμη χαρά και σταθερή ελπίδα για αθάνατη, αιώνια ζωή. Το μέσο της επικοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό είναι η προσευχή. Αυτή ανεβάζει το νου μας προς την τριαδική θεότητα. Αυτή αποτελεί το πνευματικό οξυγόνο του ανθρώπου. Με την προσευχή ευχαριστούμε, δοξολογούμε, παρακαλούμε και οικετεύουμε το Δημιουργό μας. Έτσι ο άνθρωπος μετέχει του Θεού και η καθημερινή μας ζωή εξαγιάζεται. Ας προσπαθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο να βοηθούμε με την προσευχή, για να καταφέρουμε επιτέλους να βιώσουμε και να αποκτήσουμε την όντως ζωή. Από το προσευχητάριο της Αποστολικής Διακονίας.

Σε ένα λεπτό μέσα μπορεί ο άνθρωπος να γίνει άγγελος ή ταγκαλάκι. Πώς? Με την ταπείνωση ή την υπερηφάνεια. Ο ευκολότερος τρόπος να σωθούμε είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Γι' αυτό από την αγάπη και την ταπείνωση να αρχίσουμε και μετά να προχωρήσουμε στα άλλα. Αν λάβει υπόψη του κανείς τι πνευματική ακαθαρσία έχει μέσα του, δεν θα καθίσει τόσο σχολαστικά να βγάλει και τον παραμικρό λεκί από τα ρούχα του, γιατί αυτά είναι χίλιες φορές καθαρότερα από την ψυχή του. Αυτό που χρειάζεται είναι να στρέψει όλη τη φροντίδα του στην πνευματική καθαρότητα, στην εσωτερική ομορφιά και όχι στην εξωτερική. Όταν επιθυμώ ένα πράγμα χρήσιμο, ένα βιβλίο λόγου χάρη, και μου παίρνει ένα κομμάτι της καρδιάς, τότε αυτό είναι κακό. Κάθε επιθυμία, όσο καλή και να φαίνεται, δεν είναι καλύτερη από το να επιθυμεί κανείς τον Χριστό ή την Παναγία. Όταν δώσω την καρδιά μου στο Θεό, είναι δυνατόν ο Θεός να μην μου δώσει όλο τον εαυτό του. Ο Θεός ζητάει την καρδιά του ανθρώπου. Η πραγματική, η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη την ψυχή σου. Η κοσμική τη χαρά τη ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι τη ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις, ομιλίες κλπ. Και όταν τελειώνουν αυτά, μένουν με ένα κενό και αναρωτιούνται τι θα κάνουν στη συνέχεια.

Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χαθούν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες ουράνιες χαρές. Διότι δεν ξέρουν. Η αδικία είναι η μεγάλη αμαρτία. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Δεν πάει τίποτε χαμένο. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απηθείας. Όταν ο κόσμος δεν μετανοεί, τι βροχή να ρίξει ο Θεός? Όλα είναι απλά για το Θεό. Αν ταπεινά ζητούμε το έλεος του Θεού, ο Θεός θα βοηθήσει. Μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Γέροντα, τι περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτή τη χαρά της λιτότητος? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Από εκεί ξεκινάει η απλότητα και κάθε σωστή αντιμετώπιση. Η αχαριστία και η απληστία είναι μεγάλο κακό. Όταν μπαίνει στη θέση του άλλου, τα πράγματα αλλάζουν. Όσο μπορεί κανείς να κάνει ένα-δυο πράγματα μόνο, να τελειώνει σωστά και να έχει το μυαλό του καθαρό και ξεκούραστο, και μετά να αρχίζει κάτι άλλο. Γιατί άμα ο νους του σκορπίσει, τι πνευματικά θα κάνει μετά? Πώς να θυμηθεί το Χριστό? Η εργασία που γίνεται γρήγορα, με νευρικότητα, δεν είναι αγιασμένη. Βάλε και την ευχή στη δουλειά και θα αγιαστείς και εσύ και η δουλειά. Αν δεις ότι ο νους σου συνέχεια φεύγει και πάει σε δουλειές και λοιπά, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πας καλά και να ανησυχήσεις, γιατί έχεις απομακρυνθεί από το Θεό. Όσο μπορείς να λες την ευχή μέσα στην ημέρα και να σιγοψάλεις. Αν μια είναι εκγενετής μωρή, είναι ευλογία από το Θεό για αυτήν. Πάει δίχως εξετάσεις στην άλλη ζωή. Μια όμως που έχει μυαλό και ζει μωρά, αυτή θα είναι αναπολόγητη την ημέρα της κρίσεως. Να μην κάνει δουλειά κανείς χωρίς να εμπιστεύεται το Θεό, γιατί μετά αγωνιά και κουράζει το μυαλό και νιώθει άσχημα ψυχικά. Όλη η καρδιά σου μαζεύτηκε στο μυαλό και δουλεύει τώρα μόνο με το μυαλό. Αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια. Μπορεί να πάει η καρδιά στη θέση της. Κάθε μέρα να διαβάζεις έναν κανόνα από το Θεοτοκάριο. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο για να δουλέψει η καρδιά. Δεν θα αφήσει ο Θεός. Αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως. Και για ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε ανθρωπίνως, να κάνουμε προσευχή να βοηθήσει ο Θεός. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ταπεινή ψυχή. Κι αν καθημερινά την ανεβάζει ο Κύριος στους ουρανούς και της δείχνει την αγάπη των Σεραφείμ και των Χερουβείμ και όλων των Αγίων και όλη την ουράνια δόξα που τον περιβάλλει, ακόμη και τότε, διδαγμένη από την πείρα, θα λέει: «Εσύ, Κύριε, μου δείχνεις τη δόξα σου, γιατί αγαπάς το πλάσμα σου. Σε μένα όμως δώσε δάκρυα κατανήξεως και τη δύναμη να σε ευχαριστώ. Σε σένα βέβαια αρμόζει δόξα στον ουρανό και στη γη. Σε μένα όμως ταιριάζουν δάκρυα για τις αμαρτίες μου. Αλλιώς είναι αδύνατον να διατηρήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία δίνει δωρεάν ο Κύριος από ευσπλαχνία. Άγιος Ιλουανός ο Αθωνίδης».

όταν αυξηθεί η χάρη του Θεού στον άνθρωπο. Τότε από τον πόθο της αρετής καταφρονεί το θάνατο και βρίσκει πολλούς λόγους στην ψυχή του για να υποφέρει τις θλίψεις. Και όσα θεωρούνται βλαβερά για το σώμα και επέρχονται ξαφνικά στην ανθρώπινη φύση για να την κάνουν να υποφέρει, δεν τα λογαριάζει καθόλου, συγκρινοντάς τα με τα ελπιζόμενα αγαθά. Άλλωστε δεν είναι δυνατόν να γνωρίσει την αλήθεια χωρίς τους πειρασμούς που παραχωρεί ο Θεός. Και αυτό το ξέρει καλά. Όταν όμως ο άνθρωπος στερηθεί πολύ τη χάρη του Θεού, τότε όλα τα λυπηρά που αναφέραμε βρίσκονται μπροστά του και νομίζει ότι οι ανθρώπινες γνώσεις του με τις οποίες εξετάζει τα πράγματα είναι ανώτερες από την πίστη στο Θεό και ότι η εμπιστοσύνη στο Θεό σε τίποτε δεν βοηθάει και ότι η πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο είναι ανύπαρκτη. Σε όλα αυτά είναι μέσα οι πονηροί δαίμονες που τον ενεδρεύουν και του ρίχνουν τα βέλη τους χωρίς να το καταλαβαίνει. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όταν κατευθυνόμαστε εν πνεύματι προς το απόλυτο είναι, ο δρόμος μας φαίνεται απείρως μακρύς. Ο Θεός είναι σαν το πολικό αστέρι. Πώς μπορούμε να φτάσουμε αυτόν το φωστήρα που φαίνεται να απέχει τόσα έτη φωτός? Και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι ο πολύ μακρύς αυτός δρόμος μπορεί να συτμηθεί και ότι ο Κύριος μπορεί να βρεθεί πολύ κοντά μας και να πει: «Ο ανόητη και βραδίστη καρδία του συνιένε και πιστεύειν». Πώς πρέπει να ζήσουμε για να αποφύγουμε την πλάνη? Όταν στην οδυνηρή κατάσταση όλου του είναι μας, πνεύματος, νου, καρδιάς και σώματος, πάσχουμε για να μην αμαρτήσουμε. Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι μετέχουμε στα παθήματα του Χριστού. Μόνο ο Θεός στην κρίση του μπορεί να θεωρήσει τα παθήματά μας ως μετοχή στην γένωση του μονογενούσιου του. Η οδός μας είναι να ταπεινωνόμαστε, να προχωρούμε διαρκώς προς τα κάτω. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας υψώσει και μπορεί να μας δοξάσει. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Όποιος πιστεύει πραγματικά στο Θεό και στην πρόνοιά του, αυτός σκορπίζει στους φτωχούς τα χρήματά του, ελπίζοντας ότι θα πάρει μισθών εκατονταπλασίωνα και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Αυτό έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί, όπως διαβάζουμε στις Πράξεις. Πάντες οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχαν άπαντα κοινά και τα κτήματα και τα συπάρξεις επίπρασκον και διεμέριζον και διαμέριζον αυτά πάση, καθότι αν τις χρίαν είχε. Όποιος πιστεύει αγωνίζεται να ταπεινωθεί, μετανοεί για τις αμαρτίες του, είναι πράος και ειρηνικός, μισεί την αδικία και αγαπάει τη δικαιοσύνη. Γιατί θυμάται το ψαλμικό, ο αγαπών την αδικίαν, μισεί την εαυτού ψυχήν. Όποιος πιστεύει, υπομένει αγόγγιστα κάθε πειρασμό, για να στεφανωθεί με το στεφάνι της άφθαρτης δόξας. Φυλάει τη σοφροσύνη και δεν μολύνει τον εαυτό του με πορνίες και άλλες ακαθαρσίες, γνωρίζοντας πως όποιοι μολύνουν τα σώματά τους δεν θα σωθούν. Αυτός που πιστεύει αληθινά δεν είναι οκνηρός και αμελής στην προσευχή. Δεν κατακρίνει κανέναν και δεν ακολουθεί την ευρύχωρον οδόν. Πάντες οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχαν άπαντα κοινά και τα κτήματα και τα συπάρξεις επίπρασκον και διεμέριζον αυτά πάση, καθότι αν τις χρίαν είχε. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Άλλο πράγμα είναι να φλιαρείς για τα λάθη του άλλου κατά λαλιά, κι άλλο να τον χαρακτηρίζεις αρνητικά από αυτά τα λάθη κατάκριση, κι άλλο να τον εκμηδενίζεις εξουδένωση. Κατά λαλιά είναι να πεις εναντίον κάποιου ότι ο τάδε είπε ψέματα ή είχε ένα ξέσπασμα θυμού ή ότι είχε μια επιπόλαιη ερωτική σχέση ή κάτι τέτοιο. Ήδη καταλάλησες εναντίον του. Μίλησες δηλαδή εναντίον του. Διηγήθηκες με εμπάθεια το σφάλμα του. Κατάκριση είναι να πεις «Ο τάδε είναι ψεύτης και οξύθυμος. Κάνει επιπόλαιες ερωτικές σχέσεις». Να λοιπόν που κατέκρινες την ίδια την ψυχή του άλλου και έβγαλε συμπέρασμα για ολόκληρη τη ζωή του ότι είναι τέτοια. Και κατέκρινες και τον άλλον ότι είναι τέτοιου είδους άνθρωπος. Και είναι βαρύ αυτό το πράγμα. Γιατί είναι άλλο να πει κανείς πως οργίστηκε κάποιος και άλλο να πει πως είναι ο χαρακτήρας του οξύθυμος και να βγάλει, όπως είπα, συμπέρασμα για όλη τη ζωή του. Και είναι τόσο βαρύτερο από κάθε άλλο σφάλμα να κατακρίνεις, ώστε ο ίδιος ο Χριστός είπε «Υποκριτή, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου και τότε θα δεις να βγάλεις το αγκάθι από το μάτι του αδελφού σου». Αβάς Δωρόθεος.

Δηλαδή αφήνετε τα πάντα στον Κύριο. Δεν κρατάτε μέσα σας τίποτε. Τίποτε, τίποτε, δεν υπάρχω. Δεν το ήξερα. Ακούς και ύστερα κλείνεις το ταμείο και δεν υπάρχει τίποτε. Γιατί τα άφησες στα πόδια του Χριστού. Πώς το έχετε κατορθώσει αυτό? Δεν το κατόρθωσα εγώ. Είναι κάτι τι σαν ένα δώρο του Θεού. Το καταλαβαίνω. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ουδέποτε σταμάτησα στο πρόβλημα, ακόμα και του εαυτού μου. Άμα φύγει ο άνθρωπος, δεν έχω σκέψη. Χαίρομαι ένα λουλούδι, βλέπω τον ουρανό, κάτι τέτοιο. Και γίνομαι ξανά ο Θεός κι εγώ πάνω στη γη. Καταλάβατε? Ο Θεός όταν μας έπλασε είπε, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της δυνάμειός σου. Του είναι σου και των πλησίων σου ως σε Αυτόν. Όταν έρθει ο πλησίον μου και γίνω εγώ ο πλησίον του και τα πούμε ένα χεράκι, λέω του Κυρίου μου, ορίστε, τώρα έφυγε αυτός χαρούμενος και είμαι και εγώ χαρούμενη. Γερόντισσα Γαβριλία.

Όταν ο ιατρός προβάλλει αδυναμία να μας θεραπεύσει, τότε είναι ανάγκη να αναζητήσω με άλλον, διότι σπάνια θεραπεύεται κανείς χωρίς την βοήθεια του ιατρού. Εκείνο το πλοίο που με έμπειρο κυβερνήτη συνήντησε ναυάγιο, χωρίς κυβερνήτη οπωσδήποτε θα εχάνετο. Σ' αυτό ποιος άραγε θα διανοηθεί να φέρει αντιρρήσεις. Από την υπακοή γεννάται η ταπείνωση. Από την ταπείνωση η απάθεια, αφού όπως λέγει και ο ψαλμωδός, «Εν τη ταπεινώση ημών εμνήσθη μόνο ο Κύριος και ελυτρώσατο ημάς εκ των εχθρών ημών». Συνεπώς τίποτε δεν εμποδίζει να πούμε ότι από την υπακοή γεννάται η απάθεια, η οποία απάθεια προξενεί την τελεία ταπείνωση. Όπως από το Μωυσή αρχίζει ο νόμος, έτσι από την ταπείνωση αρχίζει να δημιουργείται η απάθεια. Και όπως η Θεοτόκος Μαρία, η θυγατέρα της συναγωγής, ετελειοποίησε τη συναγωγή, έτσι και η απάθεια, η θυγατέρα της ταπεινώσεως, ετελειοποίησε την ταπείνωση. Αξίζουν κάθε τιμωρία από το Θεό οι άρρωστοι που εγνώρισαν την ικανότητα του ιατρού και ωφελήθηκαν από αυτόν και έπειτα, πριν τελειώσει η θεραπεία, τον εγκατέλειψαν και διάλεξαν άλλον. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναίτου.

ας φροντίζουμε παρακαλώ να δείχνουμε πάντοτε αγαθή διάθεση, γιατί αυτή γίνεται αιτία όλων των αγαθών. Καθώς ο αγαθός Κύριος δεν συνηθίζει να προσέχει τόσο αυτά που κάνουμε, όσο την εσωτερική μας διάθεση, από την οποία παρακινούμενοι και ξεκινώντας κάνουμε αυτά και βλέποντας εκείνη ή δέχεται τις πράξεις μας ή τις αποστρέφεται. Ας περιφρονήσουμε την καινοδοξία. Γι' αυτό βέβαια λέγεται και καινή, επειδή είναι στερημένη εντελώς περιεχομένου και δεν έχει τίποτε σταθερό και βέβαιο, ούτε μόνιμο, αλλά είναι μόνο απάτη των ματιών και εξαφανίζεται πριν ακόμη εμφανιστεί. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

πιστός φίλος είναι σαν μια σκέπη ισχυρή. Επειδή και όταν ο φίλος ευτυχεί, είναι σύμβουλος καλός και σωστός συνεργάτης. Και όταν κακοπαθεί, είναι πολύ γνήσιος βοηθός και πολύ συμπαθής συμπαραστάτης. Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η ώρα είναι

και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο Θανάσης Παντελιός.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Μία από τις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης και αειφόρου διατήρησης των αλλιευτικών πόρων αποτελεί και η δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Ο στόχος της δημιουργίας των προστατευόμενων περιοχών δεν περιορίζεται μόνο στην προστασία σημαντικά οικολογικών οικοτόπων ή και ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, αλλά επεκτείνεται στην προστασία αλλιευτικών πεδίων που αποτελούν καταφύγιο και τόπο ανάπτυξης νεαρών ψαριών, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην ανάκαμψη των ιχθυοαποθεμάτων και κατά συνέπεια στην αύξηση των αλλιευμάτων. Οι τεχνητοί ύφαλοι θα μας απασχολήσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Διευθυντή Αλλιευτικής Έρευνας του ΕΦΙΑΓΕ, τον κύριο Αργύρη Καλιανιώτη. Χαίρετε, κύριε Καλιανιώτη.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, κύριε Καλιανιώτη, ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή για να μας μιλήσετε για τους τεχνητούς ύφαλους.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να σας πω καταρχήν ότι εδώ στην Ελλάδα, όπως και αρκετά πράγματα, άργησαν να τα εφαρμόσουμε. Στην ουσία αυτή είναι μια υπόθεση που ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα το 1997 με την ανάθεση του πρώτου έργου από το Υπουργείο Γεωργίας τότε με μια κοινοπραξία του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης και του ΙΝΑΛΕ.
0: Τόσο πρόσφατη είναι η
1: ύφαλη? Ναι, είναι πολύ πρόσφατη η δουλειά και γι' αυτό εξάλλου και δεν έχουμε και μεγάλο αριθμό τεχνητών υφάλων. Ο πρώτος που είχε προκηρυχθεί τότε ήταν ένας ύφαλος πιλωτικός, όπως τον έλεγε το σχέδιο, στα παράλια της Θράκης και συγκεκριμένα στην περιοχή Φαναρίου Ροδόπης, που είναι κοντά στο Πορτολάγος.
0: Γιατί αργήσαμε τόσο πολύ, κύριε Καλιανιώτη,
1: γιατί
0: στο να κατασκευάσουμε?
1: Γιατί φαντάζομαι και δεν θεωρούνταν τότε προτεραιότητα ότι έπρεπε να ξοδεύουμε χρήματα για τέτοιου είδους ιστορίες.
0: Χρήμα και τεχνογνωσία?
1: Ακριβώς. Τεχνογνωσία αποκτήθηκε, κοιτάξτε, η τεχνογνωσία λίγο πολύ ήταν αρκετά έτσι διαδεδομένη, γιατί οι Ιταλοί κυρίως από τη δεκαετία του 70, αλλά και οι Ισπανοί αργότερα, οι οποίοι ξεπέρασαν τους Ιταλούς, είχαν κάνει πάρα πολλά σχέδια. Στην Ισπανία νομίζω ότι είναι εκατοντάδες και μάλιστα έχουν και έναν ειδικό φορέα ο οποίος διαχειρίζεται μόνο αυτές τις περιοχές.
0: Πρωτοπόροι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί?
1: Οι Ιταλοί πρωτοπόροι στην δημιουργία των τεχνικών στοιχείων που αποτελούν, ας πούμε, τους τεχνητούς υφάλους. Οι Ισπανοί βέβαια μετά βάλαν φαντασία και μεράκι και κάναν και διαφορετικά πράγματα, τα οποία είχαν βέβαια και πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Και έχουμε εξάπλωσή τους σε πολλές περιοχές της Ευρώπης.
1: Και όχι μόνο, και του κόσμου θα έλεγα.
0: Του κόσμου.
1: Ναι, υπάρχουν περιοχές. Κάθε περιοχή βέβαια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Υπάρχουν περιοχές που έχουν πολλούς συγκεντρωμένους υφάλους. Υπάρχουν άλλες περιοχές, όπως και εδώ στην Ελλάδα, που οι λίγοι ύφαλοι που υπάρχουν, τεχνητοί ύφαλοι, είναι διάσπαρτοι σε διάφορα σημεία της χώρας. Και υπάρχουν βέβαια και περιοχές όπου παραδοσιακά τους φτιάχτανε και όπου και σήμερα ακόμα εξακολουθούν, ας πούμε, να τους χρησιμοποιούν για να μαζέψουν ψάρια, όπως είναι η Πολυνησία, ο Νότιος Ειρηνικός γενικά.
0: Θα μπορούσατε να μας τους περιγράψετε, κύριε Καλιανιώτη, έτσι ώστε να καταλάβουν και οι ακροατές μας για τι πράγμα μιλάμε, τι είναι η τεχνητή ύφαλη?
1: Ναι, βεβαίως. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτούς τους πρωτόγονους, αλλά όχι και λιγότερο χρήσιμους υφάλους.
0: Τους συναντάμε από τον Μεσαίωνα, είπατε?
1: Ναι, στην ουσία τους πρώτους υφάλους τους είδαν οι πρώτοι εξερευνητές στο Νότιο Ειρηνικό. Φαντάζομαι ότι είναι μια χρήση πολύ παλιότερη, απλώς τότε έτυχε και περιγράφηκαν για πρώτη φορά από τους Ευρωπαίους και πέρασαν στην ιστορία, να το πω έτσι. Λοιπόν, οι κάτοικοι της Πολυνησίας χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν, μάλλον από ό,τι πιστεύουμε, σωρούς από πέτρες ή από ξύλα, μπαμπού, που εκεί πέρα ήταν και κάτι το οποίο το βρίσκαν εύκολο, τα οποία θα συσσόρευαν έτσι σαν μια μορφή πυραμίδας μέσα στις λιμνοθάλασσες, παράκτες λιμνοθάλασσες αυτών των περιοχών, και στη συνέχεια τις ψαρεύαν είτε με καμάκι με δίτες είτε με δίχτυα. Η αρχή βέβαια είναι η ίδια σαν αυτή που χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα. Δεν άλλαξε και τίποτα εκτός από τα υλικά. Από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε ανά τον κόσμο μια εξάπλωση κυρίως στη τροπική ζώνη, Θα ήθελα να αναφέρω την κούβα όπου ανέκαθεν χρησιμοποιούνταν σωροί από κλαδιά για να εκθέψουν ένα στακό. Δηλαδή τι κάνανε, έχουν ένα υδρόβιο φυτό εκεί πέρα το οποίο έχει σε σκληρό ξύλο. Κόβουν, κάνουν δέματα από κλαδιά, τα ποντίζουν σε ένα βάθος 4-5 μέτρων και εκεί πέρα πηγαίνουν τα μικρά αστακουδάκια προκειμένου να μεγαλώσουν. Έτσι είναι μια ελεγχόμενη καλλιέργεια, δεν είναι καν καλλιέργεια με την έννοια ότι δεν τα ταΐζουν τα ζώα, αλλά μεγαλώνουν με ασφάλεια.
0: Προστατεύονται εκεί, κύριε Καλλιανιώτη, έτσι, στα πρώτα τους βήματα.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το μυστικό και αυτό είναι και ό,τι θέλουμε να κάνουμε γενικά με τους θνητούς υφάλους. Να αυξήσουμε την πιθανότητα διάσωσης στις μικρές ηλικίες όλων των υδρόφυων οργανισμών.
0: Για όλα αυτά που λέγαμε σε προηγούμενες εκπομπές μας, από τους διάφορους κινδύνους, από τα μεγαλύτερα ψάρια.
1: Ναι. Από τα φυσικά φαινόμενα, από τον κυματισμό και το καθεξής.
0: Και τα φυσικά φαινόμενα που αναφέραμε με τις λιμνοθάλασσες εκεί, με το παγετό που κινδυνεύουν τα ψάρια και όχι μόνο.
1: Είναι μία μέθοδος η οποία δίνει πολύ καλά αποτελέσματα. Βέβαια, στην Πολυνησία όπου είπαμε ότι χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά και όπου χρησιμοποιούνται και μέχρι σήμερα με ανάλογο τρόπο, είναι αποκλειστικά για ψάρεμα. Δεν έχουν την έννοια δηλαδή των υφάλων που προφυλάσσουν την ιχθυοπανίδα. Απλώς τους χρησιμοποιούν για να μαζέψουν ψάρια, τίποτα άλλο. Έτσι. Βέβαια, όσοι καταδύονται θα έχουν δει στην θάλασσα ότι αρκετά είδη ψαριών μαζεύονται εκεί που υπάρχουν πέτρες, ακόμα και ανθρώπινα κατασκευάσματα όπως ναυάγια πλοίων ή αυτοκίνητα τα οποία έχουν πέσει μέσα στη θάλασσα. Όλα αυτά τα αντικείμενα γενικά μαζεύουν ψάρια. Είναι η ίδια αρχή, είτε είναι από ξύλο δηλαδή, είτε είναι από μέταλλο, είτε είναι από τσιμέντο όπως το κάνουμε σήμερα εμείς. Η αρχή είναι η ίδια. Μαζεύουν ψάρια γιατί τα ψάρια νιώθουν πιο σίγουρα σε αυτές τις δομές.
0: Είναι ο χώρος προστασίας τους, θα λέγαμε.
1: Ακριβώς, ναι. Κάτι παρόμοιο. Βέβαια, για να προχωρήσουμε λίγο, μετά την Πολυνησία και πριν την Ευρώπη, γιατί είπαμε ότι η Ευρώπη τους ανακάλυψε τη δεκαετία του 70, στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στην δεκαετία του 70, υπάρχει ένας πολύ γνωστός Ιταλός, ο Μπομπάτσε, ο οποίος είναι συνταξιούχος σήμερα και ο οποίος σχεδόν ξόδευσε μια ζωή με το να προσπαθεί να βρει νέους τρόπους για να κατασκευάσει τεχνητούς υφάλους. Έκανε αρκετούς βέβαια στην Ιταλία, καμιά 70, αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, μετά μπήκαν στο παιχνίδι οι Ισπανοί, όπου μπλέχτηκαν μηχανικοί, όχι μόνο βιολόγοι, μηχανικοί, επιστήμονες που ξέραν καλύτερα τα υλικά και την αντοχή τους μέσα στο θαλασσινό νερό, με αποτέλεσμα σήμερα στην Ισπανία να έχουμε μια μεγάλη γκάμα τεχνητών υφάλων με πολύ διαφορετικές μορφές και φυσικά με πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα βέβαια, πριν μάλλον από την Ευρώπη, τους χρησιμοποίησαν πάρα πολύ οι Αμερικανοί, αλλά με τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Η Αμερικανική κοινωνία μάλλον χαρακτηρίζεται από μια πληθώρα βιομηχανικών υλικών σε αχρηστία. Είτε είναι παλιά αεροπλάνα, είτε είναι παλιά βαγόνια, είτε είναι παλιά λεωφορεία, πλυντήρια παλιά. Υπάρχουν τεράστιες μάντρες με τέτοια υλικά, εκτάσεις ολόκληρες, και που για μας είναι αφάνταστο τώρα να έχουμε, ας πούμε, 500 αεροπλάνα σε ένα τέτοιο πάρκινγκ. Δεν μπορούμε να τα έχουμε αυτά. Αλλά οι Αμερικανοί σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα υλικά σε δεύτερη χρήση. Και βέβαια έχουν εκχωρήσει, δίνουν δηλαδή τα states, τα κρατήδια, δίνουν άδειες σε συγκεκριμένες περιοχές, τις ξέρουν τις περιοχές αυτές, και οποιοσδήποτε ιδιώτης που μπορεί να πληρώσει για αυτή την άδεια πάει και παίρνει μια άδεια με σκοπό να ποντίσει, το περιγράφει, κάνει μια μελέτη σκοπιμότητας και προτείνει την πόντιση συγκεκριμένων υλικών. Έτσι, ας πούμε, κυρίως στην τροπική ζώνη των Ηνωμένων Πολιτειών και κυρίως στη Φλόριντα, στα παράκτητα της Φλόριντας, έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους υφάλους, κατασκευασμένους με διαφορετικά βιομηχανικά υλικά, όπως είπαμε, σε δεύτερη χρήση. Έχουμε δηλαδή υφάλους πλυντηρίων, υφάλους βαγονιών, πλοίων, βουλιαγμένων πλοίων κ.ο.κ. Βέβαια, οι Αμερικάνοι, επειδή είναι και πολύ πιο οργανωμένοι, έχουν βάλει πολύ αυστηρές προδιαγραφές για την πόντιση αυτών των υλικών. Δηλαδή, για να ποντιστεί, ας πούμε, ένα πλοίο, υπάρχει ένας πίνακας με υλικά που πρέπει να αφαιρεθούν και τα οποία, αν δεν αφαιρεθούν, φυσικά δεν δίνεται η άδεια για να ποντιστούν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εμείς τώρα βέβαια εδώ...
0: Όλοι αυτοί οι ύφαλοι, ναι, αποσκοπούν...
1: Στο να μαζέψουν ψάρια.
0: Στο να μαζέψουν ψάρια,
1: ναι,
0: αλλά και στην αναβάθμιση του οικοσυστήματος, από ό,τι καταλαβαίνουμε,
1: ναι, βεβαίως.
0: Κύριε Καλιανιώτη.
1: Εμείς, οι Αμερικάνοι βέβαια δεν ξέρω αν το σκέφτονται έτσι το θέμα, γιατί σε αυτές τις περιοχές εξασκούν την ερασιτεχνική αλεία, αυτά με καλάμι, με δίτες κλπ. Είναι μάλλον περισσότερο για ψυχαγωγία και λιγότερο για προστασία. Αλλά από τη στιγμή που μπήκε βέβαια η Ευρώπη μέσα, μπήκε και μια έτσι οικολογική συνιστόσα, η οποία προτρέπει στην ουσία στην κατασκευή τέτοιων δομών σε περιοχές που φιλοξενούν μικρά ψαράκια κυρίως, με σκοπό να τα προφυλάξει είτε από την αλία είτε από τα φυσικά φαινόμενα και ούτω καθεξής.
0: Είπατε ότι συναντάμε την μέθοδο αυτή από τον Μεσαίωνα,
1: ναι,
0: στον Ειρηνικό ωκεανό. Κατά την αρχαιότητα.
1: Κατά την αρχαιότητα, όχι, δεν υπάρχει καμιά τέτοια.
0: Δεν έχουμε καταγραφεί,
1: όχι,
0: για.
1: Όχι, δεν έχει καταγραφεί τίποτα
0: ύπαρξη.
1: Παρόμοιο. Όχι, γι' αυτό ενδεχόμενο να υπήρχε, δεν ξέρω. Αλλά κοιτάξτε, αυτό είναι μια παρατήρηση η οποία συνδυάζεται με έναν λαό ο οποίος ζει στη θάλασσα, ο οποίος βουτάει δηλαδή. Δεν έχω τέτοια στοιχεία για τους αρχαίους Έλληνες κατά πόσο ήταν καλή θαλασσινή, καλή ναυτική, αλλά αν περνούσαν πολύ καιρό στη θάλασσα όπως οι Πολυνήσιοι ακόμα και σήμερα, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Οι Πολυνήσιοι δεν έχουν πολλά τρόφιμα, να το πω έτσι, ας πούμε, στα μικρά νησιά που ζουν. Οπότε εξαρτώνται κατά ένα μεγάλο βαθμό από τη θάλασσα και τα ψάρια. Και γι' αυτό και το λόγο φαντάζομαι ότι ανέπτυξαν αυτού είδους την τεχνολογία.
0: Οι τεχνητοί ύφαλοι κατασκευάζονται, κύριε Καλιανιώτη, σε προστατευόμενες περιοχές, σε περιοχές όπου υπάρχει πρόβλημα αποθεμάτων.
1: Ναι, να σας πω. Σας είπα καταρχήν ότι στην Ιταλία, τη δεκαετία του 70, που δεν γνωρίζαμε ακόμα πάρα πολλά πράγματα για το θαλάσσιο οικοσύστημα, γιατί αυτή η επιστήμη ξαφνικά γιγαντώθηκε τη δεκαετία του 80 και του 90, και επομένως στην εποχή του Μπομπάτσε, ας πούμε, ήταν λίγο άγνωστα τα πράγματα, πώς θα συμπεριφέρονται αυτού του είδους οι δομές σε διάφορα βάθη. Γιατί το τι ψάρια θα μαζέψει βέβαια ο ύφαλος έχει να κάνει με το βάθος πόντισης. Ένα μικρό βάθος μαζεύει άλλα ψάρια, ένα μεσαίο βάθος άλλα ψάρια, ένα βαθύ, μια βαθιά ζώνη μπορεί να με μαζέψει και τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, επομένως ο Μπομπάτσε όταν έκανε αυτά τα πειράματα, γιατί πειράματα ήταν στην αρχή, πόντισε μια σειρά από υφάλους σε διαφορετικά βάθη και ανακάλυψε εκεί πέρα αυτά που ξέρουμε και εμείς σήμερα, ότι ένα βάθος, το καλύτερο βάθος είναι γύρω στα 20 με 25 μέτρα, όχι παρακάτω. Θέλει μια περιοχή η οποία να έχει και λιβάδια Ποσειδονίας και άμμο και λάσπη, και τώρα τελευταία υποστηρίζουμε ότι πρέπει να έχει και μερικούς φυσικούς υφάλους. Στην ουσία δηλαδή σήμερα τι κάνουμε, πάμε και βρίσκουμε ανάλογες περιοχές, όπου φυσικά θέλουμε να δημιουργήσουμε προστατευόμενες περιοχές, γιατί το έχουμε συνδυάσει πλέον, οι τεχνητοί ύφαλοι συνδυάζονται με την προστασία, και προσπαθούμε να βρούμε έναν βιότοπο συνήθως στα όρια ενός κόλπου.
0: Καλά κάνουμε και το τονίζουμε αυτό, κύριε Καλιανιώτη, ναι, ότι χρειάζεται προστατευόμενη περιοχή για,
1: ναι,
0: να κατασκευαστεί.
1: Αλλιώς είναι πεταμένα λεφτά, σας το λέω εγώ. Αλλιώς δεν αξίζει ο κόπος. Δηλαδή, αν δεν συνδυάσουμε τον ύφαλο με μια μορφή προστασίας, με μια μορφή διαχείρισης, δεν αξίζει ο κόπος να κάνουμε τίποτα. Αν το αφήσουμε στο έλεος του Θεού, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Και στην περιοχή που κατασκευάζεται ο ύφαλος, απαγορεύεται κάθε μορφή αλλιευτική δραστηριότητα?
1: Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Καταρχήν, να πούμε λίγο πώς είναι οι ύφαλοι, πώς είναι διαμορφωμένοι οι ύφαλοι. Οι ύφαλοι είναι διαμορφωμένοι όπως ένα φυσικό πάρκο, όπως ένα θαλάσσιο πάρκο. Δηλαδή έχει έναν πυρήνα όπου η προστασία είναι απόλυτη και όπου ποντίζονται αυτά τα στοιχεία, τα μπλόκια όπως τα λέμε, για να δημιουργήσουν το περίπλοκο περιβάλλον που θέλουμε, το οποίο θα προστατεύσει και θα προσελκύσει τα ψάρια. Και γύρω γύρω έχει μια περιοχή, περιμετρικά δηλαδή από τον πυρήνα, όπου δεν υπάρχουν κατά ανάγκη μπλόκια. Μπορεί να υπάρχουν φυσικοί ύφαλοι, αυτή είναι η τάση μας τώρα τελευταία. Μπορεί ενδεχόμενα να υπάρχουν και να έχουν πέσει και βράχοι με σκοπό την περαιτέρω προστασία του πυρήνα, αλλά η αλία απαγορεύεται, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, σε αυτόν τον πυρήνα, όπου είναι τα μπλόκια. Στην περίμετρο όμως, που μπορεί να έχει και μια έκταση μέχρι 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αυτή είναι η έκταση που συνήθως επιδιώκουμε, Εκεί πέρα πλέον εφαρμόζουμε διαχειριστικά μέτρα. Δηλαδή λέμε τι άνοιγμα ματιού θα έχουμε στο δίχτυ, ούτως ώστε να μην ψαρεύονται τα μικρά ψάρια, τι μέγεθος αγκιστριού θα έχουμε στα παραγάδια, ούτως ώστε να μην ψαρεύονται τα μικρά ψάρια, και έτσι και οι ψαράδες που ξέρουν ακριβώς τα όρια του υφάλου, γιατί σημαίνονται και ηλεκτρονικά πλέον, ξέρουν αν θα πάνε μέσα, με τι εργαλεία θα πρέπει να ψαρέψουν. Και γι' αυτό φυσικά πρέπει να ελέγχονται κιόλας.

0: Κύριε Καλιανιώτη.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Η κατασκευή ενός ύφαλου χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι μία επίπονη διαδικασία.
1: Ναι, να σας πω. Καταρχήν, όταν προκυρήθηκε το πρώτο έργο, γιατί μιλάμε για διαγωνισμούς, προκυρήθηκαν διαγωνισμοί από το τότε Υπουργείο Γεωργίας, 1997 όπως σας είπα, και στη συνέχεια με αυτό το κονσόρτσιο που είχαμε με το πρώην Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, αρχίσαμε να δουλεύουμε σε αυτό το νύφαλο στο φανάρι Ραδόπης. Την πρώτη φορά που κάναμε αυτό το εγχείρημα, δεν είχαν ξεκαθαρίσει ακριβώς ποιες μελέτες πρέπει να γίνουν προκειμένου να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας ο ύφαλος. Εν τούτης, είχαμε μία τύχη, να το πω έτσι, γιατί πέσαμε σε μία περιοχή η οποία ήταν ιδανική για αυτό το είδος το εγχείρημα. Στο φανάρι Ροδόπης, όπως σας είπα, ψάχνουμε καταρχήν να βρούμε μία ζώνη μεταξύ 20 και 25 μέτρων. Αυτό το κάνουμε για δύο λόγους. Γιατί καταρχήν έχουμε δει ότι τα ψάρια που ψάχνουμε κυρίως είναι παράκτια ψάρια, είναι τα γνωστότερα, τα πιο δημοφιλή ψάρια, να το πω έτσι. Ζουν σε αυτή τη ζώνη και επιπλέον όμως υπάρχει και ένα άλλο κριτήριο, γιατί σε αυτή τη ζώνη ένας δίτης που θα καταδυθεί, γιατί όλη η δουλειά της παρακολούθησης και του ελέγχου της περιοχής γίνεται με δίτες, προκειμένου να μην καταστρέψουμε τον ύφαλο, να μην τον ψαρέψουμε, να αποφύγουμε να πέσουν περίεργα αλλιευτικά εργαλεία, μη εξαιρεμένων των δυναμητών, εν πάση περιπτώσει, σε ορισμένες ζώνες. Λοιπόν, όλη η δουλειά γίνεται με δίτες.
0: Για οπότε, πόσα μέτρα μιλάμε, κύριε Καλιανιώτη,
1: για 20 βουτούνι... 25 μέτρα.
0: 20 με 25 μέτρα.
1: 20 με 25 μέτρα βάθος. Είναι η ιδανική ζώνη όπου ένας δίτης με κανονικές ικανότητες μπορεί να δουλέψει περίπου για 30 λεπτά. Έτσι, είναι σημαντικό κριτήριο, γιατί χωρίς τη βοήθεια των δυτών βέβαια, αν ήταν σε βαθύτερα νερά, θα έπρεπε να γίνεται μόνο με κάμερες, με τηλεκατευθυνόμενες ή με καλωδιωμένες κάμερες, ή ακόμα αν ήταν και ακόμα παρακάτω, ενδεχόμενα θα ήθελαν πιο μεγάλα μέσα, τα οποία δεν συνάδουν έτσι με το ύφος και με το μέγεθος κάθε έργο. Βέβαια, εδώ να σας πω ότι...
0: Και απαιτούνται όγκοι τσιμέντου για την κατασκευή.
1: Ναι, ναι, να μιλήσουμε λίγο για τα υλικά, γιατί έχει έτσι μεγάλη σημασία. Παρέλειψα να σας αναφέρω εκεί στην ιστορική έτσι, διαδρομή τους Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες έχουν δύο χαρακτηριστικά. Καταρχήν, να τους αρέσουν πολύ τα θαλασσινά. Όχι απαραίτητα τα ψάρια, τα θαλασσινά. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Όχι μόνο για το σούσι, αλλά και για άλλα παρασκευάσματα της ιαπωνικής κουζίνας. Οι Ιάπωνες όμως είναι και πολύ πολύ μπροστά στην τεχνολογία. Οπότε συνδυάζοντας αυτές τις δύο ικανότητες, την ανάγκη τους για θαλάσσια τρόφιμα, για θαλασσινά τρόφιμα και την τεχνολογία τους, οι Ιάπωνες έχουν προχωρήσει πάρα πάρα πολύ και ενώ η Ευρώπη έχει μείνει στο τσιμέντο ακόμη, κατακάνει δηλαδή τους κυβόληθους με τσιμέντο, οι Ιάπωνες χρησιμοποιούν ατσάλι ή και τσιμέντο ή και άλλα υλικά, πλαστικά, ειδικά πλαστικά, με σκοπό να κατασκευάσουν τον καλύτερο δυνατό ύφαλο ανάλογα με το ποιο είδος θέλουν να προστατεύσουν ή με το ποιο είδος θέλουν να αλλιεύσουν. Πριν από δύο χρόνια, το 2009, έγινε το Παγκόσμιο Συνέδριο των Επιστημόνων που ασχολούνται με τους τεχνικούς ύφαλους στην Νότια Βραζιλία, γιατί και η Βραζιλία είναι μια χώρα η οποία θέλει να προωθήσει πάρα πολύ αυτού του είδους την τεχνολογία. Η μεγαλύτερη αντιπροσωπεία φυσικά ήταν των Ιαπώνων και εκεί για μια ακόμα φορά θαυμάσαμε το τι γίνεται. Οι άνθρωποι ξοδεύουν λεφτά γιατί έχουν έσοδα από αυτά, βγάζουν δηλαδή πολλά θαλασσινά και το οποίο τα διοχετεύουν στην αγορά, έχουν μοιράσει όλη την ακτή, τις κατάλληλες περιοχές, στις παράκτιες κοινότητες και οι οποίες μπορούν ας πούμε στην ουσία να δίνουν άδειες σε εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν υφάλους. Βέβαια μιλάμε για υφάλους τέρατα τεχνολογίας, μιλάμε για υποβρύχες εξέδρες όπου για να μειώσουν το εργατικό κόστος βάζουν καλάθια με στρίδια, μύδια και ούτω καθεξής, τα κατεβάζουν κάτω στο βάθος, στο κατάλληλο βάθος και συνέχεια αυτή η εξέδρα ανεβαίνει κάθε φορά που οι εργάτες πρέπει να κάνουν κάποιες εργασίες. Βέβαια αυτά είναι επιστημονική φαντασία για μας, αλλά θέλω να σας αναφέρω τη σημασία που έχουν οι τεχνικοί ύφαλοι για χώρες οι οποίες τα εκτιμούν και οι οποίες τα χρειάζονται προφανώς. Και βέβαια έχουν κάνει και ολόκληρους πύργους σε βαθύτερα νερά, έχουν ξεφύγει από αυτή την παράκτεια ζώνη, αυτό που τηρούμε εμείς μέχρι σήμερα, γιατί πλέον εκεί οι εργασίες γίνονται με ρομπότ και, ή όπως σας είπα, μειώνουν το βάθος ανεβάζοντας τις εξέδρες προς τα πάνω με μηχανικό υδραυλικό τρόπο, και προκειμένου να γίνει εφικτή, ας πούμε, η διεξαγωγή αυτών των εργασιών. Οι Ιάπωνες, όπως σας είπα, τον τελευταίο ύφαλο τον κάνανε στα 350 μέτρα βάθος.
0: 350 μέτρα βάθος.
1: Όπου δεν υπάρχει βέβαια πιθανότητα ανθρώπινης παρέμβασης, είναι πολύ κάτω του ορίου που έχουν οι δίτες μας.
0: Και ο έλεγχος πώς γίνεται?
1: Ο έλεγχος γίνεται με ασύρματα οχήματα.
0: Με κάμερες υποβρύχιες.
1: Ακριβώς, και με ρομπότ, αλλά σε αυτά τα βαθιά νερά όμως, τουλάχιστον αυτό τον ύφαλο που έδειξαν στη διάρκεια του Παγκόσμιου Συνεδρίου, το έκαναν προκειμένου να προφυλάξουν μία περιοχή όπου αναπαράγεται, όπου γεννάει δηλαδή, ένα καβούρι που για αυτούς είναι πολύτιμο στην αγορά. Κάναν λοιπόν τον ύφαλο σε εκείνη την περιοχή μετά από πολύ προσεκτική μελέτη, γιατί αρκεί να σας πω ότι την παρουσίαση την κάνανε τρεις διαφορετικοί άνθρωποι, ένας ωκεανογράφος, ένας μηχανικός και ένας βιολόγος, που ο καθένας είπε τα δικά του. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια περίπλοκη διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει όπως πρέπει για να μην δημιουργήσει προβλήματα. Λοιπόν, και με σκοπό μόνο και μόνο και για να οριοθετήσουν αυτό το πεδίο αναπαραγωγής αυτού του καβουριού, που δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά ήταν ένα μεγάλο, αρκετά μεγάλο καβούρι, αλλά και προκειμένου να προφυλάξουν τα καβούρια από την παράνομη αλία. Τις μάνες δηλαδή των καβουριών, που σειραίουν εκεί πέρα μια φορά το χρόνο για να γεννήσουν, και προφανώς θα έχουν και αυτοί φαινόμενα παράνομης ελαφρέας αλίας.
0: Θεωρείται είδος πολυτελείας το καβούρι?
1: Ναι, και σε αυτούς, κοιτάξτε, οι Ιάπωνες είναι στην Ιαπωνία είναι μια αγορά η οποία τα θαλασσινά εκτιμώνται πάρα πολύ, και η καλή ποιότητα, όχι ποσότητα, η καλή ποιότητα πληρώνεται αρκετά ακριβά.
0: Παρ' όλα αυτά όμως διαθέτουν και τεχνικές γνώσεις.
1: Ναι, βεβαίως. Και δεν ντρέπονται να τις χρησιμοποιήσουν το αστείο. Έτσι, σας είπα ότι όλη η παράκτη έκταση έχει παραχωρηθεί στις παράκτες κοινότητες, και αυτό είναι έτσι το κοινωνικό πρόσωπο της τεχνολογίας. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή οι παράκτες κοινότητες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους τεχνολογία, δίνουν τις άδειες οι ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες έρχονται και κατασκευάζουν αυτούς τους υφάλους. Προφανώς δίνουν ένα ενίκιο ή προσφέρουν ένα μέρος από τα προϊόντα στην κοινότητα, η οποία τα εμπορεύεται για τα μέλη της. Και επιπλέον όμως έχουν και ένα ινστιτούτο σε κάθε μια ευρύτερη περιοχή, όχι σε κάθε κοινότητα, προκειμένου να παρακολουθούν ειδικά τους τεχνητούς υφάλους. Από βιολογική, υδρογραφική, αλλά και από στατική άποψη.
0: Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται, κύριε Καλιανιώτη, έτσι ώστε να δημιουργηθεί...
1: Ναι, αυτό λέγαμε και μετά το διακόψαμε. Λοιπόν,
0: ένα σωστός βιότοπος.
1: Όταν ξεκινήσαμε το 97, δεν ξέραμε φυσικά ούτε εμείς ούτε οι υπηρεσίες τι θα ζητάνε. Από την αρχή όμως του διαγωνισμού και με βάση τα όσα ίσχυαν στην Ιταλία τότε, ο ύφαλος έχει τρία στάδια. Το πρώτο είναι το στάδιο των μελετών ορίμανσης, όπου πρέπει να βρούμε την περιοχή, πρέπει να δούμε αν αξίζει ο κόπος δηλαδή να γίνει ο ύφαλος, τι αποτελέσματα περιμένουμε θεωρητικά, να περιγράψουμε τον πυθμένα, να δούμε αν θα αντέξει τα τσιμέντα που εξακολουθούμε και χρησιμοποιούμε εμείς και ούτω καθεξής. Αυτές οι μελέτες στην χειρότερη περίπτωση κρατάνε ένα χρόνο, γιατί πρέπει να καλύψουν όλη τη σεζόν. Πρέπει να δούμε δηλαδή την περιοχή το χειμώνα, το καλοκαίρι, την άνοιξη, το φθινόπωρο. Στη συνέχεια, μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες ορίμανσης και κατατεθούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως λέγεται σήμερα, στη συνέχεια παίρνουν μία σειρά από άδειες από διάφορους συναρμόδιους φορείς. Εφόσον δηλαδή οι μελετητές πούν ότι αυτή την περιοχή προτείνω εγώ για αυτό το συγκεκριμένο ύφαλο σε συγκεκριμένη περιοχή, στον κόλπο Κυπαρισίας όπου κάναμε μια μελέτη πρόσφατα, ας πούμε, ή στον κόλπο της Καβάλας όπου έγινε μια μελέτη.
0: Θα φτιάξετε και στην Κυπαρισία κάποιον τεχνητό ύφαλο?
1: Ναι, είναι από τις τελευταίες μελέτες που ολοκληρώσαμε και αυτή τη στιγμή ετοιμάζουν το φάκελο για να υποβάλουν την αίτηση για χρηματοδότηση κατασκευής στο αρμόδιο Υπουργείο.
0: Και τι είναι αυτό που σας κάνει να φτιάξετε στις περιοχές αυτές, όπως στην Κυπαρισία που αναφέρατε?
1: Καταρχήν βρίσκουμε περιοχές που να έχουν αλληλευτικό ενδιαφέρον. Έτσι, δεν πάμε σε μια περιοχή.
0: Είναι πλούσιες σε ψάρι, ο Κυπαρισιακός κόλπος για παράδειγμα?
1: Ναι, προσπαθούμε να βρούμε περιοχές που να μην έχει πολλούς φυσικούς υφάλους. Έτσι, και στην Ελλάδα υπάρχουν μεγάλες ζώνες με φυσικούς υφάλους. Ένας τεχνητός ύφαλος σε ένα μέρος που έχει πολλούς φυσικούς υφάλους δεν θα προσέφερε τίποτα.
0: Δεν είναι σοβαρός λόγος όμως είναι και η μείωση των αλλιευμάτων.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, όλοι οι κόλποι της Ελλάδος σήμερα, συμπεριλαμβανομένου και του κόλπου Κυπαρισίας, έχουν ανάγκη από τέτοιες περιοχές. Οι κόλποι συνήθως δημιουργήθηκαν, αυτοί με τις αμμώδεις ακτές, δημιουργήθηκαν επειδή υπάρχει κάποιο ποτάμι κοντά ή έχουμε φερτά υλικά. Είναι κυρίως αμμώδεις εκτάσεις, ομοιογενείς και συνήθως όχι με μεγάλα βάθη. Λοιπόν, αυτές οι περιοχές είναι ιδανικές για να κατασκευάσει κάποιος έναν ύφαλο.
0: Να ακούσουμε την ώρα και παρενεχόμαστε.
1: Ναι, ναι.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κύριε Καλιανιώτη, είπατε για τις μελέτες τις οποίες κάνετε στον Κυπαρισιακό κόλπο, συγκεκριμένα στην Κυπαρισία
1: και όχι μόνο,
0: και σε κάποια άλλη περιοχή την οποία αναφέρατε.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, είπαμε ότι ξεκινήσαμε καταρχήν από τη Ροδόπη, από το Φανάρι Ροδόπης, όπου έγινε το πρώτο πιλωτικό σχέδιο, και το οποίο είπαμε ότι χρειάστηκε ένα χρόνο για τις μελέτες ορίμανσης. Ένα χρόνο περίπου χρειάζεται η κατασκευή. Και αυτό γιατί ο εργολάβος, καταρχήν αυτά τα μπλόκια, τα οποία δεν είναι συγκεκριμένα, αλλάζουν ανάλογα με την περιοχή. Γίνονται ή πιο βαριά, ανάλογα με τον κυματισμό, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, ανάλογα με τα ψάρια που θέλουμε να τραβήξουμε. Λοιπόν, αυτά τα μπλόκια κατασκευάζονται με τσιμέντο, μέσα σε καλούπια, με μπετόν αρμέ, χωρίς άλλες προσμίξεις, γιατί θέλουμε να αποφύγουμε κάθε χημική ρήπανση σε αυτές τις περιοχές, και γι' αυτό εξάλλου και έχουν αποκλειστεί τα λάστιχα των αυτοκινήτων, τα οποία χρησιμοποιούνταν παλιά και θεωρούνταν ένα υλικό κατάλληλο για το φόλιασμα ψαριών. Αλλά τα λάστιχα, το ξέρετε, ότι έχουν αμίαντο μέσα, έχουν άλλες προσμίξεις.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Είναι επικίνδυνο και έχει απαγορευτεί, κυρίως στην Ευρώπη έχει απαγορευτεί. Τώρα άλλες χώρες εκτός Ευρώπης εξακολουθούν να τα ρίχνουν μέσα στη θάλασσα. Βέβαια, συχνά τα βρίσκουν στη στεριά, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τέλος πάντων.
0: Και τα αυτοκίνητα κάποιες φορές τα συναντάμε και μέσα στη θάλασσα.
1: Οι Αμερικανοί εξακολουθούν, αλλά αφού αφαιρέσουν, όπως είπαμε, όλα τα επικίνδυνα υλικά. Λοιπόν, μετά ο εργολάβος, επομένως, επειδή τα κάνει έξω στη στεριά, θα πρέπει να βρει κάποια ήσυχη, περίοδο με ήσυχη θάλασσα, γιατί όταν τα τοποθετεί αυτά, τα τοποθετεί με γερανό και με τη βοήθεια δυτών. Είναι σαν να κεντάει στην ουσία μέσα στο νερό. Πρέπει να τα βάλει ακριβώς στη θέση τους. Και για να γίνει αυτό, η πλατφόρμα πρέπει να είναι τελείως επίπεδη, να μην έχουμε κυματισμό, και συνήθως τα ποντίζουν ή τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο. Οπότε ο εργολάβος συνήθως θέλει ένα χρόνο, και πάμε στο δεύτερο χρόνο. Μετά όμως από την κατασκευή έπεται η τρίτη φάση, η οποία περιλαμβάνει την επιστημονική παρακολούθηση. Δηλαδή, πάλι με προκήρυξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καλούνται οι επιστημονικοί φορείς να κάνουν προτάσεις για το πώς θα παρακολουθήσουν αυτόν τον ύφαλο για μία τριετία, προκειμένου να δουν τα αποτελέσματα. Έτσι. Τώρα, στη διάρκεια αυτής της τριετίας, στον πυρήνα, όπως είπαμε, απαγορεύεται κάθε είδους δραστηριότητα. Δεν το πειράζει άνθρωπος. Μετά, στη συνέχεια, όταν τελειώσει η τριετία, και στο τέλος της τριετίας, όπως αναφέρεται και στο συμβόλαιο, πρέπει ο επιστημονικός φορέας, σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις που ενδεχόμενα δραστηριοποιούνται στην περιοχή, με κρατικές αρχές οι οποίες έχουν λόγο σε αυτά τα θέματα, με την υπηρεσία εναλλήλων αρχαιοτήτων, έτσι, γιατί και αυτή έχει το λόγο της σε αυτά τα θέματα, θα πρέπει να κάνουν ένα διαχειριστικό σχέδιο, δηλαδή μετά το τέλος της τριετούς μελέτης, θα πρέπει να γίνει ένα διαχειριστικό σχέδιο όπου θα περιγραφεί η χρήση της περιοχής. Τι απαγορεύεται, τι επιτρέπεται, πότε απαγορεύεται. Και βέβαια όλα αυτά γίνονται, δηλαδή το διαχειριστικό σχέδιο γίνεται με βάση τα συμπεράσματα της τριετούς επιστημονικής παρακολούθησης. Οπότε ένα σχέδιο ολοκληρωμένο. Και εφόσον η Ελλάδα συνεχίσει να τα κρατάει αυτά, γιατί μέχρι τώρα το θεωρούσε αδιαπραγμάτευτο αυτό το χρονοδιάγραμμα, αλλά οι Ιταλοί βέβαια έχουν αρχίσει και οι Ισπανοί έχουν αρχίσει να μικραίνουν αυτούς τους χρόνους, ειδικά την περίοδο της παρακολούθησης, γιατί λένε ότι ξέρουμε πλέον, δεν χρειαζόμαστε αυτή την τριετία. Εμείς εδώ εξακολουθούμε, επομένως το σχέδιο κρατάει 6 χρόνια συνολικά.
0: Οι τεχνητοί ύφαλοι που ήταν να κατασκευαστούν στις ακτές της Πιερίας,
1: ναι,
0: κύριε Καλιανιώτη.
1: Έχουν προκηρυχθεί.
0: Και
1: ίδιο.
0: Δεν έχει ξεκινήσει το έργο όμως ακόμη.
1: Όχι, δεν πρέπει να έχει λήξει ακόμα ο διαγωνισμός, γιατί επειδή είναι μεγάλα τα ποσά, είναι συνήθως διεθνείς διαγωνισμοί. Λοιπόν, ο οποίος χρειάζεται 60 μέρες φυσικά για να από την προκήρυξη μέχρι το τέλος πρέπει να ανοίξουν οι προσφορές.
0: Είναι όμως αρκετός ο καιρός που έχει γίνει κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι έχουν περάσει 2 μήνες. Ενδεχόμενα να λήγει τέλος αυτού του μήνα, αν θυμάμαι καλά. νομίζω αρχές Μαΐου είχε προκηρυχθεί.
0: Συνεχίζονται οι χρηματοδοτήσεις για τέτοιου είδους
1: έργα. Υπάρχουν ακόμα κονδύλια, γιατί αυτά τα κονδύλια είναι εντεταγμένα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Λίας, έναν ειδικό κωδικό, ο οποίος έχει σχέση με την προστασία της θαλάσσιας πανίδας. Και υπάρχουν ακόμα χρήματα, σύμφωνα αυτά που ξέρω εγώ τουλάχιστον, για μερικούς υφάλους ακόμα. Αλλά φυσικά δεν είναι, το ποσό δεν είναι πολύ μεγάλο. Ξοδεύεις όσο υποβάλλουν προτάσεις οι ενδιαφερόμενες περιοχές έτοιμες για χρηματοδότηση.
0: Έχετε να αντιμετωπίσετε κάποιες φορές, κύριε Καλιανιώτη, και κάποιους ψαράδες και κάποιους πολίτες με τις ενστάσεις που μπορεί να κάνουν.
1: Και όχι μόνο από πολίτες. Κοιτάξτε, δεν με ενδιαφέρουν, δεν επηρεάζουν μάλλον οι ενστάσεις των ψαράδων, γιατί είναι επόμενο όταν πάμε να κλείσουμε μια περιοχή που για αυτούς θεωρείται η αυλή τους, ας πούμε, και άμα δεν τους εξηγήσουμε περί τίνος πρόκειται, είναι επόμενο να έχουν ενστάσεις. Συνήθως όμως αυτές οι ενστάσεις έρχονται όταν αρχίζουμε και εξηγούμε τι πρόκειται να κάνουμε. Γιατί οι ψαράδες, ας πούμε, σε αυτό το.
0: Είναι για καλό τους.
1: Είναι για καλό τους. Πρέπει όμως να το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Οι ψαράδες βάλλονται πανταχώθεν. Από οικολόγους, από επιστήμονες, από κρατικούς φορείς, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όλοι θεωρούμε ότι εκ των προτέρων ότι κάνουν κακό. Εντάξει. Δεν κάνουν κακό οι ψαράδες, όλοι οι ψαράδες, εφόσον ψαρεύουν όπως πρέπει να ψαρεύουν και με τους όρους που πρέπει να ψαρεύουν, δεν νομίζω ότι κάνουν κακό. Δυστυχώς, η αλία είναι μια δραστηριότητα η οποία αφαιρεί πόρους από το σύστημα. Αν δεν αφαιρέσουμε ψάρια από το σύστημα, δεν υπάρχει αλία. Αν θέλουμε να μην υπάρχει αλία, θα πρέπει να σταματήσουμε τελείως κάθε δραστηριότητα. Εμείς όμως, επειδή δεν έχουμε σκοπό να το κάνουμε αυτό, γιατί τα ψάρια είναι πολύτιμοι ακόμα. Και δισεύρεται σιγά σιγά πηγή πρωτεΐνης και για τον ελληνικό λαό, ο οποίος ανέκαθεν έτρωγε ψάρια. Λοιπόν, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους και αυτή την αλιεύσιμη βιομάζα να αυξήσουμε, αλλά και παράλληλα όμως να προστατεύσουμε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες των ψαριών. Και η τεχνητή ύφαλη πιστεύω πάρα πολύ ότι είναι ένα καλό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Σε ποιες περιοχές της χώρας μας πιστεύετε, κύριε Καλιανιώτη, ότι πρέπει επειγόντως να κατασκευαστούν τεχνητοί ύφαλοι?
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα αλλάζουν με τον καιρό, δεν είναι στάσιμα όπως όλα εξάλλου, και στο πεδίο των τεχνητών υφάλων. Δηλαδή παλιότερα τους κάναμε λίγο τυχαία γιατί δεν είχαμε κριτήρια αρκετά αυστηρά. Και βέβαια και οι διεθνείς βιβλιογραφίες σε αυτό το θέμα δεν ήταν και τόσο καλά τεκμηριωμένοι. Σιγά σιγά όμως όσο αυξάνονται οι μελέτες σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως για αυτό το φαινόμενο, για αυτή την ευαισθησία, την τάση του ψαριού να πάει σε αυτά τα μπλόκια εκεί πέρα και να μείνει εκεί, να παραμείνει, λοιπόν, τόσο πιο καλές είναι οι προτάσεις που υποβάλλουμε. Όπως σας είπα και προηγουμένως, ψάχνουμε να βρούμε περιοχές αμουδερές, με ομαλή κλίση, γυμνές που να μην έχουν φυσικούς υφάλους. Σας είπα ότι αποφεύγουμε αυτές τις περιοχές. Θα σας θυμίσω ότι είχα μια πρόταση από το Γαλαξίδι, ας πούμε, για να μιλήσω, για να παρουσιάσω εκεί πέρα ένα σχέδιο.
0: Που είναι και μια κλειστή περιοχή, ένας κλειστός κόλπος.
1: Πήγα, αλλά όταν μελέτησα, ας πούμε, τη βαθυμετρία και την χαρτογράφηση, το χάρτη του βυθού, είδα ότι έχει πάρα πολλούς φυσικούς υφάλους. Έκανα μια ωραία παρουσίαση, παρουσία του εκεί Μητροπολίτη, αλλά δεν προχώρησε το σχέδιο, γιατί τουλάχιστον εγώ είμαι αρνητικός. Δηλαδή δεν πάμε να βάλουμε μπλόκια οπουδήποτε.
0: Πρέπει να υπάρχει
1: μια φιλοσοφία σε αυτό το θέμα.
0: Όπου υπάρχουν φυσικοί ύφαλοι, ναι, δεν επεμβαίνεται,
1: δεν προβαίνεται
0: σε οποιαδήποτε κίνηση.
1: Λοιπόν, άλλο ήθελα να σας πω. Στην αρχή όταν ξεκίνησαμε το 97, ήταν αδύνατον, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο δεν παραχωρούσε θαλάσσια έκταση. Θεωρούνταν ότι είναι ένα εθνικό αγαθό και επομένως δεν μπορούσε να παραχωρηθεί για οποιοδήποτε χρήση, επίσημα δηλαδή. Ξεκινώντας από τον ύφαλο στο Φανάρι και πηγαίνοντας αργότερα στους άλλους υφάλους, μέσω προεδρικών διαταγμάτων, αρχίσαμε να κινητοποιούμε μια διαδικασία όπου προβλέπονταν πλέον η παραχώρηση μιας συγκεκριμένης έκτασης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως είπαμε, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ύφαλος. Σήμερα, μέσω της κλιματικής εταιρείας του Δημοσίου, αυτή η παραχώρηση μπορεί να γίνει με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Επομένως, οι διαδικασίες έγιναν λίγο πιο γρήγορες, να το πω έτσι. Δεν χρειάζονται, γιατί παλιά για να πάρουμε την έκταση έπρεπε. Ποιος δεν μπλεκόταν μέσα, ποιον μπορείτε να φανταστείτε.
0: Πολύ γραφειοκρατία.
1: Πάρα πολύ γραφειοκρατία. Σήμερα τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Λοιπόν, με βάση τα σημερινά δεδομένα, έχουν γίνει 4 τεχνητοί ύφαλοι μέχρι τώρα και είναι αυτός του φαναρίου, όπως σας είπα, είναι πιλωτικός. Ένας ύφαλος στην Κάλυμνο, ο καλύτερος κατά τη γνώμη μου, μεταξύ Κο και Καλύμνου, στο στενό, στη λεκάνη της Καλύμνου όπως λέγεται, ο οποίος έχει τα καλύτερα αποτελέσματα, πόσο μπορούμε να ξέρουμε. Ένας στην Ιερισσό, εδώ κοντά στην Καβάλα, στον κόλπο της Ιερισσού, και ένας στην έξω λίγο πιο έξω από την Πρέβεζα. Αυτοί είναι οι ύφαλοι που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τώρα. Έχουν προκηρυχθεί οι δύο στην Πιερία, γιατί η Πιερία αυτοχρηματοδότησε τις μελέτες ορίμανσης, την ομαρχία, η πρώην ομαρχία δηλαδή, προβλέποντας ότι μπορεί να εξασφαλίσει τους σπόρους.
0: Παίζει ρόλο και το γεγονός ότι η περιοχή του θερμαϊκού κόλπου είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη.
1: Βέβαια, είναι επιβαρημένη, αλλά για αυτό το λόγο, ξέρετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε τις περιοχές. Ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε τις περιοχές, γιατί υπάρχουν περιοχές που έχουν πάρα πολλά φερτά υλικά, υπάρχουν κανάλια ναυσιπλοείως όπου φυσικά δεν μπορούμε να επέμβουμε, υπάρχουν πάρα πολλές υδατοκαλλιέργειες, κυρίως στον δυτικό και βόρειο θερμαϊκό, όπου φυσικά δεν μπορούμε να βάλουμε υφάλους. Τέλος πάντων, έπρεπε να βρούμε ζώνες, τις βρήκαμε βέβαια, η μία είναι στην Αλική και η άλλη είναι στο Λιτόχωρο. Αλλά αυτές οι δράσεις, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον, έχουν προκηρυχθεί σε ό,τι αφορά την κατασκευή τους. Φαντάζομαι αργότερα θα προκηρυχθεί και η επιστημονική παρακολούθηση.
0: Σε ποιες άλλες περιοχές?
1: Έχουμε κάνει τώρα ποιες άλλες μελέτες έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει μία μελέτη εδώ στον κόλπο Καβάλας, μία μελέτη στον Μαλιακό, μία μελέτη στους Λειψούς, που επίσης είναι στο νησάκι των Λειψών, νότια της Πάτμου, που επίσης είναι πολύ σημαντική περιοχή. Νομίζω ότι θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα εφόσον γίνει. Και βέβαια η τελευταία μελέτη που κάναμε ήταν στον κόλπο Κυπαρισίας. Είναι στο νότιο κόλπο της Κυπαρισίας. Και τώρα πρόσφατα είχαμε μια πρόταση για να κάνουμε κάτι και στον βόρειο κυπαρισαϊκό κόλπο. Όπου βέβαια οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές με αυτές του νότιου. Αλλά σας είπα, ποτέ δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων, πριν ξεκινήσουμε δηλαδή να ψάχνουμε, αν η περιοχή είναι ιδανική ή όχι.
0: Ο πρώτος ύφαλος στην Ελλάδα σε ποια περιοχή κατασκευάστηκε?
1: Στο φανάρι Ροδόπης.
0: Τα αποτελέσματα τι έδειξαν?
1: Κοιτάξτε, εγώ ήμουν υπεύθυνος για το φανάρι Ροδόπης μέχρι το 2004. Ξεκινήσαμε το 97, σας είπα ότι τότε καρτούσαν λίγο παραπάνω οι διαδικασίες. Τελειώσαμε σε 7 χρόνια στην ουσία. Μετά στη συνέχεια, με ένα διαχειριστικό σχέδιο, δόθηκαν μερικοί όροι. Ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο περίεργοι σαν λαός, γιατί όταν καταλάβουμε ότι γίνεται κάπου, θα τρέξουμε κι εμείς. Και αυτό είναι ένα από τα μειονεκτήματα του υφάλου, του τεχνητού υφάλου, εάν δεν υπάρχει το διαχειριστικό σχέδιο ή αν δεν τηρείται το διαχειριστικό σχέδιο. Δηλαδή, για να παραμείνει ο ύφαλος και να δίνει τα αποτελέσματα που πρέπει, πρέπει και να εφαρμοστεί το διαχειριστικό σχέδιο, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα σχετικό έλεγχο. Ποιο μπαίνει, ποιο βγαίνει, τι ψαρεύει. Η κοντινή κοινότητα στα πρότυπα τη Ιαπωνία, α πούμε, που θα έχει κάποιο όφελο από αυτό, θα πρέπει να παίρνει κάτι από του ψαράδε. Πράγμα που δυστυχώς δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Αλλά χωρίς όμως αυτό το τελικό στάδιο, το διαχειριστικό σχέδιο δηλαδή, και την εφαρμογή του, την τήρησή του, πάλι θα το πω ότι είναι πεταμένα λεφτά.

0: Κύριε Καζανιώτη, ποιος είναι ο αριθμός των ψαριών σύμφωνα με την εκτίμηση, τη δικιά σας?
1: Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα.
0: Ναι, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα στους ύφαλους που έχουμε στη χώρα μας. Για παράδειγμα, στο φανάρι Ροδόπης που είχατε την επίβλεψη μέχρι το 2004, του αριθμού των ψαριών, του πληθυσμού των ψαριών.
1: Κοιτάξτε,
0: που συγκεντρώνονται
1: αριθμός...
0: σε αυτούς, αν έχουμε κάποια φαινόμενα ψαριών να πεθαίνουν.
1: Να σας πω τι συμβαίνει. Λοιπόν, σας είπα ότι παρά τις εμπεριστατωμένες μελέτες ορίμανσης, τα αποτελέσματα βέβαια δεν είναι παντού τα ίδια. Υπάρχουν περιοχές που έχουν καλύτερα αποτελέσματα και υπάρχουν άλλες περιοχές όπου τα αποτελέσματα είναι πιο φτωχά. Λοιπόν, σας είπα ότι κατά τη γνώμη μου, κατά την άποψή μου και με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχω στα χέρια μου, ο πιο πετυχημένος ύφαλος είναι αυτός Καλύμνου. Ο ύφαλος Καλύμνου βέβαια είναι διπλός σε σχέση με τους υπόλοιπους, δηλαδή έχουν επενδυθεί τα διπλά λεφτά και η περιοχή υποδιαχείριση είναι διπλή, έχει δύο ζώνες με μπλόκια, με τεχνικά μπλόκια. Εκεί πέρα έχουμε δει μερικές εποχές που τα ψάρια φτάνουν, ας πούμε, να είναι 30 με 40 στο κυβικό, ανακυβικό, έτσι όπως τα εκτιμούν οι δίτες, γιατί είπα ότι αυτές οι δουλειές γίνονται με δίτες. Ένας συνήθις αριθμός είναι γύρω στα 25, 20 με 25, ενός άλλος υφάλους, όπως είναι στην Ιερισσό, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε τουλάχιστον, είναι 8 με 10 το κυβικό. Εξαρτάται από το είδος. Για μας τα καλύτερα είδη που μπορούμε να βρούμε σε ένα τεχνητό ύφαλο είναι φυσικά η σαργή και η ροφή. Αυτά είναι οι κορυφές, να το πω έτσι. Έτσι, γιατί είναι και οι δυο θηρευτές και επομένως και η σχέση τους με τον ύφαλο είναι σχέση θήρευσης. Πηγαίνουν εκεί ο μένς αργός γιατί βρίσκει διάφορα σκουλίκια, όστρακα μικρά, κολλημένα πάνω στα βράχια για να θραφεί. Ο δε ροφός φυσικά είναι θηρευτής και πάει εκεί για να φάει ψάρια. Λοιπόν, επομένως εδώ έχουμε και μια άλλη συνιστόσα, ότι στην αρχή όταν ρίχνουμε τον ύφαλο είναι ένα γυμνό τσιμέντο. Είναι όπως ένας τσιμεντένιος τείχος. Βέβαια η θάλασσα, η οποία κουβαλάει μέσα της ένα σωρό οργανισμούς, σε σπόρους αν το θέλετε, σε αυγά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ανάλογα με την κατηγορία κάθε οργανισμού. Λοιπόν, η θάλασσα δεν έχει κενό μέσα της.
0: Συσσωρεύονται όλοι αυτοί οι μικροοργανισμοί πάνω στον ύφαλο.
1: Θα κολλήσουν σε αυτή την γυμνή επιφάνεια, στο τσιμέντο, το οποίο έτσι πρέπει να είναι και λίγο ανώμαλο, δεν είναι απολύτως επίπεδο για ευνόητους λόγους, για να κολλούν καλύτερα αυτοί οι οργανισμοί.
0: Λοιπόν, υπάρχουν και στην πορεία και κάποιες διαβρώσεις από την θάλασσα.
1: Αυτό προσπαθούμε να το αποφύγουμε, γιατί και η τεχνολογία του τσιμέντου έχει ανανεωθεί, έχει εξελιχθεί, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, αλλά από τη στιγμή που θα ρίξουμε το τσιμέντο μέσα, και μέχρι τα 3 έτη που θα τελειώσει η επιστημονική παρακολούθηση, εκείνο που έχει σημασία είναι να καταγράψουμε όλες τις φάσεις απικισμού αυτής της επιφάνειας. Έτσι, ξεκινάμε δηλαδή με σκουλίκια, θαλασσινά σκουλίκια, έρχονται μετά διάφορα ζωάκια που μπορεί να είναι ασκίδια, όπως είναι οι φούσκες που τρώνε, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα αν οι ακροατές τα ξέρουν αυτά. Αν είναι πάντως λάτρεις του θαλασσινού φαγητού, σίγουρα τα ξέρουν. Μετά έρχονται διάφορα μικρά κοράλια, έρχονται φύκια, έρχονται μετά χοινοί, έρχονται μετά, ακολουθούν τα ψάρια, τα μικρά στην αρχή. Σας είπα ότι μόλις ολοκληρωθεί η δομή αυτής της βιοκοινωνίας, γιατί μιλάμε στην ουσία για μια ολόκληρη βιοκοινωνία, τότε έρχονται οι θηρευτές, περαστικοί, που είναι τα μαγιάτικα, ή μόνιμοι, όπως είναι η ροφή και η σαργή, οι οποίοι εγκαθίστανται σε αυτές τις δομές και εκεί πλέον καταλαβαίνουμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτό που λέμε κλίμακα, στο climax, όπως λέγεται στην αγγλική ορολογία, στην κλίμακα του βιοτόπου. Έχει φτάσει στο ανώτερο σημείο εξέλιξής του. Σκοπός μας είναι να το κρατήσουμε αυτό, γιατί άμα καταστραφεί μία από τις συνιστώσεις αυτού του οικοσυστήματος, αυτής της τροφικής αλυσίδας, τα φαινόμενα μετά γίνονται λίγο απρόβλεπτα. Δεν ξέρουμε στην ουσία ακόμα ποιο είναι το αποτέλεσμα αν εξαφανίσουμε, ας πούμε, τους αργούς, ας πούμε, και αφήσουμε το ροφό. Δεν έχουν μελετηθεί αυτά τα πράγματα. Μόνο σε μερικές χώρες έχουν μελετηθεί σε φυσικούς υφάλους. Αλλά επειδή εδώ έχουμε ένα καλύτερα δομημένο περιβάλλον, γιατί έχει πάρα πολλά καταφύγια που ένας φυσικός υφάλος δεν τα έχει, μπορεί να κρατήσει περισσότερα ψαρία και επομένως και οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων οργανισμών είναι διαφορετικές. Λοιπόν, τα ψάρια αυτά.
0: Αυτό που σας είπα για τη θνησιμότητα.
1: Ακριβώς. Καταρχήν, αυτά τα μπλόκια που κάνουμε εκτός από τις βεράντες που δημιουργούμε, τα υπόστεγα να το πω έτσι, γιατί τα μπλόκια φανταστείτε ότι μπαίνουν αναπεντάδες, τέσσερα κάτω και ένα από πάνω. Έτσι δημιουργείται δηλαδή ένα πέρασμα υπόγειο κάτω από το κορυφαίο στοιχείο, αλλά τα μπλόκια αυτά όμως έχουν και διάφορα τρύπες, οι οποίες δημιουργούν καταφύγια διαφόρου διαμετρήματος. Μικρές τρύπες για τα μικρά ψάρια και για τους μικρούς αστακούς ή τα μικρά καβούρια. Μεγαλύτερες τρύπες για τον μεγαλόστο ζώο. Τρύπες που είναι στη βάση τους για τις αστακογαρίδες. Τρύπες που είναι ψηλά για άλλου είδους ζώα. Δηλαδή υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη από πίσω που πρέπει να ξέρει φυσικά τη βιολογία των οργανισμών, να ξέρει πώς θέλουν να φωλιάζουν οι οργανισμοί. Δεν πάμε να αλλάξουμε τίποτα. Απλώς αντιγράφουμε για μια ακόμα φορά τη φύση. Και επομένως κάθε φορά που έχουμε, φτάνουμε σε αυτό την κλίμακα, στο ανώτερο σημείο της πολυπλοκότητας μιας βιοκοινωνίας, τότε καταλαβαίνουμε ότι το εγχείρημα πέτυχε. Και προσπαθούμε μέσα σε αυτή την τριετία, που παρακολουθούμε επιστημονικά την δομή του τεχνητού υφάλου, να βρούμε αυτά τα αποτελέσματα, να τα πιστοποιήσουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και πολλά από αυτά βέβαια δημοσιεύονται και σε επιστημονικά περιοδικά. Σας είπα προηγουμένως ότι ήμασταν στο Παγκόσμιο Συνέδριο, αλλά και σε ελληνικά. Στο τελευταίο συνέδριο των ιχθυολόγων στον Πειραιά, είχαμε μια εισήγηση ακριβώς για τους τεχνητούς υφάλους στην Ελλάδα. Προσπαθούμε να την κάνουμε γνωστή αυτή την τεχνολογία, όχι, επαναλαμβάνω, χωρίς αντιδράσεις. Η αντίδραση είναι μέρος της δουλειάς μας. Τη δεχόμαστε την καλόπιστη κριτική, δεν δεχόμαστε την κακόπιστη κριτική ή την κριτική χωρίς τεκμήρια.
0: Πού πιστεύουν ότι γίνεται το κακό, αυτοί που έχουν μια αντίθετη άποψη?
1: Να σας πω. Υπάρχουν καταρχήν μερικοί που πιστεύουν ότι ένας οικότοπος πρέπει να μείνει ως έχει. Σας είπα από την αρχή ότι δουλεύουμε σε περιοχές που είναι κυρίως γυμνές. Είναι αμμώδεις εκτάσεις, ομοιογενείς περιοχές, όπου αν δεν υπάρχει ούτε μια πετρούλα, τίποτα δεν σταματάει. Θα έρθει το βράδυ, το ψάρι δηλαδή, για να μείνει σε ένα τόπο, θέλει ένα καταφύγιο, θέλει να νιώθει ότι είναι ασφαλές. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχει μια πετρούλα, αυτή η απέραντη αμμώδης έκταση, όπως είναι ο κόλπος Καβάλας, ας πούμε, που μέχρι τα 38-40 μέτρα δεν έχει τίποτα, μετά έχει μερικούς υφάλους, αλλά και πάλι λίγους, σε αυτή την έκταση δεν κρατάει καθόλου ψάρια. Λοιπόν, με αυτό τη δομή που κάνουμε, δημιουργούμε έξτρα περίπλοκο περιβάλλον. Δεν νομίζω ότι αφαιρούμε τίποτα από τη φυσικότητα μιας συγκεκριμένης περιοχής. Αλλά πρέπει, επαναλαμβάνω, είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι κάνουμε. Ένας αντίλογος. Γιατί, ας πούμε, όταν έχουμε ένα λιβάδι Ποσειδονίας, αυτές οι πράσινες κορδέλες που είναι πολύτιμες, φαντάζομαι ότι και άλλοι συνομιλητές σας το έχουν τονίσει αυτό το πράγμα, το θέμα της Ποσειδονίας. Λοιπόν, η Ποσειδονία είναι ένα από τα φοβερότερα φυσικά περιβάλλοντα. Είναι ένα φύκος που έχει μια πράσινη κορδέλα που μπορεί να φτάσει και τα 70-80 εκατοστά, εφόσον δεν την κουρεύουν διάφορα αλλιευτικά εργαλεία. Λοιπόν, εκεί πέρα σε αυτό το δάσος φυλώματος μπαίνουν πάρα πολλά ψάρια.
0: Θαλάσσιου πρασίνου.
1: Είναι το κυριότερο, είναι το κατεξοχήν θαλάσσιο λιβάδι στις ακτές της Μεσογείου και όχι μόνο. Έτσι, και είναι ένας από τους τόπους που πρέπει να προστατεύονται κατά προτεραιότητα. Σε περιοχές που έχουμε μεγάλα λιβάδια Ποσειδονίας, έχουμε τους χώρους Natura 2000, φύση 2000. Έτσι, έχουν προστατευτεί αυτές οι περιοχές. Τις αποφεύγουμε αυτές οι περιοχές. Εν τούτης, εάν πάμε και βρούμε ένα κενό, μεγάλο κενό, μέσα σε ένα λιβάδι και βάλουν έναν ύφαλο, λοιπόν σας πληροφορώ ότι η τροφική αλυσίδα μεγαλώνει, γίνεται πιο περίπλοκη με πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτοί οι μερικοί που μελετούν τις Ποσειδονίες δεν τη θέλουν αυτή την παρέμβαση, τη θεωρούν καταστροφική. Εγώ, κατά την άποψή μου, παρόλο που προσπαθώ να το αποφύγω, εν τούτης κατά καιρούς έχω προτείνει υφάλους σε κενά σημεία, μιλάω για κενά τετραγωνικών χιλιόμετρων, όχι μέτρων. Σε εκείνες τις περιοχές νομίζω ότι, σας έδωσα ένα παράδειγμα τώρα, γίνεται και επιστημονικός διάλογος και επιστημονική αντιπαράθεση, αλλά μερικές... Σε εκείνες τις περιοχές νομίζω ότι, σας έδωσα ένα παράδειγμα τώρα, γίνεται και επιστημονικός διάλογος και επιστημονική αντιπαράθεση, αλλά μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι γίνεται αντιπαράθεση και χωρίς επιχείρηση.

0: Άρα δεν τους χρειαζόμαστε.
1: Δεν χρειαζόμαστε περισσότερο. Εγώ θα ήμουν ικανοποιημένος εάν κάθε κόλπος, αμουδερός κόλπος, είχε από έναν ή δύο υφάλους. Δεν χρειάζεται περισσότεροι. Θα είχαμε το αποτέλεσμα που πρέπει να έχουμε και συγχρόνως θα είχαμε και περιοχές υποδιαχείριση όπου θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε ή να προτείνουμε διαχειριστικά μέτρα που θα βοηθήσουν και τους αλλείς αλλά και τη θαλάσσια ζωή.
0: Άρα οι τεχνητοί ύφαλοι, κύριε Καλανιώτη, προσφέρουν το σκληρό υπόστρωμα στο βυθό για τη δημιουργία νέας αποικίας θαλάσσιων οργανισμών.
1: Εκεί που δεν υπάρχει.
0: Στην αρχή προσελκύουν σκουλίκια, όπως μας είπατε και εσείς, ναι, και ναι, διάφορα
1: ασπόνδυλους οργανισμούς και στη συνέχεια τα ασπονδυλωτά, τα ψάρια δηλαδή.
0: Και όλα αυτά κολλούν πάνω στις επιφάνειες, ναι, των κυβόληθων,
1: ναι,
0: και σε μια επόμενη φάση.
1: Σε μια επόμενη φάση αυτή η κοινωνία εξελίσσεται. Όπως γίνεται σε οποιοδήποτε πέτρα θα ρίξετε μέσα στη θάλασσα και την αφήσετε για μερικά χρόνια, έτσι και στο διθυτό ύφαλο, αυτή η κοινωνία συνεχώς εξελίσσεται. Γίνεται πιο περίπλοκη, αλλάζουν τα ζώα, δηλαδή τα σκουλίκια που ήρθαν πρώτα και δημιουργούν ενδεχόμενα ένα κατάλληλο υπόστρωμα για να κουλήσουν οι επόμενοι οργανισμοί, εξαφανίζονται, θάβονται δηλαδή. Αλλά αυτή η κοινωνία είναι υπό εξέλιξη μέχρι που να φτάσουμε, σας είπα, στο ανώτερο σημείο πολυπλοκότητας που συνήθως έχει να κάνει και με την παρουσία των θηρευτών.
0: Προσομοιάζουν σε φυσικό καταφύγιο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι ώστε
1: να... με επιφάνειες όμως, τις οποίες δημιουργούμε εμείς, δεν είναι φυσικές.
0: Να δέχονται έναν μεγάλο αριθμό ψαριών, να βρίσκουν ένα καταφύγιο.
1: Και γαρίδες, είπαμε, ένα από τα πιο πολύτιμα, έτσι, από τους πιο πολύτιμους κατοίκους των υφάλων είναι οι γαρίδες, οι αστακοί. Έτσι και οι ροφοί φυσικά.
0: Και οι αστακοί λόγω του ότι χρειάζονται μεγάλο, ναι, βάθος οι αστακοί.
1: Χρειάζονται και το κατάλληλο καταφύγιο. Γι' αυτό είναι για τους αστακούς πρέπει να έχουμε και μεγάλες τρύπες και μεγάλα καταφύγια δηλαδή, αλλά και μικρά καταφύγια. Ούτως ώστε κάθε ηλικία να βρίσκει το κατάλληλο χώρο.
0: Οι τεχνητοί ύφαλοι βοηθούν τους αστακούς να παράγονται πιο,
1: ναι,
0: εύκολα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Είναι το κατεξοχήν είδος των τεχνικών υφάλων.
0: Ο μεγαλύτερος εχθρός των αστακών, αλήθεια.
1: Ο μεγαλύτερος αυτός των αστακών είναι ο άνθρωπος.
0: Ο άνθρωπος, πέραν από τον άνθρωπο όμως.
1: Θα σας θυμίσω όμως την αστακομακαρανάδα, την πόδα της αστακομακαρανάδας η οποία αφάνισε τους αστακούς αλλά την Ελλάδα.
0: Όχι, εκτός από τον άνθρωπο, αυτό θέλω να μου πείτε.
1: Είναι πολλοί εχθροί, συμπεριλαμβανομένο και του χταποδιού και διάφορων ψαριών που μπορούν και του τσιμπάνε. Πώς τη λένε.
0: Α, και το χταπόδι, ε.
1: Ναι, ναι, η Σμέρνα. Ξέρετε, η Σμέρνα έχει τεράστια δόντια. Ζήμε στον ύφαλο.
0: Με τα πτερήγια τη.
1: Έτσι, έτσι είναι. Υπάρχουν αρκετοί αστακοί. Μην ξεχνάμε ότι το κρέας είναι νόστιμο όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τα υπόλοιπα ζώα.
0: Κύριε Καλανιώτη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τα όσα μας είπατε για τους τεχνητούς ύφαλους που υπάρχουν ή υφάλους που υπάρχουν στην χώρα μας. Και να ευχηθούμε κάθε καλό και κάθε καλή δύναμη να έχετε στο έργο σας.
1: Υπάρχουν και άλλοι πίσω από μένα, δεν είμαι μοναδικός. Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα που δουλεύει μαζί μου. Υπάρχουν βέβαια και άλλες ομάδες στην Ελλάδα.
0: Είστε διευθυντής του Ινστιτούτου.
1: Αλλά σας είπα ότι είμαστε όλοι σε συνεργασία με ένα παγκόσμιο δίκτυο όπου τα νέα τρέχουν πλέον με τη σύγχρονη τεχνολογία πάρα πολύ γρήγορα. Όπου βάζουμε και εμείς τα δικά μας νέα, δεχόμαστε απόψεις και έτσι προχωράμε όλοι μαζί με τις δικές μας δυνατότητες, βέβαια με τις ελληνικές δυνατότητες και φυσικά με τις ελληνικές ιδιαιτερότητες.
0: Πόσοι είσαστε αλήθεια?
1: Στην ομάδα δικιά μου γύρω στα 7 άτομα.
0: 7 άτομα.
1: Όχι πάρα πολλά. Αλλά συνεργάζομαι όμως και με εξωτερικούς συνεργάτες, μηχανικούς, περιβαλλοντολόγους, όπου δεν μπορώ να καλύψω εγώ τις ανάγκες της ομάδας, καλώ εξωτερικούς συνεργάτες. Και ευτυχώς υπάρχουν αρκετοί.
0: Και από ό,τι μας είπατε, η χώρα μας έχει το προνόμιο να έχει πολλούς φυσικούς υφάλους.
1: Φυσικά. Φυσικά. Δεν πρέπει να τους πειράξουμε, πρέπει να τους διαχειριστούμε, αλλά δεν χρειάζονται παρεμβάσεις προς Θεού.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλανιώτη.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.

και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Σε μια νέα σειρά εκπομπών που αρχίζουμε από σήμερα με τον ίδιο τίτλο «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως», θα προσεγγίσουμε στοιχεία της λατρείας μας όπως αυτά διαμορφώθηκαν και εξελίχθηκαν από τον μυστικό δείπνο μέχρι σήμερα. Η επίγνωση αυτής της διαδρομής